0: Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού www.athinaniagora4.gr. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα εμπόρας στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί ξεκινάμε. Μην λέτε ότι δεν σας προειδοποιήσαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Κάτσε μίλαρε γιατί έχουν βουλώσει και τα αυτιά μου. Τώρα με αυτά που ακούμε, έτσι πως έχει ξεκινήσει το πράγμα, το λιγότερο μπορούσαμε να πάθουμε. Κυρίες και κύριοι, σας αναγγέλλω ότι μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομήλαρος Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές, όπως ήθιστε, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα. Και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, κυρίες και κύριοι, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο άγρυπνος φρουρός Διονύσης First. Θέλουμε να εξετάσουμε σήμερα ορισμένα γεγονότα πώς έγιναν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αιτίες, μας ενδιαφέρουν πώς εξελίχθηκαν. Θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Αλλά πάντα μια προσπάθεια είναι αρκετή και θεωρούμε ότι είναι και σημαντική. Είχαμε τις νέες βόβες Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έδωσε συνέντευξη, δήλωση, παραχώρησε στην εφημερίδα των Συντακτών. Ξανάρχισαν από την αρχή οι ιστορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη Συντελέξ και πώς παρέδωσε το Predator στις αρχές. Θα ακούσουμε πολλά επ' αυτού. Απειλές και διπλωματία. Κινδύνευσαν οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Για κανέναν άλλο λόγο, γιατί συνέχισε ο Νετανιάχου να βομβαρδίζει το Λίβανο. Ήταν βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή μια κεχηρία στο Λίβανο για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Την ψώνησε ο Πορτοκαλί. Του ρίξε κάτι γεμάτα του Νετανιάχου. Και τι δεν του ανείπε, το fucking fuck fucking fuck πήγαινε σύννεφο. Τελικά μέχρι να τον μαζέψει. Και έχουμε και μια άλλη είδηση την οποία, η οποία συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα στην Αλβανία. Εμείς την ψάξαμε και διαπιστώσαμε πώς μεταδίδεται στην Ελλάδα και γενικότερα πώς μεταδίδεται και στα ξένα μέσα, γιατί υπάρχουν σημαντικές, πολύ σημαντικές διαφορές. Εμείς θα ξεκινήσουμε, όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, πάντα με γιορτές, με πανηγύρια, με τραγούδια, με μουσική και σιγά σιγά κατά μόνας σήμερα, γιατί ο Σάββας είχε αλλημένες υποχρεώσεις, οπότε αμολύθηκε και πολύ καλά έκανε, καλοκαίρι χάρ, θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των γεγονότων.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε επανεμφάνιση. Τι, ποια ήταν η επανεμφάνιση του πρωταγωνιστή του Predator, ιδιοκτήτη στην Τελέξα, ο κύριο Ντίλαν, τον οποίο Ντίλαν λένε στην κυβέρνηση, δεν έχουν μάθει ακόμα το όνομά του, ούτε και πρόκειται να το μάθουν, δεν του ενδιαφέρει κιόλα να το μάθουν. Τη δουλειά του θέλουν να κάνουν, την κάναν από εκεί και πέρα, σιγά μη θυμόμαστε με τον καθένα που είχαμε τα λαβεράκια. Συνέντευξη στην Ευσύν, νέες βολές για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ότι εγώ πουλάω, άλλοι λειτουργούν το λογισμικό. Που σημαίνει ότι εγώ πηγαίνω το λογισμικό το οποίο μου ζητάνε, άντεξε αμπαλάρω κιόλας για να βοηθήσω τους ανθρώπους. Τους δείχνω και που είναι η μπρίζα, τους δείχνω και κάποια άλλα βασικά και μετά φεύγω, το αναλαμβάνουν αυτοί και κάνουν τη δουλειά τους. Προφανώς έτσι δουλεύουν οι ιδιώτες, ανεξάρτητα αν μας το φέρουν οι ιδιώτες και παρακολουθούν άλλοι τους ιδιώτες. Για να ακούσουμε λοιπόν την επανεμφάνιση του κυρίου Ντίλαν, στην οποία είχαμε και πάλι βόλες στην κυβέρνηση.
1: Νέες απειλές εναντίον της κυβέρνησης για αποκαλύψεις που αφορούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε, κυρίες και κύριοι, ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dillian, μέσω συνέντευξής του στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Dillian μέμφετε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν έδωσε το πράσινο φως για τη συγκρότηση νέας εξεταστικής επιτροπής, την οποία, όπως είπε, θα προσερχόταν για να εξηγήσει πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Ο Dillian μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι έχει στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει στο εφετείο για την σχέση της Intellexa με τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και διερωτήθηκε γιατί δεν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρώην διοικητής της ΕΕ Παναγιώτης Κοντολέων.
2: Λίγες ημέρες μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές, ο ιδρυτής της Intellexa επανέρχεται και ανάβει φωτιές με τις νέες δηλώσεις του, επιμένοντας ότι είναι αθώος. Εγώ πουλάω, άλλοι λειτουργούν το λογισμικό, λέει στη δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών.
3: Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ ένα σύστημα στην Ελλάδα.
4: Και μετά από τους μήνες θα θέλω να δουλέψω ξανά και μετά ξανά να δουλέψω στην Βουλή.
2: Ο Tal Dillian υποστηρίζει ότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο νυν επικεφαλής της ΕΕΠ κατέθεσε ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό κέντρο ΕΕΠ και Predator, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις έγιναν από την κρατική υπηρεσία. Ενώ απορεί που δεν κλήθηκε για κατάθεση ο πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ, ο οποίος αποπέμφθηκε.
3: Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΕΠ δεν κλήθηκε στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο για προφανείς λόγους πουλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν.
2: Με την ίδια δήλωση, ο Tal Dillian, πρωτόδικα καταδικασμένος σε βαριά ποινή φυλάκισης μαζί με τρία ακόμα άτομα, δείχνει το εφετείο για αποκαλύψεις και δηλώνει ότι λυπάται γιατί δεν συστήθηκε εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή.
3: Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.
2: Η αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση από πομπή του τότε διοικητή της ΕΕΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, αλλά και του γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος με πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News είχε υποστηρίξει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα.
5: Κλάμα, κυρία, κλάμα και κόρε, παιδάκι μου, σου λέω πολύ χασίμο.
0: Το τελευταίο το κλάμα το βάλουμε για κανένα άλλο λόγο, γιατί εμείς είμαστε ευσυγκίνητοι. Συγκινούμαστε κάθε φορά που ο κύριος Δημητριάδης ή οποιοδήποτε Γρηγόριος Δημητριάδης κάνει το απάνω για να σώσει την πατρίδα, την παράταξη και ενδεχομένως και αυτόν τον ίδιο. Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί οι Tal υπάρχουν πολλά, οι Tal Dillian υπάρχει μόνο ένας. Έχει ξεκινήσει κανονικά η πλάκα, κανονικά το ράψιμο. Σου λέει, εφόσον θέλατε να καταλήξει η ιστορία κάπου εκεί, στο χαβαλέ, ας το ξεκινήσω εγώ πρώτος και τους εγκαλεί τώρα γιατί δεν έκαναν εξεταστική επιτροπή. Ο ίδιος δηλώνει ότι εγώ θα προσερχόμουν αρκεί να γινόταν εξεταστική επιτροπή. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία, κύριε Tal Dillian, για σας. Άλλοι δεν θα προσερχόταν, οπότε τι να καθίσουμε να την κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αναρωτιόταν γιατί δεν κάλεσαν τον κύριο έναν, αλλά Κοντολέων, δεν τον κάλεσαν και αυτόν. Υπάρχουν και κάποιες αστοχίες. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κοντολέων, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Επικεφαλής σε ΕΕΠ ήταν, δεν θα μπορούσαμε να τον καλέσουμε και να αρχίσει να μιλάει, να νομίζουμε ότι ακούμε εγαστρή ατσίμηθο, δηλαδή να είναι ο Κοντολέων και η φωνή του, πώς το λέγαμε αυτό, να, του Φραπέ, ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Όλα αυτά. Και ακούσατε και το κυριότερο, το ότι εμείς δεν είμαστε μισθοφόροι. Είμαστε επαγγελματίες άνθρωποι. Μας ζητήσατε αυτό, το φέραμε αυτό, το λειτουργήσατε εσείς. Δεν είμαστε τίποτα ερασιτέχνες. Αυτά είχαμε συμφωνήσει και αυτά κάναμε. Εμβόλυμα στις διάφορες δηλώσεις, στις δηλώσεις του κύριου Ντίλαν, βάλαμε να ακούμε και τον επικεφαλής της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το οποίο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να έχουμε και τη θέση της κυβέρνησης επ' αυτού, για να μην λέτε δηλαδή ότι κοιτάζει προς τη μία μπάντα και δεν αντικειμενικό το ρεπορτάζ. Τώρα, αν εσείς δεν καταλάβατε τι λέει ο συγκεκριμένος, θεωρούμε ότι δεν έχετε μια εξοικείωση με τον μπάνσοφο Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις είτε μέσω διαδικτύου, είτε με ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει Άδωνης και εγώ, το οποίο είναι και επιδοτούμενο, για να καταλαβαίνετε τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι να μπορείτε να αναπτύξετε κι εσείς τη δική σας γκάμα επιχειρημάτων. Έχει λήξει η ιστορία? Καθόλου. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει επίσης η τοποθέτηση του κυρίου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, στη συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Ράνια Τζίμα, από αυτά τα ίντερνετικές για το Mega News που γίνονται συνεντεύξεις, και μπορείτε να τις βρείτε στο in.gr. Τοποθετήθηκε για το θέμα των υποκλοπών. Το ρώτησε η Ράνια Τζίμα, δηλαδή εσείς δεν είχατε καμία σχέση? Για να ακούσουμε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άλλη μια φορά, μπας και το εμπεδώσουμε.
2: Μιλώντας στη Ράνια Τζίμα και στην εκπομπή interview της ιστοσελίδας NGR, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την εκδοχή Ντίλιαν περί προμήθειας του Predator από την ΑΕΠ.
1: Μπορώ να πάρω από εσάς μια καθαρή και κατηγορηματική απάντηση ότι η Ελλάδα δεν αγόρασε ποτέ ή δεν πήρε στην κατοχή της ποτέ κατά κανέναν τρόπο το Predator?
6: Είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός και στη Βουλή. Επανέλαβε αυτά τα οποία επανέλαβε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, τα οποία αναφέρομαι και εγώ και τα αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή, δεν το συζητώ, και θα σας πω και κάτι.
1: Άρα,
6: ασχέτως,
1: άρα όχι.
6: Η απάντηση λοιπόν είναι καθαρή, πως όχι.
4: Άμα το δεις πιθανοθεωρητικά, σας είπα, ξέρω, αυτό είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή.
0: Το 1/3 στην τρικομοριστή υπήρχε η πιθανότητα, δηλαδή αυτή το ακούσατε πάλι από τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ένα επιπρόσθετο επιχείρημα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης, δεν αγόρασε η Ελλάδα το Predator. Τώρα που ξεφύτρωσε εκεί το Predator, τι να σας πούμε, και εμείς υπάλληλοι είμαστε από την άλλη μεριά, γίνονται αυτά, έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Ποιες άλλες χώρες? Θα βρούμε κάποιες να πούμε, και καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα: ούτε μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε, ούτε παρακολουθούσαμε, οι ιδιώτες το κάνανε και ξαφνικά φύτρωσε ένα Predator. Αν δεν είμαστε ανίκανοι, είμαστε επικίνδυνοι. Αν δεν είμαστε επικίνδυνοι, είμαστε ανίκανοι. Είναι πλέον σειρά σας να διαλέξετε για να πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε όμως, και για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο της επανεμφάνισης του κυρίου Τάλ Ντίλιαν, το ρεπορτάζ της κυρίας Φασουλάκη, που επισημαίνει, υπογραμμίζει την νέα γραμμή που έρχεται να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης της Intellexa, γιατί αλλιώς εμφανίστηκε την προηγούμενη φορά, αλλά μάλλον άλλη ήταν η γραμμή στη συνέντευξη που παραχώρησε, και άλλη είναι στην πρώτη συνέντευξη στο in.gr, και άλλη είναι και στο Mega, και άλλη είναι η γραμμή που ακολουθεί τώρα. Πάμε!
2: Η αλήθεια, Ράνια, είναι ότι βλέπουμε με την δήλωσή του τη σημερινή στην Εφημερίδα των Συντακτών έχει αλλάξει ρητορική ο κύριος Ντίλιαν. Εκτός από τη θέση του ότι είναι αθώος και ότι εκείνος μόνο πουλάει, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ το παράνομο λογισμικό στη χώρα μας, βλέπουμε ότι αρχίζει.
1: Λέει
2: και
1: μάλιστα σε ένα σημείο, δεν ξέρω λέει αν έχει γίνει κάτι παράνομο, γιατί μέχρι το σημείο του πουλάω για τον κύριο Ντίλιαν είναι όλα μια χαρά. Τώρα, πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό, άγνωστο, αλλά από εκεί βγαίνει ο ίδιος.
2: Λέω λοιπόν ότι ναι, γιατί θέλει να βγει από αυτό το κάδρο των ευθυνών, Ράνια. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι αλλάζει η ρητορική και βάζει στο αφήγημά του και τα πολιτικά δεδομένα της τούτης της εποχής. Βλέπουμε αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ αναζητεί και υποστηρικτές. Είδαμε να επικαλείται τον κύριο Σαμαρά.
7: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
2: Τον κύριο Καραμαλή, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα που ζητούν διαφάνεια και διελεύκανση αυτού του σκανδάλου.
0: Πάμε λοιπόν, Φόργορ, πάμε να ακούσουμε ξανά, όχι τον κύριο Ντίλα, πάμε να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Ντίλα στο εφετείο που γίνεται τον Δεκέμβρη. Βάλτε τον μήνα Δεκέμβρη για να καταλάβετε περίπου και πότε θα έχουμε εκλογές ή μάλλον να κάνετε τις αναγωγές και τους συνδυασμούς. Αυτό είναι δικιά σας δουλειά, δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να τα κάνουμε κι όλα εμείς για σας. Δεκέμβρη πάντως είναι το εφετείο. Τι είχε πει ο κύριος Ντίλα, ότι το εφετείο δεν πρόκειται να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως έγινε την προηγούμενη φορά που καλέσανε, τι καλέσανε και ποιους καλέσανε και βγήκαμε και είπαμε εμείς αυτά τα οποία είπαμε και μετά μας λέγανε το ότι εμείς είμαστε κατηγορούμενοι και δεν μπορούμε να λέμε αυτά που λέμε. Όχι, είπε ο κύριος Ντίλα. Το Δεκέμβρη εμείς θα έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Το πάρτι θα είναι για όλους. Όσοι θέλουν να έρθουν να καταθέσουν στο εφετείο θα έρθουν. Όσοι δεν θέλουν, όσοι μάλιστα τους έχουμε και στη λίστα θα τους καλέσουμε και εμείς οι ίδιοι αυτοπροσώπους. Όπως να έρθουν να πιούν ένα drink to know us better, ώστε να λειτουργήσει η δουλειά. Το φαντάζεστε τι έχει να γίνει αν ο κύριος Ταλ Ντίλιαν καλέσει Σαμαρά και Καραμαλή. Καλά, μιλάμε ότι θα γελάμε. Θα την πάρει τη σειρά. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Αμερική. Και θα παίζεται και θα γίνει από τη σειρά η οποία θα γίνει best seller μέσα σε λίγες μέρες. Για να καταλάβετε λοιπόν πώς έχει αλλάξει η κατεύθυνση, πώς έχει αλλάξει η οπτική και πώς τα πράγματα για κάποιους ζορίζουν. Πάμε λοιπόν, γιατί τώρα ολοκληρώνουμε την ενότητα, να ακούσουμε σε μια συζήτηση, Safe Space λέγεται η εκπομπή, ας το πούμε έτσι, της κυρίας Γιάμαλη, η ιντερνετική, όπου έχει καλεσμένο τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος είναι ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator, για να τον ακούσουμε. Έχει να πει κάτι πολύ μα πολύ ενδιαφέρον.
8: Είμαστε το 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το 2020 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, χωρίς να είναι το αντικείμενό της, έκρινε ότι υπάρχει λόγος να ακούει για 8 μήνες, για 7 μήνες τον κύριο Χατζηδάκη, για 6 μήνες τον κύριο Μιλωνάκη, για 8 μήνες τη σύζυγο του κυρίου Μιλωνάκη, για 2 χρόνια τον οικονομικό εισαγγελέα τον κύριο Μπαρδάκη, για 2 μήνες το δημοσιογράφο Κουκάκη, και μάλιστα να διακόψει την παρακολούθηση του ΕΕΠ μόλις ο κύριος Κουκάκης πήγε στην ΑΔΑΕ και έκανε αίτηση να μάθει αν παρακολουθείται ή όχι. Δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν τον κύριο Τζαβέλα και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της οποίας θυμίζω προείστατο γενικός ο πρωθυπουργός της χώρας, το 2020 να κρίνει ότι πρέπει για 2 χρόνια να παρακολουθούν τους συνιδρυτές της εταιρείας που παρήχει επικοινωνιακές υπηρεσίες στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Ολύμπιο και τον κύριο Βαρβιτσιώτη, για 2 ολόκληρα χρόνια.
9: Τώρα μπορεί να σου φανεί απλοϊκή η ερώτηση, αλλά είναι γνήσια η απορία μου. Εσύ έχεις καταλάβει γιατί έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις?
8: Ναι.
9: Γιατί?
8: Ήθελε η εκτελεστική εξουσία να ξέρει, να γνωρίζει και να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αυλής. Θέλα να γνωρίζουν όλοι οι συνεργάτες, θέλα να γνωρίζουν όλος ο περίγυρος, όλο το οικοσύστημα που υποστήριζε το γραφείο του Πρωθυπουργού, αν είχε ειλικρινείς ή όχι διαθέσεις, αν θα μπορούσε να κάνει επιλογές που θα εξέθεταν την κυβέρνηση, αν κάποιοι λειτουργούσαν εκτός αρμοδιοτήτων ή αν κάποιοι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ενοχλητικοί από ό,τι θα έπρεπε.
9: Κάτσε, βρε Ζαχαρία. Δηλαδή, παρακολουθήθηκε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, σύζυγοι, επιχειρηματίες, ο οικονομικός εισαγγελέας, ώστε με στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ελέγχει την αυλή του.
8: Εγώ είπα, η εκτελεστική εξουσία τότε ήθελε να γνωρίζει τα πάντα. Ήθελε να έχει όλες τις δυνατότητες να γνωρίζει όχι μόνο τι κάνουν τα στελέχη, αλλά και τι σκέφτονταν. Και ξέρετε, αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης, ότι κάποιοι αποφάσισαν να κινηθούν χωρίς κανένα όριο, χωρίς καμία ηθική πηξίδα, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς κανένα πλαίσιο. Mm-hmm. Και αποφάσισαν να παίξουν και χωρίς κανόνες.
0: Άκου να παίξουν χωρίς κανόνες, μας είπε ο κύριος Ζαχαρίας και εσείς. Τι θα πει παίξαν χωρίς κανόνες? Λετάσε μου, εμείς βάζουμε τους κανόνες, άρα παίξαμε μια χαρά με τους κανόνες του δικού μας. Και τι έκανε δηλαδή, αυτό είναι το συμπέρασμα, η εκτελεστική εξουσία παρακολουθούσε την αυλή τη. Το έχουμε ακούσει και σε τραγούδι. Διατάζει τη φρουρά του να τον φέρουν μπροστά του. Τι άλλο να κάνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, αν με ρωτούσαν εμένα αντικειμενικά, ρε παιδιά, γουστάρεις να γίνεις κυμπατζής ή παντζής, θα έλεγα όχι. 8 μήνες να παρακολουθώ το Χατζηδάκι, ρε. 8 μήνες να παρακολουθώ το Χατζηδάκι. Θα μην είχε φάει, ρε. Θα κατρελαθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε πολλά για πολλούς και πολλά ενδιαφέροντα.

0: Εδώ είμαστε, ελάτε, μην ανησυχείτε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας πλοίων τραγάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε σίως στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς πριν προχωρήσω και επειδή κάναμε μια αναφορά στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξέχασα να αναφέρω κάτι στο πρώτο μέρος, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον άκουσα να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο τώρα διακόσμιο τον θέλουμε πίσω, για κανέναν άλλο λόγο τον θέλουμε πίσω. Αν μας, οι δημοσκοπήσεις μας βοηθήσουν, ενδεχομένως να μην τον θέλουμε, αλλά επειδή δεν μας βοηθάνε και τόσο όσο θα θέλαμε να μας βοηθήσουν οι δημοσκοπήσεις, οπότε καλό θα ήταν ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει πίσω. Άκουσα λοιπόν να δηλώνει στο interview, στην εκπομπή interview, το Βίτκας της κυρίας Αράνια Τζίμα, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κατακτήσει τη θέση του στην Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς βγαίνει, εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω ποτέ λάθος, εκτός αν τύχει καμιά φορά σπανιότατα, από το 1977, και φυσικά και έχει κατακτήσει τη θέση του. Και επειδή έχει κατακτήσει αυτή τη θέση του, εμείς τον για όλο στείλαμε με συνοπτικές διαδικασίες, επειδή παραχώρησε μια συνέντευξη και είπε όσα είπε σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Έτσι εκτιμάμε και έτσι φερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι πριν από εμάς έχουν κατακτήσει θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Για να κλείσουμε την παρένθεση, πάμε τώρα να εξετάσουμε, να πορευτούμε, να δούμε μαζί μια είδηση. Την έχουμε χωρίσει σε μέρες, γιατί κάθε φορά προσθέτονταν και κάτι σε αυτήν την είδηση. Και στο τέλος, για να καταλάβουμε πώς ενημερωνόμαστε περίπου, έτσι, στην Ελλάδα. Στο τέλος θα παίξουμε την είδηση έτσι όπως την αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο, και οι περισσότερες πληροφορίες αυτής της είδησης συμπίπτουν με το πώς παρουσιάστηκε αυτή η είδηση και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πού αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε στα επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνητσα, στην Αλβανία, για αυτόν τον για αυτή την έκταση, η οποία ένα κομμάτι αυτής της έκτασης ανήκει και σε κατοίκους της Βόρειας Υπήρου. Θέλησαν εκεί να κάνουν ένα τουριστικό θέρετρο, έτσι μαθαίνουμε στην αρχή. Βέβαια, εμείς ξέραμε από την αρχή τι γινόταν. Διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι, δημιουργήθηκε ένταση, ήρθαν οι σκιουριτάδες και μονάδες καταστολής και είχαμε τα περαιτέρω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πώς παρουσιάζεται η είδηση την Κυριακή. Πάμε.
1: Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε σε σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για την υλοποίηση τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Ο Μαρίνος Γκασιάμες θα μας πει περισσότερα. Μαρίνο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές.
2: Πράγματι, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας προς την αλβανική κυβέρνηση και όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τόσο κάτοικοι της περιοχής αλλά και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στον Φράχτιο, όπου εκεί άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security άρχισαν να τους χτυπάνε, άρχισαν να ρίχνουν καπνογόνα. Στα επεισόδια αυτά, ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε. Μάλιστα, στα πλάνα βλέπουμε να τον σέρνουν οι άντρες της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας, η οποία μάλιστα δέχτηκε και ποινική δίωξη αμέσως μετά τα επεισόδια, μετά και τη διαμαρτυρία της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τη διαμαρτυρία της ελληνικής πλευράς, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας και ασκήθηκε ποινική δίωξη στους δύο άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security, ενώ από την πλευρά του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει μια αυστηρή ανακοίνωση όπου τονίζει μεταξύ άλλων ότι καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών, υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να πούμε ότι η θέση στο όλο ζήτημα έχει λάβει και ο Αλβανός ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει μηδενική ανοχή αναφερόμενος στους άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security.
0: Την πρώτη μέρα λοιπόν τη μάθαμε ότι γίνανε αυτά τα επεισόδια, ότι τραυματίστηκε και ένας Έλληνας, γιατί εκεί πρόκειτο να γίνει μια τουριστική επένδυση. Τι επένδυση, ποιος επένδυση, δεν μάθαμε τίποτα περισσότερο. Είχαμε βία επεισόδια, Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες που διαμαρτυρόταν για τις περιουσίες του, γιατί προφανώς παίρνουν και κομμάτι από τις περιουσίες, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτή η τουριστική επέμβαση. Είχαμε και την παρέμβαση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ζήτησε εξηγήσεις από την Αλβανία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στα άγρια επεισόδια. Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικού. Δεν είχαμε δηλαδή την ιστορία που είχαμε με το διάβημα, γιατί το ένα μας πάει στο άλλο με το διάβημα. Τώρα στείλαμε το διάβημα για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα πριν από πόσες, σχεδόν 15 μέρες, ίσως και παραπάνω. Τώρα το στείλαμε το διάβημα για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πήραμε, ξεμοντάραμε τον ντρόουν και βάλαμε τις μπαταρίες στο διάβημα για να πάει. Αλλά δεν ταιριάζαν απόλυτα. Κάτι είχαμε ένα πρόβλημα με τους πόλους και μέχρι να το προσαρμόσουμε, άρχισε να φύγει το διάβημα. Okay. Αυτά την Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τώρα, Δευτέρα, την επόμενη μέρα, το ρεπορτάζ πάλι για τα ίδια επεισόδια στην Σβέρνητσα, για τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία και για τους κατοίκους οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις περιουσίες τους. Και Κυριακή δεν μάθαμε κάτι για την τουριστική επένδυση, γενικά και αφηρημένα. Τη Δευτέρα θα μάθουμε, για να ακούσουμε.
1: Έντονη ελληνική αντίδραση προκαλούν τα επεισόδια στην περιοχή Σβέρνητσα, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας, με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή. Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για τουριστική επένδυση σε προστατευόμενη περιοχή, όταν δέχθηκαν επίθεση από security. Ο ομογενής ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, καταγγέλει ότι η κυβέρνηση Ράμα προχωρά το σχέδιο χωρίς διαφάνεια και χωρίς να έχει λύσει το ιδιοκτησιακό.
3: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην παραλία του χωριού Σβέρνητσα, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας το Σάββατο, όταν κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν για την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή και μέλη της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας τους επιτέθηκαν, ενώ η τοπική αστυνομία κοιτούσε επί της ουσίας αμέτωχη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη και ομογενή.
4: 35 χρόνια μετά υποτίθεται την πτώση του κομμουνισμού, δεν είχε διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς απέναντι από το νησί, εκεί που υποτίθεται ότι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, θα κάνει την επένδυση. Αλλά εγώ θεωρώ, βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, ότι δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες.
3: Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας με παραστάσεις διαμαρτυρίας της πρεσβείας στα Τύρανα, όπου είχε ως αποτέλεσμα το αρχηγείο της αλβανικής αστυνομίας να θέσει σε διαθεσιμότητα τον επικεφαλής της αστυνομίας στην Αυλώνα και να ασκήσει δίωξη σε δύο μέλη της εταιρείας Security.
5: Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
3: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εμφανίστηκε σήμερα ειρωνικός απέναντι στην ανακοίνωση της Αθήνας. Για δεκαετίες η παραλία αυτή λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση και παρέμενε ουσιαστικά κλειστή για το κοινό. Η περιοχή εντάσσεται σε θαλάσσιο πάρκο και θεωρείται μία από τις πιο παρθένες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Αδριατικής.
0: Όπα, και σιγά σιγά αρχίζουμε και μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Ποιο είναι το πρώτο ενδιαφέρον? Το ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν βάση στρατιωτική. Πιανών δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Ακούσαμε βέβαια από τον ακροδεξιό κύριο Μπελέρη ότι, πώς το είχε πει, 35 χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού, κατά δεν είχαν καμία πτώση του κομμουνισμού. Δεν έτρεχε ο κομμουνισμός και έπεσε. Έχουμε ανατροπή του κομμουνισμού. Δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μα, Φρέντι μου Μπελέρη, εσύ αυτό το... το πολίτευμα, ουσιαστικά το πολιτικο-οικονομικό σύστημα, υποστηρίζει? Γιατί στο προηγούμενο, τουριστική περιβαλλοντολογική περιοχή προστατευόμενη, δεν νομίζω ότι θα επιχειρούσε κάποιος να κάνει παρεμβάσεις ή να θελήσει να αλλάξει το καθεστώς. Και τι μας είπε ο κύριος Φρέντι Μπελέρη, πάντα φίλος και φίλος της κυβέρνησης, τον διαλέξαμε ανάμεσα σε τόσους. Υποτίθεται, λέει, ότι θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο ανιψιός, αλλά δεν βλέπει αυτός κάτι τέτοιο που δεν θα έβλεπε έτσι κι αλλιώς, για κανένα άλλο λόγο, γιατί τώρα με τους Αμερικανούς θα τα βάλουμε. Εμείς είπαμε να είμαστε μια χαρά και να προχωράμε έχοντας τους Αμερικανούς φίλους. Γιατί θεωρεί ότι ό,τι εταιρεία έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι αλβανική. Δηλαδή θα φέρναν οι Αμερικανοί από την Αμερική δικούς τους για να βάλουν, και έτσι θα καταλάβαινε ο Φρέντι Μπελέρη τι γίνεται. Πάμε, τρίτη ημέρα, όπου ξαφνικά εμφανίζεται η πέτρα του σκανδάλου. Βέβαια, πάμε.
6: Ατίνκ τίνκ τίνκ, χαχαχα, ατίνκ πίτ πρ, πραμάια.
3: Η Πέτρα του Σκανδάλου είναι ένα θηριώδες τουριστικό έργο ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα ο Έντι Ράμα συνέκρινε με το πολυτελές ξενοδοχείο στη Μεσσηνία.
6: Το Κώστα Ναβαρίνο θα μπορούσε να αποτελεί την κλασική ιστορία των προφητών της καταστροφής. Εκείνων που δεν ονειρεύονται, αλλά προδικάζουν τα όνειρα των άλλων. Δεν σχεδιάζουν, αλλά κρίνουν τα έργα των άλλων. Δεν χτίζουν, αλλά επικρίνουν εκείνους που χτίζουν.
3: Το project στη Σβέρνητσα πρόκειται για μια πολυτελή επένδυση που φέρεται να συνδέεται άμεσα με την εταιρεία του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία θερέτρου στην περιοχή Πόρτο Νόβο, εντός του ευαίσθητου οικοσυστήματος Βιώσαν Άρτα.
7: Ότι ο Τραμπ χρησιμοποιείται ως μπαμπούλας για να μην αντιδρά ο κόσμος. Δεν θεωρώ στην Αλβανία που δεν έχει γίνει ούτε ένα ευρώ ξένης επένδυσης στον χώρο του τουρισμού, γιατί είναι δύσκολο και το διεκτυσιακό, αλλά κυρίως τα πολλά μαύρα λεφτά και οι παράνομες εγκαταστάσεις. Οπότε, αφού δεν υπάρχει κανένα ευρώ ξένης επένδυσης, πώς ξαφνικά θα έρθει ο γαμπρός Τραμπ, ο οποίος έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του, να επενδύσει 4 δις στην Αλβανία?
0: Ο κ. Βαλέρης μας περνάει για βλάκα. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έξυπνο. Όταν έχεις 4 δις και όλο τον κόσμο στα πόδια σου, όπως ο ίδιος μας αναφέρει, πολύ εύκολα κάνεις όπου γουστάρεις, ό,τι θέλεις και όπως εσύ το θέλεις. Αλλά είπαμε, ο κ. Φρέντι Μπελέρη εκπροσωπεί αυτό το οποίο εκπροσωπεί και γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ακούσατε, πώς γίνεται και ο χειρισμός των μαύρων χρημάτων. Από πού άραγε? Από το Πόρτο Ναβαρίνο, από πώς το λένε το Ναβαρίνο αυτό το δικό μας, στο Πόρτο Νόβο. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές, καμία διαφορά δεν υπάρχει. Ουσιαστικά, όταν θέλουν οι λεφτάδες να κάνουν επιχειρήσεις, τις κάνουν τις επιχειρήσεις και καταφέρνουν να πείσουν αυτούς που θέλουν να πείσουν και μπορούν να πείσουν ότι όλα γίνονται για το καλό όλων μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε από το Real Brief πώς παρουσιάστηκε η είδηση στο διαδίκτυο, η πραγματική είδηση στο διαδίκτυο, αλλά έτσι παρουσιάστηκε και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
8: Γιατί οι Έλληνες ομογενείς συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας σε μια ακτή της Αλβανίας. Άγρια επεισόδια, τραυματίες και στο επίκεντρο ένα project που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Το Σβέρνετς είναι μια χερσόνησο στην Νότια Αλβανία. Μια ανέπαφη ακτογραμμή με λιμνοθάλασσα όπου ζουν σπάνια είδη φλαμίγκο. Είναι από τις τελευταίες γωνιές της Μεσογείου που έχουν μείνει μακριά από την έντονη ανάπτυξη. Εκεί ζει και ένα μέρος της ελληνικής μειονότητας με σπίτια, χωράφια και περιουσίες που κρατά εδώ και γενιές. Στην ίδια περιοχή, ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και η Ιβάνκα Τραμπ σχεδιάζουν να κατασκευάσουν υπερπολυτελή θέρετρα. Πρόκειται για επένδυση ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από χώρες του κόλπου. Η κυβέρνηση Ράμα την ενέκρινε ως στρατηγική επένδυση, χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, για να προχωρήσει το σχέδιο, η προστασία της περιοχής υποβαθμίστηκε και η νομοθεσία άλλαξε, επιτρέποντας πλέον την ανάπτυξη τουριστικών θέρετρων ακόμη και σε προστατευόμενες ζώνες. Οι ομογενείς όμως αντιδρούν, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τη γη τους. Χθες, όταν μηχανήματα μπήκαν στην περιοχή, κάτοικοι βρέθηκαν μπροστά τους για να τα εμποδίσουν. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας Έλληνας ομογενής. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα παρενέβη και η Αθήνα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα επεισόδια, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.
0: Άλλα ακούγαμε τόση ώρα και άλλα ακούσαμε από το Real Brief, ότι μερική νομοθεσία έχει αλλάξει. Αυτό φυσικά δεν το ήξερε ο κ. Μπρελέρη, ότι άλλαξε η νομοθεσία και ότι... Και παντού έτσι γίνεται. Όταν θέλουμε να την αλλάξουμε την νομοθεσία, την αλλάζουμε την νομοθεσία, και από εκεί που μια περιοχή θεωρείται Natura, την βγάζουμε ότι είναι ανθυπό Natura, ότι μπορούμε μέχρι συγκεκριμένα στρέμματα να φτιάξουμε επιχειρήσεις, στα υπόλοιπα να δούμε θα είναι προστατευόμενο, ότι όλο το οποίο κρίθηκε ως προστατευόμενο δεν μπορούμε, δεν προϋποθέτει τις συνθήκες για να θεωρείται προστατευόμενη περιοχή, και πάμε παρακάτω τα γνωστά. Και έτσι μάθαμε ότι και ο νόμος άλλαξε και ότι και τα λεφτά προέρχονται από την Αμερική, αλλά και από χώρες του κόλπου που θέλουν να επενδύσουν και να βοηθήσουν και το γαμπρό και την κόρη Τραμπ να φτιάξουν αυτό το την τουριστική επένδυση. Πάμε, Γαλάτια Κατζηδάκη Καρακατσάνη.
9: Γεια σας.
0: Γεια σας.
9: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απάντηση, κάποιο ρεπορτάζ, κάτι για να βρούμε αυτόν που κανόνισε. Αυτό ψάχνω εγώ τώρα.
0: Ναι.
9: Αυτόν που κανόνισε.
0: Ναι.
9: Να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι.
0: Ναι.
9: Όπως βλέπουμε σε αυτή τη viral φωτογραφία.
0: Ναι.
9: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλη.
0: Εξαιρετικό. Καταρχήν εγώ βρίσκω την είδηση ότι είναι ελλιπής.
9: Ναι, τι λείπει.
0: Λείπει καταρχήν το τι παρήγγειλαν και το τι φάγανε και το τι ήπιαν.
9: Ναι, αυτό δεν μας το λέει.
0: Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι. Από την άλλη μεριά, δηλαδή.
9: Κάθε φορά που έχουμε και κάποιο συγκεκριμένο, πάντα μας τα λες, ναι.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, εγώ δεν κατάλαβα γιατί είναι η είδηση. Επειδή ένας επιχειρηματίας σου είπε εδώ θα κάτσεις και έκατσαν αυτοί. Δηλαδή, ποιος από αυτούς θα έχει βάλει με τους μεγάλους επιχειρηματίες.
9: Έκατσαν. Σωστή παρατήρηση.
0: Άρα.
9: Έκατσαν και σου λέει. Καταρχάς,
0: εδώ το έχει τιμή του και καμάρι του ο Άδωνης που έκατσε πρώτο. Άμα του έλεγε ο Μασούτης κάτσε και στο ταμείο, θα καθόταν.
9: Έχουν αλληλομηνηθεί οι δυο τους.
0: Με τον Ανδρουλάκη. Οπότε,
9: με τον Ανδρουλάκη, ναι. Γεωργιάδης Ανδρουλάκης,
0: ναι.
9: Για το περιβόητο ακίνητο στην Κρήτη του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Καλά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γνωρίζει ότι κάθε Πέμπτη που αλλάζουν τα έργα κάνει και μια μήνυση.
9: Το θέμα είναι,
0: ναι.
9: Ότι λένε ότι δεν μίλησαν καθόλου τελικά μεταξύ τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται κιόλας ότι...
0: Όταν τρώνε δεν μιλάνε. Δεν το ξέρεις αυτό. Είσαι κορίτσι από σπίτι. Στο έχουν μάθει.
9: Ναι. Αλλά δεν τρώνε αυτή τη στιγμή εδώ που βλέπουμε. Δεν τρώνε. Βέβαια ο Αγρός...
0: Σκέφτονται ότι θα φάνε. Οπότε πάλι το μυαλό τους είναι προς τα εκεί. Προσανατολισμένο.
9: Μπορεί.
0: Ναι.
9: Πάντως, ο Άδωνης Γεωργιάδης,
0: ναι.
9: Λέει ότι έχει εκπλαγεί με όλη αυτή την ελαφρότητα, την πολιτική ελαφρότητα.
0: Ναι.
9: Λέει ότι έχει εκπλαγεί με όλη αυτή την ελαφρότητα, την πολιτική ελαφρότητα με την οποία...

0: Για να κάνεις...
1: Ο
0: Άδωνης Γεωργιάς, για να μπορείς τόση ώρα να
1: κάνεις. Κάθε μέρα το κάνει, γιατί τα άστα αυτά τώρα, γιατί ήθελες να αφήσεις την αιχμή σου, γιατί το έχεις ξανασχολιάσει, ότι πότε δουλεύει, όλο στα κανάλια είναι και με αναρτήσεις.
0: Τι έκανα?
1: Αυτό μέσα στο πλαίσιο της εργασίας του.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι και το πλαίσιο της εργασίας του, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και να μην τον υπονομεύει.
0: Δεν τον υπονομεύω καθόλου. Εγώ ανοιχτά μιλάω. Μα αυτή είναι η εργασία του. Να γεννάει από τα κανάλια και να λέει. Εγώ απορώ πως ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει παρέμβει ακόμη και στον καιρό. Γιατί έχουμε τους μετεωρολόγους και λένε αυτά που λένε, χωρίς να έχουμε έναν αντίλογο ή μια παρέμβαση από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Μπορεί να έχει παρέμβει απευθείας στον καιρό και γι' αυτό να έχουμε επίσης καιρικές συνθήκες.
0: Α, και γι' αυτό είχαμε
1: γιατί
0: όλο το Μάιο αυτό.
1: Ναι. Ευρώπη, γιατί δεν το έχει σκεφτεί, γιατί όλη η Ευρώπη λέγεται και εμείς είμαστε μια χαρά ακόμα. Δηλαδή, πού το αποδίδεις αυτό?
0: Που κλαίγεται η Ευρώπη για ποιο, για τον καιρό. Καίγεται.
1: Κλαίγεται, ναι. Ναι.
0: Καλά, η Μεσόγειος που λέγεται είναι μετά. Θα βγει και ο Πρέκας. Θα βγει και ο Πρέκας, ναι, ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη έχεις καταλάβει τι έχει γίνει?
0: Όχι.
1: Γίνανε, λέει, άνθρωποι από το δίκτυο αποχέτευσης από τα φρεάτια.
0: Ναι.
1: Κάθε τρεις και λίγο βλέπουν ανθρώπους να βγαίνουν από τα φρεάτια ή να μπαίνουν στα φρεάτια.
0: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, υπάρχει μια ανησυχία.
0: Τι είναι αυτοί άστεγοι οι άνθρωποι, τι είναι, ρε παιδάκι μου?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν φαίνονται σαν άστεγοι.
0: Ναι.
1: Έχουν καταγραφεί από αρκετές κάμερες ασφαλείας.
0: Κόβουν δρόμο, τι κάνουν δηλαδή?
1: Κανένας δεν ξέρει.
0: Μάλιστα. Αποκλείται να μην ξέρει ο Άδωνης. Το ρωτήσαμε?
1: Όχι.
0: Άρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο μακριά. Μήπως του έχει ξεφύγει αυτό όμως τώρα, όπως το λες.
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται τώρα.
1: Έχει ξεκινήσει έρευνα. Εδώ ούτε ο Ντόναλτ δεν ξέρει τι συμβαίνει.
0: Μα και ο Ντόναλτ από τον τέτοιον ενημερώνει.
1: Ο Ντόναλτ φυσικά όλα τα λύνει.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα ωρών πάντα να λύσει κάποιο πρόβλημα.
0: Εγώ περίμενα σήμερα να βγεις και να μου πεις τι δεν έχει αποκωδικοποιηθεί ή τι έχει μείνει απ' έξω από τον εξάψαλμα που έστειλε ο Πορτοκαλής ο φίλος σου στον Νετανιάχου.
1: Ναι, δεν ήθελα να ξεκινήσουμε με τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Καταλαβαίνεις, έχουν μια συναισθηματική φόρτιση όλα
0: πολύ
1: αυτά.
0: Πολύ τον πινελίκι.
1: Δεν ήθελα να βαρύνω το κλίμα.
0: Μα καλά, εντάξει, ωραία.
1: Ναι, πολύ. Υπάρχει ένταση στις σχέσεις πλέον ΗΠΑ και Ισραήλ, άσχετα και των δύο ανδρών, άσχετα αν δεν θέλουν όλο αυτό να φαίνεται έντονα προς τα έξω. Εξάλλου εδώ και καιρό υπήρχαν και ρεπορτάζ ότι πλέον τον θεωρεί υπεύθυνο τον Νετανιάχου Τραμπ που τον έχω σε αυτόν τον πόλεμο. Του είπε λοιπόν μεταξύ άλλων κάτι, γιατί είναι από χτες τώρα αυτά και προσπαθώ να θυμηθώ τους χαρακτηρισμούς. Ότι είναι αχάριστος,
0: Ποιος?
1: Ο Τραμπ του Νετανιάχου.
0: Ναι, είχε βάλει όμως και την κλίση του Φάκινγκ.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια. Όλοι.
1: Ήτανε πολύ...
0: Ναι.
1: Πολύ...
0: Και προστακτική.
1: Α, ναι, στο ίδιο ρήμα.
0: Τι, σαλό. Αφού είχαμε αυτό χθες ως μάθημα, την κλίση του ΦΑΚ.
1: Έλεγε τους χρόνους όλους αυτού του ρήματος.
0: Μπράβο, όλους.
1: Ναι, επιβεβαιώνει ότι τον είπε τρελό πάντως.
0: Τρελό τον είπε, ναι. Κανονικά, αν θέλεις όλη την έκφραση, ας πούμε, γιατί εσύ έχεις και με την ομογένεια σχέση, you are fucking, fucking crazy, του είπε.
1: Α, fucking crazy, ναι. Μη διαστρεβλώνεις, ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, ναι. Σε χαιρετάμε.
1: Το επιβεβαίωσε.
0: Ναι, το επιβεβαίωσε, ναι, μα δεν είπε κάτι.
1: Ναι. Ναι, συνεργάζεται πολύ καλά πάντως,
0: λέει. 100%, 100%. Και ο Νετανιάχου φοβέρα θέλει. Ναι.
1: Λοιπόν, αύριο θα ψάξω περισσότερα γι' αυτό με τους υπονόμους της Νέας Υόρκης.
0: Ωραία. Άντε, να το έχουμε.
1: Να σας πω περισσότερα γιατί γίνονται έρευνες.
0: Ωραία.
1: Και ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει.
0: Για να δούμε.
1: Εκτός αν είναι εξωγήινοι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Οπότε να βρεθεί εύκολα άκρη.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Okay.
0: Ή εκτός αν προσπαθούν κάποιοι να κρύψουν σκάνδαλα. Δεν ξέρω. Ιδέα δεν έχω. Σε χαιρετάμε. Φιλιά. Ένθετο ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με Βάσια Παγκετέα. Δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Σάββας Παναγιωτής στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και στην παραγωγή. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100.

0: Απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγοπούλου και ο επιτελαρής του τηλεφωνικού κέντρου Σταρτάρικης Σταύρος Αμάραντος. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο πάντα εδώ στον Αθήνα 984 την ίδια ώρα. Γεια σας.
1: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των πιλωτικών ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή. Ο Αρακτσή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Σε δημόσια διαβούλευση έως στις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinanews4.gr. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρας στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

παρέα και σήμερα εδώ στο σταθμό της πόλης μας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η εκπομπή με τον τίτλο «Έχε χάρη». Τώρα όλα τα αλλάζω, λέει ο τραγουδάει ο Δημητριάδης. Δεν ξέρω πώς αλλάζουν τελικά. Τώρα να πω και το γνωστό κλισέ, όλα αλλάζουν και μένουν τα ίδια, ή κάποια αλλάζουν, ή ίσως το καλύτερο, το πιο σωστό ερώτημα είναι αλλάζουν, αλλά υπέρ ποιον και εναντίον ποιον. Αυτό ίσως είναι καλύτερο ερώτημα. Αλλά μην αρχίσουμε τα κομμουνιστικά τώρα μεσημεριάτικα, ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο, όπως ότι βελτιώνεται ο καιρός, έρχεται ζέστη, έρχεται και λίγο αφρικανική σκόνη από ό,τι βλέπω εκεί στο Λέω Μαρουσάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να κλείσουμε τα καλοριφέρ αρχές Μαΐου, γιατί εντάξει, θα μας κοστίσει και ο κούκος αηδόνη σε λίγο. Λίλη Φωτοπούλου απέναντί μου, χωρίς καλοριφέρ, ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Διονύσης Φύρης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. (Κι) 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μήνυματά σας. Απαντάει και ο καλός συνάδελφος. 6-9-48-9-84-9-84. Ο πραγματικός αριθμός επικοινωνίας, γιατί τα άλλα δεν τα χρησιμοποιείτε και πολύ, Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και 984 on air, μια λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

Και για να ξεφύγουμε λίγο έτσι από την κλασική πολιτική επικαιρότητα ή την ειδησιογραφική εντός και εκτός, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε τι γίνεται εντός Ελλάδας, σκάνδαλα, προβλήματα και τα λοιπά, να ασχοληθούμε σήμερα με κάτι λίγο διαφορετικό. Και η αφορμή βέβαια είναι το χθεσινό ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε στο Sky, αυτή η σειρά με τα 6 επεισόδια στο χιλιοστό, που αφορά την περίοδο του μνημονίου, αλλά ειδικά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εκείνο το ταραχώδες πρώτο εξάμηνο, που εγώ θα το έλεγα και κορύφωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης που κράτησε, να θυμίσουμε, σχεδόν μία δεκαετία. Έτσι, και σε λίγο κοντεύουμε και μία δεκαετία από το τέλος της. Αυτό είναι τώρα το ακόμη χειρότερο. Χειρότερο σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι ο χρόνος περνάει και όλοι μεγαλώνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δύο καλές συνάδελφοι, η Ελένη Βερβιτσιώτη και η Βικτώρια Δεντρινού, έχουν γράψει από το 19, έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο τους, η τελευταία μπλόφα, αρκετά επικριτικό για τους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης. Έχει κατηγορηθεί λίγο, ας πούμε, ότι είναι πιο έτσι, με την πλευρά των Βρυξελών, ας το πούμε έτσι, των δανειστών. Λένε άλλοι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι το συμμερίζομαι ακριβώς αυτή την κριτική, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είδαμε και τις έντονες αντιδράσεις, τις δημόσιες αντιδράσεις και τις αρνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη Βαρουφάκη να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ. Το συζητήσαμε αυτό και χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, νομίζω το είδε αρκετός κόσμος. Μάλλον πήγε καλά από τηλεθέαση. Τώρα, το ζήτημα είναι αν προσεγγίζουμε το ζήτημα από την σωστή οπτική ή αν, εν πάση περιπτώσει, δίνεται λαβή για να υποθέτει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχουν ή να ερμηνεύεται, εν πάση περιπτώσει, και με αυτό το πρίσμα ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες επιδιώξεις. Και το λέω αυτό γιατί η δουλειά τηλεοπτικά των συναδελφών είναι άρτια, πάρα πολλές συνεντεύξεις, άρα αυτό για όσους ξέρουμε έτσι κάποια πράγματα σημαίνει αρκετό τρέξιμο, αρκετά κανονίσματα, βιντεοσκόπηση, απομαγνητοφώνηση, μοντάζ, ξανά μοντάζ, δηλαδή αρκετή δουλειά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που δεν είναι και αφήγηση με σπικάζ, ας πούμε, να μιλάει ο δημοσιογράφος, αλλά ουσιαστικά οι συνεντευξιαζόμενοι γι' αυτό συστήνονταν και μόνοι τους. Είναι ένας άλλος τρόπος αυτός, έτσι λίγο πιο μοντέρνος, να διηγούνται από μόνοι τους την ιστορία, δηλαδή να κυλάει η ιστορία μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών χωρίς να παρεμβάλλεται η δημοσιογραφική αφήγηση. Αρκετή δουλειά. Τώρα, και πάντα η δουλειά πρέπει να αμείβεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι άλλες δύο οπτικές, η ιστορική και η πολιτική, είναι προς συζήτηση. Με την έννοια ότι η ιστορική αποτίμηση, εντάξει, προφανώς θα την κάνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Προφανώς απουσιάζουν, αφού αρνήθηκαν, δύο βασικοί πρωταγωνιστές περίοδου, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο τότε υπουργός οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Ωστόσο, ακούω και αρκετή κριτική ότι όλο αυτό ήταν από μια συγκεκριμένη οπτική. Βέβαια, οι συνάδελφοι ήταν ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες για πάρα πολλά χρόνια, άρα οι πηγές είναι περισσότερο εκεί, πιο κοντά, ας το πούμε έτσι, στους Ευρωπαίους και στους δανειστές. Οπότε ακούω έτσι μια κριτική ότι υπήρχε έντονη αυτή η απόχρωση. Και βέβαια, το τρίτο, για να τα πούμε έτσι εν συντομία, είναι ότι δεδομένων και των επικείμενων εξελίξεων και ανακοινώσεων, εν πάση περιπτώσει, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να αλλάξει κάπως λίγο τις ισορροπίες στην ευρύτερη κεντροαριστερά, ότι πολλοί λένε, ας πούμε, ότι μα τώρα τυχαία είναι αυτό. Βέβαια, τυχαία έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ για να χτυπάει η Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το ντοκιμαντέρ έχει συμφωνηθεί να ετοιμαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Επομένως, δίνεται τότε με αλφαγιώτα η λαβή και για τέτοιο σχόλιο. Εμένα αυτό λίγο που μου χτύπησε είναι ότι περνάμε και την περίοδο πριν το μνημόνιο
και τα πρώτα 5 χρόνια του μνημονίου, που είναι το μισό μνημόνιο, έτσι, κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά, το περνάμε σε μερικά λεπτά. Κυριαρχεί μια άποψη Ευρωπαίων ότι κακώς η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ. Δηλαδή, το είναι επικριτικό και για την κυβέρνηση Σιμίτη. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό κάπως σαν να πέφτουν όλες οι κατηγορίες πάνω στην Ελλάδα, που προφανώς και η Ελλάδα φέρει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, γιατί η Ελλάδα από μόνη της έφτασε σε σημείο χρεοκοπίας και να παρακαλάει να τη δανείσουν, έχοντας μάλιστα και μεγαλύτερα προβλήματα από τις άλλες χώρες. Αλλά νομίζω μου έλειψε και λίγο να μπούμε στο βάθος, σε λίγο περισσότερο βάθος. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι γίνανε και λάθος επιλογές. Το απέδειξε η ζωή ότι ήταν ακατάλληλες επιλογές, ή μάλλον επιλογές ακατάλληλων προσώπων για τις συγκεκριμένες θέσεις. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ή άνθρωποι που είχαν άλλες επιδιώξεις, ή άνθρωποι με ιδεοληψίες. Το 1/3 του τότε κόμματος υποστήριζε την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Ο Βαρουφάκης δεν είμαι σίγουρος ότι λειτουργούσε προς την κατεύθυνση της παραμονής στο ευρώ με όλα αυτά που έκανε. Η κατάληξη ήταν συγκεκριμένη, οι κλειστές τράπεζες, capital control για 3 χρόνια, το δραματικό δημοψήφισμα, διχάστηκε ο κόσμος. Όλα αυτά όμως είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο καταγεγραμμένα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα, και ξεπερνάμε τώρα και το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, είναι μια λίγο ψύχρεμη αποτίμηση τι έγινε και φτάσαμε εκεί. Δηλαδή, θέλει λίγο περισσότερη ανάλυση στο... Γιατί είναι εύκολο να λες, μα ψήφισαν κάτι, ξέρω εγώ, πώς θα τους έλεγε ένας φανατικός αντισύριζα, ψήφισαν κάτι άσχετους και μας τίναξαν στον αέρα το πρώτο εξάμηνο. Ναι, αλλά αν δεν εξηγήσεις όμως, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι με αυτή την οπτική, αν δεν εξηγήσεις τι συνέβη και φτάσαμε εκεί, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ φτωχή αυτή η διατύπωση για πράγματα που οι περισσότεροι που είναι εν ζωή σήμερα τα θυμούνται, τα έζησαν από πρώτο χέρι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να προχωράμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος και να προχωράμε και λίγο παρακάτω.

Είναι εύκολο λοιπόν, για να γυρίσουμε έτσι στο θέμα του ντοκιμαντέρ, είναι εύκολο να δείχνεις το βαρουφάκι με τα χέρια στις σέπες και τα πουκάμισα έξω να πουλάει έτσι λίγο μαγκιά, στο πούμε έτσι, στους εκπροσώπους των δανειστών. Αλλά νομίζω ότι, έλεγα και πριν, ότι πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στην ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, να πούμε τι συνέβη πριν τα μνημόνια, πώς μέσα στην δεκαετία έτσι των παχιών αγελάδων του 2000 ουσιαστικά η χώρα δεν έκανε αυτά που έπρεπε, ότι το πράγμα ξεχυλώθηκε με τη διακυβέρνηση που Καραμαλή, που αντί να μαζέψει λίγο τα δημοσιονομικά έλεγε στον κόσμο πάρτε αφορολόγητα τζιπ και γεμίσαμε με κάτι τζιπ εκεί, ποιο ήταν αυτό το μοντέλο, όχι Cayenne, ποια ήταν τα άλλα, κάτι είχαν γεμίσει νομίζω το Hyundai Santa Fe, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, άρα πρέπει να εξηγήσεις πώς φτάσαμε το 2009 να κλείσει με 15,5% έλλειμμα, για να καταλάβουμε σήμερα γκρινιάζουμε για τα υπερπλεονάσματα που τα κάνει επιδόματα η σημερινή κυβέρνηση και τα μοιράζει με πελατειακά κριτήρια. Αλλά τώρα υπάρχει υπερπλεόνασμα. Τότε είχαμε όχι έλλειμμα, υπερέλλειμμα 15,5%, δηλαδή χοντρικά αυτό ήταν 24 δισεκατομμύρια μείον χωρίς το στόκο, ήταν 36 δισεκατομμύρια. Μπαίναμε μέσα. Έτσι. Μπήκαμε μέσα 36 δισεκατομμύρια, αν υπολογίσει και την εξυπηρέτηση του χρέους. Δηλαδή, ξοδεύαμε λεφτά που δεν υπήρχαν. Άρα, το ένα ερώτημα είναι να μας εξηγήσει και ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μετά έμεινε για χρόνια σιωπηλός, τι πήγε στραβά με την οικονομική του πολιτική. Να δούμε μετά και τη διακυβέρνηση Παπανδρέου, για να τα λέμε τώρα για όλους. Λοιπόν, ότι αν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, αν η στάση των δανειστών και των Ευρωπαίων ήταν σωστή, γιατί και η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη, ούτε είχε μηχανισμούς, όλα αυτά τα ESM, EFSF και αυτά, όλα αυτά γίνανε πολύ αργότερα, αφού είναι πλάκι κακός και όλα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα μετά πώς έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου, και μέσα από το ΠΑΣΟΚ έριξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου για να φτιαχτεί η κυβέρνηση Παπαδήμου, που και αυτή την έριξε η Νέα Δημοκρατία, γιατί ήθελε και ο Αντώνης Σαμαράς, που έσκιζε μνημόνια στα Ζάπια και αυτός, γιατί ήθελε και αυτός να γίνει πρωθυπουργός. Όπου μετά έπεσε και φτιάξαμε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, που έμεινε Σαμαρά Βενιζέλου, που και αυτή έπεσε λόγω της ψηφοφορίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και λόγω της αποδοκιμασίας της ευρωεκλογής του 2014, και φτάσαμε να ψηφιστεί το μικρό κόμμα της αριστεράς που από το 4% πήγε στο 35%. Άρα, αν δεν εξηγήσει τι προηγήθηκε, αν δεν εξηγήσει ότι ο κόσμος έχασε, τη χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της, ο κόσμος στοχοποιήθηκε, απελπίστηκε σε δύο κόμματα που τους έδινε 80-85%, τα έφτασε στις εκλογές του Μαΐου του 12, τα έφτασε και τα δύο μαζί στο 30. Δηλαδή, αν δεν τα εξηγήσει όλα αυτά, ναι, μετά πρέπει να τα πεις αυτά για να πεις ότι, okay, ανέβηκε ένα κόμμα που ήταν μικρό κόμμα, δεν ήταν κόμμα εξουσίας, είχε ανθρώπους με πολύ διαφορετικές οπτικές μέσα τους, μέσα σε αυτό το κόμμα που, εντάξει, το δραχμικό κομμάτι, το λεγόμενο, αποχώρησε το καλοκαίρι, αλλά θέλω να πω ότι η ιστορία δεν είναι πράγμα. Ούτε τα μνημόνια ξεκινήσανε το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Τσίπρας κυβερνούσε σε όλη τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, ανεξάρτητος τώρα των χειρισμών που γίνανε στο πρώτο εξάμεινο του 2015 που τον κυνηγάνε ακόμη, πρέπει όταν κάνει κανείς μια αποτίμηση της ιστορίας να είναι ψύχρεμος και να είναι όσο το δυνατόν δίκαιος.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος μας το νέο αλλά γνωστό πλέον στέλεχος του Πασόκ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και συντονιστής της ομάδας προγράμματος, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Κύριε Καρχημάκη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη παρέα σας.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα έχω διάφορα πολιτικά να σας ρωτήσω, αλλά επειδή στο πρώτο μέρος έλεγα για το ντοκιμαντέρ του Sky, για το γεγονότα του 15 και τα λοιπά, δεν ξέρω, εσείς το είδατε το ντοκιμαντέρ?
1: Θα είμαι ειλικρινής, δεν το παρακολούθησα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το παρακολούθησα, δεν είχα αυτή την πολυτέλεια.
0: Αναρωτιόμουν το εξής, εφόσον δεν το έχετε δει, θα το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Έχουμε συζητήσει επί της ουσίας για όλη αυτή η περίοδο? Γιατί εντάξει, το ντοκιμαντέρ είναι για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Για να ξεφύγουμε λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ, αντι-ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, το δημοψήφισμα και όλα αυτά. Για όλη αυτή τη δεκαετία των μνημονίων, στην οποία κεντρικό ρόλο έπαιξε και το κόμμα σας, και ίσως αυτό πληρώνει ακόμη και εκλογικά, έχουμε συζητήσει επαρκώς? Δηλαδή, εννοώ επί της ουσίας, έτσι, όχι ποιος θέλει λιγότερο ή περισσότερο. Εννοώ τι έγινε και είχαμε στη χώρα 10 χρόνια μνημόνιο. Εσείς που είστε από τα πολιτικά στελέχη της νεότερης γενιάς, έτσι, και ούτε μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς τι κάνατε ως πολιτικός το 80 ή το 90. Θεωρείτε ότι έχει καταλάβει ο κόσμος τι συνέβη? Δηλαδή, γιατί η χώρα χρεοκόπησε, αν γίνανε σωστοί χειρισμοί, αν τα κόμματα είπανε πραγματικά την αλήθεια στον κόσμο. Όλο αυτό δηλαδή, όλη αυτή τη δεκαετία, θεωρείτε ότι έχει γίνει μια σωστή αποτίμηση?
1: Δεν είμαι βέβαιος αν το έχει καταλάβει το πολιτικό σύστημα, όχι ο κόσμος. Δηλαδή, είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα ελλείμματα του δημοσίου διαλόγου το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει μια συγκροτημένη συζήτηση, ότι δεν έχουν υπάρξει επιστημονικές, ακαδημαϊκές, αλλά και δημοσιογραφικές έρευνες οι οποίες να κάνουν έναν απολογισμό τόσο των αιτιών των πολλαπλών κρίσεων τις οποίες αντιμετωπίσαμε από το 2010 και μετά, τόσο όσο και των πολιτικών αντιμετώπισης. Ξέρετε, για να μπορέσει μια οικονομία, μια χώρα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ξεχνάμε ότι η χώρα μας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μιας ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης, για να μπορέσεις να έχεις τις βέλτιστες πρακτικές στην επόμενη κρίση, και ζούμε στην εποχή των πολυκρίσεων, πρέπει να έχεις αναλύσει σε βάθος την προηγούμενη. Να δεις ποια ήταν τα σωστά μέτρα τα οποία πήρες, ποια ήταν τα λάθος, οι σωστές και οι λάθος επιλογές, και ποιες ήταν οι γενεσιουργές αιτίες. Και το πιο βασικό, το ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες θα σου επιτρέψουν να ξεπεράσεις την κρίση, διατηρώντας την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα. Νομίζω ότι καμία από αυτές τις κουβέντες δεν έχουμε ανοίξει με σοβαρό τρόπο, δυστυχώς.
0: Μέχρι και ο ίδιος ο Ντάισελ, λοιπόν, πάντως στην παρουσίαση του Sky, όχι στο ντοκιμαντέρ, στην εκδήλωση που έγινε και ήρθε στην Αθήνα, είπε ότι ήταν υπερβολική η λιτότητα των δύο πρώτων μνημονίων. Το είπε τώρα ο άνθρωπος που ήταν ο τότε επικεφαλής του Eurogroup, που συνέχεια, ας πούμε, πολλοί θεωρούσαν ότι μας κουνάει το δάχτυλο και ζητάει συνέχεια μέτρα.
1: Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κάποιος με αυτό. Και αν θέλετε, έχω την εντύπωση ότι η πρόταση τότε των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Πασόκ, η οποία έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική λιτότητας, πρέπει να μιλήσουμε για μια ευρωπαϊκή λύση μέσα από το ευρωομόλογο και κοινό δανεισμό της Ένωσης, προκειμένου να υπάρξει εμβάθυνση της οικονομικής ενοποίησης, είναι κάτι το οποίο εκ των αρκετά υστέρων, 10 χρόνια και πάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση το αποδέχτηκε ως σωστή τακτική.
0: Τόσο, ναι, αλλά τότε είχαμε τον λαϊκισμό, οι τεμπέληδες Έλληνες κάθονται και τρώνε τα λεφτά μας.
1: Τόσο σε επίπεδο οικονομικό, δηλαδή ότι μια κρίση δεν την αντιμετωπίζεις με λιτότητα, πλέον νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο της Ευρωπαϊκής Ρωτεύσης, με εξαίρεση πιθανώς τη συντηρητική Γερμανία, όσο και σε επίπεδο κοινωνικό. Δηλαδή, καταλάβανε ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή απειλείται στο σύνολό της από τις πολιτικές της λιτότητας. Και άρα η πολιτική πρόταση τότε του Πασόκ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για ένα ευρωομόλογο ήταν σωστή. Γι' αυτό το χρησιμοποιήσανε και στο οικονομικό σκέλος της κρίσης του κορονοϊού. Όμως,
0: στον κορονοϊό άνοιξε το πουγγί. Δεν είχαμε λιτότητες και τέτοια, ξαφνικά χαλάρωσαν όλα τα μέτρα.
1: Ενώ είχαμε εξίσου μεγάλη κρίση, και μάλιστα θέλω να σας θυμίσω ότι στην αρχή της κρίσης του κορονοϊού, επειδή υπήρχαν και αυτές οι πληθωριστικές τάσεις, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί το πρώτο του αντανακλαστικό είχαν πει έχουμε μηχανισμό στήριξη των EFSF που είχε δημιουργηθεί, των ESM που είχε δημιουργηθεί για την Ελλάδα. Έχουμε τα εργαλεία της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα το λύσουμε πάλι με λιτότητα. Και προφανώς εκεί υπήρξε η αντίδραση και των ευρωπαϊκών θεσμών που δεν ήταν εξίσου έντονη στην περίοδο της ελληνικής κρίσης και βεβαίως των υπόλοιπων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και όχι μόνο, όπως και για παράδειγμα της Γαλλίας. Όμως πήρε 10 χρόνια αυτό το policy learning, αυτή η εκμάθηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ήταν δυνατή μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, διότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε και αντίστοιχη συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ανάλυση για τα αίτια της ελληνικής κρίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ψηφιστεί κιόλας ως report και δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέση για το τι συνέβη. Την ελληνική κρίση λέει ότι τα τεράστια ελλείμματα και τα λάθος στοιχεία τα οποία έδωσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ήταν βαρύνουσα σημασίας για την κρίση του 10. Κάνουν τον απολογισμό των λαθασμένων κινήσεων για τις υπερβολικές λιτότητες την περίοδο των μνημονίων. Αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί μια αποσπασματικότητα σε ό,τι αφορά την ανάλυση της ιστορίας και εμποδίζει το πολιτικό σύστημα να πάει παρακάτω.
0: Θεωρείτε ότι αυτός είναι ένας λόγος που το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε και πληρώνει εκλογικά, δεν έχει συνέλθει δηλαδή εκλογικά μετά τα μνημόνια αυτή την ιστορία? Μήπως όμως εσείς και εσείς μάλλον δεν εξηγήσατε ακριβώς στον κόσμο τι συνέβη και γιατί φτάσαμε εκεί? Δηλαδή θέλω να πω, ποια είναι η δική σας εξήγηση ως στέλεγος του ΠΑΣΟΚ το 2026 για το γεγονός ότι 16 χρόνια μετά τα μνημόνια το κόμμα δεν μπορεί να συνέλθει εκλογικά?
1: Πρώτα και κύρια, ως ένας νέος άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος και όχι μονάχα ενός κόμματος να δημιουργήσει ένα αφήγημα για την σύγχρονη πολιτική ιστορία. Αν είναι αποσπασματικές οι εξηγήσεις, θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό το οποίο βλέπετε σε όλα τα πολιτικά πάνελ, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ζορίζει η κουβέντα για το παρόν, οποιοδήποτε κόμμα, να πηγαίνει στο παρελθόν. Είτε αυτό είναι το πιο πρόσφατο παρελθόν της δεκαετίας του 2000-2010, είτε είναι και το απότατο του 1980, του 1990. Και άρα δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα και για το ΠΑΣΟΚ και για οποιοδήποτε άλλο προοδευτικό κόμμα είναι να μπορέσει να μιλήσει τη γλώσσα του μέλλοντος και να μιλήσει στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στο σήμερα. Είτε αυτό είναι το στεγαστικό, που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει αρθρώσει ένα πολιτικό σχέδιο για να μπορέσει να το λύσει με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με ρύθμιση της αγοράς, με πλαφόν σε ό,τι αφορά τα ποσοστά αύξησης ενοικίων, με ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, αν θέλετε. Γιατί αυτό είναι το να μπορεί το αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 8 ώρες τη μέρα, όχι 7 που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, 8. Ένας άνθρωπος που δουλεύει 8 ώρες τη μέρα, μία δουλειά θα πρέπει να ζήσει από το μισθό του. Να μπορεί να ζήσει.
0: Δεν είναι εφικτό αυτό, να ζει μόνος του, να πληρώνει ενοίκια και τα λοιπά? Αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό δεν γίνεται σήμερα. Αυτό όμως το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση γι' αυτό και συνδέεται, αν θέλετε, και με τα στατιστικά και στοιχεία της τετραήμερης εργασίας. Διότι τη στιγμή που το 40% των εργαζομένων σήμερα δουλεύουν σε μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι τρίτες από την κορυφή στο ποσοστό κέρδους, αλλά την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη αυτών των κοντά 800.000 εργαζομένων είναι στον πάτο της Ευρώπης, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα η οποία πρέπει να κλείσει και μπορεί να κλείσει. Δηλαδή υπάρχει το περιθώριο το δημοσιονομικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις να δώσουν αυξήσεις. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Μα βεβαίως με συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία λειτουργεί σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα εκεί θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά με αξιοπρέπεια, με ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα.
0: Ναι, αλλά σας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αν πάνε να εφαρμόσουμε το τετραήμερο θα έχουμε καταστροφές, απολύσεις, θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα γίνουν πολλές καταστροφές.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει πολλάκις ή ότι λέει ψέματα ή ότι έχει πάρει διαζύγιο από την ενημέρωση σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις σε επίπεδο παραγωγής και οικονομίας. Να τα πάρουμε με σειρά. Και τι θα γίνουν οι απολύσεις? Άκουσα το επιχείρημα της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μία επιχείρηση στο λιανικό εμπόριο, άμα εφαρμοστεί το τετραήμερο, θα χρειαστεί και άλλους εργαζομένους, άρα μεγαλύτερα κόστη, άρα θα κλείσει. Δεν είναι ψέματα, διότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τις επιχειρήσεις έντασης διανοίας. μάλλον τις επιχειρήσεις τις μεγάλες, άνω των 20 εργαζομένων, 25, και για θέσεις, και για θέσεις εργασίας έντασης διανοίας. Αυτό ως συνδυασμός αντιστοιχεί σε περίπου 600.000 εργαζομένους. Άρα δεν αφορά το κατάστημα λιανικής. Είναι επιτυχημένο αυτό το μοντέλο? Η απάντηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των πειραμάτων που έχουν γίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ναι. Διότι το
0: 91%... Έχει γίνει σε κάποιες χώρες, έτσι, αυτό που λέτε.
1: Και σε χιλιάδες επιχειρήσεις, και το 91%...
0: Σε ποιες χώρες μας θυμίζετε?
1: Έχει γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει γίνει στην Ολλανδία, έχει γίνει στην Φιλανδία, έχει γίνει πειραματικά στην Ισπανία σε ορισμένες επιχειρήσεις. Μάλιστα το πείραμα της Βαλένθια, όπου αφορούσε 300.000 εργαζομένους, είχε θετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι κόπτεται η κυρία Κεραμέως, δηλαδή αυτές στον τουρισμό, επισητισμό και βεβαίως το λιανικό εμπόριο, διότι οι εργαζόμενοι που ήταν σε θέσεις έντασης διανοίας είχαν το χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν αυτές τις επιχειρήσεις. Έχει εφαρμοστεί σε πιλωτικό επίπεδο σε χώρες όπως η Γερμανία. Γενικότερα η Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση της αύξησης της παραγωγικότητας με εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και άρα με μείωση των ωρών εργασίας. Το οποίο έχει θετικά αποτελέσματα.
0: Με τις ίδιες αμοιβές, εσείς εννοείτε.
1: Με τις ίδιες.
0: Χωρίς μείωση. Δηλαδή να κάνεις το 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- θέσεις εργασίας στην Ελλάδα θα μπορούσε να εφορά αυτή η πρότασή σας?
1: Ο συνδυασμός του μεγέθους της επιχείρησης και του κλάδου εργασίας αφορά περίπου 600.000 εργαζομένους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εργάνησης.
0: Φαντάζομαι δεν θα αλλάξει μονομερώς από τη μια μέρα στην άλλη για 600.000 άτομα το ωράριο.
1: Αυτό είναι προφανές και το έχουμε πει ότι θα γίνει πιλωτικά για ορισμένες επιχείρησεις που το επιθυμούν και με φορολογικά κίνητρα. Και εφόσον διαπιστώσουμε τα θετικά αποτελέσματα, ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν είναι διεθνές ή διεθνής εξαίρεση, αλλά ακολουθεί τον ευρωπαϊκό κανόνα που δίνει ότι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους θα πάμε να το επεκτείνουμε. Αυτό όμως δεν είναι μονάχα ένα μέτρο το οποίο το πετάμε ως πυροτέχνημα μόνο του. Συνδυάζεται και με μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η παραγωγή και η ανάπτυξη στη χώρα. Δηλαδή μαζί με την τετραήμερη εργασία. Εμείς έχουμε πει ότι προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία θα επενδύσει στοχευμένα σε επιχειρήσεις νεοφυείς, ιδιαίτερα σε αυτές οι οποίες αφορούν νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες τεχνής ή επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην οικονομία γνώσης. Αυτό αντιλαμβάνεστε.
0: Κρατική τράπεζα εννοείται.
1: Μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, ναι.
0: Κρατική.
1: Υποδημόσιο management, προφανώς. Mm-hmm. Ένα νέο όμιλο αναπτυξιακή τράπεζα, ο οποίος θα ενσωματώσει και το υπερταμείο. Έτσι ώστε το υπερταμείο να μην είναι ένας μοχλός αποκρατικοποιήσεων όπου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, όπως θα είμαι για παράδειγμα στην περίπτωση των ΕΛΤΑ, αλλά θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ο δημόσιος πλούτος προκειμένου να δώσει ένα μπουστάρισμα στην πραγματική οικονομία, στους πραγματικούς παραγωγούς. Αυτή είναι η διαφορετική ιδεολογική, αν θέλετε, γραμμή που έχουμε και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό. Γιατί το προτείνουμε και γιατί το συνδέουμε με την τετραήμερη εργασία? Διότι πρώτα απ' όλα προφανώς το μοντέλο αυτό της οικονομίας είναι πλήρως συμβατό με τις μειωμένες ώρες εργασίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Γιατί άκουσα και το άλλο επιχείρημα της κυβέρνησης. Μα, γιατί μας λέτε για θέσεις έντασης διανοίας όταν η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, οι νέες συνθέσεις που παράγονται εργασίες είναι στον επιστημισμό, είναι στον τουρισμό, είναι στην οικοδομή. Εκεί η κυβέρνηση θα πρέπει να προβληματιστεί έντονα. Εγώ θα κάνω ακόμα πιο σκληρό το ερώτημα της κυβέρνησης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ανάπτυξη ή για υγιείς προοπτικές της ελληνικής οικονομίας όταν το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει εργαζομένους που είναι συμβατοί με μια οικονομία γνώσης και την ίδια στιγμή οι θέσεις εργασίας που παράγονται είναι θέσεις έντασης εργασίας? Για να το κάνω πιο λιανά, το ελληνικό κράτος πληρώνει και σπουδάζει νέους ανθρώπους και επενδύει σε νέους ανθρώπους από τον νηπιαγωγείο μέχρι τα 22, 23, 24, είναι για τα 27, προκειμένου να σπουδάσουν κάτι, να γίνουν, να αποφοιτήσουν από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας ως νέοι επιστήμονες ένταση διανοίας.
0: Εννοείται παράγουμε πτυχιούχους ενώ θέλουμε γκαρσόνια και εργάτες γης.
1: Δεν ξέρω αν τα θέλουμε. Η πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά μοντέλα.
0: Πάντως εργάτες γης ψάχνουν στα χωράφια και δεν βρίσκουν. Έχει πάει 70 ευρώ το μεροκάματο.
1: Εμείς λέμε ότι όταν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι η απόφυτή μας, είναι τα μυαλά μας, δεν γίνεται να μην προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και μια οικονομία η οποία θα ανταποκρίνεται σε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Και άρα να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα την τραήμερη εργασία, προκειμένου αυτό το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και πιο ελκυστικό για αυτούς τους νέους εργαζομένους. Διότι η πρόσφατη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε, έδειξε ότι ακριβώς αυτοί οι νέοι άνθρωποι, οι σπουδαγμένοι, αυτοί που παράγει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν για το εξωτερικό είναι και οι ώρες εργασίας στον κλάδο των θέσεων εργασίας έντασης διανοίας. Άρα, εμείς τι λέμε, πάμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Δεν ερχόμαστε να διαχειριστούμε, ερχόμαστε να φτιάξουμε ένα λειτουργικό παραγωγικό μοντέλο που θα πάει την Ελλάδα στη νέα εποχή. Όπου δεν θα την κάνει το φτωχό συγγενή της Ευρώπης, αλλά θα την κάνει οικονομικό πρωταγωνιστή στην Ευρώπη, επενδύοντας στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
0: Σύμφωνοι. Και γιατί, θα σας πει κάποιος, πολύ ωραία ακούγεται αυτό. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας να ανταποκριθεί στο δικό σας όραμα, όταν λέτε, ας πούμε, ότι τα κέρδη αυξάνονται, μια χαρά, οι μεγάλες εταιρείες βγάζουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη. Γιατί να ανταποκριθούν οι εταιρείες και ο ιδιωτικός τομέας αυτό που λέτε εσείς, όταν και τώρα είναι μια χαρά με το παρόν σύστημα?
1: Το παρόν σύστημα είναι θνησιγενές. Τα σχετικά κέρδη είναι παροδικά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία μακροπρόθεσμα με αυτούς τους όρους, δηλαδή με μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε μια συνεχόμενη οικονομική πίεση, σε μια κοινωνία που οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή το καπάκι θα σκάσει. Άρα είναι προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ένα σύστημα δικαιότερης κατανομής του πλούτου. Μπορεί οι ίδιοι να μην το αντιλαμβάνονται, οι καπιταλιστές γενικότερα έχουν μια λογική η οποία είναι πιο κοντόφθαλμη. Ιστορικά έχει αποδειχθεί. Υπάρχει μια φράση που αποδίδεται στον Κέινς ότι μερικές φορές το κράτος πρέπει να σώσει τους καπιταλιστές από τον εαυτό τους, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ένα φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος. Εκεί λοιπόν έρχεται και η δική μας παρέμβαση και λέμε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να υπάρξει μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Άλλωστε, στα ευνομούμενα κράτη δεν είναι η διοίκηση παρατηρητής ή διαιτητής. Παρεμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα είμαστε παγκόσμια εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, τώρα, επειδή μπορεί πολλοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν Πασόκ και όχι, να σας πούνε, ωραία, καλά τα λέει ο Λευτέρης Καρχημάκης. Αλλά δεδομένων των πολιτικών συσχετισμών, όπως έχουν καταγραφεί στις τελευταίες εκλογές και όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ μάλλον θα δυσκολευτεί να κατακτήσει την αυτοδυναμία για να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Οι φυσικοί σας σύμμαχοι για να γίνουν πράξη αυτά τα οποία λέτε, ποιοι είναι? Μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά από δεύτερες εκλογές, παραδείγματος χάρη, για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, το νέο κόμμα Τσίπρα ή τα υπόλοιπα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, κανένας από τους δύο μόνοι σας μέχρι να σας δώσει ολός αυτοδυναμία, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που περιγράφεται?
1: Θα προσπεράσω το ανέκδοτο περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και θα έρθω στην ουσία.
0: Μα αν πάρετε μερικά υπουργεία, γιατί είστε αρνητικοί?
1: Ο στόχος δεν είναι να γίνουν κάποιοι άνθρωποι υπουργοί. Ο στόχος είναι να μπορέσει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζούμε προς το καλύτερο. Ξέρετε, νομίζω ότι το χαρακτηριστικό του ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι που είμαστε στην πρώτη γραμμή ασχολούμαστε από το χρόνο που δεν έχουμε. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ασχολούμαστε με την πολιτική διότι είμαστε πεπισμένοι ότι ο συλλογικός δρόμος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να γίνει η ζωή όλων καλύτερη.
0: Δεν θα μπορούσατε να είστε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή αυτό υπονοείτε?
1: Δεν μπορώ ούτε να το ακούσω.
0: Ναι, επειδή έχει συμβεί όμως το παρελθόν. Δηλαδή έχει υπάρξει συγκυβέρνηση με άλλες συνθήκες βέβαια, αλλά έχει υπάρξει, γι' αυτό το λέω.
1: Σε μια περίοδο κρίσης, αλλά σας λέω ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά πέραν αυτού, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι κομμάτι της αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με την υπόθεση της αλλαγής, δεν ασχολούμαστε για να γίνουμε διαχειριστές. Ασχολούμαστε και έχουμε σαν πρώτο μέλημα το πώς θα αλλάξει η ζωή όλων μας προς το καλύτερο. ο γνώμονάς μας δεν είναι το πώς θα μπορέσει κάποιος να γίνει υπουργός για μια τετραετία, αλλά το πώς θα αλλάξει η ζωή όλων μας για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν θέλουμε να διαχειριστούμε τη μιζέρια. Άρα χρειαζόμαστε μια εναλλακτική πολιτική πρόταση, η οποία θα εφαρμοστεί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα επιδιώξει συνεργασίες. Προφανώς είναι η απάντηση.
0: Με ποιους όμως? Δηλαδή, με τη Νέα Δημοκρατία κλείνετε εσείς την πόρτα. Με την ακροδεξιά, φαντάζομαι, είναι αυτονόητη η άρνηση. Το ΚΚΕ λέει όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μένουν και πολλοί. Δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα, παραδείγματος χάρη, είναι ένας ενδεχόμενος σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την απάντηση δεν μπορώ να τη δώσω και κανένας δεν μπορεί να τη δώσει με υποθετικά σενάρια. Διότι πρέπει να υπάρξει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την απάντηση δεν μπορώ να τη δώσω και κανένας δεν μπορεί να τη δώσει με υποθετικά σενάρια. Διότι πρέπει να υπάρξει.

0: Δημήτρη Ρέπα στο D News που λέει ότι κάνει κριτική στην αποχώρηση Καστανίδη και λέει ότι θα μπορούσε το Πολιτικό Συμβούλιο που είστε μέλος να εισηγηθεί κατά εξαίρεση στην Κεντρική Επιτροπή να είναι ο Καστανίδη στα ψηφοδέλτια. Γιατί το ρόλο αυτή η ιστορία με τον Καστανίδη?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Υπό την έννοια ότι θεωρώ άδικη την κριτική του Χάρη Καστανίδη. Σε μεγάλο βαθμό προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν θεωρώ ότι μας χωρίζει ιδεολογικά κάτι με τον Χάρη Καστανίδη, ούτε βεβαίως ότι ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο. Και είμαι πολύ προβληματισμένος από τη στάση του. Δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιη απέναντι στο Πασό και απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Η απόφαση του συνεδρίου των 4.800 συνέδρων για τα όρια στις θητείες πάρθηκε σχεδόν ομόφωνα. Όταν λέω σχεδόν ομόφωνα, στους 4.800 συνέδρους υπήρχε 8 κατά. 8 κατά. Επομένως, το σύνολο σχεδόν του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως εκπροσωπήθηκε από το συνεδριό του, πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση για τα όρια θητείων.
0: Εκείνος λέει όμως το κάνατε επίτηδες για να με αποκλείσετε, ας πούμε. Αυτό λέει εκείνος, έτσι.
1: Αντίστοιχα, αν δεν κάνω λάθος, αποκλείται και ο κύριος Ρέπας. Αποκλείται και μια σειρά άλλη. Και μια σειρά άλλα ιστορικών, μια σειρά άλλων ιστορικών στελεχών από την εκλογή στο Κοινοβούλιο. Όμως η εκλογή στο Κοινοβούλιο δεν είναι ο μοναδικός δρόμος προς τον οποίο μπορείς να προσφέρεις στον πολιτικό σου χώρο ή στην υπόθεση της κοινωνικής αλλαγής. Όλα αυτά τα στελέχη συμμετείχαν στο συνέδριο, συζητήσαν και ή παραμένουν ενεργά στον κοινωνικό τους χώρο, στην ίδια την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως στα πολιτικά δρόμενα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάγη, όμως δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά για σήμερα. Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε μουσικές. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού. Και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των πιλωτικών ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή. Ο Αραξή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είπε κατηδίαν σε συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, εάν οι δυνάμεις της Τεχεράνης σκότωναν στρατιωτικούς στον ΗΠΑ, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές της στην κυβέρνησή του. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν ζωή τους σε νέα Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σίφα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκάρει από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Σε δημόσια διαβούλευση έως στις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε δημοσιότητα 11 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinania4.gr. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Νικενίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. 3 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους τα ξημερώματα και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανική επίθεση στην Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και θα δώσουμε έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις μέχρι τον πόλεμο, την μεγάλη αναταραχή στην Μέση Ανατολή με το Ιράν σχεδόν 2 μήνες σήμερα. Καλημέρα και εσένα Γιάννη Μιχαλέτο, εκ των εγκύρων αναλυτών θεμάτων ασφαλείας. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε πει ότι θα προτάξουμε το συγκεκριμένο θέμα διότι άπτεται της οικονομικής πραγματικότητας όλων μας. Και όχι μόνο της οικονομικής πραγματικότητας. Το θέμα του Ιράν. Θα κάνουμε αυτόν τον ραδιοφωνικό φάκελο σήμερα κάνοντας μία μικρή αναδρομή στο πώς ξεκίνησαν όλα. Όμως θύμισε εσύ Γιάννη Μιχαλέτο πώς είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 25 η πρώτη πολεμική διένεξη με το Ιράν για να φτάσουμε στην πρόσφατη, την φετινή, πριν από 2 περίπου μήνες.
1: Ναι, το καλοκαίρι του 25 είχαμε την εμπλοκή κυρίως του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν και τελευταία στιγμή έδρασε η αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και είχαμε μετά μια άτυπη, μη συμφωνημένη αλλά άτυπη ανακοχή, η οποία διήρκησε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2026, όπου τώρα έχουμε την ολομέτωπη αμερικανική ανάμιξη με αεροναυτικές δυνάμεις, δορυφορικά συστήματα και πλήρη κινητοποίηση του αμερικανικού πενταγώνου, συν βεβαίως το Ισραήλ. Η πληροφορική διαφορά όμως είναι ότι στην πρώτη σύγκρουση του 25, πέρα από τα πλήγματα εκατέρωθεν μεταξύ Τεχεράνης και Τελαβίβ, δεν είχαν πληγεί τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής που έχουν τεράστια σημασία, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Ιράκ. Δεν είχε εμπλακεί η Χεσμπολάχ και δεν είχαν εμπλακεί και οι Χούθοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε γεωγραφική έκταση, μήκος και πλάτος, το μεγαλύτερο πόλεμο από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα μέτωπο που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή δυτικά προς ανατολικά, και από τις ακτές της Ιεμένης έως και το Βόρειο Ιράκ, από νότο προς βορρά. Είναι μια συνολική έκταση περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μεγαλύτερη από την Ευρώπη. Και συνεπώς, επειδή έχουν κλείσει και τα στενά του ορμούς και μάλιστα υπάρχει διπλός αποκλεισμός, δηλαδή ο αποκλεισμός των Ιρανών και ο αποκλεισμός των Αμερικανών ως προς τους Ιρανούς, και από εκεί περνάει ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών ενέργειας παγκοσμίως, μιλάμε για μια κρίση που είναι και πολύ μεγαλύτερη του ουκρανικού, το οποίο είναι ενεργό μέτωπο και αυτό. Και αυτό αντανακλά και στην οικονομία και στα πάντα πλέον, ένας ολόκληρο το πλανήτη.
0: Αυτό το λες γιατί εμπλέκονται πάρα πολλές χώρες πια.
1: Πάρα πολλές χώρες οι οποίες τροφοδοτούν ενεργειακά τον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν είναι απλά χώρες.
0: Ναι, δεν είναι απλά χώρες.
1: Άνευ σημασίες, ναι.
0: Κομβικές χώρες. Θα λέγαμε ότι είναι περισσότερες χώρες μετά τη διένεξη που εμπλέκονται σε ένα πόλεμο, μετά τη διένεξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι, και είναι πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση και χρησιμοποιούνται πλέον και νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, είδαμε τους Ιρανούς που έριξαν ανεπιτυχώς μεν, αλλά κατάφεραν και εκτόξευσαν 2 πυράβλους που έφτασαν στο Diego Garcia, τη μεγάλη αμερικανική βάση στον Ινδικό ωκεανό, περίπου 4.000 χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν. Δηλαδή αυτοί οι πύραυλοι δυνητικά φθάνουν την Πορτογαλία, δηλαδή καλύπτουν την Ευρώπη. Αυτά ήταν μια νέα τεχνολογία η οποία δεν ήταν γνωστή, πολλοί την υπέθεταν, υπήρχε εικασία ότι μπορεί να έχει τους πυράβλους στο Ιράν, αποδείχθηκε ότι έχει. Ταυτόχρονα οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί επέδειξαν τις δυνατότητές τους στη τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η στοχοθέτηση, οι διάφοροι στόχοι στο Ιράν χτυπήθηκαν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα με τη χρήση υπερσύγχρονων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν στο πεδίο της μάχης.
0: Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε την αποτίμηση μέχρι σήμερα όπως είναι τα πράγματα στο πεδίο. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι έχουν πετύχει οι Αμερικανοί και το Ισραήλ, τι πιστεύεις από την άλλη πλευρά έχει πάθει το Ιράν. γιατί αλληλοσυγκρουόμενες είναι οι πληροφορίες, αλλά εδώ μπαίνει και η προπαγάνδα. Ας το κάνουμε εμείς με τα ψύχρεμα μάτια των ανθρώπων που κοιτάνε, και κυρίως τα δικά σου που είσαι εκ των εγκύρων αναλυτών ασφαλείας και κοιτάνε τα τεκτενόμενα από μια διαφορετική πλευρά, όχι από την πλευρά της προπαγάνδας. Τι λες?
1: Θα κάνω μια πολύ μικρή αναδρομή σε σχέση με την εκπομπή σου. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση όπου είχα αναφέρει ότι ο πόλεμος θα κρατήσει ως πρώτη φάση 4 με 5 εβδομάδες.
0: Όντως, το
1: και μετά θα υπάρξει μια ψευδοεκεχηρία και θα συνεχιστεί και θα πάμε μετά σε δεύτερη φάση. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ψευδοεκεχηρία. Και για ποιο λόγο οι 4-5 εβδομάδες? Οι Αμερικανοί είχαν στείλει συγκεκριμένη ομάδα μάχης αεροπλανοφόρων στην περιοχή και συγκεκριμένες μοίρες αεροσκαφών που έχουν συγκεκριμένα αποθέματα. Επειδή στην Αμερική ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου κατά βάση περνάει από το Κογκρέσο και όλα είναι δημόσια, δηλαδή πόσοι αντιεροπορικοί πυράβλοι θα αγοραστούν, πόσοι υπάρχουν σε αποθέματα, είναι δημόσια κατά 80-90%. Οπότε μπορεί να γίνει ένας αδρός υπολογισμός. Πόσα έστειλαν οι Αμερικανοί εκεί, πόσα ξοδεύουν την ημέρα για να αναχαιτήσουν τα ντρόν και τους πυράβλους στον Ιρανό, πόσους τόμαχους εκτόξευσαν και πότε θα τους τελειώσουν και θα χρειαστούν ανεφοδιασμό. Αυτό 4-5 εβδομάδες. Ακριβώς τόσο κράτησε. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη αερομεταφορά, και με πλοία βέβαια, από την Αμερικανική ενδοχώρα προς ευρωπαϊκές βάσεις και προωθούνται προς τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έχει σταλθεί και αεροπλανοφόρο. Την ίδια στιγμή παρατηρούμε τους Ιρανούς να δέχονται βοήθεια από τους Κινέζους με μεταγωγικά αεροσκάφη, με πλοία μέσω Κασπίας από τους Ρώσους και εικάζεται με αυτοκινητοπομπές νταλικών μέσω Κεντρικής Ασίας.
0: Στα σύνορα.
1: Ναι, δηλαδή προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση. Γιατί και οι δύο πλευρές, οι Ιρανοί είχαν πολύ περισσότερα θύματα με την έννοια των νεκρών και αμάχων και ενστόλων, αλλά έχουν το πλεονέκτημα της εχώριας μεγάλης παραγωγής δρόνων και πυράβλων. Και επειδή είναι αυτά σε υπόγειες πόλεις, κάτω από τα βουνά, δεν μπορούν να πληγούν. Έχουν οι Αμερικανοί πλήξει αυτά που μπόρεσαν να βρουν και ήταν εκτεθειμένα και ορατά από τους δορυφόρους. Αλλά αυτά ήταν τα δεύτερης και τρίτης διαλογής, ας το πούμε, ιρανικά συστήματα. Τα καλά ιρανικά συστήματα παράγονται υπογείως από τη δεκαετία του 90. Και έχουν από ό,τι φαίνεται αρκετά αποθέματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα στενά του Ορμούς εξακολουθούν και είναι κλειστά. Έχουμε πάει στην 60η μέρα, δεν έχουμε ξεπεράσει. Και αρχίζει πλέον η διεθνής οικονομία να τρίζει. Γιατί βλέπουμε ότι η Λουφθάνσα καταργεί χιλιάδες πτήσεις παγκοσμίως λόγω έλλειψης καυσίμων. Ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Τζιτζικώστας, μίλησε για δελτίο. Όχι τώρα, αλλά σε κάποια φάση στο μέλλον. Οι σύνδεσμοι βιομηχάνων σε όλη την Ευρώπη είναι σε μεγάλο εκνευρισμό, γιατί βλέπουν το κόστος των προϊόντων να εκτοξεύεται. Και αυτή η παράμετρος είναι αυτή που θα κρίνει και τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να κρατήσει όπως ο Ουκρανικός για 4 χρόνια. Δεν μπορεί να μείνει το Ορμούς κλειστό για 4 χρόνια ή να κλείσει και το Άντεν. Άρα πιστεύω ότι η επόμενη φάση που θα πάμε θα είναι ακόμα πιο σφοδροί βομβαρδισμοί και ενέργειες, ίσως και σαμποτάζ εξειδικευμένα Αμερικανών και Ισραηλινών ως προς το Ιράν, με μια διάρκεια περίπου άλλες 4 εβδομάδες, και αν αποσταθεροποιηθεί η Τεχεράνη και υπογράψει μια συνθήκη όπου θα εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα και τις περιφερειακές φιλοδοξίες, τότε θα πάμε σε μια ειρήνευση. Mm. Εάν δεν καταρρεύσει το Ιράν, θα υποστεί τεράστιο πλήγμα καταρχάς στο κύρος των Αμερικανών, αλλά και σε γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ουσιαστικά θα αποσυρθούν από την περιοχή αν εξακολουθούν και μένει κλειστό το Ορμούς.
0: Δηλαδή θα είναι μέσω του Ισραήλ.
1: Ναι, μετά βέβαια το βάρος της Αμερικής, και αυτό βέβαια μπορεί να ευνοήσει εξαντανακλάσεως στην Ελλάδα, είναι ότι μια τυχόν αμερικανική υποχώρηση γεωπολιτικού επίπεδου δυτικότερα θα θέσει την Ελλάδα σε μεγαλύτερη γεωπολιτική αξία. Από την άλλη πλευρά βέβαια γεννούνται προκλήσεις για την Ελλάδα άλλου τύπου ως προς το μεσανατολικό ζήτημα. Και μην ξεχνάμε βέβαια και την εμπλοκή Κίνας και Ρωσίας. Υπάρχει άμεση εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Οπότε, ό,τι και να γίνει, μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας για το επόμενο.
0: Άρα εσύ, Γιάννη Μιχαλέτο, κάνει στην ανάγνωση ότι τώρα είμαστε σε μια περίοδο καταλλαγής και πάμε πάλι σε πολύ μεγάλη ένταση που θα φέρει το οριστικό ξεκαθάρισμα.
1: Το οριστικό ξεκαθάρισμα θα είναι αν ιτηθεί το Ιράν. Τότε θα υπάρξει οριστικό ξεκαθάρισμα και πλήρης δικαίωση για την πολιτική των Ισραηλινών και του πρόεδρου Τραμπ. Εάν δεν καταρρεύσει το Ιράν και απλά διατηρήσει αυτά που έχει, δηλαδή το κλείσιμο του Ορμούζ και τη κρατική του δομή, θα πάμε σε περίοδο αστάθειας. Θα κρατήσει πολλά χρόνια. Και θα υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή της Κίνας και της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή διαμέσου του Ιράν. Δηλαδή δύο τι να υπάρχουν. Ή θα ιτηθεί το Ιράν και θα επικρατήσει μια Pax Americana, ή δεν θα ιτηθεί το Ιράν και θα πάμε σε μια γκρίζα ζώνη που θα επιτύχει να φτάσει στην ευρύτερη περιοχή για τα επόμενα χρόνια.
0: Όπως αυτή που επικρατεί τώρα δύο μήνες σχεδόν, μια γκρίζα ζώνη.
1: Δύο μήνες με πολύ μεγάλες αρνητικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή μετά μπορεί να πάμε σε μια δεκαετία στασιμοπληθωρισμού, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που θα πλήξει ιδιαίτερα τις αδύναμες οικονομίες της Ευρώπης. Μεταξύ αυτή και η Ελλάδα.
0: Όντως τραγωδία. Τώρα, αν το Ιράν, γιατί δείχνει ότι το Ιράν, ότι δεν είναι, δεν λειτουργεί ξυπνώντας το πρωί εκεί η στρατηγή του Ιράν, τώρα εντάξει έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί από την στρατιωτική πυραμίδα, αλλά δεν δείχνουν πάντως να λειτουργούν παρορμητικά. Δείχνουν σε κάποιες από τις κινήσεις τους ότι έχουν συγκεκριμένα σχέδια. Για παράδειγμα να φέρω, αν το Ιράν κάποια στιγμή είναι στη γωνία σε στρατιωτικό επίπεδο στις νέες όπως λες επιχειρήσεις, αν γίνουν θα το δούμε, και εκείνη την ώρα που είναι στη γωνία και δέχεται χτυπήματα, χτυπήσει τις μονάδες αφαλάτωσης και στα Εμιράτα, κατ' επέκταση και στο Ισραήλ, τότε η αστάθεια και η γενικότερη αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής μεγαλώνει. Εξήγησε τώρα, για να μην το λέω εγώ, Γιάννη Μιχαλέτου, τι σημαίνει να χτυπηθεί μονάδα αφαλάτωσης στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό σημαίνει ολική καταστροφή, γιατί ακόμα και με στέρηση τροφής μπορεί να ζήσει κάποιες δύο εβδομάδες, αλλά όχι με στέρηση νερού. Αυτά τα κράτη έχουν ζωτική εξάρτηση από τις μονάδες αφαλάτωσης. Συνεπώς πρόκειται για συντριπτικό πλήγμα. Αλλά υπάρχουν, επειδή αυτό είναι το τελευταίο στάδιο, πιστεύω ότι δεν θα φτάσουν οι Ιρανοί σε αυτό το επίπεδο να απειλήσουν την επιβίωση άλλων εθνών, αν δεν απειληθεί και η δικιά τους. Αλλά έχουν και άλλες μοχλούς. Καταρχάς, υπάρχει το χαρτί των Χούθη, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί, αλλά κρατούν και στάση αναμονής, οι οποίοι μπορούν να κλείσουν με νάρκες και με διάφορους άλλους τρόπους, να προκαλέσουν σοβαρότερα προβλήματα, κόβοντας τα στενά του Άντεν, και εμέσως πλήρως σαφώς, αν κοπεί το Άντεν, είναι σαν να κόβει και το Σουέζ. Δηλαδή, ένα δεύτερο Χορμούζ και δίνεται και η αστάθεια στο διεθνές εμπόριο. Μπορούν να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις Αράμκο στον Νταμάμ, που είναι ακριβώς απέναντι, και να διακοπεί παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή παντελώς. Εκεί θα είναι και τεράστιο το σοκ στις τιμές του πετρελαίου. Και μπορούν να κινητοποιήσουν τους Σιίτες, που είναι 65% του πληθυσμού στο Ιράκ, και κοιτούν όλοι προς τη Τεχεράνη και έχουν μισό εκατομμύριο πολιτοφύλακες, και να προκαλέσουν μια χαόδη κατάσταση στο Ιράκ, η οποία μετά θα επεκταθεί και προς την Ιορδανία και τη Συρία. Δηλαδή έχουν πολλούς μοχλούς πίεσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Ιρανούς, έχουν σοβαρότατη κρατική δομή, γιατί το Ιράν είναι μαζί με την Κίνα οι μόνες κοινωνίες που είχαν συνεχιζόμενη κρατική δομή εδώ και 2.500 χρόνια. Δεν είχε ποτέ καταργηθεί η κρατική δομή στην Ιρανική Περσική κοινωνία. Και έχουν και αυτοκρατορική αντίληψη, γιατί έχουν υπάρξει αυτοκρατορία και για πάρα πολλούς αιώνες.
0: Ναι.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο κάθε στρατηγός και αξιωματούχος στο Ιράν, οι τέσσερις από κάτω εφιστάμενοι του, είναι εκπαιδευμένοι και έχουν όλους τους φακελούς να τον εγκαταστήσουν στο δευτερόλεπτο, με το που θα πεθάνει ή θα παραιτηθεί. Το οποίο είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι ένας Έλληνας αντιστράτηγος έχει από κάτω έναν υποστράτηγο, έναν ταξιέρο και έναν συνταματάρχη, που χειρίζονται όλοι τους ίδιους φακέλους και έχουν την ίδια γνώση και μπορούν να αντικαταστήσουν κατευθείαν. Συνεπώς, όταν εξοντώνεται ένας στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, το επόμενο δευτερόλεπτο από κάτω έχει πάρει τη θέση του, χωρίς να χρειάζεται καμία εκπαίδευση ή παράδοση παραλαβή. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα εξαιρετικά ανθεκτικό. για αυτού του είδους τα χτυπήματα και επιπλέον έχουν και αποκεντρωμένη διοίκηση. Εφαρμόζουν τώρα το σύστημα που λέγεται Μοσαϊκό, όπου έχουν χωρίσει τη χώρα σε 31 περιφέρειες, όπου κάθε τοπικός αξιωματούχος έχει δικά του αποθέματα και το ελευθέρας για επιχειρήσεις, βασιζόμενο σε μια γενικότερη στρατηγική που όλοι τη γνωρίζουν ποια είναι. Αυτό το σύστημα το εφάρμοζε η Wehrmacht στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο, αν φανταστούμε ότι η Wehrmacht είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τη Μόσχα και να καταλάβει όλη την Ευρώπη με πολύ λιγότερους πόρους από τους αντιπάλους της. Βεβαίως μετά είχαν στο πόλεμο, γιατί όλος ο πλανήτης συνασπίστηκε εναντίον της Γερμανίας. Θέλω να πω ότι οι Ιρανοί έχουν πάρει τις λεγόμενες καλές πρακτικές από διάφορα άλλα κράτη, τις έχουν προσαρμόσει στη τοπική πραγματικότητά τους και έχουν δώσει έμφαση στα πλήγματα εξ αποστάσεως. Τα οποία εκμηδενίζουν τη δύναμη των Αμερικανών που ήταν να στέλνουν μια ομάδα μάχης αεροπλανοφόρων και από απόσταση ασφαλείας να χτυπάνε ένα άλλο κράτος. Τώρα αυτή τη στιγμή οι Ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν, έχουν το βεληνικές να χτυπήσουν τα αεροπλανοφόρα και τα συνοδευτικά πλοία. Και αναγκάζουν τους Αμερικανούς να τραβηχτούν 300-500 μίλια μακριά από τις ακτές.
0: Μάλιστα. Άρα να πούμε, Γιάννη Μιχαλέτο, ότι από την κουβέντα μας συνάγεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις δικές σου, ότι αυτή η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος επιμελητίας, δηλαδή προσπαθούν να μπουν σε εσωτερικό επίπεδο μεταξύ των δύο στρατιωτικών πόλων τα πράγματα, να τοποθετηθούν ξανά για να πάμε στην τελική αναμέτρηση, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, μπορώ να το θέσουμε έτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη ή πάρα πολλοί το παραβλέπουν. Δηλαδή η Αμερική είναι, για παράδειγμα, μια χώρα με πολύ μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό και πολύ μεγάλα αποθέματα και πολύ συγκεκριμένα συστήματα. Όμως, επειδή έχει πολλά μέτωπα δυνητικά, και αν φανταστούμε την Κίνα, για παράδειγμα, δεν θα ξοδεύσει όλα τα αποθέματά της σε ένα-δύο μήνες απέναντι στο Ιράν. Υπάρχει ένας προσεκτικός σχεδιασμός γιατί υπάρχει και το μέλλον. Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουν πόσοι τόμαχοι έχουν εκτοξευθεί, πόσοι υπάρχουν στα αποθέματα αμερικανικά, γιατί όπως είπα όλα περνάνε από το Κογκρέσο, ενώ για το Ιράν ή για τη Βόρεια Κορέα δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί πρόκειται για δικτατορίες. Όταν δηλαδή ο ανώτερος ηγέτης πει θέλουμε 5.000 πυράβλους, δεν περνάει αυτό από την Ιρανική Βουλή με πρωτόκολλα παραγωγής και παράδοσης.
0: Δίνεται εντολή, κατασκευάζονται.
1: Ενώ οι Αμερικανοί όταν θα παραγγείλουν 5.000 στόμαχο θα εγκριθεί από το Κογκρέσο και όλα υπάρχουν και στο διαδίκτυο για όποιον θέλει να τα ερευνήσει. Οπότε οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, επειδή εξαλούνται κυρίως τα αντιεροπορικά βλήματα υψηλού κόστους, τον ΘΑΑΔ αλλά και τον Patriot, χρειάζονταν μερικές εβδομάδες να κάνουν μια αναδιοργάνωση των αποθεμάτων τους και η παραγωγή βέβαια και καινούριων εφοδιασμών. Ταυτόχρονα και οι Ιρανοί όμως, επειδή έχουν ξοδεύσει πολλούς πυράβλους και έχουν βέβαια και ζημιές, παίρνουν και βοήθεια από τους Κινέζους στην τη δικιά τους παραγωγή και αυτοί κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και βαδίζουμε προς τη τελική. Εγώ θα το έλεγα ο τρίτος γύρος. Ο πρώτος ήταν τον Ιούνιο του 25, δεύτερος Μάρτιο-Απρίλιο και πάμε μετά τώρα για το τρίτο.
0: Να δούμε λίγο, αφού είδαμε τον παράγοντα Ιράν, να δούμε λίγο τον αμερικανικό παράγοντα και κυρίως να δούμε την κορυφή της πυραμίδας, τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ έχει κάνει ένα πόλεμο σε αντίθεση με το κίνημα που τον ανέδειξε, το λαϊκό κίνημα που τον ανέδειξε, το MAGA, το οποίο δεν θέλει πολέμους, ήθελε πρώτα η Αμερική στο εσωτερικό, δεν ήθελα να πηγαίνουν οι Αμερικάνοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη σε πολέμους. Πήγε ανάποδα. Πολλοί αναλυτές λένε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί το επέβαλαν οι Ισραηλοί με το πανίσχυρο λόμπι τους. Από εκεί και κάτω όμως, όλο το τελευταίο διάστημα, άμα δούμε την ιδιότητα σε θεσμικό επίπεδο του Αμερικανού Προέδρου και παράλληλα το τι λέει Γιάννη Μιχαλέτο και το τι κάνει, μιλάμε για αλλοπρόσαλα πράγματα. Αυτό, σε αυτή την πολιτική, τι ανάγνωση κάνεις?
1: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις και ορισμένες μάλιστα και για λόγους όχι μόνο ευγένειας αλλά και στοιχειώδη διπλωματίας δεν θα έπρεπε να αναφερθούν δημοσίως. Αλλά συν της άλλης ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι μια ιδιόμορφη προσωπικότητα, δεν είναι πολιτικός, δεν είναι ο κλασικής σκοπής πολιτικός. Είχε μια τεράστια επιτυχία με την ουσιαστικά απαγωγή του Μαντούρο. Είχε βάλει εντός εισαγωγικών τους Ευρωπαίους σε μια τάξη και πήγαινε να λυθεί και το Ουκρανικό με μάλιστα 3 εκατομμύρια όφελος για αμερικανικές πολυεθνικές. Η περιβόητη συμφωνία που δεν υλοποιήθηκε ποτέ των 12 τρισεκατομμυρίων μεταξύ ΗΠΑ Ρωσίας. Και υπήρξε τεράστια αυτοπεποίθηση στο Λευκό Οίκο ότι και με την βοήθεια του Αμερικανικού στρατού και του Ισραηλού θα επιτύχουμε ένα στρεπτικό πλήγμα και το Ιράν δεν θα τα ανταπεξέλθει. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η δεύτερη είναι ότι το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο παλαιότερα είχε διάφορες τάσεις και δεξιά τάση και πιο αριστερή, διεθνιστική, εθνικιστική, έχει πλήρως καπελωθεί από την κυβέρνηση του Ισραήλ, το συνασπισμό του Λικούντ και των άλλων κομμάτων,
2: και τον υπερορθόδοξο,
1: οι οποίοι δεν διακρίνονται από ορθολογισμό.
2: Ναι, τα ακραία, δηλαδή, τα πιο ακροδεξιά κόμματα του Ισραήλ.
1: Ναι, υπάρχουν άτομα που διακρίνονται από μεσιανιστικές.
2: Ναι, οι ορθόδοξοι Εβραίοι.
1: Δεν σκέφτονται ορθολογιστικά καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να συζητήσει. Δεν μιλάμε για γεωπολιτικά σχέδια, μιλάμε στο σχέδιο του Θεού. Οπότε από εκεί και πέρα η κατάσταση εκτραχύνεται.
2: Ναι. Για παράδειγμα, για αυτό που λες, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό και εύστοχο, και επειδή κάνουμε τώρα μια γενικότερη ανάλυση και αναφέρουμε και θέματα που δεν έχουν ακουστεί τόσο πολύ και για τους φίλους ακροατές, το κάναμε και στην τηλεόραση, θέλω να πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Έγινε μια κίνηση από το Ισραήλ όπου μεταφέρθηκαν περίπου 250, για την ακρίβεια είναι 258 Εβραίοι από την Ινδία, είναι μια φυλή, αν θυμάμαι καλά, η Μπνέι Μενασέ, Εβραίοι που κατοικούσαν στην Ινδία. Εκεί κοντά υπήρχαν κάποιες τρομοκρατικές ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν το Ισραήλ, δεν ήθελαν συγκεκριμένες ομάδες να μετακινήσουν τους Εβραίους περιοχής. Και υπήρξαν εκπρόσωποι των Ορθόδοξων Εβραίων στο Ισραήλ που έκαναν πρόταση να βομβαρδίσουν όλη τη γύρω περιοχή για να πάρουν τα 250 άτομα. Γιατί το αναφέρω, όπως και έγινε τελικά, μεταφέρθηκε, δεν βομβαρδίσαν, αλλά μεταφέρθηκαν 257 Εβραίοι αυτή τη φυλή. Θέλω να δείξω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι λεγόμενοι υπερορθόδοξοι Εβραίοι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυστηρά σε θρησκευτικό επίπεδο, που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την πολιτική και μάλιστα είναι και εχθρικά διακείμενοι ως προς το κράτος του Ισραήλ για θεολογικούς λόγους. Και υπάρχουν οι άλλοι, οι οποίοι είναι ορθόδοξοι και υπερορθόδοξοι, αλλά πολιτικοποιημένοι πλήρως. Το σιωνιστικό κίνημα έχει ξεκινήσει από την κεντροαριστερά, ή μάλλον την αριστερά του Ισραήλ. Οι πρώτοι ιδρυτές ήταν για τα δεδομένα τα σημερινά σοσιαλιστές, γι' αυτό είχαν δημιουργήσει και τα κιμπούτς. Όπως πέρασαν δεκαετίες και υπήρξε μεγάλη μετακίνηση, μεγάλη εισροή πληθυσμού στο Ισραήλ και άλλαξαν και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, έχει επικρατήσει ένας συνασπισμός που διακρίνεται από θρησκευτικό ζήλο και έχει καπελώσει και το σιωνιστικό κίνημα και το έχει μετακινήσει από τις ορθολογιστικές βάσεις στις πιο μεσιανιστικές. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Το μεγάλο προτέρημα του Ισραήλ είναι η διασπορά η εβραϊκή, η οποία το στήριξε, ουσιαστικά το δημιούργησε και το χρηματοδότησε. Αυτοί οι μεσιανιστές δεν τους ενδιαφέρουν οι Εβραίοι διασπορά. Λένε, φύγετε όλοι και ελάτε στο Ισραήλ, θα κάνουμε το μεγάλο Ισραήλ. Και σε βάθος χρόνου δεν αντιλαμβάνονται ότι πριονίζουν τις ρίζες. Γιατί ένα Ισραήλ που μπορεί να έχει 20 εκατομμύρια Εβραίους και να γίνει πραγματικά η μεγαλύτερη δύναμη και να επεκταθεί και γεωγραφικά στην περιοχή, χωρίς όμως διασπορά εβραϊκή, θα είναι ένα απομονωμένο κράτος και δεν θα έχει στήριξη. Και ουδείς μπορεί να γνωρίζει αν σε 50-100 χρόνια θα υπάρχουν οι ΗΠΑ θα είναι πρόθυμες να έχουν τέτοια στήριξη. Γι' αυτό και εγώ προβλέπω ότι σε βάθος χρόνου θα επικρατήσουν πιο λογικές δυνάμεις στο Ισραήλ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει.
2: Μάλιστα. Να αναφέρουμε 2-3 σημεία τα οποία πάλι δεν ακούγονται τόσο πολύ στις αναλύσεις εδώ από τα ελληνικά συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 25-30 χρόνια βασικό σύμμαχος του Ισραήλ ήταν η Τουρκία. Από τους βασικούς συμμάχους. Μετά έγιναν το επεισόδιο με το Μαβί Μαρμαρά. Το θυμόμαστε οι περισσότεροι. Και τους νεκρούς που υπήρξαν τότε μετά την επέμβαση των Ισραηλινών κομμάτων, και από τότε άρχισε μια διολίσθηση στις σχέσεις. Σήμερα, επίσης τότε, την προηγούμενη φορά πριν πάω στο σήμερα, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ ήταν η Τουρκία και κοντά ήταν λίγο πολύ με κοινή συνισταμένη, παρά τις αντιπαραθέσεις και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στον αραβικό κόσμο, παρότι οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες, ήταν σε ποσοστό 95% κατά του Ισραήλ. Σήμερα όλοι οι Άραβες είναι κατά του Ισραήλ. Πώς έγιναν αυτές μετατοπίσεις σε διπλωματικό επίπεδο?
1: Συνέβησαν πολλά από τη δεκαετία του 90, δηλαδή αν ξεκινήσουμε από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, μετά είχαμε το δεύτερο πόλεμο του κόλπου, το πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, την αραβική άνοιξη. Έγιναν συγκλονιστικές αλλαγές τα τελευταία 30-35 χρόνια στη Μέση Ανατολή και έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες δυνάμεων. Η Τουρκία, για παράδειγμα, ήταν στρατιωτικά τουλάχιστον, αλλά και σε εμπορικό επίπεδο, πολύ στενός εταίρος του Ισραήλ, γιατί κυβερνούσαν οι κεμαλιστές, είχαν αυτή την κατεύθυνση. Όμως, αν θυμόμαστε, μετά τους μεγάλους σεισμούς του 99, τι έπαθε η Τουρκία? Η Τουρκία μπήκε στο Δέλτα Νιτάφ. Έπαθε, δηλαδή, αυτό που πάθαμε κι εμείς το 2011. Άτομα αυτοκτονούσαν από τις γέφυρες του Βοσπόρου. Είχε η λίρα εξευτελιστεί ως νόμισμα. Κατέρευε η βιομηχανική παραγωγή. Και εκεί ανήλθε το Ισλαμιστικό κίνημα του Ερντογάν. Και ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανικής ελίτ της Τουρκίας είπε: εμείς στηρίξαμε τη Δύση επί 70 χρόνια και τώρα πάμε για φροκοπία. Πρέπει να ανοιχθούμε στην Ανατολή, δηλαδή στο πράσινο κεφάλαιο, το Ισλαμικό, στην Κίνα, στην Ευρασία κτλ. Αυτό υλοποίησε ο Ερντογάν και ως αντάλλαγμα έκοψε τις επαφές με το Ισραήλ. Γιατί ένιωσαν οι Τούρκοι ότι δεν είχαν κάποιο όφελος από αυτό. Αλλά αντιθέτως είχαν τεράστιο όφελος από την εισρωή πράσινων κεφαλαίων και ευρασιατικών που τους στήριξαν ως οικονομία. Ταυτόχρονα το Ιράν μεγάλωσε, ενδυναμώθηκε σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, είχε τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράκ, ανασυγκροτήθηκε και έγινε και αυτός ένας πόλος με περιφερειακές φιλοδοξίες. Οπότε άλλαξαν οι ισορροπίες. Τη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, το Ισραήλ είχε άρεστες σχέσεις και με την Τουρκία και με το Σάχη που κυβερνούσε τότε στο Ιράν. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο κράτη, το ένα είναι προφανέστατα σε πόλεμο με το Ισραήλ και το άλλο είναι εχθρικό. Δηλαδή το Ισραήλ γεωπολιτικά έχει χάσει τα τελευταία 50 χρόνια.
2: Ναι.
1: Αν το δούμε από στρατηγικής απόψεως. Απ' την άλλη πλευρά έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις με τους Σαουδάραβες και τα κράτη του κόλπου, αλλά και πάλι οι Σαουδάραβες δεν αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχει δηλαδή μια σύμπλευση λόγω Αμερικής και λόγω συμφερόντων οικονομικών, αλλά δεν υπάρχει, που δεν είναι λόγω συμμαχίας Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει επισήμως, θα το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν υπάρχει πρεσβεία στο Ριάντ με αυτή την έννοια.
1: Δεν
2: αναγνωρίζει καν.
1: Δεν αναγνωρίζει ως κράτος, ναι.
2: Να πάμε σε κάτι άλλο. Για ό,τι αφορά στο εσωτερικό του Ιράν, εσύ, Γιάννη Μιχαλέτο, τι άποψη έχεις διαμορφώσει για το ποιος έχει το κουμάντο στη χώρα? Υπάρχει ένας Χαμενεΐ, ο γιος, όπου ακούγονται πάρα πολλές πληροφορίες. Έχουμε δει δύο μηνύματά του, τα οποία είναι στο X, στο Twitter δηλαδή, γραμμένα, δεν έχουμε δει εικόνα. Ούτε τον έχουμε δει σε κάποιο βίντεο και όλες οι πληροφορίες των διεθνών αναλυτών λένε ότι το κουμάντο, πέρα από το μοσαϊκό όπως μας είπες πριν, ότι είναι μοιρασμένοι στις 30 τόσες περιφέρειες το Ιράν και κάνουν οι τοπικοί διοικητές κουμάντο, γενικά το έχουν σε στρατιωτικό επίπεδο οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Αυτό αληθεύει και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις που γίνονται. Οι στρατιωτικές κινήσεις των Ιρανών, δηλαδή ενεργοποίηση περιφερειακών συμμάχων, Χεσμπολά, Χούθη και Ιρακινών συζητών, και κυρίως το κλείσιμο του Ορμούς και το χτύπημα των ενεργειακών πόρων των κρατών του κόλπου, αυτό ήταν το πάγιο δόγμα των φρουρών της Επανάστασης που έβαζαν φρένο οι πιο σόφρονες, πιο μετριοπαθείς πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες στο Ιράν. Από ό,τι φαίνεται τώρα πλέον έχουν αναλάβει άλλοι τον έλεγχο. και όπως λέει και μια λαϊκή έκφραση, έχουν κόψει καπίστρι και πλέον δεν υπάρχει γυρισμός. Γιατί όταν κλείνεις το στενά του Ορμούς, είναι κίνηση, πετά στο γάντι απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα. Και σημαίνει ότι πλέον έχουν φτάσει τα πράγματα στα άκρα. Η φρουρή της Επανάστασης ήταν το σώμα των Πρετοριανών, να το πούμε απλά, που δημιουργήθηκε μετά το 1979 για να φυλάει τους επαναστάτες Ισλαμιστές. Και οι Πρετοριανοί, όπως γινόταν και οι Ρωμαϊκές αυτοκρατορίες, έχουν γίνει ήδη αυτοκράτορες. Ο σημερινός αυτοκράτορας του Ιράν δεν έχει ιδιαίτερη πολιτική εξουσία και κατά πάσα πιθανότητα είναι ή τραυματισμένος ή σε απομόνωση. Από κάτω οι Πρετοριανοί ελέγχουν την κατάσταση. Δηλαδή αυτοί, οι φρούροι εννοώ.
2: Μάλιστα. Θυμάμαι τώρα, γιατί εδώ και από την φιλόξενη συχνότητα του ιστορικού Αθήνα 984 γυρίζουμε λίγο πίσω και αναφέρουμε κάποιες στιγμές από τις προσωπικές, τις μικρές προσωπικές μας εμπειρίες. Την πρώτη φορά, έχω πάει και άλλες, αλλά την πρώτη φορά που είχα πάει στην Τεχεράνη ήταν ο Χαμενεΐ, ήταν μόλις είχε πεθάνει ο Χαμενεΐ, ήταν η επόμενη χρονιά. Ο Χομεϊνί, συγγνώμη, μετά το θάνατο του Χομεϊνί, θυμάμαι ότι έφερναν ομάδες, εκατοντάδες πιτσιρίκια όμως, δηλαδή πρέπει να ήταν λίγο παραπάνω από τον νηπιαγωγείο, για προσκύνημα στον τάφο του Χομεϊνί, και μου είχε κάνει εντύπωση οι εκφράσεις στα πρόσωπα των παιδιών, που σημαίνει ότι υπήρχε μία πολιτική φανατισμού από τότε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακολουθούσαν και ένα ειδικό τελετουργικό στο τεράστιο χώρο που ήταν ο τάφος του Χομεϊνί, και νομίζω ότι είχε γίνει και μεταξύ των συναδέλφων τότε που ήμασταν στην αποστολή ιδιαίτερη συζήτηση ακριβώς για αυτό που βλέπαν, που ήταν πρωτόγνωρο. Νομίζω τώρα εκείνη η γενιά που ήταν πιτσιρικάδες τότε, αυτοί πρέπει να είναι σήμερα στα πράγματα. Έτσι, ναι.
1: Ναι, μάλιστα, επειδή είχε πολύ μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη το Ιράν μεταξύ 80 μέχρι και το 2012-2014, έκτοτε έχουν πέσει οι γεννήσεις, περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 70% του πληθυσμού έχει γεννηθεί μετά την Επανάσταση του 1979. Δηλαδή η πλειονότητα των κατοίκων έχει γνωρίσει μόνο αυτό το καθεστώς. Ναι. Και έχουμε μεγάλο ποσοστό νεολαίας, το οποίο έχει εντός αγωγικών γαλουχηθεί με τα ιδεώδη των Ισλαμιστών. Και μην ξεχνάμε ότι ονομάζεται λόγου χάρη φρουρή της Επανάστασης. Δηλαδή δεν μιλάμε απλά για μια πολιτική πλατφόρμα, μιλάμε για επαναστατική πλατφόρμα, διάρρηξη με το παρελθόν. Βέβαια στην ουσία κρατικός μηχανισμός απλά άλλαξε καπέλο. Δεν διαλύθηκε το κράτος και επανασυστήθηκε, αλλά ήδη θεωρούν ότι έχουν κάνει επανάσταση. Ναι. Έχουν δηλαδή δημιουργήσει κάτι το καινούργιο.
2: Όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή έφυγαν τα κομβικά σε μέλη της Σαμπάχ, δεν ήταν τότε του Σάχη, μυστική αστυνομία που ήταν Παναγιά βοήθα για τους αντιφρονούντες τότε, και μετά άλλαξαν όλοι οι χαμηλόβαθμοι, άλλαξαν μανδύα. Επίσης μου είχε κάνει εντύπωση ότι έβλεπε στα σχολεία, στην κεντρική πόρτα των σχολείων, γιατί την είχαμε γυρίσει στην Τεχεράνη, είχαμε μείνει την πρώτη φορά 3-4 μέρες, παντού στην είσοδο να υπάρχει αμερικανική σημαία, όπου ο καθένας που έμπαινε μέσα πατούσε την αμερικανική σημαία για να μπει στο σχολείο, που και αυτό είχε τα δικά του ξεχωριστά μηνύματα, έτσι είναι?
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι όλες οι επαναστάσεις για να πετύχουν πρέπει να εντυπωθούν, να το πω έτσι λίγο τεχνοκρατικά, στο λογισμικό των κοινωνιών. Ναι. Δηλαδή μια επανάσταση για να πετύχει και να εγκαθιδρύσει καθεστώς καινούριο πρέπει όχι μόνο με υλικό τρόπο αλλά και καθαρά και με πνευματικό να εντυπωθεί. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι ο μεγάλος σατανάς, ο μεγάλος αντίπατος. Και συνέδεσε τη τύχη του το ιρανικό καθεστώς των επαναστατών με την καταπολέμηση και της Αμερικής και την ενδυνάμωση του αντιμερικανισμού. Βεβαίως οι Αμερικανοί είχαν αναμειχθεί στο Ιράν, είχαν γίνει διάφορες ιστορίες, η στήριξη στο Σάχη και το ένα και το άλλο. Όμως είχαν ωφεληθεί και το Ιρανικό κράτος από την Αμερικανική στήριξη της δεκαετίας 50-60-70, και με τεχνολογικό εξυγχρονισμό και με βιομηχανική ανασυγκρότηση και με όπλα που τους δώσανε. Δηλαδή ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν πάντοτε καταστροφικές και κακές. Απλά το καθεστώς έπρεπε να χτίσει πάνω στο πνεύμα του λαού το πνεύμα της αντίστασης. Μες. Και αυτό το έκανε.
2: Πάντως, δύο μήνες μετά τη δεύτερη φάση του πολέμου, ο πρώτος ήταν που είπαμε τον Ιούλιο του 25, δεν διαφαίνεται, Γιάννη Μιχαλέτο, αυτό που ήταν ως παραγωγή των απόψεων των αναλυτών της Δύσης, ότι το Ιράν πέταξε αμέσως λευκή πετσέτα. Κάθε άλλο.
1: Όχι, όταν γίνεται ένας πόλεμος υπάρχει και προπαγάνδα. Δηλαδή, μάλιστα όχι απλά υπάρχει προπαγάνδα, υπάρχουν μηχανισμοί που καλοπληρώνουν άτομα και πολλά από αυτά είναι και bot. Είναι artificial intelligence που έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν ξεχωρίζει από αληθινή αυτογραφία, γιατί γίνεται πόλεμος και επιβάλλεται βέβαια και λογοκρισία.
2: Ναι.
1: Αλλά για να επιβιώσεις στη σύγχρονη εποχή του καταιγισμού της πληροφορίας πρέπει να μπορείς να ξεδιαλύνεις, να βγάζεις από τη μέση την προπαγάνδα, γιατί η προπαγάνδα είναι άχρηστη για κάποιον ο οποίος κάνει ανάλυση και για κάποιον ο οποίος θέλει να προετοιμαστεί για το μέλλον. Η προπαγάνδα γίνεται για να καταπολεμηθεί ο αντίπαλος, για παράδειγμα. Αλλά κανένα σοβαρός κρατικός μηχανισμός δεν πιστεύει την προπαγάνδα που διαδίδει. Πιστεύει τα νούμερα τα πραγματικά, τα οποία δεν μεταδίδονται, γιατί υπάρχει το λεγόμενο αραγές εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή και ο Λευκός Οίκος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει και να πει αυτά που σας λέγαμε το Μάρτιο δεν αληθεύουν ακριβώς.
2: Ναι.
1: Δεν καταστρέψαμε το 90% πυράβλωνα, μόνο το 5% για παράδειγμα.
2: Μάλιστα.
1: Και έτσι θα δημιουργηθούν σοβαρά τα προβλήματα.
2: Τις προηγούμενες.
1: Βέβαια, βγαίνουν εφημερίδες τύπου New York Times, Washington Post και σιγά σιγά ξεδιαλύνουν το τοπίο, το Μικλώδες.
2: Μάλιστα. Τώρα, αν λίγες μέρες νωρίτερα ο Τραμπ μίλησε εκεί από το Λευκό Οίκο με θερμά λόγια για την Ελλάδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό κλπ. Την ίδια ώρα υπήρξε συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στην Ελεύθερη Ώρα της Αμερικής. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το Breitbart. Είναι μια ιστοσελίδα που έχει απόψεις περίπου με, σαν την Ελεύθερη Ώρα την δικιά μας, την Ελλάδα. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι θεωρείται η Ελλάδα, δηλαδή τυχαία δεν το είπε ο Τραμπ αυτό, δεν έκανε ύμνους, γιατί οι αναλυτές είπαν ότι η Ελλάδα έχει δώσει πάρα πολλά στον πόλεμο, κυρίως στους Αμερικανούς, για τον πόλεμο του Ιράν, υπονοώντας τη βοήθεια μέσω της επιμελητείας, κυρίως στη βάση της Σούδας. Επιπλέον να αναφέρω αυτό που μου είπε ένας γνώστης στρατιωτικός, ότι αν δει κάποιος πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο πολλές φορές, δεν πετούσαν μέχρι και πρόσφατα που ανέφερε ένα περιστατικό επιβατικά αεροπλάνα ή καθυστερούσαν επιβατικά αεροπλάνα να πιάσουν στο αεροδρόμιο του ελληνικού, διότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα, αεροπορική δραστηριότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Ένας υποψιασμένος κοίταζε μέσω του διαδικτύου, γιατί όταν είναι τα ραντάρ των αεροπλάνων όπως και στα καράβια φαίνεται πού είναι το αεροπλάνο, πού πετάει, το βλέπεις, και έβλεπε ότι ο ελληνικός εναέριος χώρος ήταν σχεδόν ανοιχτός. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πολύ μεγάλη στρατιωτική δραστηριότητα αλλά με κλειστά ραντάρ. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Ναι, αυτό γίνεται σε περίοδους κρίσεως ή και πολέμου. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται για να παραπλανηθεί όσο δυνατόν περισσότερο ο αντίπαλος. Και για να γίνονται μεταφορές όσο δυνατόν πιο αθόρυβα. Και για να μην ενεργοποιείται και κοινή γνώμη του κράτους και τα μέσα ενημέρωσης ενός κράτους από το οποίο διέρχονται όλα αυτά τα φορτία. Δηλαδή να μην υπάρχει μια αποπληροφόρηση. Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσεως και λόγω του πλεονεκτήματος ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, στενές σχέσεις με την Αμερική, υπάρχουν πολλές διμερείς συμφωνίες που ορίζουν όλες τις λεπτομέρειες, παίζει σημαντικό ρόλο. Και μάλιστα στο μέλλον, αν τυχόν η Αμερική αποτραβηχτεί από το κόλπο, θα ανέβει κατακόρυφα η αξία της χώρας ως προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Το οποίο βέβαια είναι δίκοπο μαχαίρι. Εξαρτάται πώς το εκμεταλλευτεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Μπορεί να είναι πολύ καλό, μπορεί να είναι και κακό, γιατί μπαίνει προς την πρώτη γραμμή, δεν είσαι στα μετόπιστε.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο πέμπτος στόλος της Αμερικής, που είχε έδρα το Παχρέιν, όπως και η μεγαλύτερη αεροναυτική το ακριβές αραβικό όνομα, αλλά ήταν κοντά στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι αυτή τη στιγμή, να το πούμε, αδρανοποιημένες. Και αναγκαστικά η επιμελητεία τραβιέται πιο πίσω. Και το λέμε πιο πίσω και προς την Ελλάδα.
2: Να δούμε το ρόλο της Τουρκίας, Γιάννη Μιχαλέτο, σε όλα αυτά. Τι ανάγνωση κάνεις?
1: Η Τουρκία τυπικά είναι στο ΝΑΤΟ, τυπικά τηρεί τις διμερείς δεσμευτικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, αλλά επί της ουσίας αυτή τη στιγμή το Ιντζιρλίκ δεν είναι η κύρια βάση ανεφοδιασμού των Αμερικανών και οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύουν την Τουρκία να κάνουν οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια ανάσχεση του Ιράν διαμέσου της Τουρκίας.
2: Και, δηλαδή, και το κάνουν
1: Και, και ξέρουν ότι οι Τούρκοι διατηρούν πολύ στενούς διάβλους, ιδιαίτερα μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ Άγκυρας και Τεχεράνης. Μάλιστα, όταν είχαν γίνει μεγάλες ταραχές στη Τεχεράνη τον Ιανουάριο, που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο που συζητάμε, φημολογείται, είναι σχεδόν βέβαιο να το πούμε, ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έδωσαν κάποιες κρίσιμες πληροφορίες για μετακινήσεις Κούρδων το βόρειο Ιράκ προς το Ιράν για να διαπράξουν σαμποτάζ. Τους εντόπισαν οι Ιρανοί μετά από αυτές τις τουρκικές πληροφορίες, το οποίο σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν επιθυμούν την ανατροπή του καθεστώτος στη Τεχεράνη και άρα είναι ενάντια στα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω, θυμάσαι ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας μιλάγαμε και στην τηλεόραση και λέγαμε και ήσουν ομολογώ από τους πρώτους που έλεγαν ότι όταν ανοίγουν τέτοιοι πόλεμοι στην περιοχή δεν κλείνουν πολύ εύκολα. Έχουν περάσει τα 3 χρόνια, πάμε στα 4 χρόνια. Ο πόλεμος της Ουκρανίας μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία καλά κρατεί. Τώρα έχουμε 2 μήνες ένα πόλεμο με άλλα χαρακτηριστικά, γιατί εδώ εμπλέκεται οικονομικά όλος ο πλανήτης, επειδή είναι το πετρέλαιο, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, σαν πολλά σύννεφα δεν μαζεύονται στο παγκόσμιο γίγναστε, τι λες?

0: δεύτερου παγκοσμίου πολέμου διεξάγονται με μέτωπα που ανοίγουν από εδώ και από εκεί. Αν δούμε και την Αφρική ιδιαίτερα, τα περισσότερα κράτη της Αφρικής είναι σε έφλεκτη κατάσταση, έχουν πόλεμο. Και το Ζαΐρ Κονγκό και η Λιβύη, η Δυτική Αφρική, η Σομαλία, το Σουδάν, τεράστια μακελιό γίνεται εκεί πέρα ακόμα και τώρα, ανοίγουν μέτωπα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο πυρηνικού πολέμου που φοβούνται πολλοί, αλλά οι καταστροφές σε επίπεδο ανθρώπινων απολειών θα είναι πολύ μεγάλες λόγω πείνας, φτώχειας, δυστυχίας για τις επόμενες δεκαετίες, αν δεν υπάρξει ένα modus vivendi. Γιατί ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει πόλεμο, αλλά όταν έχεις έναν πληθωρισμό επίσημο 4% και ανεπίσημο αρκετά παραπάνω, καταστρέφεται το κεφάλαιο ταχύτατα 11 εκατομμυρίων Ελλήνων. Ή μάλλον να το πω, το 99% των Ελλήνων. Υπάρχει 1% που έχει τρόπο να το αποφύγει αυτό. Όταν καταστρέφεται το κεφάλαιο, υποβαθμίζεται η υγεία, η παιδεία, αυξάνεται η εγκληματικότητα, αυξάνεται η ενεργεια, η κατάθλιψη, των απώλειες. Τις οποίες δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι απώλειες πολέμου, αλλά είναι απώλειες και αυτές.
1: Και για το τέλος, Γιάννη Μιχαλέτου, να δούμε λίγο αμιγώς στη Μέση Ανατολή γύρω από το Λίβανο. Καταρχάς είχαμε την γενοκτονία της Γάζας. Στη Γάζα συνεχίζουν τα προβλήματα για τους Παλαιστινίους που μένουν εκεί. Είναι τραγική η κατάσταση και γιατί έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό οι υποδομές. Τώρα έχουμε καταστροφή και του Νότιου Λιβάνου. Για το Λίβανο τι βλέπεις?
0: Ο Λίβανος τώρα είναι ένα περιφερειακό μέτωπο της όλης κατάστασης. Θεωρητικά ο Ισραηλινός στρατός έχει τη δυνατότητα να καταλάβει, αν όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος του Νοτιού Λιβάνου και να αποθήσει τη Χεζμπολάχ, δηλαδή να αγκάσει να κρυφτεί στα ενδότερα των Ρωσιωτών του Λιβάνου. Όπως είχε κάνει το 82, το είχε κάνει με τον Αριέλ Σαρόν, τότε στρατηγό. Βέβαια, μετά έμπλεξε σε ένα ανταρτοπόλεμο Ισραηλινή επί 18 χρόνια και το 2000 αποχώρησαν τον Νότιο Λίβανο. Ναι. Δηλαδή, δοκιμάστηκε αυτό το μοντέλο. Αλλά μετά θα πρέπει το Ισραήλ να διατηρεί τεράστιες δυνάμεις επαοριστών με πολύ μεγάλες απώλειες για να ελέγχει αυτό το έδαφος. Αυτό το θέατρο πολέμου θα κρυθεί από το μεγάλο θέατρο που είναι το Ορμούς και το Ιράν. Ναι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι η νούμερο ένα σημασία για το Ισραήλ είναι η κατάληψη του Νοτιού Λιβάνου, που μπορούν να την κάνουν όμως. Αλλά απλά δεν θα τους συμφέρει αν δεν ξεκαθαρίσουμε το Ιράν. Γιατί το ίδιο είχε γίνει δεκαετία του 80 και 90.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και για το τέλος, Γιάννη, κάνε μας να επισημάνω, μάλλον να θυμίσω την αρχική σου πρόβλεψη ότι πιθανότατα μετά τον αρχικό πόλεμο του Ιουλίου του 25, την επίθεση στο Ιράν που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, μετά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τους δύο μήνες πολέμου που έχουμε τώρα, υπάρχει μάλλον, έχουν πέσει οι τόνοι, διότι είμαστε σε καθεστώς ανασύνταξης και επιμελητίας και πάμε προς την Τρίτη, προς το μεγάλο ξεκαθάρισμα που θα είναι η τρίτη φάση του πολέμου.
0: Ναι, αυτή είναι η γενικότερη εικόνα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί πέρα ή θα επικρατήσουν οι Αμερικανοί ή δεν θα επικρατήσουν και θα πάμε σε περίοδο στάθειας. Τώρα αν θέλεις την εκτίμησή μου, πιστεύω ότι θα πάμε σε περίοδο στάθειας. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επικρατήσουν στο Ιράν με την τωρινή ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι είναι απέναντι. Οι Ινδοί κλείνουν προς το Ισραήλ διπλωματικά, αλλά στην ουσία είναι ουδέτεροι. Οι υπόλοιποι Άραβες έχουν ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια σε εξοπλισμούς και φάνηκε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους. Έχουν λουφάξει στην κυριολεξία. Και οι λοιπές δυνάμεις, οι οποίες δεν παίζουν ρόλο στη Μέση Ανατολή, αλλά παίζουν ρόλο στα τεκτενόμενα τα οικονομικά, δεν μιλάμε για τη Βραζιλία ή μιλάμε για άλλα κράτη της περιοχής, το Καζακστάν, το Αζερβαϊτζάν, η Ινδονησία, είναι ευμενώς ουδέτερα ως προς το Ιράν. Σε αντίθεση με το πρώτο πόλεμο του κόλπου, όπου είχε πετύχει ο Μπους, ο πρεσβύτερος, να ενώσει όλον τον πλανήτη ενάντια στο Ιράκ, ακόμη και η Σοβιετική Ένωση τον στήριξε. Υπήρχε τώρα η Σοβιετική Ένωση. Και πολλοί έχουν ξεχάσει το ρόλο που έπαιξε ο Κορμπατσόφ για την μονοκρατορία της Αμερικής. Δηλαδή, ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης έδωσε τα σκύπτρα του πλανήτη στον πατέρα Μπους. Αυτή τη

0: είμαστε σε εντελώς διαφορετική εποχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Μιχαλέτο, σε ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Για μία ακόμα φορά θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δείχνει αυτό που επικρατεί στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες. Στο ίδιο έργο θεατές. Γεια χαρά, Γιάννη Μιχαλέτο, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια, καλημέρα.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των πιλωτικών ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 σε νέα Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σίφα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου επεξεργάζεται ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία, για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιερουσίας. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dadades της γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, παρόν στη Σύνοδο Κορυφής της G7 που θα διεξαχθεί 15 με 17 Ιουνίου στο Παρίσι, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. 3 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους στα ξημερώματα και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προσαρτησμένης από τη Ρωσία Κριμαίας. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στατική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρας στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πολύτιμος σύμβουλος και σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, μαζέψαμε, κωδικοποιήσαμε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας όμως λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Καταρχάς, πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το σπίτι μου 2. Τι ανάγνωση κάνεις?
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής βασικό. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πότε ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2025, ναι. Αποτέλεσε τη συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 1 και την κυβέρνηση αποτέλεσε ουσιαστικά και την ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 25 έως και 50 ετών και ουσιαστικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι κατασκευής έως το 2007, ένα σπίτι το οποίο έχει αξία έως 250.000 και θα παίρνει ένα δάνειο το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και το 50% του δανείου ουσιαστικά ήταν το επιτόκιο της τράπεζας. Οπότε συνολικά το επιτόκιο θα ήταν πιο χαμηλό. Αυτό θα γίνει το πρόγραμμα. Εδώ αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι στις πρώτες 20 ημέρες της έναρξης του προγράμματος είχαμε 102.184 αιτήσεις. Δηλαδή 5 φορές πάνω οι αιτήσεις από την πρόβλεψη δικαιούχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα στόχευσε 20.000 και σε 20 ημέρες είχαμε 102.184 αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε μια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας ουσιαστικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με ένα φθηνό δάνειο. Σου λέει να μπορέσω και εγώ να πάω ένα σπίτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου και θα έλυγε τον Δεκέμβριο του 2025 με στόχο όπως και πάλι 20.000 δικαιούχοι. Τον Νοέμβριο μήνα του 2025, τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, είχαμε απορρόφηση κατά μόλις 65%. Δηλαδή 11 μήνες μετά φτάσαμε να έχουμε απορροφητικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή είχαμε περίπου 11.000 συμπολίτες που μπήκαν σε εργασία να πάρουν σπίτι. Εδώ αναφέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν από τις 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών από την έναρξη να φτάνουμε 11 μήνες μετά και να λέμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και είμαστε μόλις 65% ένα μήνα πριν ουσιαστικά κλείσει. Τότε έρχεται η Κομισιόν και λέει, ξέρετε κάτι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει απορροφητικότητα του προγράμματος, θα ζητήσουν τα λεφτά πάλι πίσω. Προφανώς ναι. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παρατείνει το πρόγραμμα αυτό και να λήξει ουσιαστικά 31 Αυγούστου του 2026. Και επειδή υπήρχαν και προβλήματα με τους δικαιούχους, δηλαδή οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, θα έπρεπε να έχουν και δικά τους λεφτά στη τσέπη τους, δικά τους κεφάλαια, αλλά και παρά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές δανεισμού. Τι έκανε η κυβέρνηση? Διέβαινε τα κριτήρια στα εισοδηματικά. Δηλαδή αυτός που είχε ένα κριτήριο 20.000 ευρώ για τον άγαμο το έκανε 25.000, στο ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ, το έκανε 35.000 και είχαν προσάυξει αντί για 4.000 ευρώ που είχε, το έκανε 5.000. Ναι. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να διευρύνουν ουσιαστικά τους δικαιούχους, δηλαδή να μπουν πιο πολύ για να μπορούν να απορροφήσουν το πρόγραμμα. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
2: Τι ανάγνωση κάνει αυτό, ήθελα να σου πω.
3: Τότε η ανάγνωση είναι η εξής, Βασίλη. Ότι το πρόγραμμα μάλλον δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σωστό σχεδιασμό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο, το είπα σε χώρες ακροατής, να λέμε σε 20 μέρες είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή εν δυνάμει δικαιούχους και τελικά φτάσαμε 10 μήνες μετά να έχουμε μόνο 10.000. Δηλαδή να μην φτάσει, δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα ήταν τόσο πολύ καλό που παρουσιάστηκε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε κλείσει γρήγορα. Και να μην αναγκάζεται να δίνουν παρατάσεις και να διευρύνουν τα κριτήρια. Εδώ να αναφέρουμε ότι η αγορά από την πρώτη μέρα έχει πει το εξής. Παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών, είχαν την κάψη λεφτά στην άκρη και απλά αφήσει να ταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο. Δεν έχετε αυτό το πρόγραμμα να απαντήσει στο θέμα του ΠΑΚΑ που μπορεί ενδεχομένως να πληρεί τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος, να πάρει τραπεζικό δανεισμό, αλλά ο ίδιος δεν έχει κάποιο λεφτά στην άκρη. Δεν έχετε να απαντήσει στον νέο άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος 5 μήνες, 6 μήνες, μετά να μείνει άνεργος και ξαναεργάζεται. Αυτός ο άνθρωπος στην τράπεζα δεν περνάει ως κριτήριο, τα κριτήρια που έχει η τράπεζα. Και επιπλέον, είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ότι αυτά τα προγράμματα έρχονται και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Δηλαδή, μια αγορά που είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, έρχεται εσύ τώρα, μέσα το πρόγραμμα σπίτι μου 2, να πιέσεις ακόμα περισσότερο μια ήδη πιεσμένη αγορά και με αποτέλεσμα να καταγράψουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
2: Ναι. Δεν σε βλέπω πολύ ικανοποιημένο.
3: Θα σου πω το ότι έχει συμβεί. Λοιπόν, έχει την Κομισιόν πάλι και σου λέει, κύριοι, εσείς οι οποίοι επιδοτείτε στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 2 ουσιαστικά, εσείς επιδοτείτε τα ενίκια, επιστροφή ενικίου που το θα πούμε μετά τι συμβαίνει με αυτό, βλέπουμε πλέον ότι αντί να λύνετε το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ξύνατε εσείς το πρόβλημα στα χώρα. Όμως η κυβέρνηση πήγε σε εργασία να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και λέει πάρα πολύ ωραία, θα βάλουμε και άλλο κόσμο μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί και να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτάσουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ουσιαστικά το όριο του προγράμματος και 20.000 δικαιούχοι. Μπήκε μέσα ο κόσμος, έψαξε να βρει σπίτια, αναζήτησε κατοικίες. Φτάσαμε τώρα περίπου πριν 15-20 ημέρες εκεί πέρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου δεν τελειώνει. Και λέει αγορά, παιδιά, εμείς ξέραμε από τις ανακοινώσεις τις πεσινές του Νοεμβρίου του 25 ότι θα κλείσει 31 Αυγούστου. Πού το κλείνει το πρόγραμμα 2 Ιουνίου. Λέει για να μην έχουμε πρόβλημα, λέμε την Κομισιόν. Η Κομισιόν έλεγε, εγώ δεν δίνω παράταση.
2: Ναι.
3: Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, λέει, πολύ νωρίτερα. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει το εξής. 13.500 ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που εντέχθηκαν στο πρόγραμμα, συνολικά. Ούτε καν 20.000 που ήταν η αρχική πρόβλεψη των δικαιούχων. Άρα το πρόγραμμα δεν πήγε πολύ καλά, ουσιαστικά από τα νούμερα. 13.500, εκ των οποίων οι 11.000 έχουν πάρει δάνειο και σπίτι και είναι περίπου 2.500 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος, δηλαδή έχουν πάρει το χαρτί επιλεξιμότητας μέσα από το Υπουργείο, από το GOV που κάνει το έτοιμά τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν ένα σπίτι στην τράπεζα και πήραν μια οικονομική προέκριση, δηλαδή τα έπρεπε να τους λέμε τα δικά σου κριτήρια, όσο δίνουν 150-160.000 ευρώ δάνειο. Βρήκαν ένα σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι, και πήραν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του έλεγε κάτι. Εγώ μην τα αφήσω πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να το χαρτί. Έχω πάρει την οικονομική προέκριση. Να έχω το χαρτί τη τράπεζα. Θέλω να αγοράσω το σπίτι σου. Και του λέω ιδιοκτήτη πάρα πολύ ωραία. Δώσε μια αποκαταβολή να μου το δεσμεύσει το σπίτι και πάρε τα χαρτιά του ακινήτου να πάνε τα ελέγξει και να μπορεί να πάρει το δάνειό σου. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, επειδή αυτά τα σπίτια είναι παλιά όλα, το 70 και το 80, σπίτια που έχουν πολεοδομικά προβλήματα, νομικές εκκρεμότητες πολλές φορές, που αργούν να ολοκληρωθούν, δηλαδή να μπορέσουν να νομοποιήσουν μια αυθαίρετη δόμηση, κάτι αυθαίρετα τετραγωνικά μέτρα, επειδή αργούν αυτή τη διαδικασία όλοι, έχουν δώσει τα χρήματά τους ως προκαταβολή και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστεψαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, με φτηνό δάνειο, με λίγα λόγια, σήμερα βρίσκονται στον αέρα και είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να χάσουν την προκαταβολή.
2: Ναι.
3: Γιατί όταν δίνει την προκαταβολή με ένα συμφωνητικό σε ένα συμπολογράφο, υπάρχουν όροι. Τι λένε οι όροι του συμφωνητικών πάντα, ότι αν εσύ κάνει πίσω και δεν παγωγάζει το ακίνητο, δεν φταίω εγώ, είναι δική σου παιδιότητα. Επομένως, αυτό που ζουν 2.000 συμπολίτες μας, το γεγονός ότι εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου, ένα πρόγραμμα που έταζε φτηνό δάνειο για αγορά κατοικίας, και σήμερα τους λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς τώρα, ας τα χάσετε τα λεφτά σας. Το θάξει ποιο είναι Βασίλη. Ποιος χάνει τα λεφτά, αυτός που θεωρητικά είναι ο ευάλωτος,
2: ναι.
3: Αυτός ο οποίος πήρε δανεικά από τους γονείς του για να δώσει προκαταβολή. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή τη ζημιά, ο ίδιος ο πολίτης, αυτό που εμπιστεύτηκε το πρόγραμμα. Ποιος έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τον δικηγόρο που έχει πάει να κάνει τον έλεγχο στο τίτλο, δηλαδή αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, δηλαδή ο δικαιούχος, ο ενδυνάμει δικαιούχος του προγράμματος. Και η κυβέρνηση λέει κάτι. δεν μπορούν να του παρατάσει. Και λέει η αγορά, γιατί δεν είπατε από την αρχή ότι το πρόγραμμα θα λήξει 2 Ιουνίου.
2: Ναι. Βάζεις ρητορικά ερωτήματα. Ωραία, αυτά για το σπίτι μου. Δύο δεν σε βλέπω, το επαναλαμβάνω, πολύ ευχαριστημένο. Για πάμε στην επιστροφή ενοικίου, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Και εδώ, εντάξει, καταρχάς βλέπω και μία σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Δηλαδή υπάρχει μια δυστοκία αφομοίωσης, ας το πω σεμνά. Τι ανάγνωση κάνεις για αυτή τη λεγόμενη επιστροφή ενοικίου που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα?
3: Λοιπόν, όποιος ακούει αυτή τη νέα, αυτό το μέτρο, επιστροφή ενοικίου, σου λέει Παναγία μου, σώθηκα.
2: Ναι, αυτό.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρα 12 μήνια, 12 ενίκια το χρόνο. Έλα, ρίχνω το πάρω πίσω. Έλα, μου δεν μου δίνει τα πράγματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά το 2025. Και λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα δαπανίσουμε 230 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό κόστος για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενίκιο πίσω σε 948.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Ανθρώπους που πληρώνουν ενίκιο με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά. Όταν κάνεις μια διαίρεση πάρα πολύ απλή, 230 εκατομμύρια για 908.000 δικαιούχους, βλέπεις αποτέλεσμα ότι είναι 242 ευρώ. Και λέει τώρα ο κόσμος, υπάρχει ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα? Δηλαδή η Ελλάδα που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά το κόστος στέγασης σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενίκιο εμείς στην Ελλάδα μέσω ενίκιο 242 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει σπίτι για οικογένεια που πληρώνει κάποιος 242 ευρώ ακόμα και στην περιφέρεια?
2: Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο υπόγειο, ναι, καταφύγιο, ξέρεις.
3: Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να έχουμε μέσω ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα. Όταν η ίδια Κομισιόν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα σπίτι που χρωστεύει το ενίκιο ή τον λογαριασμό ή τον δέκο. Είτε το ενίκιο του. Επομένως, δεν υπάρχει 242 ευρώ μέσω ενίκιο στην Ελλάδα. Εμείς σαν χώρα λέμε ότι θα δώσουμε 230 εκατομμύρια σε 948.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Εάν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτρο βοηθάει ή δεν βοηθάει. Και λέμε εμείς, μα αν δίνεις ένα ενίκιο το χρόνο πίσω που λες, που δεν είναι ενίκιο 242 ευρώ κατά μέσο όρο, είναι ένα μέρος του ενίκιου ουσιαστικά, έχουμε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ότι αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι υπάρχει μαύρη μίσθωση, δηλαδή κάποιος δεν δηλώνει τα εισοδήματα που εισπράττει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερος, που αυτό το στοιχείο είναι ότι αν την επόμενη χρονιά έχουμε μία αύξηση των ενοικίων 10%, δεν θα χαθεί αυτή η επιδότηση. Θα χαθεί. Το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει κάθε χρόνο να διπλασιάζει το κόστος του δημοσιονομικού για να μπορεί να δίνει το ποσό που ουσιαστικά έχει βαφτίσει ως επιστροφή ενοικίου. Και ερχόμαστε το 2025 και λέμε, θα διευρύνουμε και αυτό το μέτρο. Θα χαλάσουμε, λέμε, άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα βάλουμε μέσα άλλα 70.000 δικαιούχους. Δηλαδή χαλάμε 250 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να δώσουμε σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές ένα ενίκιο πίσω. Πάλι κάνουμε τη διαίρεση, 255 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο ενοικιαστές βγαίνουν 255 ευρώ. Εδώ είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Δηλαδή σχεδιάζουμε μέτρα ως πολιτεία, αποδεχόμενοι οι ίδιοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και δεύτερον ότι υπάρχουν αναλυθείς δηλώσεις εισοδήματος.
2: Ναι.
3: Και αυτό που έχουν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο είναι ένα πράγμα. Όταν φέρνει 255 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούμε για να δώσουμε συσσαγωγικά την έξι και πάλι, όπως το λέω συνέχεια, ένα ενίκιο πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε στα κόπεδα του ελληνικού δημοσίου, σε αυτά τα κόπεδα που ακούμε συνέχεια, ότι θα γίνουν κρατικές κοινωνικές, ότι θα έρθουν επενδυτές,
2: ναι, ναι,
3: και θα κάνουν κρατική κοινωνική, εδώ και θα έχουμε αυτό 6 χρόνια περίπου τώρα. Δεν είναι πρώτη χρονιά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φέρουμε 255 εκατομμύρια ευρώ, να πάμε σε κίνητρο του ελληνικού δημοσίου και να φτιάχνουμε κάθε χρόνο τώρα, να ξέρω βασίλει, κάθε χρόνο να φτιάχνουμε 2.045 διαμερίσματα των 75 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο. Ή αλλιώς να φτιάχνουμε 4.380 διαμερίσματα των 35 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για φοιτητές, κατάλληλα για κρατικούς λειτουργούς στις περιοχές που υπάρχει το εργασιακό πρόβλημα. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε ως πολιτεία να ρίχνουμε σε ένα κουβά 255 εκατομμύρια για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα δεν το έχει λύσει. Ούτε τη φοροδιαφυγή έχει πιάσει, ναι, για να δει κανονικά ότι κάποιο δεν δηλώνει το εισόδημα, το ενίκιο ολόκληρο, ούτε ήθελε να λύσει το στεγαστικό. Πάλι έχει την Κομισιόν και σου λέει, λέει: ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, λέει η Κομισιόν. Εσείς λέτε που φωτοδοτείτε τα ενοίκια, τη επιδότηση των ενοικίων με αυτόν τον τρόπο, οξύνεται το πρόβλημα. Γιατί το λέω σήμερα, το ενοίκιο πώς θα παίρνει πάλι πίσω, ο ιδιοκτήτης θα παίρνει πίσω. Όχι ο νοικιαστής. Δηλαδή, μία αύξηση 10% την επόμενη χρονιά, αυτό το ενοίκιο χάθηκε. Και τώρα τι συζητάνε τώρα να κάνουν. Επειδή υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, συζητάνε αυτή τη στιγμή τον ΜΙΔΑ, έχει ακούσει τον ΜΙΔΑ που συζητάνε, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας, που θα συνδέεται, λέει, με το εθνικό κτηματολόγιο και θα επιτρέπει στην εφορία να βλέπει ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αν το ακίνητο είναι δηλωμένο, χρησιμοποιώντας ακόμα, λέει, και δορυφορικά δεδομένα. Κάνω αυτό. Και για το επόμενο στοιχείο, και τι λέει, θα κάνουμε, λέει, ελέγχους, λέει, εξωπραγματικών ενοικίων. Δηλαδή αυτά τα ενοίκια 550 ευρώ που λέμε, επειδή ξέρουμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα ενοίκια, η Ελεγχρέωση Δημοσίων Εσόδων θα χρησιμοποιήσει, λέει, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης AI για να συγκρίνει, λέει, τα δηλωθέντα ενοίκια με τις αγορές τιμές της περιοχής. Και λέμε εμείς. Δηλαδή θα πάρεις αγγελίες των ακινήτων από τα site για να βγάλεις τη μέση τιμή και να μου πεις μετά εμένα ότι το σπίτι που μένω στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλιρο, στο νέο κόσμο, στο Περιστέρι, στον Πειραιά ή οπουδήποτε, επειδή ο άλλος ζητάει 1000 ευρώ το μήνα ενοίκιο σε μια αγγελία, πράγματι που εγώ πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα ή υποχρεωμένο πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα εμείς είναι ότι με τεχνητή νοημοσύνη, AI, στοιχεία δηλαδή που οποιοδήποτε μπορεί να τα βγάλει μόνος του, δεν χρειάζεται τώρα κάποια τεχνολογική εκπαίδευση, μόνος του αυτή τη στιγμή το κάνει, βγαίνει κατευθείαν το στοιχείο από τις αγγελίες των ακινήτων. Mm. Να μας καθορίσει ποιο είναι το ενοίκιο της περιοχής και βάσει αυτού του ενοικίου της περιοχής, θα σου λέει, έλα εδώ θέλει μπάκα, εσύ δείχνει ότι δίνει 500 ευρώ ενοίκιο, αλλά το AI που έχει πει 850, έλα να μου πει για ποιο λόγο. Δηλαδή θα φτάνουμε στο σημείο πλέον η ανθρώπινη φύση να απαντά στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ έχω συμφωνήσει,
4: ναι,
3: να πληρώνω λιγότερο ενίκιο επειδή μένω 10 χρόνια μέσα ή επειδή συμπάθησε το Βασίλη ή οτιδήποτε, να μου λένε σωστό ή λάθος, να μου δημιουργήσει τεχματό εμίσθωμα.
4: Είναι οξύμορο. Να απαντήσουμε, να απαντάμε και σε ερωτήματα. Μου στέλνει η φίλη, είναι φοιτήτρια από την πλατεία της Κυψέλης. Είναι κοντά στη δημοτική αγορά. Λέει, εγώ ακούω για επιστροφή ενοικίου και το έψαξα λίγο. Όμως το έχω νοικιάσει το σπίτι από μια εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων, που προφανώς έχει κάνει και άλλη επένδυση σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω, λέει, την επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό τι λέμε?
3: Όταν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ακροάτρια έχει ουσιαστικά μισθώσει ένα σπίτι από έναν ιδιοκτήτη, οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή και αν είναι καταγωγής ο άνθρωπος ή εθνικότητας, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι αυτή θα πάρει κανονικά πίσω το ενίκιο που ουσιαστικά έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο συμβολιό της. Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητά του. Από το βασικότερο στοιχείο δεν απαντήσουμε το εξής. Ότι έχουμε πολλές καταγγελίες.
4: Ούτε αν είναι εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και μάλιστα και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικό παράδεισο.
3: Αυτό είναι ένα θέμα, Βασίλη, που δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Διότι το μισθωτήριο συμβόλαιο, όταν έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αυτός που φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ουσιαστικά, σίγουρα έχει αφημί κατοίκου εξωτερικού. Δεν μπορεί αλλιώς να αισθάνεται μίσθωμα. Δεν γίνεται. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να στέλνει τα χρήματα συγκεκριμένη ενοικιάστη μέσω ενός συμφωνητικού που έχει δηλωθεί ένα IBAN λογαριασμού, έχει δηλωθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος έχει αφημί στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Το αν πληρώνει τους φόρους ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Το μίσθωμα είναι δηλωμένο σε εξάρχη δημοσίων εσόδων, σίγουρα είναι δηλωμένο. Αυτό που να μας απαντήσει η ακροάτρια είναι αν όντως έχει γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο και αν έχει ανακτηθεί σαν εξάρχη δημοσίων εσόδων και αν υπάρχει η αποδοχή και από τα δύο μέρη, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη και τον νοικιαστή. Αν έχει γίνει αυτό, όπου και αν πηγαίνει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης, όπου και αν θέλει κατευθύνει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να μην πληρώσει φόρους. Δεν θα πληρώνει τους φόρους στην Ελλάδα, οι φόροι αυτοί θα μαζεύονται, θα συγκεντρώνονται κανονικότητα και κάποια στιγμή η εφορία θα έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη. Το οξύμορο που παίξεις πιο είναι, Βασίλη, είναι το εξής που εμείς το δεχόμαστε συνεχώς ως καταγγελίες εισαγωγικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες από τρίτες χώρες που έχουν σπίτια στην Ελλάδα λόγω της πολιτευγής και όλα αυτά τα πράγματα ή αλόγω της επένδυσης δεν πληρώνουν κοινόχρηστα.
4: Ναι,
3: δεν πληρώνουν κοινόχρηστα.
4: Ναι.
3: Δεν πληρώνουν τίποτα.
4: Αυτό γιατί γίνεται?
3: Δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται καιρός. Δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας. Αν διαφορούν.
4: Δηλαδή βγαίνουν τα κοινόξυτα στο όνομά τους και σωρεύονται. Αυτό εννοείς?
3: Ναι, ναι.
4: Και προφανώς αυτό μένει ένα ποσό το οποίο στο τέλος θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι οι άλλοι ένικες, δεν είναι?
3: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι ένικες κάθε μέρα.
4: Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα. Καλά το βάζεις. Ο άλλος ο φίλος από την περιοχή του Γκίζο, ο Ιάσονας, λέει: εγώ έχω επινοικιάσει από ενοικιαστή ο οποίος έφυγε για νησί του Αιγαίου και πληρώνω εγώ το ενοικιό του και μένω μες στο σπίτι. Φυσικά και δεν δικαιούμαι επιστροφή ενοικίου. Όχι, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται με στο συμβόλαιο.
4: Ναι. Εκεί μετά πρέπει να τα βρει με αυτόν και μπλέκουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο. Στο ανακαινίζω, νοικιάζω, τι γίνεται, Θεμιμπάκα?
3: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πολυδιαφημίζει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Εδώ να καθορίσουμε το εξής δεδομένο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, μάλλον και τον Ιανουάριο του 25 στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι εδώ? Ο στόχος είναι ουσιαστικά τα κλειστά σπίτια, τα δηλωμένα ως κλειστά σπίτια εδώ και 3 έτη, να βγουν στην αγορά, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, να τα ανακαινήσουν και εφόσον τα ανακαινήσουν αυτά τα χρήματα, τα ακίνητα, είτε να κάνουν ιδιοκατοίκηση, να διαμείνουν οι ίδιοι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε να μισθωθούν για 5 χρόνια. Εδώ να αναφέρουμε, επειδή ακούγομαι συνέχεια αυτό το έως 16.000 ευρώ, λέω πω 50 τετραγωνικά μέτρα έχω, 60, πάω 36.000. Δεν θα πάω 36.000 ευρώ. 36.000 ευρώ παίρνει, έως 36.000 μάλλον ευρώ παίρνει, αυτός που έχει ένα σπίτι που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, και το σπίτι έχει παλαιότητα μεγαλύτερη από 20 χρονών. Που σημαίνει αν εγώ έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα και μπορώ να τα χτίσω πρόγραμμα, θα πάρω έως 15.000. Έως 15.000. Όχι 15, είναι άμεση συναρτώμενη επιδότηση με κριτήρια ισοδηματικά και οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιος είναι σίγουρος θα πάρει τις 15.400 ευρώ τετραγωνικό. Από την άλλη πλευρά να φέρουμε το εξής όμως. Στην Κύπρο, αυτό το πρόγραμμα όταν έγινε, που εμείς το πήραμε από την Κύπρο και το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε ουσιαστικά οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή κοινωνική εισφορά, συνεισφορά μάλλον στη στεγαστική κρίση. Τι έκαναν στην Κύπρο? Λέει, κύριε Μπακά, θα μπείτε στο πρόγραμμα να κινήσω νοικιάζω για το κλειστό σπίτι που έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα αυτό για να κινήσετε το κλειστό σας σπίτι και πάρετε χρήματα, θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σας αφού ανακοινιστεί. Ναι, λες, πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα, κύριε Μπακά, θα το βγάλετε και για ειδίκιο αυτό το σπίτι. Ναι, λες, θα παίρνετε κάθε μήνα χρήματα για το σπίτι το οποίο ήταν κλειστό και μέχρι τώρα δεν σε έδινε ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνει κανένα εισόδημα. Λέει, πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα πάρετε χρήματα να κλείσετε το κλειστό σπίτι, όπου θα αυξηθεί η αξία του και παράλληλα αυτό το σπίτι δεν θα μείνει στο ίδιο, θα το νοικιάσει κάποιον άλλον και θα παίρνετε κάθε μήνα ενοικία, είστε υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να βγει προς ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη τα 30% από τη μέση του με τιμή της περιοχής που νοικιάζουν τα σπίτια, διότι έχετε πάρει λεφτά το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Δεν είναι τίμιο?
4: Ναι.
3: Αντίθετα, εμείς τι λέμε, πάντα λεφτά, λίγα είναι αυτά που σου δίνουμε σκαλιώς, δεν φτάνουν να χάσεις την δουλειά που πρέπει να κάνεις, αλλά νίκιασε τόσο θέλεις. Αντίθετα, τι θα ακούμε το δεύτερο διάστημα, ότι θα βγουν πάρα πολλά κίνητα στην αγορά και θα πέσουν οι τιμές. Εγώ περιμένω, Βασίλη, πραγματικά σου μιλάω, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, εξοικονομώ, ανακοινίζω, νοικιάζω, επιστροφές ενοικίων. Έχει δει κάποιο. Να έχει μειωθεί κάποιο μίσθωμα, κάποιο νοικείο?
4: Όχι.
3: Εδώ,
4: αντιθέτως, επιδεινώνω.
3: Το 2019 συζητάμε συνεχώς για στεγαστικές πολιτικές. Φτάσαμε το 2026 και έχει την Eurostat και μας λέει ότι μόνο το 2025 είχατε, λέει, αύξηση των νοικείων κατά 10,1%.
4: Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Πάμε
3: μάλλον κάτι κάνουμε λάθος.
4: Ναι, κάτι λάθος ή το μείγμα της πολιτικής εξ αρχής είναι λάθος.
3: Το έχει το δει 2 φορές εκθέσεις της.
4: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο νέο εξοικονομώ. Αυτό έχουμε πάρει με τη σειρά τα προγράμματα. Θεμιμπάκα, με το νέο εξοικονομώ τι γίνεται? Καταρχάς, υπάρχει ένας φίλος από τον Λαύριο, ο οποίος στέλνει συνέχεια email και λέει ότι εδώ δεν έχει πληρωθεί, λέει, το προηγούμενο. Σε αυτό τι λέμε?
3: αυτό που αναφέρει ο Ακροατή για πρώτο δίκιο. Πριν πάρει τον ίδιο, μόνο από κάτι όμω, το οποίο είναι σημαντικό για την διαψηφία του ενοικίου. Κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι στου μεγάλου τίτλου των ειδήσεων τριπλή επιστροφή ενοικίου σε 50.000 δημοσίου λειτουργού.
5: Ναι.
3: Θυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο ενίκη επιστροφή σε αυτού που είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτέ σε περιοχέ εκτό Αττική και Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει τριπλή. Διπλή επιστροφή είναι. Η τριπλή ποια είναι, επειδή το λέμε έτσι πολύ ωραία μακετή και πολλέ φορέ το χρησιμοποιούμε, είναι τα λεφτά που χρωστάμε από την προηγούμενη χρονιά. Απλά επειδή θα πάρει λεφτά του 2026, θα πάρει τρει δόσει, τρία ενίκια, τη λέμε τριπλή επιστροφή. Όχι ότι το χρωστάμε και ένα νίκη από την περσινή χρονιά που το έχουμε δώσει στα πολιτεία.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε στον εξοικονομό. Λοιπόν, η επιδότηση που θα πάρουν οι πολίτε θα είναι έω 35.000 ευρώ ανακατοικία. Τα όρια και η επιδότηση διαμορφώνονται ω εξή. Τα κριτήρια συστηματικά είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 10.500 ευρώ κριτήριο εισοδηματικού για να μπει και επιδότηση διαμορφώνεται από 75% ως 80%. Αν έχει ένα παιδί, φτάνει ως 80%. Αν έχει και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά κλπ., φτάνει και αυτό ως 80%. Εάν έχουμε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έχουμε κριτήριο συστηματικό 20.800 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 75%. Αν έχουμε δύο παιδιά, φτάνουμε τις 27.100 ευρώ και η επιδότηση από 75% έως 80%. Δύο παιδιά και ένα μέρος αμοιβάς στο σπίτι μας φτάνει 30.100 ευρώ το όριο, το εισοδηματικό και η επιδότηση είναι έως 80%. Αν έχεις τρία παιδιά και έχεις και αμοιβάς στο σπίτι συμπολίτη μας, έχουμε 36.400 ευρώ και η επιδότηση έως 80%. Παράλληλα, το σημαντικότερο. Ποιες εργασίες καλύπτονται? Η θερμομόνωση των τοίχων, η μόνωση ταράτσας, η μόνωση του ταπέδου, αντικατάσταση παραθύρων, ενεργειακά διπλά τριπλά τζάνια που θα βάλει κάποιος, αντία θερμότητας, νέος λέβητας, κλιματιστικά inverter, ηλιακός θερμοσύφωνας, μετά λέει smart συσκευές που μπορεί να βάλει μέσα συστήματα για το σπίτι, θερμοστάτες, σε χάρη περιπτώσεις αν είναι μόνο κατοικία που βάζει φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό το πρόβλημα τον εξοικονομώ. Δεν έχετε να κάνει ανακαίνιση σπιτιού. Δεν μπορείς να πας να αλλάξεις, να ανακαινήσεις κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια, βαψίματα. Εκτός κι αν όλα αυτά συνδέονται με τη μόνωση. Εδώ να φέρουμε κάτι. Για ένα σπίτι, το οποίο σου λέει θα πάρεις έως 35.000. Βασίλη, έως 35.000. Θα πάρεις μόνο το 70% το χρημάτων αυτών. Αν το συνομώ. Μπορεί να κάνεις αυτά τα πράγματα σε 3% τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αφήσει να παράξει κουφώματα, να πάει να πάρει δύο θερμότητες. Για κλειά θερμότητα σε 3% τετραγωνικά, για να καταλάβει κάποιος, για να βάλει την εγκατάσταση και τα σώματα μαζί, είναι 10 με 12.000 ευρώ. 10 με 12.000 ευρώ είναι δύο θερμότητες. Για να σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή το κοστολόγιο μετά δεν είναι υψηλό, δεν χρειάζεται τα χρήματα να αλλάξεις τα τζάμια, να χάσεις ενεργειακά τυπλά, να βάλεις κουφώματα αλουμινίου στο σπίτι. Ξέρεις πώς αυτή τη στιγμή είχε αυξηθεί το αλουμίνιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, αυτό που κάνει εντύπωση εμένα, τα προγράμματα που συζητάμε, είναι πολύ εντυπωσιακά όταν το διαβάζεις. Όταν βλέπεις τα ποσά όμως, καταλαβαίνεις ότι είναι ποσά σαν να μην υπάρχει πληθωρισμός, σαν να μην υπάρχουν πιέσεις στο τιμό στα υλικά, σαν να ζούμε στην εποχή του 17, του 16, που ξέρεις, υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, οπότε όλα ήταν πιο χαμηλά όσον αφορά τις τιμές και τις αξίες. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ λίγα χρήματα για να μπορείς να κάνεις αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός που δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει συνάξει χρήματα δικά του, πραγματικά δικά του χρήματα, να συμπληρώσει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε και τα κακό κείμενα του παρελθόντος που δεν πληρωθεί παλιά εξοικονομώ. Εδώ έχετε ένα μεγάλο θέμα. Ακούω στο τελευταίο διάστημα, πολύ έντονα, ότι οι εταιρείες ενέργειας, λέει, θα συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή, θα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή, εσύ ο οποίος έχεις έναν πάροχο ενέργειας χ, θα μπορείς να κάνεις ένα έτοιμο, να ξέρεις κάτι. Σκέφτομαι να πάρω ένα κλιματιστικό, να βάλω ένα αντίο θερμότητας, να το πληρώνει αυτό, λέει, η εταιρεία ενέργειας και να σου βάζει αυτό το κόστος αναμείνει στον λογαριασμό σου. Και εγώ βάλω κάποια βασική ερώτηση, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό και δεν ξέρω, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Θα είναι με τόκο. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια χρήματα που θα δίνουν οι εταιρείες, θα παίρνουν και ένα τόκο. Δηλαδή σε μένα που πληρώνει για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το ηλιακό, αυτό το κοντήσιο που καταβολικά και εγώ το πληρώνω με το μήνα. Έχω κάποιο τόκο, χρωστά κάτι. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι, αν εγώ έχω η τιμή του ρεύματος, δηλαδή το λογαριασμό του ρεύματος είναι 80 ευρώ το μήνα. Και μαζί με αυτά που έχω βάλει στο σπίτι με κοντήσιον, έχω βάλει αντία θερμότητας, είναι άλλα 100 ευρώ το μήνα να δει.
5: Ναι.
3: Αν είναι 180. Αν δεν έχω τα 180 ευρώ και έχω μόνο τα 80 ευρώ, θα μου κόψει το ρεύμα.
4: Ναι, είναι ρητορικό, αλλά φυσικά όχι, δεν πρέπει.
3: Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θέμα και να σου πω κάτι. Το να αφορά αυτό το πράγμα, Βασίλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κλινικές ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Να τους αφήσει χωρίς ρεύμα, επειδή ένα συνταξιούχος θέλει να αλλάξει κοντήσιο, αλλά τελικά ο προηγούμενος μήνας είχε πολλά έξοδα με φάρμακα ή κάτι τέτοιο, το συνέβη, να του κόψει το ρεύμα, επειδή δεν σου πληρώσει τη δόση του χρηματιστικού.
4: Ναι.
3: Είναι λίγο περίεργο αυτό, δεν έχει καθαρίσει τίποτα ακόμα.
4: Μάλιστα.
3: Έχει ερωτηματικά
4: λοιπόν, πολλά. Το σημειώνουμε. Ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι έχει ακίνητη περιουσία, δηλαδή νοικιάζει, λέει, 2-3 διαμερίσματα κλπ. Μας ρωτάει αν η Golden Visa πιστεύει, Θέμη Μπάκα, ότι έχει βοηθήσει ή έχει επιδεινώσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
3: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ότι όσον αφορά την Golden Visa, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κανένα πρόγραμμα το οποίο είναι επενδυτικό, κανένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κεφάλαια σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα κακό πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πώς διαχειριζόμαστε εμείς ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πώς διαχειριζόμαστε τους επενδυτές που έρχονται στη χώρα μας. Επομένως, όταν ξεκίνησε η Golden Visa το 2013, είδαμε, υπήρχε μια αναρχία σε αγωγικά τη λέξη. Δηλαδή, δεν είχαμε καθορίσει ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Σου λέει, λάτε εδώ, πάτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά χρειαζόμαστε εμείς. Δεν είμαστε θέλει κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργήσε προβλήματα. Επομένως, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις όσον αφορά τις αξίες στην ακίνητη περιουσία. Δεν υπήρχε το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις αυτή τη στιγμή στον ανακριτή και στα δικαστήρια με επιστροφές χρημάτων. Υπάρχουν υποθέσεις στον ανακριτή με επιτιμολογίες ακινήτου και επιστροφή χρημάτων από την πίσω πόρτα. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά και στρεβλώσεις τόσο στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, δηλαδή κάποιες περιοχές είδαμε να αυξάνονται ραγδαία οι αντικειμενικές αξίες λόγω ότι τα συμβόλαια που είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή κατά μεγάλο ποσοστό ήταν συμβόλαια Golden Visa, άρα με υπερτιμημένες τιμές σε σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Μετά είδαμε να αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την Golden Visa με τα όρια επένδυσης, δηλαδή είδαμε ότι η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα όρια επένδυση, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δύο φορές έκανε το ίδιο λάθος συνεχόμενα. Τι έκανε, λέει. 250.000 ευρώ ήταν η Golden Visa στην Ελλάδα. Ανακοινώνει και λέει, το επόμενο εξάμηνο εγώ θα αλλάξω τα όρια της Golden Visa στα δυτικά, στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνω 600.000, 800.000, θυμάμαι τώρα, 800.000 νομίζω, ναι. Σε 6 μήνες. Οπότε έκανε ο κόσμος, έτρεξε μαζικά, όλο το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εκείνη τη στιγμή να τρέξουν όλοι μαζικά να πάνε να πάρουν Golden Visa σε αυτές τις περιοχές. Οπότε συνέβη, ραγδαία αύξηση του μονοτιμοπόλησης εντός εξαμήνου. Την επόμενη χρονιά, τι λέει, τώρα που αυξάμε την Golden Visa στα νότια και στα βόρεια και στο Δήμο Αθηναίων, θα πάμε να αυξήσουμε τα όρια. Λέει τώρα Πειραιά και δυτικά προάστια. Όχι τώρα, σε 6 μήνες θα αυξήσουμε όμως. Τρέχει όλη η αγορά μαζικά πάλι στην περιοχή του Πειραιά και του Δυτικού Πρόστιου. Ξαναψάζουν οι ζητούμενε τιμέ πώληση. Τεχνιέντο. Επομένω, δεν φταίει η Golden Visa για αυτό που συμβαίνει. Εμεί δεν χειριζόμαστε λάθο. Και τώρα τι συμβαίνει, έχουμε ανταγωνισμό τη Golden Visa. 400.000 ευρώ στην επαρχία, 800.000 ευρώ στο νομό Αττική, στη Θεσσαλονίκη και σε νησιά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκου. Αφήνω παραθυράκι όμω στην αγορά και τι λέμε. Η άνεση. Βρεις ένα ακίνητο το οποίο είναι επαγγελματικό, ένα ισόγειο κατάστημα, ένα γραφειακό χώρο, αλλάξεις τη χρήση αυτού του ακίνητου και το κάνεις οικιστικό, το κάνεις σπίτι, αυτό το σπίτι λέει μπορεί να πουληθεί για Golden Visa, αλλά έχει 800.000 με 250. Γνωστή λέω τι γίνεται, γίνεται ένα σαφάρι τεράστιο στην αγορά, τεράστιο σαφάρι, στις περιοχές της Καλυθέας, του Νέου Κόσμου, του Κέντρου των Αθηνών, Ακαδημία Πλάτωνος, σε πόλια, Κολωνός, πλατεία Αμερικής, πλατεία Βάφης, πλατεία Αττικής, Άγιο Λευθέριο, Σαλαβούτα στο Περιστέρι.
4: Ναι.
3: Ήταν ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ένα σαφάρι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, να βρουν ακίνητα παλαιά εγκαταλειμμένα γραφειακούς χώρους που είναι κλειστοί. Καταστήματα, ισόγεια τα οποία δεν πουλούνταν από το παρελθόν. Για να μπορούν να τα πάρουν, να αλλάξουν τη χρήση και να πουληθούν στις 250.000. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Κάποιος θα πει, θέλει την μπακά, είναι καλό αυτό ή κακό. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Έχω δύο αναγνώσεις απλά. Η μία αναγνώση είναι η εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν χρήση ακίνητα και δημιουργούνται οικιστικά ακίνητα, δηλαδή δημιουργούνται σπίτια, και αυτοί οι επενδυτές δεν στοχεύουν σε σπίτι που θα αγοράζει ο Βασίλης ή ο Θέμης ή ένας άλλος συμπολίτης μας στην Κυψέλη ή στην Καλυθέα οπουδήποτε, αλλά πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν προέρθει από αλλαγή χρήσης. Πάνε από εκεί δημιουργείς εχώρα χτήματα αγορά για ένα συγκεκριμένο πληθυντικό κοινό. Δεν κακό αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, πού το κακό εδώ, είναι το εξής. Αυτές οι τιμές που πουλούνται αυτά τα σπίτια, δηλαδή όταν βλέπεις πίσω 30 και 40 ευρωικά να πουλούνται 250.000, δηλαδή πάνω από τα 4.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν στην περιοχή το 2026 γίνουν 15-20 αγοροπολισίες για αυτά, με αυτά τα χαρακτηριστικά, για golden visa, ο θέατρο και το πολύ οικονομικό να σου πει, ξέρει κάτι, κύριε Μπάκα, συγγνώμη, στην αγοριστό τη Πετατική, έχουμε αύξηση των αξιών. Δεν έκανε 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το σπίτι σα, κάνει τώρα την κάνει 4.000.
4: Ναι.
3: Πότε ρε παιδιά γίνει 4.000. Θέλω τα συμβόλαια που γίνανε από πέρα στην περιοχή, δείτε απέναντί σου, έχω συμβόλαια μαζεμένα που γίνανε πριν ένα μήνα για του Κινέζου, Ινδού κλπ. Είχα 4.000 το αγωνικό. Και θα σου αυξηθεί η αντικειμενική αξία του σπιτιού, θα πληρώσει τον ήρθε αγαπητά να το καταλάβει, όταν αυξήθηκε η αξία, χωρί να έχουν γίνει πράξει από το κοινό ευρέω. Είναι οι πράξει που έχουν γίνει από συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα και συγκεκριμένο σκοπό. Επομένω, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι ναι, από τη μια μεριά βλέπουμε να αλλάζουν χρήση, να δημιουργούνται νέα κίνα στην αγορά, να αλλάζουν οι περιοχέ. Και είναι σημαντικό, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να προμετρούνται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ως ζητούμενες τιμές, όχι πάνω ως τιμές αγορέα, τιμές πώλησης ακινήτων, τα οποία αυτά οι τιμές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχευση και λοιπόν, πολλές φορές με μεγάλη υπερτιμολόγηση και να επηρεάζει όλη την περιοχή αντικειμενικές αξίες, άρα επηρεάζει επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένθιά μου. Άρα επηρεάζει άλλους 15 φόρους που να είμαι συναρτώμενοι με τον ένθια.
4: Ναι, λοιπόν, πιο αργά, λίγο για να έχουμε πιο καθαρό ήχο, Θέμη Μπάκα, άλλο ερώτημα από τη Λαμπρινή είναι πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των Airbnb στην έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση στην Αθήνα. Τι λες?
3: Θα συζητήσουμε το εξής με την ταχυχρονιά μίσθωση. Η βαϊχρόνια μίσθωση είναι ένας κλάδος, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ τώρα στη χώρα μας μέσω μνημονιακών ετών. Ήταν η ανάγκη ουσιαστικά πάρα πολλοί συμπολιτών μας να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Ξεκίνησε ουσιαστικά από ανθρώπους που είχαν στην εργασία τους, τη δουλειά τους, άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ τους ή αλλιώς την αποζημίωση απόλυσης και πήγαν στη διαδικασία να ανακαινήσουν ένα κλειστό σπίτι που είχαν συγγενικού προσώπου ή δικό τους. Για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα, έχει ξεκινήσει η οικονομία διαμοιρασμού, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, ταχυχρόνια μίσθωση. Αυτό μετά είδαμε σιγά σιγά να εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε την ταχυχρόνια μίσθωση είναι ότι δεν αποτελεί το βασικό λόγο παράγοντα στεγασής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία πλέον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που αναφέρει ότι το 0,4% του οικιστικού αποθέματος της χώρας είναι γεγραμμένο στην κλάδο των ταχυχρόνων μισθώσεων. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των ταχυχρόνων μισθώσεων. Από αυτές τις 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στον κλάδο των ταχυχρόνων μισθώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων ήταν γραφειακοί χώροι που δεν είχαν καμία εκμετάλλευση. Δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τους ιδιοκτήτες αυτά τα ακίνητα, δεν μπορούσαν να μισθωθούν, δεν είχαν εισοδήματα. Μετατράπηκαν αυτά τα ακίνητα. Τα πεντεμάτια και τα γραφειακή χώρη σε κατοικίες και εγγράφηκαν σε σταθμούς ταχυχρόνιας μίσθωσης. Και εδώ τώρα γίνεται το βασικό ερώτημα. Λέμε ότι 13.000 κατοικίες στον Δήμο της Αθήνας δημιουργούν πρόβλημα στεγαστικό. Αλλά δεν αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα οι 136.000 κατοικίες που είναι δεδομένως κλειστές στον Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι φταίει πιο πολύ? Φταίνει 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο κλειστό ταχυχρόνιο μισθώσεων ή 136.000 ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως κλειστά, κατοικίες μάλλον που είναι δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Επομένως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι κατηγορούμε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή που επιφέρει εισοδήματα σε ιδιοκτήτες σπιτιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή είναι η εργασία τους, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι που αν δεν είχαν τη δουλειά αυτή ενδεχομένως είναι και άνεργοι. Και από την άλλη μεριά δεν λέμε ότι έχουμε 136.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι τα μέτρα που πολλές φορές παίρνει η κυβέρνηση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα. Το 2024 στην πρώτη βλέπω στον Υπουργό ότι θα απαγορεύσουμε την εγγραφή των ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Δεν είναι, αν θα περιορίσουμε, λέει, την ταχυχρόνια μίσθωση. Αλλά λέξει κάτι μέχρι τώρα, όχι αύριο. Πρώτη του 25. Οπότε τι συνέβη? Μαζικά ο κόσμος όλος έτρεξε από Σεπτέμβριο που το εξέκλειπε μισθώσει. Οπότε δεν φταίει ιδιοκτήτη. Εμεί δεν χειριζόμαστε σωστά. Παράλληλα όμω, αυτό ο κλάδο του Παϊκού Μισθώσεων επιφύλαξε στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό για το έτος 2025. Το έτος 2024 έφτασε στο ελληνικό δημόσιο έσοδο 870 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ γίνεται το βασικό ερώτημα. Έχει έναν κλάδο που λέμε ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα που υπάρχει στη χώρα, το στεγαστικό. Γιατί τα κίνητα αυτά έχουν γραφεί στις πλατφόρμες και δεν υπάρχει θεσιμότητα κατοικιών. Εσύ σαν δημόσιο που σπέτσε αυτά τα λεφτά από έναν κλάδο που φταίει, για ποιο λόγο.
4: Πιο αργά, συγγνώμη Θέμη Μπάκα, πιο αργά, εσύ ως δημόσιο.
3: Εσύ ως δημόσιο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή λαμβάνει αυτά τα χρήματα ως έσοδο, γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτά τα χρήματα να κάνει ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και να κάνει στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή να πει. Τι λεφτά παράγονται,
4: να τα χρησιμοποιήσεις δηλαδή για τον ίδιο σκοπό. Ναι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, τι χρήματα παράγονται, τι έσοδο δημοσιονομικό παράγεται από τις 13.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας ανά έτος, αυτό το δημοσιονομικό έσοδο θα το δώσω στα πανεπιστήμια της περιοχής μου, των Αθηνών. Υπάρχει στο Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνούπολη, υπάρχει το ΕΚΠΑ, υπάρχουν πόσα πανεπιστήμια στη χώρα, που στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου να πάνε να χτίσουν κατοικίες για φοιτητές. Στα κίνητα τα υπόλοιπα του ελληνικού δημοσίου εντός του Δήμου της Αθήνας που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πάμε στα κυκλοφορία αυτά που συζητάμε και ψάχνουμε επενδυτές, να χτίσουμε διαμερίσματα κατάλληλα για οικογένειες. Και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σπίτια αυτά, να μένει κανονικά με ένα ενίκιο οικονομικό, φτηνό, πρόσιτο. Και αν αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, την πληρώνει το ενίκιο του, την ώρα του κλπ., να του δώσει δυνατότητα, αν θέλει, να αποκτήσει αυτό το σπίτι, πληρώνει κάθε μία το ενίκιο του. Να γίνει και δικό του κάποια στιγμή.
4: Λοιπόν, για πάντα.
3: Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
4: Η φίλη από τα Εξάρχεια λέει, υπάρχει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος πλήρους εξοραϊσμού, το βάζει σε εισαγωγικά και το ΡΕΗ, ιστορικών γειτονιών όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τουριστικές αγορές και επενδύσεις.
3: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτριά μας. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Οι μεγάλοι χαμένοι, αυτοί πραγματικά είναι οι μεγάλοι χαμένοι σήμερα από τη ραγδαία αυτή αύξηση του κόστου στέγασης, τη μεγάλη αύξηση ουσιαστικά των ενοικίων και των τιμών πώλησης και λόγω των βαϊχρών μισθώσεων, ιδιαίτερα στις κοινές περιοχές, είναι νοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης που είναι στο κουκάκι είναι χαρούμενος. Διότι το σπίτι του έκανε κάπου από το 2015 1000 ευρώ τετραγωνικό, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει τα βαϊχρόνια να μπει στον ιδιοκτήτη. Καθόλου. Ποιον ενοχλεί, τον ενοικιαστή. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έμενε στην περιοχή αυτή, που είναι ένα ενίκιο φυσιολογικό, και σήμερα είτε δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει, είτε του ζητάνε τριπλάσιο ενίκιο σχέση με το 2015 και το 2017. Κανένας ιδιοκτήτης σπιτιού δεν είναι χαμένος στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, κάποιοι από αυτούς πήραν την υπεραξία που δημιουργήθηκε στην περιοχή τους λόγω των βαϊχρόνων μισθώσεων, που έρχεται το σπίτι τους και πήγαν αλλού. Και σου λέει, δεν φανταζόμουν ποτέ να πάω τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι νοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν έκανε ιδιοκτήτη να παραπονιέται, να λέει δεν μου αρέσει τώρα από το σπίτι μου εκεί που είχαν 200.000 είχαν 500.
4: Μάλιστα.
3: Κάποιος ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού που ήταν κλειστό στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών παραπονιέται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν νοικιαζότανε και τώρα το μαγαζί αυτό νοικιάστηκε. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ενοικιαστές των συγκεκριμένων περιοχών. Και όχι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες που είδαν να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα.
3: Να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο

0: μεταξύ τη αριστερά χειρισμοσύνη εσόδων, παράδοχη ενέργεια και ύφατο. Δηλαδή, από την ελάχιστη κατανάλωση θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά ποιο ακίνητο είναι κλειστό ή όχι. Δεν μπορεί να σπίτι το οποίο λέμε ότι είναι κλειστό να έχει ρεύμα 100 ευρώ το μήνα. Πάντω κάποιο μένει μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε, αυτή η διασταύρωση ήταν πραγματικά μια διασταύρωση η οποία θα μα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης είναι περισσότερο οξυμένο από την Αθήνα ή λιγότερο?
0: Να πούμε το εξής. Πολλές φορές συγκρίνουμε λάθος δεδομένα. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνονται τα ενίκια στην Ελλάδα, αυξάνονται για όλους μας. Είτε σε μονογονιακή οικογένεια, είτε έχετε 1.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, είτε σε 5.000 ευρώ το χρόνο το μήνα εισοδήματα, είτε σε πολίτες. Δεν αφορά κανένα. Δεν έχει σπίτι, είσαι δικαστής. Πολύ ωραία. Αυξάνει το ενίκιο, αυξάνει και για σένα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν κοινωνικές ομάδες. Και σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 5.120.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Δεν είναι κατοικίες οι οποίες είναι οι παλιές εργατικές, τα blocks που λέμε στην παλιά στα Βαλκάνια, στις αυτές τις χώρες ή αλλιώς στη χώρα μας, παλιά οι κατοικίες εργατικές, είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Επομένως, 10 εκατομμύρια περίπου Γάλλοι, 10-12, προστατεύονται και μπορούν και μένουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει προσιτού κόστου στέγασης, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν τους αφορούν. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 280.000 κατοικίες που είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή περίπου 600 με 700.000 Ισπανοί διαμένουν σε αυτά τα σπίτια. Επομένως δεν τους αφορά η αύξηση του ενοικίου. Προστατεύονται. Στην Αυστρία έχουν περίπου 800.000 τα σπίτια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή άνθρωποι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια. Δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή η αύξηση των ενοικίων. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ή ας πούμε υπάρχουν μοντέλα στην Ισπανία που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, ξέρετε κάτι, εάν ο νοικιαστής πληρώνει το ενίκιο του κανονικά κάθε μήνα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστό στην πληρωμή του, σέβεται το ακίνητό σου, την περιουσία σου, πληρώνει τους λογαριασμούς, δέκο, τα πάντα και δεν έχει καμία οφειλή, εάν τον κρατήσει με στο σπίτι, αφού τον άνθρωπο, και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο, στο ίδιο αφημερίδιο, στον ίδιο υπάρχοντα νοικιαστή σου, και δεν ξεπεράσει μια αύξηση ενοικίου πάνω από 5% συνολικά στην τριετία, θα μπορείς να έχεις φορολογικά κίνητρα, δηλαδή να έχεις ένα πιο μειωμένο φόρο. Και σκοπός τους είναι να κρατήσουμε τον ενοικιαστή στο σπίτι που διαμένει με ένα ενίκιο αυξημένο αλλά σε λογικά επίπεδα για επόμενα 3 χρόνια, τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι σε αυτό το σπίτι, ιδιαίτερα τα παιδιά από το σχολείο, να μην είναι στη διαδικασία να αλλάζουν περιβάλλον και σχολείο ανά τριετία, ανάλογα που ο μπαμπάς και η μαμά θα βρουν ένα σπίτι οικονομικό να πάνε να μείνει η οικογένεια. Και έτσι δίνουμε κίνητρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα μέτρα ως μέρημνα. Δεν έχουμε ερευνήσει. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο στην χώρα μας το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να διασφαλίσει μια στέγαση με πιο οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν έχουμε κανένα μοντέλο. Εμείς συζητάμε συνέχεια μια κοινωνική αντιπαροχή. Τώρα, 6 χρόνια τώρα, συζητάμε μια επιστροφή νοικίου που ουσιαστικά δεν είναι επιστροφή νοικίου. Συζητάμε μια πρόγραμμα σπίτι μου 2, το οποίο καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι κάποιοι άνθρωποι να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορέσει να πάρει σπίτι αυτό που δεν μπορούσε να πάρει. Όχι να πάρει σπίτι αυτό που μπορούσε να πάρει με ένα φτηνό επιτόκιο. Επομένως, λίγο εμείς θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και όσο θα περνάει ο καιρός, το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώνει, θα οξύνεται. Δηλαδή, είναι βασικός λόγος μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. Αυτό εγώ θα το τονίσω. Είναι βασικός λόγος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος πραγματικά να διαμένει με τους γονείς του. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να είμαστε μια χώρα που το 70% των νέων, δηλαδή 7 στους 10 νέους, μένει με τους γονείς του.
1: Πες αυτό το νούμερο, είναι από ηλικία, από ποια ηλικία μέχρι ποια μετράμε τους νέους.
0: Από 18 στους 34 ετών.
1: Και μένει, ποιο είναι το ποσοστό?
0: Ναι, 7

0: Το 70% αυτής της ηλικίας μένει στο πατρικό.
1: Ακριβώς. 400.000 νέα παιδιά μένουν στους γονείς τους.
0: Δηλαδή μπορεί να μένω στο παιδικό δωμάτιο. Με τον Παπλή Μπαδάκη, με τον Μίκη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Βασίλη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω.
0: Έτσι, και εγώ να το αναπαράγω.
1: Δεν είναι ευκαιρία. Γιατί κατηγορούμε τους ανθρώπους ότι δεν κάνουν οικογένεια. Συζητάμε το δημογραφικό, λέμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να λάβουν ευθύνες, αλλά εμείς σαν πολιτείς δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Καμία ευθύνη. Δεν μπορούν να λαμβάνουν ευθύνες οι άνθρωποι, αλλά εμείς σαν πολιτεία δεν έχουμε αναλάβει καμία ευθύνη για αυτούς. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Υπάρχει στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Να πούμε σε ένα νέο άνθρωπο σήμερα το οποίο μας ακούει, που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο αυτού του ανθρώπου? Τι του λες?
0: Δεν του λες, δεν έχεις να
1: του πεις. Δεν έχεις να πεις τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Πώς αυτή τη στιγμή λες αυτόν τον άνθρωπο το νέο?
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Ο ίδιος δεν κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Το λέμε ότι θα είναι και ανεύθυνος. Ανεύθυνοι είμαστε εμείς. Η πολιτεία είναι ανεύθυνη για τον νέο άνθρωπο. Ναι. Όχι ο νέος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε σε ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Θέμη Μπάκα, καλημέρα για μια ακόμα φορά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Προεκλογώντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναγκαίνει προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Ο πόνος στον αντίχειρα μπορεί να μοιάζει με ένα μικρό πρόβλημα, όμως για χιλιάδες ανθρώπους επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Απλές κινήσεις όπως το κούμπομα ενός πουκαμίσου, το άνοιγμα ενός βάζου, η χρήση του κινητού τηλεφώνου μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα δύσκολα και επώδυνα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, περίπου το 40% της λειτουργικότητας του χεριού βασίζεται στον αντίχειρα. Η πάθηση αφορά κυρίως άτομα άνω των 50 ετών και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες. Παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, η αυξημένη χαλαρότητα των συνδέσμων και οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της. Οι ειδικοί συνιστούν ορισμένες απλές πρακτικές για τη μείωση της επιβάρυνσης της άρθρωσης. Η χρήση εργονομικών εργαλείων, η αποφυγή επαναλαμβανόμενων κινήσεων και η μεταφορά αντικειμένων με ολόκληρη την παλάμη αντί μόνο με τα δάχτυλα μπορούν να περιορίσουν τον πόνο. Παράλληλα, απλές κινήσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης και κινητοποίησης του αντίχειρα, καθώς και η εφαρμογή θερμότητας στην περιοχή, συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, χρήσιμος αποδεικνύεται και ο νάρθηκας, ενώ όταν ο πόνος επιμένει, ο γιατρός μπορεί να συστήσει φαρμακευτική αγωγή ή φυσικοθεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του χεριού και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Γιατί ο αντίχειρας, αν και μικρός, παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε μας κίνηση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της εύθραυστης καταπαυσής του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, έπειτα από 2 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη. Οι επαφές με την Ουάσινγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Προειδοποίησε δε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, χρησιμοποιώντας ρουκέτες πυροβολικό και ντρόουνς για να στοχεύσει συγκεντρώσεις στρατευμάτων και άρματα μάχης με στόχο να ανακόψει τις Ισραηλινές προειλάσεις. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρ εναντίον του αεροδρομίου της χώρας. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουνς. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλσίφα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ως ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της Ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία, ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του GOV η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών ως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση ως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα και άλλοι 7 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε τα ξημερώματα όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αγροτική περιοχή της Ανατολικής Αϊόβας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία από 18 ως 31 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Πέμπτη σήμερα, μία και σήμερα που λένε όσοι μετράνε τις εβδομάδες μέχρι την Παρασκευή, αλλά όπως και να τις μετράς, ο χρόνος είναι πάντα εκεί. Καλημέρα σας από τον Αθήνα 984, Mind the Trap ακούτε. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και για να δούμε τι θα δούμε σήμερα.

Πρωινό Πέμπτης λοιπόν, 4 Ιουνίου του 2026, Καβαδά που επιμελήσει τη δημοσιογραφική παραγωγή δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Ποτέ όμως από το μυαλό να αφιερωθεί στα θεία, ε. Ποτέ. Μου λέει κάθε μέρα με το που φεύγω από εδώ σε επίπεδο προσευχής το θέτεις. Εγώ το βάζω επαγγελματικά το ζήτημα. Ξέρεις ότι θα είχες αποκατασταθεί και τον καιρό αυτό μάλιστα. Εάν είχες ανέβει στην ιεραρχία θα μπορούσες να έχεις πάρει και αύξηση στο μισθό σου. Το γνωρίζεις αυτό? Δεν απευθύνομαι βέβαια στο Δημακόπουλο που ποτέ δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά τα πνευματικά ζητήματα. Αλλά παρόλα αυτά Δημακόπουλε θα τα πούμε εκεί κάτω εμείς οι δύο. Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε με τις συστάσεις που πρέπει να γίνουν βεβαίως, γιατί καμία εκπομπή δεν γίνεται, οι εκπομπές δεν αφορούν μόνο στους παραγωγούς, τους έχουν να κάνουν και με τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω και πέρα από τα μικρόφωνα. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100. Υπάρχει βέβαια και το 6948-984-984. Μηνύματα μέσω Viber, βοήθειά σας και βοήθειά μας.

Το διάβαζα και δεν το πίστευα, Δημακόπουλε. Αυξήσεις έως και 120% φίλε μου καλέ. Στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλαρίων Μητροπολιτών προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνει, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κάντε το σταυρό σας. Το άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου λοιπόν τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 2017 και αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού, λέει, της μισθοδοσίας των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάντε το σταυρό σας, βοήθειά σας, βοήθειά μας. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές βασίζονταν σε συγκεκριμένους βασικούς μισθούς και σε επιδόματα. Για παράδειγμα, να πούμε ότι ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη αναρχόταν σε 2.210 ευρώ, ενώ υπήρχε και η πρόβλεψη για ένα επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ. Από αυτό, από όλη αυτή την ιστορία, εμένα το παράστασης μ' άρεσε, και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως και 75 ευρώ. Ωραίος εδώ. Αντίστοιχα, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου αναρχόταν σε 2.600 ευρώ, με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη νέα ρύθμιση? Αυτό όμως θέλει μουσική.

Με τη νέα ρύθμιση λοιπόν καταργείται το υφιστάμενο σύστημα και οι αποδοχές συνδέονται άμεσα πλέον με το ανώτατο όριο αποδοχών του Δημοσίου, όπως αυτό τουλάχιστον ορίζεται, περιγράφεται στο άρθρο 28 του νόμου 4354 του 2015, δηλαδή με τις αποδοχές, Βαγγέλη Δημακόπουλε, του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τεχνικά μιλώντας λοιπόν, που λέει και ο φίλος ο Θεόφιλος, συγκεκριμένα οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλαρίων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, ενώ οι αποδοχές των Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων ορίζονται στο 70% των αντίστοιχων αποδοχών των Μητροπολιτών. Δημακόπουλε, θες να γίνουμε Βοηθή Επισκόπου? Και το 70% δεν με χάλαγε καθόλου. Αύξηση, μια χαρά θα ήταν. Με δεδομένο λοιπόν, τώρα για να έχετε λίγο και την τάξη μεγέθους, να κάνετε και τις συγκρίσεις, αλλά να μην μου ταράζεστε πρωί-πρωί, με δεδομένο ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχονται σε περίπου 5.740 ευρώ μεικτά μηνιαίως, οι αποδοχές των Μητροπολιτών διαμορφώνονται σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Τι σημαίνει αυτό, έτσι για να το κάνουμε τα λιράκια? Σημαίνει ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές τους υπερδιπλασιάζονται, καταγράφοντας αύξηση που προσεγγίζει το 120%. Βοήθειά σας, βοήθειά μας. Η ιδέα αύξηση για τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι για να φτάσουμε και σε κορυφαίο επίπεδο μισθολογικό, διαμορφώνεται χαμηλότερα στο 91,5%, και αναρωτιέται κανείς γιατί, αφού πηγαίνουμε προς τα πάνω, θα έπρεπε να είναι πιο πολλά. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, έτσι, γιατί καλή η Πέμπτη που προηγείται της Παρασκευής, καλό και το να ατενίσουμε το Σαββατοκύριακο, να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας, αλλά τα υπόλοιπα είναι εδώ. Εδώ είναι η καθημερινότητα, εδώ είναι και τα προβλήματα. Και το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι αν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να μας πει μια πραγματικά πιστική δικαιολογία, αιτιολογία, να μας εξηγήσει, να μας πει τους λόγους για τους οποίους, γιατί οι αρχιερείς πρέπει να αμείβονται στο 90% των αποδοχών ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Συγχρόνως όμως, να το συγχρόνως, γιατί ο χρόνος είναι πάντα εδώ, συγχρόνως με το χρόνο στον οποίο βρισκόμαστε λοιπόν, έτσι για να το βάλουμε και σε σχέση με το σημείο του χρονικού ορίζοντα, με του χρονικού πλαισίου στο οποίο κινούμαστε, αλλά και ατενίζοντας τον ορίζοντα των πολιτικών μπροστά, θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν γιατί αυτή η αναπροσαρμογή δεν έγινε πριν από ένα χρόνο για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια για παράδειγμα, δεν έγινε, δεν ξέρω, σε άλλη χρονική φάση, αλλά κρίνεται προτεραιότητα να γίνεται συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί, δεν ξέρω, πολλά σκέφτεται ο άνθρωπος και πάντα το κακό, ξέρετε που πηγαίνει το μυαλό μας, στο κακό.

Ωραία τα περνάμε πάντως. Τα διαβάζεις όλα αυτά και σκέφτεσαι και το άλλο ρεπορτάζ που περιγράφει τα ζόρια σε σχέση με την τσέπη του λαϊκού νοικοκυριού. Τα σκέφτεσαι όλα αυτά, τα βλέπεις και πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λες, νιώθεις αυτές τις ενοχές βγαίνοντας, μήπως ψώνεις πολλά πράγματα, αλλά η σακούλα είναι πάρα πολύ ελαφριά, πάρα πολύ ελαφριά, και κάθε φορά είναι ελαφρύτερη από την προηγούμενη φορά που πήγες και λες, τι διάολο πάει λάθος, τι λάθος έχω κάνει, κάτι λάθος έχω κάνει, δεν μπορεί, κάποιο λάθος έχω κάνει. Ξέρετε σε ποια στιγμή όμως κάνουμε όντως το λάθος οι πολίτες? Είναι μόνο μία η στιγμή στην οποία οι πολίτες πραγματικά κάνουμε το λάθος. Τέλος πάντων, τι είναι η ζωή μας? Το άθροισμα των λαθών μας, θα μου πει κάποιος και θα έχει δίκιο. Εγώ όμως τα πρόσθετα δίπλα σε αυτό το άθροισμα των λαθών ότι είναι και το άθροισμα των επιλογών μας συνολικά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για όλα αυτά. 6-9-48-9-84-9-84. Και ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος εδώ τώρα, λέει, μήπως οι αμοιβές του κλήρου θα συνδέονται και με την παραγωγικότητα? Καλημέρα Χρήστο μου. Και ο άλλος ο φίλος ο Χρήστος, ο γέροντας Χρήστος εδώ πέρα γράφει, όχι ο Ξανθάκης, άλλος γέροντας είναι αυτός, με αυτά που λες λέει για τις μισθοδοσίες των ιερωμένων θα έχω να λέω ότι αφορίστηκε ο φίλος μου σαν τον Καζαντζάκη. Τώρα πετάω αγιασμό πάνω στον υπολογιστή, καλέ μου φίλε. Μας καλημερίζει και η Κατερίνα. Καλημέρα έχουμε και από τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Που έχει καταπιαστεί με άλλο θέμα εδώ πέρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Γράφει ότι αριστερά στη βαλκανική γωνιά που ζούμε είναι σαν πλοίο που πλέει ανάμεσα σε υφάλους με κίνδυνο να βουλιάξει. Ο συνήθως βέβαια κανένα δυο προσπαθούν να πιάσουν το τιμόνι μπας και καταφέρουν να σωθούν και οι υπόλοιποι. Έχουν μαζευτεί στο κατάστρωμα και διαφωνούν για το όνομα και το χρώμα του πλοίου. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Τεχνικά μιλώντας, σημειώνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, μουσι έχεις, ράσο φοράς όμως. Πάνω φέρε το ράσο, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω όμως αν το ράσο κάνει τον παπά. Γράφει εδώ η φίλη Στεριάννα από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα, λέει, εντάξει, λέει, μας τάραξες πρωί-πρωί, εγώ φταίω. Άλλοι δίνουν τους αυξήσεις, εγώ φταίω.

6-9-48-9-84-9-84, ο ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και 2-13-09-09-100, ο άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις.

Και μέσα σε όλα τρέχουν και οι δημοσκοπήσεις, που δεν είναι μια, δεν είναι και δυο. Λέω και ξαναλέω, τουλάχιστον αυτό είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί να έχετε διαφορετική και καλά κάνετε. Θεωρώ πως δεν είναι οι δημοσκοπήσεις για να τις παντρεύεται κανείς. Παρ' όλα αυτά όμως είναι να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την τάση που συνολικά δείχνουν, και όχι σε απόλυτους αριθμούς, αλλά την τάση ως τάση. Ναι, το σκέτο αυτό. Και με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν μπει στην πολιτική εξίσωση, σε ένα ομολογουμένο στην πρώτερη φάση, στην προηγούμενη φάση, τελματωμένο πολιτικό σκηνικό, φαίνεται ότι κάτι κινείται και κάτι αλλάζει εδώ πέρα, κάτι καινούριο διαμορφώνεται. Αλλά μένει να δούμε και που θα οδηγήσει όλο αυτό και πώς θα αλλάξουν τα κόζια, έτσι, με έναν τρόπο πιο οριστικό, γιατί αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ακόμη εν πλώ. Φαίνεται τώρα ότι παγιώνεται στην δεύτερη θέση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,2% σε σχέση με την χθεσινή δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, δημοσκόπηση της GPO. Την ίδια ώρα, για το Star έγινε η δημοσκόπηση GPO, για να είμαστε σωστοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 13,2%, ακολουθεί το Πασόκ με 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού έπεται στο 9,2%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση 7,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγράφει επίδοση της τάξης στο 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζώης Κωνσταντοπούλου στο 4,1%, το Μέρα 25% στο 2,2%, η Φωνή Λογικής, που με τσακίζει αυτό το όνομα, μου τσακίζει τη λογική, στο 2,1. Η Νίκη, Βοήθειά σας, στο 1,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%. Άλλο κόμμα επιλέγει, δηλώνει ότι επιλέγει, το 2,9%. Ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό των αποφάσεων στο 11,6%. Και εδώ είναι τώρα στην πορεία των πραγμάτων να δούμε που θα κάτσει η μπίλια σε σχέση με τους συμπολίτες μας που δηλώνουν αναποφάσιστοι, που δηλώνουν ότι ακόμη δεν έχουν καταλήξει που θα ρίξουν την ψήφο τους. Τι θα επιλέξουν δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα στην κάλπη, ενώ υπάρχει και η άλλη επιλογή να μην φτάσουν καν μέχρι εκεί. Και για να ξεκινήσει κανείς ανάποδα την συζήτηση, εάν θέλει να μιλάει σοβαρά για τα πολιτικά ζητήματα και τις εξελίξεις, καλό το ποσοστό του κόμματος που στηρίζει ο καθένας και η καθεμιά, αλλά νομίζω ότι ειδικά για τα κόμματα που διεκδικούν την διακυβέρνηση της χώρας, δεν τα πολυψωνίζω όλα αυτά, ότι κοντράρονται για τη δεύτερη θέση κόμματα. Όλα τα κόμματα και ειδικά τα καινούργια κόμματα και ακόμη πιο ειδικά η Ελλάς φαίνεται ότι ήρθε για να διεκδικήσει την πρώτη θέση σύν τον χρόνο. Οπότε όλη η δουλειά θα πρέπει να γίνει πάνω στο κομμάτι των αναποφάσιστων, πάνω στο κομμάτι εκείνων που έχουν θέσει σοβαρά ερωτηματικά και για την πορεία της χώρας, αλλά και για την πορεία των πραγμάτων συνολικότερα σε σχέση με την αντιμετώπιση της πολιτικής ως διαδικασία. Σε καιρούς που η μεταπολιτική και σε καιρούς όπου κάποιοι άνθρωποι που έχουν βολευτεί βεβαίως βάζοντας τα ζητήματα απολύτικα στην διαδικασία θα ήθελαν να συνεχίσουν τα πράγματα να παραμένουν ως έχουν. Εν πλήρη κατακαιρματισμό και εν πλήρη διαλύση βεβαίως για να βολέψει από εκεί και πέρα αυτούς που βολεύει στην κορυφή. 7 χρόνια δεν είναι λίγα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε, θα πούμε περισσότερα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, συμφώνησαν το Ισραήλ και ο Λίβανος έπειτα από 2 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν υπάρχει πρόοδος, δηλώνει στον αντίποδα ο Ιρανός Αμπάς Αραχτσί. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σίφα. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα ο 49χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό. Η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία ξεκινάει από το ύψος της Λένορμαν και εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στο ύψος του Κόκκινου Μήλου καθώς και από τα Πατήσια έως τη Λένορμαν. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρά μποτιλιαρίσματα πρωί-πρωί παρατηρούνται στην Αχαρνών και στην Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, με μικρά μποτιλιαρίσματα να παρατηρούνται στην Αχαρνών και στην Πατησίων, αλλά και στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο έως το Κολωνάκι. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί στον περιφερειακό Καρέα από την Ηλιούπολη έως την Κεσαριανή. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνεται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια. Παραδίδουμε μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πεμπτούλα σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026. Και τη λέμε Πεμπτούλα, μπας και την καλοπιάσουμε. Αλλά θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί μέχρι το τέλος της. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρυσοκόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις το 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και αν κρίνω έτσι από τα μηνύματά σας που διαβάζω, σας έχει συνεπάρει αυτή η ιστορία με τις αυξήσεις των μισθών στα ανώτατα έτσι κλιμάκια του κλήρου. Και γιατί να μην σας συνεπάρει, εδώ πέρα ζούμε άλλες καταστάσεις πια σε αυτή εδώ τη χώρα. Βάλε μουσική, φίλε Βαγγέλη.

Με ρωτάει και ο φίλος μου ο Κώστας, για πες, ήτανε φάουλ αυτό εχθές το Φουρνιέ? Βεβαίως ήτανε φάουλ, Κώστα μου, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει κι άλλο πλάνο εκτός από το τηλεοπτικό που φαίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, όταν ακουμπάς χέρι είναι φάουλ. Πάντως στη χώρα έχει περάσει αυτό τώρα, όχι, δεν μιλάμε μπασκετικά, μιλάμε ευρύτερα, έτσι. Όταν συμβαίνει κάτι στραβό, που τέλος πάντων είναι δύσκολα διαχειρίσιμο, είτε πολιτικά, είτε ποδοσφαιρικά, είτε μπασκετικά, είτε προσωπικά, είτε. Η πρώτη αντίδραση είναι φοβερό αυτό πάντως που έχουμε οι άνθρωποι. Προσπαθούμε να διώξουμε το κακό από πάνω μας, λες και φτύνουμε τον κόρφο μας και προσπαθούμε να δείξουμε κάπου άλλους. Άλλους φταίνε οι δημοσκοπήσεις για την αορατότητά τους. Βλέπουμε ας πούμε ανθρώπους που έρχονται ως κομίτες από το εξωτερικό, προσγειώνονται στη χώρα, κάνουν επιθετική εξαγορά κόμματος το οποίο ήταν ανοχήρο, το ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν φύγουμε, και ξαφνικά ενώ η αορατότητά τους ήταν ορατή από το διάστημα, από την πρώτη στιγμή, τελικά έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή την αορατότητά τους να την αποδίδουν, δεν ξέρω κι εγώ σε ποιους σκοτεινούς κύκλους. Από μέχρι, βάλε το μυαλό σου. Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ, το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, το ίδιο συνέβη και σε μία φίλη μου που τις προάλλες αντιμετώπιζε κάποια ζητήματα έτσι και τα συζητούσαμε. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ πολλές φορές, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι ένα χούι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κόψουμε κάποια στιγμή και να κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας τον καθρέφτη, δηλαδή να κοιτάμε στα μάτια τις ευθύνες που έχουμε, τι έχουμε κάνει λάθος απέναντι σε πράγματα που δεν έχουν πάει, αδερφέ, και τόσο καλά. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου τον κύριο Νίκο, και ας είναι στενοχωρημένος. Μπασκετικά στενοχωρημένος. Και γράφει η Αναστασία εδώ, γιατί εδώ είναι η ουσία, καλά τα φάουλ, τα ήταν δεν ήταν, καλός και ο Φουρνιέ, καλός και ο Ναν. Καλύτερη όμως, χειρότερη δηλαδή, είναι η πραγματικότητα, λέει η Αναστασία. Και μετά τις αυξήσεις τους, παπάδες, να θυμίσουμε ότι ο πρώτος μισθός ενός δασκάλου στην Ελλάδα είναι γύρω στα 800 ευρώ. Άντε καλημέρα σας, καλημέρα Αναστασία μου. Ευλόγησον, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα everybody. Δεν ξέρεις το ζόρι που τραβάει, λέει ένας τιτουλάριος, γι' αυτό τα λες αυτά. Είναι ζήτημα αυτό, Νικόλα μου, είναι ζήτημα. Η επιστήμη της αποβλάκωσης αμείβεται αδρά, σημειώνει η φίλη Μαρία μας. Καλημερίζει ο φίλος ο άλλος, ο Νίκος από τα Μελίσια. Καλημέρα έχουμε και από την Κίρκη, καλημέρα και από τον Τάσο μας. Καλημερίζει και από το μακρινό Σικάγο. Η Πινελόπη σχολιάζει τα του Τραμπ, θα τα δούμε όμως τώρα πολύ αναλυτικά και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Πολλές καλημέρες και στη φίλη τη Σοφία. Μας καλημερίζει ο Μιχάλης, η Δέσποινα, η Ειρήνη. Ανταποδίδω καλημέρες επίσης στην άλλη τη Μαρία, στη Βούλα, στο Θωμά και στην Πέγγι.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον καλό φίλο, εγώ πρώτα θα πω, συνάδελφο δημοσιογράφο και αναλυτή και διεθνών θεμάτων και διευθυντή του ιστοτόπου της ναυτεμπορικής, του ναυτεμπορική.gr. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Μιχάλης Ψήλος μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα τη χρειαστούμε τη δύναμη, αν θέλουμε να διαβάσουμε, Μιχάλη μου, όλα τα επεισόδια, τα οποία έρχονται ώρα με την ώρα και είναι και σύριαλ όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή. Εγώ τουλάχιστον δεν τον προλαβαίνω πια τον Ντόναλντ Τραμπ και πλέον αρχίζω, είναι και μέρες που παρετούμε με τις δηλώσεις που κάνει, γιατί μία αναιρεί την άλλη και τελικά είναι μία κατάσταση που πάνω που λες ότι τελειώνει, είτε μιλάμε για τον πόλεμο και τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο του Λιβάνου, είτε με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Σε μια ώρα τα πράγματα ξανααλλάζουν και είμαστε πάλι από την αρχή.
1: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που πιστεύω είναι ότι θα υπάρξει τελικά μια συμφωνία. Είναι σαφές. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε πάλι τα ξενορώματα για μια συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι θα μιλήσει και με τον Μοσταμπά Χαμενεΐ, τον de facto ηγέτη του Ιράν. Είπε ότι θα υπάρχει μια συμφωνία να παραλάβουν κάποιοι, ίσως οι ΗΠΑ, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, όποια συμφωνία και αν γίνει, που θα γίνει τελικά, γιατί κοστίζει σοβαρά και στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στο Ιράν, θα είναι μια κακή συμφωνία για τις ΗΠΑ και τη Δύση. Mm-hmm. Και αυτό γιατί. Στην ουσία, ο πόλεμος αυτός έγινε για να ξαναβρεθούμε πάλι μία μέρα πριν ξεκινήσει.
0: Mm-hmm.
1: Όπου το Ιράν έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο το αποστάσιο του, φάνηκε από τις επιθέσεις που έκανε τελευταίες μέρες στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Mm-hmm. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση, έχουν όλοι τους το στόλο ουσιαστικά στην περιοχή του κόλπου, έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους σε πυρομαχικά και σε πυράβλους, θα χρειαστούν μήνες για να ξαναγεμίσουν το πλωστάσιο τους. Mm-hmm. Την ίδια ώρα που από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί έχουν υποστεί κι άλλη ήττα σε ό,τι αφορά το διεθνές πλαίσιο. Καθώς μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, ο κύριος Τραμπ τι είπε? Αφήστε την Ταϊβάν στην τύχη της, αφήστε την δηλαδή Ταϊβάν έρμεο στις επιλογές του Πεκίνου, γιατί είναι 15.000 χιλιόμετρα μακριά από τις ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε τον έλεγχο του στενού του Ορμόζ. Μπορεί να συμφωνήσει στο να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει σε ποσοστό 60% στη Ρωσία, στην Κίνα ή κάπου αλλού, ακόμα και στις ΗΠΑ ενδεχομένως, αλλά αυτό δεν θα είναι ουσιαστικά αιτία για να πει ο Τραμπ ότι είναι νικητής ή να πούνε οι μουλάδες ότι επίσης νίκησαν.
0: Εάν δεν μπορεί αυτό να το πει αυτό ο Τραμπ όμως, που είναι πολύ σημαντικό όπως το θέτεις, Μιχάλη Ψήλο, τι θα πουλήσει, το βάζω σε εισαγωγικά, θα πουλήσει επικοινωνιακά στο εσωτερικό? Για ποιο λόγο τραβηχτήκαμε τόσο καιρό εκεί πέρα, το πω απλά? Μπερδευτήκαμε σε μια πολεμική σύγκρουση, πήγαμε, βοηθήσαμε το Ισραήλ, ανακατέψαμε την κατάσταση, βιώσαμε τις συνέπειες της κρίσης που προκλήθηκε. Τι λέει πίσω στους δικούς του ανθρώπους, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, γιατί έρχονται και εκλογές μπροστά, οι ενδιάμεσες.
1: Πραγματικά δεν μπορεί να πουλήσει ένα αφήγημα πιστικό, είναι σαφές αυτό. Ήδη χθες οι πολλοί των αντιπροσώπων, με ψήφους και ρεπουμπλικάνων βουλευτών, ουσιαστικά είπε ότι οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο Τραμπ δεν προσπαθεί να τις αφαιρέσει, μάλλον η Βουλή των Αντιπροσώπων της πολεμικής εξουσίας του Τραμπ. Την ίδια ώρα και στη Γερουσία ο Τραμπ υπέστη ήττα με την συμμετοχή ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, καθώς η Γερουσία αποφάσισε να μην χορηγηθούν κάπου 2-3 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα δολάρια τέλος πάντων, στην Υπηρεσία Προστασίας των Συνόρων, τη διαβόητη ICE, η οποία έχει πολλές φορές κατηγορηθεί και το έχουμε δει στις τηλεοράσεις μας, να επιτίθεται εναντίον Αμερικανών πολιτών που διαμαρτύρονται για τις επιλογές και την σκληρή αστυνόμευση στις περιοχές τους. Άρα λοιπόν ο Τραμπ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση. Οι εκλογές οι ενδιάμεσες στις 3 Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολες. Να θυμίσουμε στους ακροατές σου ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μια πλειοψηφία 53-47 στη Γερουσία, που αυτή μπορεί να ανατραπεί, καθώς από σημαντικές πολιτείες που διεξάγονται εκλογές οι Δημοκρατικοί προηγούνται, και έχουν και μια πλειοψηφία 6 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Mm-hmm. Αν λοιπόν ένα από τα δύο αυτά σώματα ουσιαστικά χάσει ο Τραμπ την πλειοψηφία, αυτό θα σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα έχει τα χέρια του εντελώς καθαρά λυμένα για να ακολουθήσει την πολιτική που θέλει τα επόμενα 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που οι Αμερικανοί ουσιαστικά έχουν σοβαρά προβλήματα με φτώχεια πια. Δημοσκοπήσεις και έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το 10% του αμερικανικού πληθυσμού είναι ουσιαστικά σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Η βενζίνη, όσο και αν έχει υποχωρήσει, και το δίζελ είναι 50% πάνω από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και αυτό πρακτικά έχει οδηγήσει σε μεγάλη δυσαρέσκεια και φαίνεται στις προκριματικές εκλογές. Οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφοι βλέπουν ότι δεν μπορούν πλέον να σταθούν στο πλευρό του Τραμπ, γιατί και η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει στα τάρτα, στο 34-35%. Είναι ρεκόρ αρνητικό για έναν πρόεδρο που είναι ουσιαστικά 15 μήνες στο Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η κατάσταση και επαναλαμβάνω, η συμφωνία θα γίνει, αλλά θα είναι κακή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα βάλει ένα ακόμα καρφί στο φέρετρο, από ό,τι φαίνεται, της πάλι ποτέ μοναδικής υπερδύναμης στον κόσμο.
0: Γυρίζουμε και σελίδα λοιπόν στα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, μετά από αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αλλάζουν ισορροπίες των δυνάμεων, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και παγκόσμια, εγώ θα τολμήσω να πω.
1: Ναι, η Κίνα είναι η χώρα, η δύναμη που εμφανίζεται πλέον ως η δύναμη η οποία με την ήπια ισχύ της ουσιαστικά αναδεικνύεται σε κεντρική δύναμη σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο σκηνικό. Είδαν όλοι ότι ο Τραμπ υποχώρησε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα στις απαιτήσεις των Κινέζων σε όλα τα μέτωπα. Μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί ουσιαστικά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από τις λεγόμενες σπάνιες γαίες της Κίνας ό,τι αφορά την αμυντική τους βιομηχανία, αλλά και την βιομηχανία της υψηλής τεχνολογίας. Και αυτό πραγματικά ουσιαστικά είναι μια ακόμα ήττα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο βέβαια πρέπει να πούμε, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, οι ήττες συνεχίζονται για την Ευρώπη. Τελευταίο, θα έλεγα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Γερμανία απέτυχε να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για πρώτη φορά. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι οι Γερμανοί είχαν κάνει μια άτυπη συμφωνία κάθε 8 χρόνια να είναι η Γερμανία μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή τη φορά λοιπόν καταψηφίστηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ η Γερμανία, και στη θέση της θα είναι η Αυστρία και η Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Δείχνει δηλαδή η Ευρώπη, αλλά και η πάλι ποτέ οικονομική αυτομηχανή της Ευρώπης, ότι πλέον δεν έχει το ειδικό βάρος που είχε στο παρελθόν, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι θα μας τυχήσει σε όλους. Γιατί θα γίνει η Ευρώπη, θα συγκλειδεί, θα έλεγα, στη μέγενη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι θα μας τυχήσει σε όλους, γιατί θα γίνει η Ευρώπη, θα συγκλειδεί, θα έλεγα.

0: Σύστημα, το λέω για τις ακροάτριες οκράτες. Οι μεγάλες δυνάμεις πάντα ιστορικά αναζητούσαν νέο χώρο, περισσότερο χώρο και περισσότερη επιρροή στα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού συνολικά, λοιπόν, αν εκλάβουμε και την Ευρώπη ως έναν από τους πόλους αυτούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ακριβώς. Είμαστε σε μια τεράστια αναδιάταξη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι πελαγοδρομεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Κάποιες δυνάμεις στην αρχή τάχτηκαν υπέρ του Τραμπ, αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτή η σχέση με τον Τραμπ μόλον σε τοξική σχέση εξελίσσεται και όχι σε δυναμική ισχύως. Και γι' αυτό είναι τυχαίο που ο πιο στενός συνεργάτης του Τραμπ, ο Όρμπαν, πέφτει στην τριβή στην Ουγγαρία. Και επίσης η κυρία Μελώνη, η δεύτερη σημαντική συνεργάτηρα του Τραμπ στην Ευρώπη, έχει κρατήσει μεγάλες αποστάσεις από την πολιτική των ΗΠΑ, ειδικά στον κόλπο. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι και καν κάποιοι εποφθαλμιούν ότι με την ενίσχυση των σχέσεων όχι με τις ΗΠΑ αλλά με τον Τραμπ θα μπορέσουν να επιδείξουν μια ισχύ και θα αναλάβουν ενεργότερο ρόλο, μάλλον πρέπει να κοιτάξουν αλλού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει πια αυτή η ισχυρή σχέση, η οποία στο παρελθόν ο οποίος ήταν και καλά με τις ΗΠΑ, ουσιαστικά έχει και τον πάνω ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν ισχύει πια και πρέπει να το δουν πάρα πολλοί πολιτικοί παράγοντες, ενδεχομένως ακόμα και στη χώρα μας.
0: Όλα αυτά, μιας και ήρθαμε στη χώρα μας, Μιχάλη μου, πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, επηρεάζουν και τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα, με την Τουρκία. Γιατί διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα, μάλλον από χθες, από την επικαιρότητα, ήρθε και το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η δήλωση του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, που λέει ότι λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα για τα F-35, για τα μαχητικά αεροσκάφη. Από την άλλη όμως είναι σε εκκρεμότητα και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως περιγράφεται, που κάποιοι εκτιμούν ότι για αυτό το λόγο μπορεί να έχουμε ένα πιθανώς θερμό καλοκαίρι μπροστά μας, αλλά και ένα διάστημα έτσι, στο οποίο δεν μπορεί να αποκλειστούν και έτσι έντονα επεισόδια, να το πω, για να μην ανεβάσουμε έτσι και την ένταση περισσότερο σε σχέση με τις δύο χώρες. Η Τουρκία, τι αντανάκλειες έχουν εξελίξει στην Τουρκία?
1: Η Τουρκία πραγματικά είναι σε ένα σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε στο εσωτερικό της ουσιαστικά να γίνεται μια επίθεση αυταρχισμού ενάντια στην αντιπολίτευση, με την απαγόρευση ουσιαστικά του κ. Ζέλ να είναι ηγέτης στο βασικό κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Έχει σοβαρά προβλήματα ο Ερντογάν και έχει προβλήματα σοβαρά και με την οικονομία, σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία και τις τσέπες των Τούρκων πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να σταματήσει και όχι ο Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να σταματήσει να έχει αυτή την αναθεωρητική εξωτερική πολιτική, να επιζητά σε εισαγωγικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση όπως παλιά η Γερμανία, ζωτικό χώρο για να αναπτύξει την νεοοθωμανική εξωτερική της πολιτική. Θα έχουμε προβλήματα με την Τουρκία, ό,τι και να γίνει στο εσωτερικό της, ακόμα και αν αλλάξει ο Ερντογάν και υπάρξει κάποιος άλλος πρόεδρος. Η Τουρκία έχει αναπτύξει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, έχει αναπτύξει ισχυρό ρόλο ως επιτίδιος ουδέτερος δήθεν βέβαια στην περιοχή λόγω των κρίσεων και των πολέμων στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν και στον κόλπο. Άρα λοιπόν θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Και αν ο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βάζει θέματα για τα F-35, θα δούμε αν ο Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά έχει πολύ καλή σχέση προσωπική με τον Ερντογάν, θα πιστεί από το Ρούμπιο ή θα ακολουθεί στη δική του πολιτική, η οποία θα είναι πολιτική που θα δώσει το λευκή επιταγή στον Ερντογάν να προχωρήσει και στα F-35 και στα άλλα θέματα. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία με την αμερική της βιομηχανία έχει καταφέρει να έχει ακόμα και βαλιστικό υπηρετικό πυράβλος, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν, και μαχητικά αεροσκάφη τα ΚΑΜ για να τα εξάγει σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι εύκολη η σχέση μας με την Τουρκία. Θα είναι μια μόνιμη σχέση αντιπαράθεσης. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό ως χώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση η πολιτική του κατευνασμού, η πολιτική του να υποκλεινόμαστε μπροστά στον Ερντογάν, κάθε άλλο παρά βοηθάει μια χώρα, η Ελλάδα, η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να είναι ότι ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι σε μια ισχυρή θέση.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Ψήλος, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Μουσικά σας αφήνω με τον Peter Gabriel. Ακολουθεί Αθηνά Κορλίρα με το πρωινό μαγκαζίνο. Καλημέρα σας, κυρία Αθηνά μας, πώς είστε? Ανανεώνουμε εμείς το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7. Οπότε, μέχρι τότε, το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι 5η 4 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης η Αθηνά Κορλίρα, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε, μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και με mail στο 984 ή να μας στέλνετε και μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Και σήμερα η πρωινή καλημέρα μαζί με τον Γιάννη Παπαγιοργή, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Εδώ που σήμερα ξημέρωσε μια μέρα που, αν θες να βρεις μισογεμάτο το ποτήρι, μπορεί να το δεις. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και έχει τη σημειολογία του, είναι εκτός των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, που σημαίνει ότι...
0: Εκτός επιτήρησης, ναι.
1: Παραμένει στο πλαίσιο του post-program της μεταπρογραμματικής επιτήρησης.
0: Είπαμε να το βλέπεις μισογεμάτο.
1: Ισχύει, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές ισορροπίες δεν είναι πλέον υπερβολικές. Και αυτό είναι το μισογεμάτο. Προφανώς παραμένουν ανισορροπίες και στην αγορά εργασίας και σε συγκεκριμένα πεδία, όπως η ταχύτητα της απόδοσης δικαιοσύνης. Παραμένουν συγκεκριμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και για τη φορολογία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χάνει έσοδα το ελληνικό δημόσιο. Αλλά πράγματι ήταν μια πολύ καλή έκθεση για την Ελλάδα η χθεσινή. Τι δεν ήταν καλό ή μάλλον δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα? Χθες το λέγαμε, η απόφαση του ένα μέρος από τις αμυντικές δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες του κράτους μπορούν να πάνε προς την πλευρά της ενέργειας. Η Ελλάδα δεν φαίνεται να μπορεί να εκμεταλλευτεί πολύ αυτή την εξαίρεση που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενδεχομένως να κληθεί να βρει ακόμα αρκετούς τρόπους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε περίπτωση που αυτό που ζούμε σήμερα στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί.
0: Θα σε αφήσουμε να κάνεις το ρεπορτάζ και να μας μεταφέρεις περισσότερα από αύριο. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα σε τίτλους. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πολιτικών ζωνών ασφαλείας εκτός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των πιλωτικών ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν και όχι στο τόσο μακρινό μέλλον. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Οι επαφές της Τεχεράνης με τη Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εξαιρετικό συνεργάτη, λίγο μετά την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία προημερών μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε για μένα ένας εξαιρετικός συνεργάτης, για άλλους ίσως όχι και τόσο καλός, για μένα όμως είναι πάντα πολύ καλός, δήλωσε χαρακτηριστικά. Φέρεται να είπε κατηδίαν σε συνεργάτες του ότι θα εξέταζε και το ενδεχόμενο να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός του Ιράν σε εφαρμογή από τις 8 Μαΐου, εάν οι δυνάμεις της Τεχεράνης σκότωναν στρατιωτικούς των ΗΠΑ, όπως ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές στην κυβέρνησή του. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Γάζα. Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε 17 επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, χρησιμοποιώντας ρουκέτες, εκρηκτικά ντρόνς για να στοχεύσει στρατεύματα και στρατιωτικά οχήματα. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί και γύρω από την επίθεση στο Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πυρ εναντίον του αεροδρομίου, ενώ το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών. ελληνικών drones. Παρόν στη σύνοδο κορυφής της G7 που θα διεξαχθεί 15 με 17 Ιουνίου στο Παρίσι, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, είπε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μέρος και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σε 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Ουκρανίας. Σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου επεξεργάζεται ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Τρεις άνθρωποι εντωμεταξύ έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα και 7 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση βουλευτή των Δημοκρατικών, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην εσωτερική επικαιρότητα, για επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και μάλιστα σε μια στιγμή που άλλα 10 κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγινά. Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει άλλες 45 διαφορετικές αλλαγές σε άρθρα, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζόμενων. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του Gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως και 500 ευρώ για υπηρεσίες για κατοίκον φροντίδα. Ανακατατάξει και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα οι συνεδρίες πολιτικής γραμματείας του κόμματος, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αποκλείονται και ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών έως τότε. Χθες παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Μαντζουράνης. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για 12 μήνες με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας επιχείρησής τους. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε 10 μέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην πόλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, η 39χρονη είχε πέσει αρκετές φορές θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από το σύζυγό της. Και κλείνουμε με την πρόγνωση σημερινού καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, πιθανότητα μπόρα στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, είπε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή αυτό που μας έλεγε και ο Γιάννης στην έναρξη της εκπομπής, την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η χώρα μας πλέον τίθεται εκτός λίστας κρατών με ανισορροπία σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Απόστολε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Τινά, καλημέρα σε όλες και όλους. Με τον τρόπο αυτό όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά, όπως τόνισε, πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και μάλιστα σε μια στιγμή που, όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Βεβαίως συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε από των ημερών της σημερινής κυβέρνησης, όπως είπε, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά ένα θεμέλιο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές, το δημόσιο χρέος να υποχωρεί απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά και τη συλλογική ανάπτυξη, όπως ανέφερε πάντα ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, να σου πω Αθηνά, σήμερα θα μεταβεί στην Σόφια. Θα έχει και συνάντηση, 11 είναι προγραμματισμένη, με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ράντεφ. Θα υπάρξει στη συνέχεια και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπείων των δύο χωρών. Είναι μια επίσκεψη που στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθούν τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τις συνέργειες έργα διασυνδεσιμότητα στην ενέργεια και στις μεταφορές, όπως ο κάθετος διάδρομος έργα σημαντικά και για τις δύο χώρες, για την ενεργειακή ασφάλεια της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και είναι μια επίσκεψη που, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, σηματοδοτεί αυτή την έμφαση η οποία αποδίδει η χώρα μας σε σχέση με την Βουλγαρία, πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία σαν τη σημερινή με σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις και για την Ευρώπη, για την ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια θυμίζουν πως η Ελλάδα είχε ανταποκριθεί και στο αίτημα της Σόφιας πρόσφατα για αντιμετώπιση πιθανών απειλών, ενισχύοντας ενεργά την αεράμυνα της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί από τη Σόφια στο Τίβατ του Μαυροβουνίου. Εκεί θα διεξαχθεί αύριο η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χώρων των Δυτικών Βαλκανίων. Απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου σε ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή τους εορτασμούς για την Εθνική Επέτειο του Μαυροβουνίου. Τώρα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής βασικό θέμα θα είναι βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη είναι πως η χώρα μας είναι σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στην σταθερότητα, ειδικά για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την επάγεια θέση της Αθήνας, ότι το μέλλον τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον βέβαια, και εδώ έχει να κάνει με το σαφές μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από την Αθήνα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο Παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Αθήνα 984.

0: 8 και 16 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Νομίζω ότι μετά από έναν μάλλον κακό δημοσκοπικό κύκλο για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μία διάθεση για ανασύνταξη. Ενδεχομένως να δούμε και να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις αύριο στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.
1: Κοιτάξτε, έχουμε έναν δημοσκοπικό κύκλο μετά από την ίδρυση δύο νέων κομμάτων. Άρα υπάρχει ως φυσιολογική εξέλιξη μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού, όπως βλέπουμε πάντα όταν έχουμε νέα προσωπική κόμματα, πόσο μάλλον όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί και διφημιστεί περίπου για 9 μήνες. Mm-hmm. Το Σεπτέμβρη νομίζω ότι κατάφερε η κυβέρνηση, αντί να μιλάμε για την πολιτική, για την ουσία, για τα προγράμματα, αντί να έχουμε την παράθεση προγραμματική, εγώ στα πάνελ η βιωμένη εμπειρία που έχω είναι να συζητάω συνεχώς ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε.
1: Όχι,
0: είναι...
1: στη δημόσια δεν το βάζει η κυβέρνηση κυρίως, εγώ το λέω. Και το πρημοδοτεί είναι ξεκάθαρο και εδώ και 3-4 μήνες βλέπετε συνεχώς και την πολεμική στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και την ανάδειξη άλλων προσώπων ως επιθυμητών εκ μέρους της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια θεμητή στρατηγική που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει ξανά τις εκλογές. Δεν το κακίζω, ενώ είναι μια θεμητή στρατηγική κάποιος ο οποίος θέλει να κερδίσει, άρα θέλει να διαλέξει αντιπάλους. Δεν θα βγει όμως αυτό και νομίζω ότι όταν κάτσει σκόνη από το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, εκεί πάντα αναμετριώνται τα προγράμματα, τα πολιτικά σχέδια, η εκπροσώπηση κοινωνικών συμφερόντων από τα κόμματα και βέβαια το πολιτικό προσωπικό και η ετοιμότητα για την εκλογική μάχη. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει κάποιο θέμα στο ζήτημα αυτό, διότι είναι ακόμα πολύ πιο έτοιμο και οργανωτικά και πολιτικά και ιδεολογικά με μια υπεροχή έναντι των άλλων σχημάτων. Ο αντίπαλος μας ότι είναι η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως νεότερα κόμματα, κάνουμε αγώνα μονομέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εχθές συνομιλώντας με τον κύριο Αράπογλου για τη δημοσκόπηση που έβγαλε και η δική του εταιρεία, είπε ότι όλα έχουν να κάνουν και με τον χρόνο που θα διεξαχθούν οι εκλογές. Δηλαδή όσο πιο κοντά είναι οι εκλογές στην αναγγελία νέων κομμάτων, τόσο πιο... ας το πούμε πιο δυναμικά μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στην διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Όσο παρέρχεται ο χρόνος κάπως ξεφουσκώνουν και αυτές οι ανακοινώσεις, πάβει το νέο δηλαδή να είναι αν θέλετε το δελεαστικό. Άρα λοιπόν ενδεχομένως να ήταν και προς όφελος όλων των μεγάλων κομμάτων να πάνε οι εκλογές στον χρόνο τον κανονικό, δηλαδή την άνοιξη του 27.
1: Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, διότι όσο μένει η κυβέρνηση κάνει ανυπολόγηση στη ζημιά, στην οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Αλλά αυτό που λέει ο κ. Σαράπολο, όπως μου το λέτε, νομίζω ότι επιβεβαιώνει σε έναν βαθμό την προηγούμενη ανάλυση που έκανα, ότι τα κόμματα αυτά τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα, ουσία και σχέδιο, είναι δύσκολο να έχουν ανθεκτικότητα στον χρόνο, διότι δεν βασίζονται σε κάποια πραγματικά στοιχεία. Είναι κόμματα που βασίζονται στη λάμψη τη στιγμή στην ουσία.
0: Πάμε
1: τώρα, όσον αφορά το πολιτικό συμβούλιο που με ρωτήσατε, εμείς θα προχωρήσουμε, όπως είχε ήδη προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την επεξήγηση του ποιες θα είναι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μελών του πολιτικού συμβουλίου. Εξελέγει ένα όργανο κορυφαίο, καθοδηγητικό. Αυτό πάντα συμπεριλαμβάνει οι αρμοδιότητες. Ποια θα είναι η οργανωτική διάταξη και ποια θα είναι και τα πολιτικά επίδικα και οι παρεμβάσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος.
0: Πάμε τώρα και στα θέματα, τα πραγματικά θέματα που όπως και εσείς είπατε απασχολούν την κοινωνία. Προφανώς ένα από τα θέματα είναι η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι απόλυτα ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η στεγαστική κρίση την οποία πολλές φορές το κόμμα σας έχει βάλει κατά προτεραιότητα στη δημόσια συζήτηση. Τώρα συζητείται και η συνταγματική αναθεώρηση. Θα θέλαμε λίγο έτσι, αν θέλετε, τις θέσεις του κόμματος.
1: Νομίζω ότι η διαχείριση της ακρίβειας των τιμών στην ενέργεια, στα τρόφιμα, είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Μπορεί να υπάρχει μια κρίση διεθνής, αλλά εδώ είμαστε στον 7ο μήνα, όπου η χώρα μας σημειώνει πολύ μεγαλύτερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε, αν μετρήσει κανείς τα τελευταία 3 χρόνια, η πλειοψηφία των μηνών η χώρα μας είναι ουραγός στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν κάνει ελέγχους στο σύνολο των προμηθευτικών κρίκων, των κρίκων της προμηθευτικής αλυσίδας, δεν προχωράει σε ενίσχυση επίπεδου του ανταγωνισμού, δεν μειώνει την έμεση φορολογία όπως έκανε η Ισπανία και μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Άρα νομίζω ότι για την παραμονή της ολιγοπολιακής δομής και το ρόλο που παίζει αυτή η στρέβλωση στο να είναι πολύ μεγαλύτερες οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης στη χώρα μας, η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να την αφώνουμε στο κομμάτι αυτό. Τώρα, με ρωτήσατε για την αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση δεν πιστεύω ότι κανένας Έλληνας καλοπροαίρετος, μη φανατικός, πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει απόθεμα αξιοπιστίας για να δημιουργήσει όρους μιας αξιόπιστης αναθεώρησης. Νομίζω ότι και οι προτάσεις που κάνει το δείχνουν, τι θέλω να πω. Εμείς διαφορούμε προφανώς με το ζήτημα της άρεσης μονιμότητας. Αλλά στο άρθρο 86, για παράδειγμα, που έγινε πολλής λόγος, στην ουσία δεν το αναθεωρεί. Διατηρεί με την πρότασή της το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή. Απλά τι λέει, ότι πριν θα έρθει και ένα εισαγγελέας εφετών να κάνει μια έρευνα. Αλλά δεν θα επιλέξει εκείνος. Θα επιλέξει η Βουλή με 151. Διατηρεί τον πυρήνα περίπου ίδιο με ό,τι ίσχυε. Άρα επιβεβαιώνει και ότι όχι μόνο κρύφθηκε, αλλά θέλει και στο μέλλον να συνεχίσει, όποτε κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, να κρύβεται πίσω από το 86. Όσον αφορά το ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εκεί πάλι η πρότασή της είναι μια πρόταση η οποία πάλι δεν διατηρεί, δεν αλλάζει τον τρόπο στην ουσία επιλογής. Πάλι στο τέλος η επιλογή θα γίνεται βάσει του κοινοβουλευτικού σχετισμού. Άρα νομίζω ότι ένα φίλος εκείς είναι, με σκόνη, η προσπάθεια δεύτερη αναθεώρηση. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σκοπό να κάνει ουσιαστική αναθεώρηση των κομβικών άρθρων.
0: Και ένα σχόλιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση. Είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Λέμε να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, όχι όμως αυτά που η Νέα Δημοκρατία παράνομα έφερε και τα οποία κάποια κολέγια του ενός ορόφου τα κάνουν πανεπιστήμια. Εμείς λέμε ότι πρέπει και έχει μεγάλη σημασία ποια θα είναι η διατύπωση του άρθρου, ώστε να είναι σαφές ότι η προτεραιότητα είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο και ότι είναι πολύ σφιχτά και συγκεκριμένα τα κριτήρια ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων.
0: Ψηλά στην ατζέντα βεβαίως παραμένει και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνέχεια ακούμε για...
1: Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να το πω. Ότι χθες αν είδατε πανηγυρικά με διάταξη του εφετείου, με βούλευμα, μπήκε στο αρχή πρόθεση του κυρίου Ανεστίδη. Δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν ήταν τα μπλόκα και η κυβέρνηση αντιμετώπιζε πρόβλημα, άρχισαν να διαραίουν ότι δεσμεύονται λογαριασμοί ενός κορυφαίου συνδικαλιστή που έπαιζε και ρόλο κινητοποίηση. Τώρα πια είναι προφανές ότι υπήρξε μια επιχείρηση συκοφάντησης του αγροτικού κινήματος όταν έδινε μια μάχη. Όταν βγήκε στα μανταλάκια ένας άνθρωπος που δεν είναι πολιτικός, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο να έρθει από κάπου μια δικογραφία, και έγινε πρώτη είδηση 2 μέρες σε όλη τη χώρα.
0: Τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Απλά και μόνο για να συκοφαντηθεί το κίνημα των αγροτών. Αυτό δείχνει νομίζω το ποιόν και την ηθική αυτής της κυβέρνησης.
0: Κύριε Τσοκαλά, σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ο κύριος Κώστας Τσοκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, άκουσες τα όσα είπε ο κύριος Τσοκαλάς. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε προεκλογική ετοιμότητα. Ξεκινάνε και οι προεκλογικές ομιλίες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να ξεκινάει και από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλημέρα, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αν θέλαμε να κάνουμε μια σύνοψη και βάσει του ρεπορτάζ, θα μπορούσα να πω και εγώ ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι σε προεκλογική ετοιμότητα, προχωρά υπό μία έννοια στην πολιτική αντεπίθεση με την έναρξη καταρχάς ενός νέου γύρου περιοδιών Αθηνά εδώ στην Αττική. Και αυτό γιατί κατά γενική ομολογία υστερεί η Αττική σε εκλογικές επιδόσεις έναντι της περιφέρειας, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο και σε μια προσπάθεια να επικοινωνηθεί πιο άμεσα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε μια προσπάθεια να προχωρήσει σε περισσότερα βήματα εξωστρέφειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται σήμερα τη Νέα Ιωνία, όπου και θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα. Τέτοιες περιοδίες εδώ στην Αττική, πολύ πιθανό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, να δούμε να τις συνεχίσει με εντατικότερους ρυθμούς όσο θα μπαίνουμε πιο πολύ στην προεκλογική περίοδο, ας το πούμε έτσι. Ατύπως, υπό μία έννοια βεβαίως, όλοι ομολογούν ότι αυτή έχει ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα αναμένεται να συνεχιστεί και να επιτεχυνθεί η διαδικασία της αμφίπλευρης διεύρυνσης, όπως επισημαίνουν οι αξιωματούχοι της Χαριλάου Τρικούπη. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο αναμένεται να δούμε το επόμενο διάστημα είναι η ανακατανομή ρόλων. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε νωρίτερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, στα πολιτικά.
0: Εκεί θα φτιαχτεί μια σκιώδης κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Εκεί αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι. Μια ανακατανομή ρόλων λοιπόν και αρμοδιοτήτων σε πρόσωπα. Δεν αποκλείται λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πιθανότατα στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου να τεθεί επιτάπητο στο σενάριο αυτής της σκιώδους κυβέρνησης. Μένει να το δούμε. Επιπλέον πρέπει να σου πω, Αθηνά, ότι αναμένεται να ενταθούν και οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με επίκαιρες ερωτήσεις δηλαδή, αλλά και κατάθεση τροπολογιών για ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η οικονομία, η ακρίβεια, το στεγαστικό, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ το κοινοβουλευτικό κενό έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει κοινοβουλευτική παρουσία. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, θα έλεγα, να αξιοποιήσει αυτή την, αυτό το κενό και να βγει μπροστά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα, Κατερίνα, στην αυριανή μας σύνδεση. Θα περάσουμε τώρα στο Γιώργο Κατσίγιαννη, καθώς και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα, της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, και δεν αποκλείονται να δούμε και άλλες ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Έχουμε πράγματι δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα 24 ώρα μέχρι το Σαββατοκύριακο, που όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν ραγδαίες εσωκομματικές εξελίξεις, καθώς η υπόθεση της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει, θα λέγαμε, παρενέργειες σε όλα τα επίπεδα.
0: Είδαμε τι έγινε στη Νέα Αριστερά, τώρα μπαίνει η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αριστερά ακριβώς, όπου είχαμε τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών ανεξαρτητοποίησης, διαλύθηκε η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, είχαμε αποχωρήσει από 143 μέλη, κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και τις τελευταίες ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είδαμε την παρέτηση του κυρίου Ματζουράνη χθες.
3: Και ο κύριος Ματζουράνης, έχουν φύγει και άλλα στελέχη τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και αυτή τη στιγμή το κόμμα καλείται να αποφασίσει για το εάν θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει ένα τέτοιο σήμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί αυτό είναι και ο αντίλογος της πλευράς του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου προς τον κύριο Φάμελο, ο οποίος πιέζεται, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο δείγμα ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να συνεργαστεί με κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει η Κουμουνδούρου να αναλάβει τις ευθύνες της για να οργανωθεί και να οδηγηθεί στις εκλογές αυτοτελώς.
0: Και προφανώς έχει θορυβηθεί και από τις δημοσκοπήσεις.
3: Ακριβώς αυτή είναι μια κριτική που ασκείται στον κύριο Φάμελο, διότι όσο αφήνει να εωρείται ότι εμείς θα πάμε μονομερός ο Τσίπρα χωρίς να μας θέλει ο Τσίπρας, αυτό έχει πυροδοτήσει φυγόκεντρες στάσεις και έχει αποδυναμωθεί η εκλογική δεξαμενή του κόμματος, φεύγει πριν αποφασίσει προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όπως είπες, Αθηνά, οι δημοσκοπίες δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στο 1,5%, την ώρα που το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έρχεται δεύτερο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ψηφοφόροι του κόμματος πηγαίνουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ την ίδια στιγμή η ηγεσία του κυρίου Φάμελου δεν έχει κάνει κάποιες κινήσεις προκειμένου
0: να συσπυρώσει τον κόσμο
3: και να δείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο να πάμε με τον κύριο Τσίπρα.
0: Εντάξει, θα είναι, είναι αρκετός ο πολιτικός χρόνος για να υπάρξει έτσι, αν θέλεις, μια ανακατάταξη στο, σε όλο το αριστερό μπλοκ της χώρας, αλλά έχει μεγάλη σημασία να δούμε και τις κινήσεις του κυρίου Φάμελου, αυτό που τονίζεις.
3: Και τις κινήσεις του κυρίου Φάμελου, γιατί στο παρασκήνιο ακούγονται πολλά τις τελευταίες ώρες. Αν πρόκειται ο ίδιος ο κύριος Φάμελος να φτάσει ακόμα και σε μια ενέργεια ηρωικής εξόδου, αν θα δούμε επιθετικές ενέργειες από τους ισοκομματικούς του αντιπάλους που θα φτάνουν ακόμα και στο να ζητήσουν να υπάρξει πρόταση δυσπιστίας προς το πρόσωπό του, αν χρειαστεί, είναι βέβαιο ότι η Κεντρική Επιτροπή θα είναι σίγουρα μια δύσκολη διαδικασία. Μυρίζει μπαρούτι, να το πούμε.
0: Ωραία, άρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα έντονο Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, συμφώνησαν το Ισραήλ και ο Λίβανος έπειτα από 2 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν υπάρχει πρόοδος, δηλώνει στον αντίποδα ο Ιρανός Αμπάς Αραχτσί. Ψήφισμα της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή. Υιοθετήθηκε χάρη στους ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών και αποτελεί συμβολική κίνηση με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σε λίγη ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 49χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές τη 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή, με τον Κηφισό να είναι πάλι στο κόκκινο από τη Μεταμόρφωση ως το Εγάλεο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς και σε Κηφισίας από Γεννηματάς έως Νομισματοκοπείο, Μεσογείων από Πανόρμο ως Νεοψυχικό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Συγκρού μέχρι το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες να σημειώνονται από Φιλή ως Κηφισίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπως και από Ανθούσα ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Επίσης και στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή και Κηφισίας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Αθήνα Κορλίρα για περισσότερα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και την Ελεύθερη Κυκλοφορία. Και βεβαίως αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα νωρίτερα στη συνέντευξη ημέρα ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη. Η Μίνα Μουστάκα είναι μαζί μας να μας πει ακριβώς τι αποφασίστηκε. Μίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Χθες λοιπόν υπήρξε η δημοσίευση από το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας που ουσιαστικά προχωρά στην αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Ανεστίδη, του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος μια ενέργεια η οποία είχε προχωρήσει η δικαιοσύνη, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Τσουκαλά, στη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών.
0: Ναι, στα μπλόκα.
1: Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση που είχε διατυπώσει η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία είχε κρίνει το νόμιμο των δηλώσεων των αγροτεμαχίων εκ μέρους του Κώστα Ανεστίδη, τα αγροτεμάχια δηλαδή εκείνα, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την ίσπραξη νομίμων επιδοτήσεων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο Αθηνά, δικαστικές πηγές επισημαίνουν ότι το βούλευμα αυτό επί της ουσίας είναι και προπομπός για την ουσία της υπόθεσης, που βεβαίως τώρα πια σημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα προς χρήση μετά και από αυτήν την απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα να σου πω όμως ότι αυτή δεν ήταν η μόνη εξέλιξη που είχαμε και πάλι με το επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα ίσως λένε πληροφορίες κάποια πρόσωπα, μεταξύ αυτών και πολιτικά, ενδεχομένως εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, καθώς σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται αυτό το στάδιο της παροχής εξηγήσεων δια υπομνημάτων, μια διαδικασία που αποτελεί, όπως έχουμε ξαναπεί, το τελευταίο στάδιο πριν οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, κυρία Πόπη Παπανδρέου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, αξιολογήσουν πια το σύνολο του αποδεικτικού υλικού. Μια διαδικασία που είναι κατά γενική ομολογία δύσκολη τεχνικά, αλλά και πολύ σημαντική και κομβική για όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα, πολιτικά και μη, καθώς εκτός όλων των άλλων να θυμίσουμε ότι πέραν της έκθεσης της οικονομικής αστυνομίας που αποτέλεσε και τη βάση για τη διατύπωση του αιτήματος περί άρχης ασυλίας των βουλευτών, στο μεταξύ έχει υπάρξει και η πραγματογνωμοσύνη εκ μέρους της Παρασκευής της Χεροπούλου, της υπαλλήλου δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ χρόνια στη διεύθυνση ελέγχων που χρησιμοποιείται, αξιοποιείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ειδική επιστήμονας, που έχει δώσει διαφορετικά ποσά. Μένει λοιπόν να δούμε πώς όλα αυτά τα θέματα θα αξιολογηθούν από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και σε ό,τι αφορά το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης της απιστίας, κυρίως για τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και σε ό,τι αφορά την ποινική τους αξιολόγηση. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο των ελεγχόμενων πολιτικών και μη προσώπων ξεπερνά τα 50, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι γύρω στα 56 πρόσωπα, και για όλα αυτά μέχρι το τέλος Ιουλίου, το αργότερο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την πλευρά της να έχει ολοκληρώσει αυτό το στάδιο, δηλαδή να έχει ξεκαθαρίσει πόσοι θα είναι κατηγορούμενοι ενδεχομένως και για πόσους η δικογραφία θα αρχιοθετηθεί, διότι εκτός των άλλων υπάρχει το πλημέλημα της απιστίας και της ηθικής αυτοργίας στην απιστία, ένα πλημέλημα που έχει ως μεγάλον αντίπαλο, όπως όλες αυτές οι πράξεις, την πενταετή παραγραφή, και άρα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αυτές μέχρι τον Ιούλιο, ώστε και οι πολιτικοί αλλά και τα μη πολιτικά πρόσωπα να γνωρίζουν ποια θα είναι η ποινική τους θέση στο επόμενο στάδιο της έρευνας, και βεβαίως όσοι κρυθούν ότι θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη να εκαθαριστεί το ταχύτερο δυνατό η υπόθεση, με δεδομένο μάλιστα ότι πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε και σχετική νομοθετική ρύθμιση για τα πολιτικά πρόσωπα που φέρνει ταχύτερη ποινική εκαθάριση και σε περίπτωση κακουργήματος, να θυμίσουμε, ανάθεση της υπόθεσης σε εφέτη ειδικό ανακριτή.
0: Εχθές μήνα ξεκίνησε και η δίκη για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου.
1: Χθες είχαμε τις απολογίες στην υπόθεση αυτή. Να θυμίσουμε ότι αφορά την διαρροή των emails και των προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού. Απολογήθηκαν τόσο η κυρία Σημακοπούλου όσο και τρία ακόμα πρόσωπα που έχουν παραπεμφθεί και κάθονται στο εδόλιο του Τριμελιού του Μελιοδικείου της Αθήνας. κοινός παρονομαστής στις απολογίες, θα λέγαμε ότι ήταν η άρνηση. Κανένας δεν αποδέχτηκε την πράξη, ότι δηλαδή παρενέβη ή ότι μεταχειρίστηκε, επεξεργάστηκε με τρόπο παράνομο το επίμαχο αρχείο. Σε ό,τι αφορά δε την κυρία Σημακοπούλου, υποστήριξε ότι θεωρούσε ότι ήταν ένα νόμιμο αρχείο που αφορούσε σε, όχι σε εκλογικούς καταλόγους, αλλά σε ψηφοφόρους του κόμματος. Μένει να δούμε ποια θα είναι η πρόταση που θα διατυπώσει η εισαγγελέας και βεβαίως η απόφαση του δικαστηρίου, που εκτός απρόόπτου αναμένεται να εκδοθεί στην επόμενη συνεδρίαση, που έχει προσδιοριστεί για τις 16 Ιουνίου. Και για να κλείσουμε, Αθηνά, το κομμάτι της δικαιοσύνης, να σου πω χθες ότι είχαμε μια πολύ κρίσιμη ψηφοφορία στον Άριο Πάγο, καθώς για δεύτερη χρονιά φέτος, με βάση το νόμο που ψηφίστηκε πέρσι, οι ανώτατοι δικαστές πια έχουν λόγο στα πρόσωπα εκείνα που θα επιλεγούν στη συνέχεια, όπως ορίζει το Σύνταγμα από το Υπουργικό Συμβούλιο, για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Η διαδικασία αυτή κινήθηκε χθες, ήταν το πρώτο βήμα και η μεν ολομέλεια του Αρείου Πάγου έδειξε στην πρώτη θέση, ανέδειξε τον Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο ως επικρατέστερο για την Προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και από την πλευρά τους οι εισαγγελείς έδειξαν αντίστοιχα τον συνάδελφό τους, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, για την θέση αυτή. Μένει τώρα από εδώ και πέρα οι υποψήφοι, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες, να περάσουν από την διαδικασία της ακρόασης στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και βεβαίως να περιμένουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν σχετική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, μια διαδικασία που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μηνός, ημέρα, την 30 Ιουνίου, όπου αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστάκα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα μείνουμε λίγο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εχθές είχαμε και μία νέα αστυνομική επιχείρηση με συλλήψει σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, 14 συλλήψεις τελικά, 23 άτομα επίσης ακόμα που κατηγορούνται και περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς και 4 επιχειρήσεις. 2,4 εκατομμύρια το παράνομο όφελος από τις παράνομες επιδοτήσεις από το 2019 για το κύκλωμα αυτό, ενώ διαπιστώθηκαν και φορολογικές παραβάσεις ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τα δύο αρχηγικά μέλη, οι υπάλληλοι και τα υποδοχής διαχείρισης. Ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο με τις άλλες εγκληματικές οργανώσεις που έχουμε δει. Δηλαδή έβρισκαν αγροτεμάχια που δεν τους ανήκαν και θα δήλωναν ψευδώς, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις. Τα περισσότερες εκτάσεις που δήλωναν, όπου διαπιστώθηκε, ανήκαν είτε σε δήμους είτε σε δημόσιους φορείς. Τέλος πάντων, δεν είχαν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Ουσιαστικά αυτό το κύκλωμα εδραζόταν σε ένα χωριό εκεί στην Κοζάνη, στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα, χτες κατά την αστυνομική επιχείρηση, νωρίς τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί απέκτησαν τους δύο εισόδους-εξόδους του χωριού και ουσιαστικά έκαναν προσαγωγές, κατά υπερβολή το λέω, σχεδόν στο μισό χωριό. Έγιναν πάνω από 40 προσαγωγές πόρτα-πόρτα και από τις 14 συλλήψεις, οι 12-13 έγιναν εκεί και άλλη μία στο Αγρίνιο, όπου είναι ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη του Αγρινίου. Μεταφέρθηκαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας και από το πρωί σήμερα έχουν οδηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία.
0: Από ό,τι φαίνεται, έχει πολλά πλοκάμια αυτό το κύκλωμα. Να δούμε και αν θα τελειώσουμε εκεί ή αν θα έχει κι άλλα.
2: Μέσα στους τελευταίους 2-10 μέρες έχουμε το κύκλωμα στη Κρήτη με 3 εκατομμύρια παράνομες επιδοτήσεις, στη Βόρεια Ελλάδα με 4,5 εκατομμύρια, Δυτική Μακεδονία χτες με 2,4 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει η περιοχή της Θεσσαλίας στις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Διαδρομές στην ιστορία. Κάθε Σάββατο απόγευμα, 7 με 8, με τον Γιώργο Αποστολίδη. Διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Μια βόλτα σε σημεία αναφοράς που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Σελίδες από την ιστορία και την ζωή μόνο των ιδίων. Κάθε Σάββατο απόγευμα, 7 με 8, διαδρομές στην ιστορία. Στον Αθήνα Νέα 84.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
9: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984, με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
10: Αθήνα 984.

0: Εχθές είχαμε την επιβολή 2 προσθήμων από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Το ένα ήταν ύψος 3 εκατομμυρίων στην Εστλέ Ελλάς και το άλλο περίπου 1 εκατομμυρίου στην ΒΕΕΦ Ελλάς Ενδυμάτων. Η Χριστιανά Κούση είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Χριστιανά.
1: Σήμερα και από εμένα το πρώτο πρόστιμο φτάνει τα 2.992.987 ευρώ και αφορά 48 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και αφορά την εταιρεία Nestlé. Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για το διάστημα από 13 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου στο πλαίσιο των μέτρων για τον έλεγχο της και έλεγχο της εσχροκέρδειας και την τήρηση του ανώτατου περιθωρίου κέρδους στην αγορά. Το πρόστιμο επευλήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Χθες επευλήθηκε και δεύτερο πρόστιμο, αυτή τη φορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία ΒΕΦ Ελλάς Ενδυμάτων, ύψους 955.000 ευρώ. Και αφορά, η υπόθεση προέκυψε μετά από αυταπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής στις αγορές σχολικών ειδών ένδυσης και υπόδυσης. Η έρευνα έδειξε ότι η εταιρεία, η οποία εμπορεύεται μεταξύ άλλων τα γνωστά σήματα Vans, Eastpak και North Face, περιόρισε μέσω συμβατικών όρων τους διανοπολιτές ως προς τον τρόπο διάθεσης και προώθησης των προϊόντων της στο διαδίκτυο. Η αμερικανική εταιρεία, η θηγατρική της αμερικανικής εταιρείας στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, απαγόρευσε τη χρήση ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών καθώς και την διαφήμιση μέσω μηχανών αναζήτησης όπως οι υπηρεσίες Google Ads. Οι πρακτικές αυτές κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαροί περιορισμοί του ανταγωνισμού καθώς περιόρισαν την προβολή των προϊόντων και τις επιλογές των καταναλωτών κατά την αναζήτηση και αγορά του μέσω διαδικτύου.
0: Μάλιστα. Χριστιανά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εκεί που ήμουν μόνη μου στο στούντιο ήρθε παρέα. Και τι ωραία παρέα. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης είναι εδώ δίπλα μου λοιπόν. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε live από έτσι.
2: Καλημέρα. Αφού λείπει ο Γιάννης.
0: Να μην είμαι μόνη μου. Έτσι. Άριστα. Άριστα.
2: Η είδηση είναι ότι έχουμε πανελλήνες. Δίνουμε δίπλα. Οπότε.
0: Πώς
2: πάμε.
0: Είμαστε εντάξει. Αντέχουμε.
2: Αντέχουμε.
0: Μπράβο. Εύχομαι. Μέχρι τέλους και καλά.
2: Το έλεγα πάνω και γελάγαμε με τον Γιάννη τον Λαβράνο. Όταν την πρώτη μέρα θυμίζει το εξεταστικό κέντρο. Πώς είναι η δίκη των τεμπών που ήταν όλοι την πρώτη μέρα.
0: Ήσασταν απ' έξω στα κάγκελα με πορτοκαλάδες.
2: Σήμερα δεν κάνουν.
0: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ αγχωτικό για τα παιδιά να είσαι απ' έξω.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό πάμε, αφήνουμε, φεύγουμε.
0: Μπράβο. Ήρθες βέβαια σε μια μέρα που έχασε η ομάδα μου.
2: Τι έγινε στο σπίτι σου καταρχάς, δεν μου έχεις πει.
0: Εμείς είμαστε μοιρασμένοι.
2: Στα δύο, έτσι.
0: Είμαστε πάντα χαρούμενοι.
2: Πράσινη στο
0: βέβαια σε μια μέρα που έχασε η ομάδα μου.
2: Τι έγινε στο σπίτι σου καταρχάς, δεν μου έχεις πει.
0: Εμείς είμαστε μοιρασμένοι.
2: Στα δύο, έτσι. Είμαστε πάντα χαρούμενοι. Πράσινη στο δωμάτιο.

0: στη σκέψη της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο
1: να αλλάξει κανάλι. Βέβαια.
0: Πρέπει να πατήσεις κουμπί για να προσαρμοστείς. Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ήταν το τρίπτυχο των παικτών του Ολυμπιακού που οδήγησαν στη νίκη. Ντίνος Μίτογλου.
1: Διάβαζα ότι για μια μπλούζα υπογεγραμμένη του Φουρνιέ μπορείς να δώσεις και 2.000 ευρώ για να την πάρεις τώρα. Είναι στα πολύ high το Φουρνιέ.
0: Που εννοείς στις πλατφόρμες που τις βάζουν πουλάνε. Εντάξει, είναι, τώρα ο Φουρνιέ είναι στα πάνω. Έτσι. Θυμήσου ότι πέρσι στο Αμπουντάμπι που χάνει ο Ολυμπιακός από τη Μονακό, ο Φουρνιέ είναι σε μια γωνία, κλαίει και πηγαίνει ο Σπανούλης. Και να σε πάω στο επόμενο θέμα.
1: Ναι,
0: τον παίρνει αγκαλιά. Και του ψιθυρίζω ότι έτσι είναι, από τις, είναι λέει, περισσότερες οι ήττες παρά οι καλές στιγμές. Οπότε δυνάμωσε, γιατί θα έρθει και η σειρά σου. Και ήρθε.
1: Τελικά ο Σπανούλης κάνει το βήμα.
0: Το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, η πλευρά Αλεξάνδριο, η κυτρινόμαυρη, βρίσκεται σε παραλήρημα. Έχουν βγει βίντεο ως Αρθούρος με το Excalibur. Το Excalibur. Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, βλέπω και Star Wars να βγαίνει ο Darth Vader.
1: Κοίταξε, είναι μεγάλη άρι,
0: στιγμή.
1: Εντάξει,
0: είναι μεγάλη στιγμή, γιατί η Θεσσαλονίκη ξυπνάει και ο ΠΑΟΚ με το Μιστακίδη πέφτει αρκετό χρήμα και ο Άρης με το Σιάο και από πίσω Γιάννης Αντετοκούμπο. Το Αλεξάνδριο, θυμάσαι που το Αλεξάνδριο το βλέπουμε από μικρή, είχε γύρω-γύρω η κερκίδα και μια κουρτίνα που ήταν. Λοιπόν, αποφάσισαν αυτό το πράγμα πλέον να φύγει, θα γίνει μια κερκίδα και εκεί.
1: Επιτέλους.
0: Νομίζω ότι ο Άρης είναι σε καλό momentum και ο ΠΑΟΚ και θα πρέπει οι δύο της Αθήνας σιγά-σιγά. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Γιατί
0: γίνονται μεταγραφές, τα μπάτζετ μεγαλώνουν.
1: Πόλεμος βόρειο-νότι. Ναι.
0: Λοιπόν, και Εθνική Ελλάδος φιλικό παιχνίδι στη Σουηδία στις 8 το βράδυ από τον Α.
1: Και το Μουντιάλ πότε ξεκινάει, την άλλη εβδομάδα.
0: Πέμπτη. Την επόμενη
1: την
0: Πέμπτη
1: επόμενη
0: είναι
1: πέμπτη,
0: το πρώτο παιχνίδι, Νότιος Αφρική, Μεξικό. Εκεί θα έχουμε να λέμε.
1: Έχουμε
0: εκεί, βέβαια,
1: εκείνο το οχταπόδι που επιλέγει και τα λοιπά.
0: Το μπουλπ, λες.
1: Δεν ξέρω,
0: τότε
1: ναι,
0: που πήγαινε και με τα μπαλάκια. Εγώ νομίζω
1: υπάρχει
0: ότι θα παρακολουθήσουμε. Όχι, βέβαια, κάποιος το έχει φάει με ούζο. Το λέμε εμείς από τη Μυτιλίνη. Νομίζω ότι με το Μουντιάλ θα παρακολουθήσουμε καταρχάς το Ιράν. Τι θα συμβεί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ναι, μεν το Ιράν ταξιδεύει, θα είναι νομίζω αύριο μεθαύριο, αναχωρούν από την Τουρκία για το Μεξικό, γιατί εκεί θα είναι το αρχηγείο τους, εκεί θα κάνουν τις προπονήσεις, έχουν πάρει βίζα για Μεξικό και περιμένουν τις βίζες αμέσως για Αμερική,
1: για Αμερική.
0: Αλλά ποια θα είναι η υποδοχή, γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν φταίνε σε κάτι. Για τις τρέλες εκατέρωθεν.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε για ένα μήνα. Βέβαια οι ώρες είναι τρελές. Είναι η πρώτη φορά που σε Μουντιάλ δεν υπάρχουν σταθερές ώρες. Παλιά έλεγες, έχει παιχνίδια 9, 11 και 1.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι νύχτα μέρα για μας,
0: βέβαια. Δεν λέω αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Τη μία μέρα θα έχει παιχνίδι 11, 1, 3. Την άλλη θα έχει 12, 2, 5.
1: Α, είναι και να είστε εσείς η αθλητική σε ετοιμότητα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέω από τώρα.
1: Κάποιο θα χαθεί.
0: Θα τα μοιράσουμε, Αθηνά. Θα βλέπεις ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Λοιπόν, και μια και είσαι εδώ, κάτσα να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι σήμερα θα έχει καλό καιρό, αλλά μπορεί να βρέξει στα βόρεια. Δεν σε αφορά.
0: Τι εννοεί στα βόρεια.
1: Στα βόρεια του νομού. Στα βόρεια του νομού. Το νομό, για την Αττική.
0: Όχι, δεν με πιάνει, εγώ με νότια.
1: Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Σε βλέπω και λίγο μαλλιγμένο. Έχεις κάνει και καμιά βουτιά.
0: Όχι, στάνεις. Είναι του ένα, έχω κάνει.
1: Ένα. Μπράβο. Ένα. Εγώ είμαι στο κανένα ακόμα, αλλά εντάξει.
0: Θα βγει το καν,
1: και
0: θα πας στο ένα.
1: Σου αρέσει ο Μπρους Σπρίνγκστιν.
0: Μ' αρέσει, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 84 κυκλοφόρησε το 7ο άλμπουμ του, το Born in the USA, το πολύ γνωστό. Άπειρα τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε από εκεί. Έμεινε στην πρώτη θέση για πάνω από 5 εβδομάδες.
0: Και η μόδα του ντυσίματός του.
1: Και η μόδα
0: τότε,
1: του ντυσίματος.
0: Όπως είχε βγει με το τζιν και με τις κονκάρδες.
1: Και δεν διάλεξα ούτε το μόνιμο τραγούδι, ούτε το Dancing in the Dark, που νομίζω ότι το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Διάλεξα το Glory Days. Και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εγώ μαζί με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Εγώ θα είμαι ξανά εδώ το πρωί στις 8. Ο Απόστολος νομίζω θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας αύριο, ή είσαι σε λόγο πανελληνίων. Δεν θα είσαι.
0: Όχι, την Τρίτη θα είμαι πάλι εδώ.
1: Δεν θα. Εντάξει, μέχρι
0: το τελευταίο
1: τότε
0: μάθημα.
1: Στο τελευταίο μάθημα. Έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς, στην αρχισυνταξία ο Γιώργος Παπάζογλου. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 4 Ιουνίου 1989. Δυνάμεις του κινέζικου καθεστώτος καταστέλουν βία τις μαζικές διαδηλώσεις φοιτητών και πολιτών στην πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1989 με αφορμή το θάνατο του μεταρρυθμιστή Hu Yaobang, με αιτήματα τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του τύπου και πάταξη της διαφθοράς. Στο αποκορύφωμά τους, οι διαδηλωτές έφτασαν το 1 εκατομμύριο, καθιστώντας την πλατεία το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Η επέμβαση του στρατού πραγματοποιείται με τη χρήση αρμάτων μάχης και ενόπλων μονάδων, οδηγώντας σε αιματηρές συγκρούσεις με τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορία, οι νεκροί ξεπερνούν τους 300, ενώ χιλιάδες άνθρωποι τραυματίζονται και περίπου 10.000 συλλαμβάνονται. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει μέχρι σήμερα διευκρίνιστος λόγω της αυστηρής λογοκρισίας που επιβλήθηκε. Την επόμενη μέρα, στις 5 Ιουνίου, καταγράφηκε μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες του 20ου αιώνα. Ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας σακούλες με ψώνια, στάθηκε μόνος του μπροστά σε μια φάλαγγα αρμάτων μάχης στη λεωφόρο της αιώνιας ειρήνης. Αυτή η πράξη συμβόλησε την απόλυτη αντίσταση του ατόμου απέναντι στην κρατική ισχύ, ενώ η ταυτότητα και η τύχη του παραμένουν άγνωστες μέχρι σήμερα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε παράταση της κατάπαυσης του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών του στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας, όπου τον έλεγχο θα έχει ο Λιβανικός στρατός αντί της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη. Οι επαφές με την Ουάσινγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Προειδοποίησε δε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξαναρχίσει σε μεγάλη κλίμακα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται ως ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη από τις 28 Φεβρουαρίου. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών και αποτελεί συμβολική κίνηση καθώς δεν θα έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Οι 7 σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε διαμερίσματα και άλλος ένα σε επιδρομή στον καταβλισμό προσφύγων Ασάτη. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται αυτήν την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 49χρονος που δολοφόνησε με δεκάβες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 2026-28 προκειμένου να λάβει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας στο κόμμα με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται ισοκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η διαδικασία θα αρχίσει με την εξέταση της πρώτης ομάδας κεφαλαίων για τα δύο κράτη που αφορούν το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα. Φανταστικά νέα σχολίασε μέσω X η Ουκρανή Πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο. Νωρίτερα ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ ανακοίνωσε ότι η Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου συστήματος υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τις δαντάδες της γειτονιάς. Το πρόγραμμα στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών ως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση ως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία από 18 ως 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλατία. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Δύσκολη κατάσταση και στη λεωφόρο Συγκρού, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμιτζή, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν γύρω από το κέντρο σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Αλεξάνδρας και στην κάθοδο της Κηφισίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο, κυρίως στα τμήματα προς Κηφισίας, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αθήνα 984. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τα παιδιά από τα ξένα.
1: Καλώς ορίσαμε.
0: Σαν την Ελλάδα δεν έχει, έλα πες το.
1: Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Φωνάζουμε για απεργίες. Πας στο αεροδρόμιο να ταξιδέψεις.
0: Ναι.
1: Χωρίς καμία ειδοποίηση, έχει φτάσει η ώρα σου να κάνεις boarding και σου λένε ξαφνικά ότι η πτήση ακυρώνεται. Γιατί? Γιατί αποφάσισαν οι Βέλγοι ελεκτές να κάνουν απεργία χωρίς προειδοποίηση.
0: Έτσι.
1: Και έτσι προχθές το απόγευμα κατέρευσε όλο το σύστημα στις Βρυξέλλες. Δύο-τρεις πτήσεις νομίζω φτάσανε που είχαν ξεκινήσει, τους άλλους πετάξαν έξω.
0: Όχι, είναι και να λέτε εδώ πέρα για τις απεργίες.
1: Βέβαια, είχε ενδιαφέρον αυτό που είδα. Κατάφερα να φτάσω χτες και να γυρίσω σε μία μέρα. Κλινικά ρεκόρ.
0: Περίμενε. Κάτσε, βάλε μία ανωτελεία. Να συστηθούμε. Να πούμε εδώ τους χορηγούς μας και θα μας πεις. Νίκος Καρούτζος, άρτη εφικτής. Όχι, άρτη, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρτη, μεσάνυχτα και κάτι.
0: Από τα Βρυξέλλας.
1: Γιάννης Λαβράνος που ήταν εδώ και θα παραμείνει.
0: Μαζί με.
1: Μέχρι νεοτέρας, δηλαδή.
0: Μέχρι νεοτέρας, ναι, κάτσε γιατί έρχονται διακοπές σιγά-σιγά. Μαζί με Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια.
0: Λίλιαν Ξύλου, Πάνο Καβαδά, Γιώργο Παπάζο, που είναι στην παραγωγή.
1: Ο Ντουνιάς έξω.
0: Ναι.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-ONER-papaki-gmail.com
1: και Viber στο 6948-984-984.
0: Πάμε στον χορηγό αυτής της ώρας, διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business. Φύγαμε. Έλα, για πες τώρα τι έμαθες εκεί.
1: Και υπάρχει πλέον μεγάλη μπίζνα με το παράνομο εμπόριο καπνού.
0: Τώρα.
1: Είχα πάει σε μια εκδήλωση που έκανε μια μελέτη και η BMG για λογαριασμό της Philip Morris της Ευρωπαϊκής. Παστράτος, ξέρεις και τα λοιπά. Και τι ενδιαφέρον έχει αυτή η μελέτη. Ότι η Ελλάδα είχε μείωση στο παράνομο εμπόριο. Μείωση, όχι τίποτα, φανταστείς τίποτα φοβερό. Αλλά είναι η μόνη που είχε μείωση. Και σε ποιες χώρες γίνεται πάρτι παράνομου εμπορίου καπνού? Και τώρα έχει εξελιχθεί το έργο. Σε ποιες χώρες, για πες?
0: Κεντρική Ευρώπη.
1: Βέλγιο, Γαλλία. Το 40% νομίζω στη Γαλλία, θυμάμαι καλά τα νούμερα.
0: Καλά, προφανώς όμως
1: είναι μαύρος
0: καπνός. Φτάνουν εκεί πέρα από κάπου αλλού.
1: Εκεί μπορεί να παράγονται και εκεί. Μπορεί να, δεν ξέρω. Υπάρχουν περιοχές. Ναι, υπάρχουν.
0: Δηλαδή το που πιάνεις τα παράνομα καπνικά προϊόντα.
1: Εκεί που έχει μεγάλη οικονόμα.
0: Είναι αυτό που έλεγες ότι είναι και πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Τα τσιγάρα
1: είναι πολύ ακριβά. Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία. Ο παράνομος, και δεν,
0: το
1: είναι
0: άλλο
1: μόνο,
0: πες, το άλλο
1: δεν είναι μόνο παράνομος καπνός. Δεν είναι μόνο παράνομος. Υπάρχουν και εργαστήρια που κάνουν παραποιημένα τσιγάρα. Δηλαδή βάζουν απ' έξω πινακίδα τάδε μάρκα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό που δεν έχει επιβληθεί φόρος στο.
1: Μπράβο, γιατί παλιότερα κυριαρχούσε αυτό. Υπάρχουν και τσιγάρα που κυκλοφορούν στην αγορά από τα οποία λένε τάδε μάρκα και είναι άλλο.
0: Ναι. Και ούτως ή άλλως τα τσιγάρα είναι επιβαρυντικά για την υγεία, πόσο μάλλον κάνουν και παραποιημένα.
1: Σε όλο αυτό.
0: Το άλλο, έλα, πες το άλλο. Πες το άλλο που κλείνανε τα αεροδρόμια στην Πολωνία.
1: Με
0: και...
1: το Λουκασέγκο. Ο Λουκασέγκο, λοιπόν, κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος για να τη σπάσει και να, το ηθικό της νομοταγούς Ευρώπης. Τι κάνανε, στέλναν οι αθεόφοβοι από την Λευκορωσία τα τσιγάρα με, τι φαντάζεστε, με αερόστατα, παιδιά. Με αερόστατα.
0: Θυμάμαι τα περιστατικά που
1: με
0: ήταν
1: αερόστατα.
0: Συνεχόμενες μέρες με υπτάμενα αντικείμενα, λέγανε κάτι για ντρόν, μετά λέγανε για αερόστατα.
1: Τα ούφο αυτά
0: επικίνδυνα, γιατί ήταν επιθέσεις προς την Ευρώπη. Πάντως, που εξοπλίζεται με όπλα.
1: Σημασία, όμως,
0: και ήταν αερόστατα με.
1: Τι προκαλεί πολύ υψηλή φορολογία και δεν είναι μόνο στα τσιγάρα. Το δούμε και εμείς εδώ. Ας πούμε για τα καύσιμα.
0: Τι λες.
1: Πώς είναι η καταναλογία των καυσίμων, πώς μετά στις χώρες που έχει πολύ υψηλή φορολογία του καπνού.
0: Ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο. Άκουμε τώρα αυτό
1: το παράδοξο είναι άλλο.
0: Περίμενε πως αυτό
1: ότι
0: που λες.
1: Ότι οι Βορειοευρωπαίοι που τα έχουν κάνει μούτι με το παράνομο εμπόριο, δηλαδή το Βελγίο δεν είναι καμιά χώρα του Νότου.
0: Ναι.
1: Παραδόξως η Ιταλία έχει χαμηλή. Δεν έχει πολύ μεγάλη ποσοστά λαθρεμπόριο. Η Ιταλία που έχει μαφία, Ιταλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει αυτά τα. Εκεί δείχνει λοιπόν ότι οι λαθρέμποροι πάνε εκεί που έχει μεγάλη οικονόμα. Διότι το κίνητρο είναι μεγάλο. Γιατί όταν κάνει ένα πακέτο τσιγάρα κατασκευή, ξέρω εγώ, 80-90 λεπτά, ένα ευρώ. Και πουλείται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10, 12, 15 ευρώ. Προφανώς υπάρχει έδαφος να οικονομήσεις.
0: Λοιπόν, η παραδοξότητα επ' αυτού σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι. Γιατί είδαμε και τα τελευταία στοιχεία, ο πληθωρισμός είναι στην Ευρώπη 3,2, στην Ελλάδα είναι 5%. Πώς γίνεται διαρκώς στην Ελλάδα η αύξηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, παρότι είναι ένα ευρωπαϊκό διεθνές θέμα, και ειδικά στα καύσιμα. 10,9% αύξηση του πληθωρισμού στα καύσιμα στην Ευρώπη. 20% στην Ελλάδα.
1: Έχουμε,
0: και 20% στην Ελλάδα.
1: Και με επιδοτήσεις. Και με
0: δύο διελιστήρια στη χώρα να μην επιβαρύνεσαι και στα μεταφορικά. Ναι. Και παρόλα αυτά είμαστε πρωταθλητές.
1: Εμείς έχουμε φόρους έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, οι φόροι δεν επηρεάστηκαν. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Όχι, έχουμε φόρους, μεγάλους φόρους. Μόνο και μόνο από την αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης των καυσίμων, έχουμε το καπέλο του 24% που ανεβάζει την τιμή στο τελικό.
0: Ως προς τον ΦΠΑ, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σταθερός είναι.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συγκεκριμένος σε όλο. Οπότε.
0: Κατά τα άλλα, χαράς Ευαγγέλια, Νίκο.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι όπου δεν υπάρχει ισορροπία στη φορολόγηση, το διορθώνουν οι αγορές. Και τώρα έρχονται πανέξυπνοι Ευρωπαίοι, γιατί συζητείτε. Υπάρχουν δύο οδηγίες σε προετοιμασία, μία για τα καπνικά προϊόντα γενικώς και μία για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων. Που από ό,τι φαίνεται θα πάει να βάλει σε όλα τα καπνικά προϊόντα φορολογία, ελάχιστη φορολογία. Αυτό το προωθεί ο Βορράς. Και βέβαια ο Νότος δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν και τα χαΐρια του Βορρά. Παρ' όλα αυτά αυτοί επιμένουν.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν ξέρω, έχω κάποια σκοπιμότητα προφανώς.
0: Εγώ δεν είμαι αρνητικός στο να φορολογήσει προϊόντα τα οποία θα λειτουργήσουν ως αντικίνητο προκειμένου να σταματήσει να τα αγοράζει ο κόσμος. Η αφορολόγηση σε βασικά ήδη είναι το πρόβλημα. Και εδώ έχουμε πρωτιές. Εδώ έχουμε πρωτιές.
1: Υπάρχει και ισορροπία μεταξύ των εσόδων που θέλει το κράτος. Διότι, Γιάννη μου, αν δεν ήθελε, δεν θα θέλει τα έσοδα από τα τσιγάρα. Μια χαρά του έρχονται τα έσοδα από τα τσιγάρα.
0: Δεν το συζητάμε, άλλο αυτό.
1: Να μην τρελαθούμε.
0: Χαρά σε Ευαγγέλια όμως, Νίκο μου, γιατί φεύγουμε από την εποπτεία και θα τα κάνουμε ό,τι θέλουμε τα
1: επιπλέον. Ισολογισμό
0: καπνοβιομηχανιών.
1: Να δεις τη γραμμή που λέει τα έσοδα και από κάτω μετά το φόρο τα πραγματικά έσοδα. Εκεί θα καταλάβεις τι βγάζει το κράτος από τις καπνοβιομηχανίες. Χωρίς το ΦΠΑ μέσα.
0: Εγώ ξαναλέω, τώρα που φεύγουμε από την επιτήρηση, γιατί αυτό διαφημίζει ο Πρωθυπουργός, τι θα αλλάξει την καθημερινότητά μας, θέλω να ρωτήσω. Τι σημαίνει.
1: Όχι, σημαίνει.
0: Σημαίνει ότι πάβουν οι δεσμεύσεις για πρωτογενή πλεονάσματα. Σημαίνει ότι μπορούμε να αποφασίζουμε μόνιμα πού θα κατευθύνουμε τα πλεονάσματα.
1: Εκεί έχεις περιθώρια.
0: Ότι θα μπορούμε να λαμβάνουμε μόνιμα και ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν.
1: Θα ισχύει ότι ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα είσαι σε ειδικό καθεστώς. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Βέβαια θέλω να το δω.
0: Και εγώ. Είμαι πολύ περίεργο.
1: Αλλά είναι μια θετική εξέλιξη, μην το.
0: Όχι, αν σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Και ένα άλλο που θα συμβεί. Εγώ περιμένω να γίνει γρήγορα, να βελτιωθεί το αξιόχρεο που σημαίνει καλύτερους όρους δανεισμού.
0: Ναι, καλύτερους όρους δανεισμού, γιατί αυτή τη στιγμή το ξαναλέω.
1: Και αυτό πάει προς τα
0: ότι
1: κάτω,
0: πάμε και αποπληρώνουμε δάνεια με 1,3% επιτόκιο για να δανειστούμε 7 δις, για να δανειστούμε 4 δις με 4,5% επιτόκιο.
1: Έχει όμως 4,8. Λογική αυτό το πράγμα που κάνουμε. Διότι αν δεις το πώς συγκεντρώνονται τα δανεία. Το 32, άμα γίνει καμιά στραβή και μετά, δεν θα μπορεί να πληρώσει τίποτα.
0: Μα είναι ρυθμισμένο αυτό το δάνειο που αποπληρώνουμε τώρα. Δεν αλλάζει κάτι στους όρους του.
1: Μεταφέρει, κάνει με καινούργιες εκδόσεις, μεταφέρει τις λήξεις των δανείων. Τις πάει πίσω. Κάνοντας καινούργιες εκδόσεις, μετακομίζει τις πληρωμές προς τα πίσω και τις πάει προς τα πίσω.
0: Και για καινούργια δάνεια όμως.
1: Όχι. Η αναχρηματοδότηση των παλιών είναι και ένα κομμάτι από πληρωμή.
0: Για να επιβαρύνεσαι με τριπλάσιο επιτόκιο στα ποσά που δανείδες.
1: Ο δανεισμός έχει μια λογική. Κοίτα, δεν μπορούμε να μείνουμε σε πρόγραμμα με τη διμερή διαδικασία εφόρου ζωής.
0: Υπήρχε ένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα πούμε στην πραγματική.
1: Όπου είχε μεταφερθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μεγάλες αποπληρωμές δανείων. Και μια χώρα που έχει μεγάλες αποπληρωμές είναι πάντα υπό αβεβαιότητα, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αν
0: μπορεί η Ελλάδα να καταρρεύσει
1: να πηγαίνει περίφημα το 32, έτσι. Μπορεί να πηγαίνει, δεν ξέρω.
0: Μπορεί και όχι.
1: Μπορεί να πηγαίνει όμως κατά διαόλου, ή μπορεί να μην υπάρχει το κλίμα σε διεθνές επίπεδο να μπορεί να χρηματοδοτήσει τα ομόλογα. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια κρίση ομολόγων. Εκεί όταν έχεις μεγάλες λήξεις, δεν μπορείς να πάρεις τέτοιο ρίσκο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ λέω ότι υπάρχει ένας παραλογισμός σε όλο αυτό. Πάμε παρακάτω, γιατί ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχουμε τον ήλιο και τη θάλασσα στα πόδια μας. Οπότε και φτωχοί να είμαστε, πάμε και ρίχνουμε μια βουτιά και τα ξεχνάμε όλα. Πάμε σε διακοπή και
1: επιστρέφουμε. Θα πάμε για βουτιά.
0: Πάμε για βουτιά. Με μια πέτρα κρεμασμένη στο λαιμό.
1: Σοπάρε.

0: Μύρισε εκλογές, Νίκο. Μύρισε εκλογές. Έχουμε επιδόματα 150 ευρώ για τα παιδιά. Έχουμε αναδρομικά συντάξεων.
1: Αλλά έχουμε και φορολογικές δηλώσεις.
0: Έχουμε διέταξη. Έχουμε φορολογικές δηλώσεις. Αυτό λιπητερή. Είναι μόνιμο.
1: Έρχεται λιπητερή.
0: Death and taxes που λένε και, yeah, και στην Αμερική. Αλλά έχουμε και δεύτερο νίκη για γιατρούς, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς.
1: Θα πάρουμε εμείς.
0: Και έχουμε. Όχι, δεν είμαστε μεταξύ αυτών και ούτε στην περιφέρεια. Και έχουμε
1: εμείς
0: και ρύθμιση.
1: Δεν έχουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Χρεών, ρύθμιση χρεών 72 δόσεων. Για κάποιους μπορεί να είναι σωτήριες. Δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και αυτά θα κουβεντιάσουμε, όλα αυτά τα θέματα θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Νίκο Φρακεδά και τον φοροτεχνικό. Καλημέρα, κύριε Φρακεδά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, 72 δόσεις. Τι χρέη αφορά, ποια είναι τα κριτήρια και αν αρκεί. Γιατί τέτοιες ρυθμίσεις έχουμε δει να έρχονται στο παρελθόν αρκετές φορές.
2: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι το πιο juicy.
0: Ναι.
2: Το αν αρκεί θα το δείξει η καθημερινότητα. Γιατί? Διότι είτε βάλεις 72 δόσεις, είτε βάλεις 872 δόσεις, αν η καθημερινότητα και η ακρίβεια συνεχίσει ή ενταθεί στο μέλλον, όσες δόσεις και να βάλεις είναι
1: δεν θα πληρωθούν.
2: Σχεδόν αδύνατο να εξυπηρετηθεί η ρύθμιση, γιατί, και να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι το σημαντικό και να πούμε τα υπόλοιπα, ότι η ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων αφορά χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Οδεκάτου του 2023. Και γιατί έγινε αυτό? Αυτό έγινε διότι όταν βάλανε κάτω το Υπουργείο το χαρτί και το μολύβι, είδαν ότι πάνω από το 75-80% των χρεών που υπάρχουν σήμερα σαν αντικτά άλυξη πρόθεσμα δημιουργήθηκαν μέχρι το 2023. Οπότε σου λέει, πάω να πιάσω αυτά. Έτσι που ήταν όντως και είχαμε την πανδημία.
1: Αλλά τώρα μπορεί να έχουν φυτρώσει κι άλλα. Αν είσαι χρεωμένο στο
0: 2023. Όχι, βγήκαν στοιχεία. Αυτές τις μέρες βγήκαν κι όλα τα στοιχεία. Δύο δισεκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο. Τα 400 τον τελευταίο.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φραγκαδάκη. Υπάρχει μια λογική διαχρονική στο ελληνικό κράτος που λέει, που κάνει κάτι ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν παρελθόν, ενώ τρέχουν οι υποχρεώσεις, έχει φρακάρει ο άλλος έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις, αλλά τρέχουν σε ένα χρονικό σημείο πίσω και του λέει πλήρωσε και τα τρέχοντα, τα οποία δεν μπορεί να πληρώσει και δεν έχει να τα πληρώσει.
2: Εκεί
1: και γίνεται αυτό το χάος.
2: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Τι σου λέει λοιπόν? Σου λέει ότι για να μπει στη ρύθμιση θα κάνει την αίτηση, ωραία, θα μπει κλπ. Αλλά για να διατηρηθεί η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να πληρώνει και τα τρέχοντα. Ή να τα εξοφλεί.
1: Ή να τα ρυθμίσει.
0: Να βάλει άλλη ρύθμιση. 24-48.
2: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι έτσι όπως πάει η καθημερινότητα με την ακρίβεια, θα δούμε αν τελικά θα αποδώσει όλο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα επιλέξει να μπει στις 72 δόσεις, γιατί ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει δεσμευμένους λογαριασμούς.
1: Άλλη ιστορία αυτή.
2: Ναι, αλλά αν το συνδυάσουμε με τη διάταξη την καινούργια, η οποία λέει ότι μετά το 25% της αποπληρωμής αρχίζω και σταδιακά που δεσμεύω το λογαριασμό σου, άλλος να έχω ένα κίνητρο να πω σε μια ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Να δω τι θα κάνω.
0: Έτσι, για όσο αντέξω πιθανώς για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, έτσι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών που βγαίνουν από τις ρυθμίσεις.
2: Σε κάθε περίπτωση, εδώ θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και το εξής. Ξέρετε, έχω ένα χρέος. Καταρχάς, πρέπει να δω σε πόσους χρωστάω. Αν χρωστάω μόνο στην ΑΔΕ, θα κάνω τη ρύθμιση στα ταμεία, θα κάνω τη ρύθμιση 72 δόσεων. Αν έχω και τραπεζικό δανεισμό.
1: Ιδιωτικό χρέος, δηλαδή.
2: Αν έχω ιδιωτικό χρέος, εκεί θα πρέπει να σκεφτώ τον εξοδικαστικό. Γιατί στον εξοδικαστικό γίνεται και μεγάλο κούρεμα αυτή προ αυξήση, που σημαίνει ότι μπορεί το τελικό ποσό το οποίο θα κληθώ να πληρώσω με δόσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές, μπορεί να είναι.
1: Να μπορώ να αντέξω.
2: Πιο διαχειρίσιμο.
0: Παρ' όλα αυτά, κύριε Φραγκεδάκη, αυτές οι 72 δόσεις δεν αφορούν και ιδιωτικό χρέος? Αυτή η διάταξη περνάει τώρα, αφορά μόνο δημόσιο?
2: Είναι μόνο ΑΔΕ και ταμεία.
1: Και ταμεία.
0: Και ταμεία, μάλιστα.
2: Είναι οπειλές προς το δημόσιο. Έτσι, είναι οπειλές προς το δημόσιο. Ενώ στον εξοδικαστικό μπαίνει και το ιδιωτικό χρέος. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι, είπαμε, τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 23, είναι η δόση ελάχιστη 30 ευρώ, άρα αν κάποιος χρωστάει 3.000 και μπει στη ρύθμιση δεν θα έχει 72 δόσεις.
1: Λογικό. Θα έχει λιγότερο. Εντάξει, 30 ευρώ τώρα είναι λογικό το.
0: Αν και είδαμε ότι οι οφειλέτες στην τυπική πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι που χρωστάνε μέχρι 15.000 ευρώ.
2: Εκεί. Η πλειοψηφία είναι εκεί. Η πλειοψηφία είναι αλήθεια. Αυτό είναι εκεί. Οπότε είναι ένα χρέος.
1: Είναι ψηλοδιαχειρίσιμη η κατάσταση, δηλαδή.
2: Είναι διαχειρίσιμη. Ναι. Είναι διαχειρίσιμη. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο.
0: Πάμε στα λοιπά. Ναι. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, ναι.
2: Όχι. Θέλω να πω ότι κάποιος ο οποίος θα σκεφτεί να μπει στις 72 δόσεις δεν είναι καρύφλησα και πάμε, και πάμε και βλέπουμε. Θα πρέπει να τηρεί και τα τρέχοντα, έτσι αυτό είπαμε.
1: Σωστό το πρόβλημα. Και πέφτουν οι...
0: Είναι αν δεν έχεις έσοδα ή αν γράφεις ζημιές, πώς να καταφέρεις να συνεχίσεις να έχεις συναφείς.
1: Εντάξει, άμα δεν είσαι και βιώσιμος δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά τέλος πάντων. Σωστό. Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Μετά θα μπούμε στην κουβέντα του δοχευτικού.
1: Ποιος επιδοτείται τη λειτουργία επιχειρήσεων σε βάρος άλλων που είναι υγιής.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φορολογικές δηλώσεις. Με το καινούριο καθεστώς ούτως ή άλλως φανταζόμαστε ότι το ποσοστό αυτών που έχουν υποβάλει, γιατί είναι πια αυτόματο,
1: ναι,
0: είναι πολύ υψηλότερο των προηγούμενων χρόνων. Υπάρχουν παγίδες εκεί που πρέπει κάποιος να είναι προσεκτικός.
2: Βρισκόμαστε στη δεύτερη χρονιά ουσιαστικά που έχουμε το καινούριο, με το καινούριο σύστημα που έχει και προσυμπληρωμένες, αλλά έχει και ένα διάστημα από τις
1: από
2: Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο για την υποβολή. Αυτή τη στιγμή με χρησινά στοιχεία, τα οποία κοίταξα, είμαστε περίπου στο 60% των συνολικών δηλώσεων που.
1: Άρα βλέπετε να εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία.
2: Θεωρητικά, εάν δεν προκύψει κάτι πολύ σημαντικό, θεωρητικά θα εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία.
1: Δεν έχουμε τα προηγούμενα, αυτά που είχαμε τα παρατράγωδα με τις εφηφορίες του δημοσίου τα προηγούμενα χρόνια που δεν
0: έδιναν στοιχεία.
2: Από τη στιγμή που έφερε διάταξη και προβλέπει πρόστιμο για τον διοικητή της μονάδας του δημοσίου ή για τον υπεύθυνο.
1: Συνεμορφώθησαν με τις υποδείξεις μετά.
2: Άμεσα.
1: Μόνο έτσι. Μόνο έτσι, από ό,τι φαίνεται.
2: Θα θυμίσω ότι τότε με τον κορονοϊό, με τις αναστολές και τα 536 ευρώ που πέραν τις αναστολές ο κόσμος, ο ΕΦΚΑ και οι υπόλοιποι φορείς ανέβαζαν τα στοιχεία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
1: Και είχε γίνει του κουτρούλιο γάμος με τις διορθωτικές τροποποιητικές μετά. Και οι λογιστές τα βγάλανε το καλοκαίρι στην Αθήνα και όλοι. Δηλαδή θα πάτε διακοπές τον Αύγουστο, αυτό βλέπω.
2: Ναι, για να γλιτώσουμε για την κρίνια, όπως έλεγε
0: κάποτε. 150 ευρώ επίδομα παιδιών δεν κάνει κάποιος κάτι, έτσι.
2: Χωρίς αίτηση.
0: Μόνο να έχει δηλώσει ένα λογαριασμό τραπεζικό.
2: Αυτό, τον IBAN μας να έχουμε καταχωρημένο στην ΑΔΕ, που οι περισσότεροι τον έχουν γιατί ήταν και προϋπόθεση, ξέρεις, να υποβάλει την δήλωση για να έχει τον IBAN καταχωρημένο. Χωρίς αίτηση, έχω μέχρι 30 Ιουνίου, μέχρι τέλος Ιουνίου IBAN θα καταβληθεί, οπότε πολύ σωστά ξεκινήσατε την κουβέντα αυτή ότι μυρίζει εκλογές και αυτό, ξέρεις, θα το δούμε και το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση της Αλνίκης, όπου εκεί δεν θα μυρίσει, εκεί πέρα θα...
1: Θα βρωμήσει.
2: Ακριβώς.
1: Πάρτε λεφτά.
0: Ταυτόχρονα έχουμε ούτως ή άλλως κάποιες άλλες επιβαρύνσεις. Αυτό το καινούριο το ένφια από το παράθυρο μέσω των Δήμων.
2: Ξέρετε, το σημαντικό σε αυτό, το τρομακτικό μάλλον, δεν είναι σημαντικό, είναι τρομακτικό, είναι ότι κάθε Δήμος θα επιλέγει την επιβάρυνση κατά τον δοκούν.
0: Και μάλλον θα πηγαίνουν στο μέγιστο.
2: Και δεν
0: λέω
2: είναι
0: εγώ,
2: αυτό.
0: Υποψιάζομαι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Παίζετε, παιδί μου, ότι εγώ θέλω, ωραία, αποφασίζω σαν Δήμο Στάδε, ας πούμε ότι θέλω τόση επιβάρυνση. Είναι ότι πάει μέσα από τη ΔΕΗ. Και είναι ανελαστική η πράξη του.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δεν είναι ότι.
1: Αλλιώς κόβει το ρεύμα, είναι απλό
2: το πράγμα. Ακριβώς.
0: Αρκεί να αποδίδεται μετά και στους Δήμους,
2: ναι,
1: ακριβώς,
2: για να δούμε.
1: Πλέον, εντάξει, στο παρελθόν επειδή είχαν και κάποιες εταιρείες που ήταν στα κόκκινα εμπορίας.
0: Κάτι καθυστερήσει και στην απόδοση.
1: Κάτι μικρότερη, κάτι προβληματική. Δεν τα δίνανε και δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και πλήρως αυτό. Οι ΔΕΗ και άλλοι, δύο-τρεις μεγάλοι, ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Φρακεδάκη, γιατί ούτως ή άλλως εσείς οι φοροτεχνικοί έχετε μπει σε κάποιες δεκάδες πλατφόρμες πλέον.
1: Κάνετε τη δουλειά του κράτους, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτό το καινούριο φρούτο, το Μίδα, έχετε εμπλοκή εσείς?
2: Αναγκαστικά.
0: Μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, ναι, για πείτε μας.
2: Ναι, είναι μητρό ιδιοκτησία ακινήτων. Είδα λοιπόν, είναι το ΜΙΔΑ, μάλλον όπως το λέει.
0: Το ΜΙΔΑ.
2: Είναι ουσιαστικά η καινούργια πλατφόρμα που θα την καταστήσει, θα φέρει, θα παντρεύσει, αν θέλετε, το ΕΕ με το κτηματολόγιο. Δηλαδή αυτό που θα γίνει ουσιαστικά.
1: Ναι, αν είναι
0: όταν θα τελειώσει το κτηματολόγιο όμως.
1: Που δεν θα τελειώσει ποτέ.
2: Είναι περιοχές οι οποίες είναι ακόμα.
0: Υποκτηματογράφηση.
1: Είναι και περιοχές που έχουν γίνει οριστικές αναρτήσεις που έχουν γίνει μπάχαλο. Ακόμα χειρότερο.
0: Είναι δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις που τρέχουν οι ιδιοκτήτες στα δικαστήρια.
1: Ίσομα, ναι. Ίσομα, ναι. Με τον τρόπο που έγινε.
2: Ισχύει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μίδας θα έρθει να κάνει. Θα έρθει σε πρώτη φάση να παντρέψει κτηματολόγιο με ψηλονελιάρα, το ακίνητο να έχει και τον ΚΑΕΚ και τον ΑΤΑΚ σε ένα
1: όλα σε ένα νοικοκυρεμένο.
2: Νοικοκυρεμένα. Και το δεύτερο είναι ότι εκεί θα γίνεται όλη η διαχείριση των ακινήτων. Όπως ως προς και στην ενοικίαση, ως προς και στην δωρεά παραχώρηση και στη φιλοξενία κλπ. Όλα δηλαδή, όλο το στάδιο.
1: Και δεν θα πηγαίνουν απαταιώνες να κάνουν δήλωση. Να τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη.
0: Πότε το περιμένουμε να ξεκινήσει.
2: Εντάξει, αυτό.
1: Θέλω να πιστεύω
2: βιαζόμαστε. Μετά το καλοκαίρι. Ήταν τα σχέδια να ξεκινήσει το Γενάρη το Φλεβάρι, μετά ο Φλεβάρι. Μάρτιο-Απρίλιο, τώρα πάμε.
1: Μετά είναι το Πάσχα, τώρα έρχεται τα μπάλια του λαού.
0: Ευχαριστούμε κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Φύγαμε γραμμή, συνδέσουμε Μπαρδάκου για του τίτλου των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η επιχείρηση του λιμενικού στον Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 του λιμανιού. Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του λιβανικού στρατού μετά από 2 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Ψήφισμα της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή. Υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών και αποτελεί συμβολική κίνηση. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η διαδικασία εμποδιζόταν ως τώρα για το Κίεβο λόγω ογκρικού βέτο την περίοδο διακυβέρνησης του Βίκτορ Ορμπάν. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρας στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Καρούτσο και Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Και χθες βγήκε η είδηση. Βγήκε η είδηση.
1: Τι λέγαμε προχθές, ότι πέφτει λιβανιστήρι πολλές μέρες.
0: Ναι. Κάλλη αργά παρά ποτέ. Και επειδή αναφερόμαστε.
1: Για έλα στη θέση του.
0: Αλλά δεν το συζητάμε.
1: Του κυρίου Κώστα Αναστήρη.
0: Η ψυχούλα του το ξέρει.
1: Που τον διαπόμπευσαν. Αλήθεια, τώρα παρεπιπτόντως.
0: Καλημέρα κύριε Αναστήδη.
1: Επειδή, καλημέρα κύριε Αναστήδη. Ο κύριος Κώστας Αναστήδης. Νομίζω το ξέρετε όλοι.
0: Και επειδή κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί στεκόμαστε σε έναν συγκεκριμένο ιδιώτη άνθρωπο ο οποίος είχε αυτή τη διένεξη με το δημόσιο, πρώτον δεν είναι τυχαίος. Και δείχνει ένα μοτίβο.
1: Ναι.
0: Δείχνει ένα παράδειγμα γιατί ο κύριος Αναστήδης ήταν και ο πιο προβεβλημένος, αν θέλεις, μεταξύ μια σειράς ανθρώπων οι οποίοι αντιμετώπισαν την ίδια κατάσταση.
1: Κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα φαντάζομαι δεν θα δει την ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας τα πει ο ίδιος. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αναστήδη, το πρώτο θέμα που σας είχε βγάλει στη σέντρα. Σας ενόχλησε χθες. Γιατί εγώ ψάχνω να βρω αν είχε τίποτα. Για να δω πώς γίνεται η δημοσιογραφία στη χώρα και τι κάνει το σωματείο μας, ρωτάω. Αν υπήρχε τίποτα για την υπόθεση σας χτες.
2: Φωνήγω όντως εν τη ερήμο. Μούκα το λένε στο χωριό μου. Το βούλωσαν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, χθες πήραμε την απόφαση από το εφετείο. Μας κοινοποιήθηκε.
1: Οι λογαριασμοί σας ανοίξαν ή ακόμα κλειστοί είναι?
2: Όχι ακόμη. Θα δούμε τώρα γιατί πρέπει να και διαδικαστικά θα δούμε. Θα κινήσουν αυτή τη διαδικασία να ανοίξουν από όλες τις τράπεζες οι λογαριασμοί.
1: Καλά κρασιά,
2: ναι. Να αποδεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία.
1: Ναι, γιατί τα έχουν δεσμεύσει.
2: Δεν έχουν δεσμεύσει μόνο την ακίνητη και την κινητή. Τρακτέρια, αυτοκίνητα, γιοταχύτητα, πάντα είναι δεσμευμένα. Όλα. Όλα.
1: Αφού ήσασταν εγκληματίας, ήσασταν θεωρητικά εγκληματίας.
0: Εντάξει, εμείς γελάμε τώρα, αλλά αυτό το λέγαμε και η Βρήνη Καρδούλα σας το ξέρει. Και βεβαίως, πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας ρωτήσουμε, επειδή ήδη από χθες ακούμε δηλώσεις σας ότι θα κινηθείτε νομικά και σε επίπεδο αποζημιώσεων υλικών, γιατί όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι, γιατί πέρα τα ποινικά μπορεί να κάνετε και αστικές διαδικασίες, αγωγές.
2: Θα τα πούμε και αυτά, να τα πάρουμε λίγο με τις άλλες πράγματα. Ναι. Θέλω πρώτα να συγχαρώ την κυρία Θάνο, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την κυρία Κιβέλου, γιατί πίστευω ότι είχα αρχίσει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν πίστευα πάρα πολύ. Εδώ αποδείχθηκε όμως ότι και οι γυναίκες δικαστήνες και εισαγγελείς, ας μου επιτραπεί έκφραση, υπάρχουν εισαγγελείς που έχουν κάκαλα και βγάζουν αυτό που πρέπει να βγάλουν. Το πόρισμα της κυρία Κιβέλου που έχω στα χέρια μου, που το εισάγει προς το εφετείο, είναι καταπέλτης. Είναι δίδαγμα για να διδάσκεται ακριβώς στο πανεπιστήμιο. Είναι τόσο λεπτομερές η κατατοπιστική στην έκθεση που έχει κάνει, γιατί δεν βρισκόταν κανένα στοιχείο, ούτε ένας πόντος.
1: Αυτά πώς τα κατασκεύασαν και ποιοι, κυρία Αναστήδη? Διότι το θεωρώ κωμικό και τραγικό ταυτόχρονα ένας εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος να βγάζει μια διάταξη σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, δεν έλεξε τα χαρτιά αυτός. Οι προηγούμενοι από αυτόν, ποιοι του τα έδωσαν? Ήταν πέτσινα τα στοιχεία, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πέτσινα.
2: Τα αναφέρει όλα αυτά στην δικογραφία, στο
0: συμβούλευμα. Στο βούλευμα.
2: Ναι, στο βούλευμα μέσα. Και τους λέει, πρώτον, θα μπορούσατε να δεσμεύσετε ίση με την αξία, αν είχατε υπόνοιες, που δεν υπήρχαν υπόνοιες, γιατί δεν καθίσατε να κάνετε έλεγχο. Τις 17 του μηνός δόθηκε το σήμα και εσείς 18 δεσμεύσατε την περιουσία του. Πότε προλάβατε να κάνετε έλεγχο? Τα λέει επιλέξει μέσα.
0: Mm-hmm. Άρα μέρα, εκθέτει άλλους λειτουργούς της δικαιοσύνης.
2: Ναι, εμείς έχουμε δύο μήνες.
1: Τον κύριο Γκίζη είναι η καμπάνα, ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Τα λέει μέσα όλα.
0: Mm-hmm.
2: Θα σας το κοινοποιήσω, κύριε Καρούζο, για να, για να το δείτε εσείς, για να ακούγεται η αλήθεια σε όλη την Ελλάδα. Πρώτον αυτό, ότι δεν κάνατε κανέναν έλεγχο. Όπως το πήρατε, λέει, το ΠΚΠ και το υπέγραψαν, λέει, και δύο ονόματα μέσα.
1: Να υποθέσω μια κυρία από Θεσσαλονίκη που είναι εμπλεκόμενη σε επισυνδέσεις, είναι υπογράφουσα, γιατί κάτι τέτοιο ακούω.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Λέω, υπογράφουσα το πόρισμα, είναι και μια κυρία από Θεσσαλονίκη με διευθυντική θέση των ΠΚΠ που είναι και σε επισυνδέσεις.
2: Όχι, δεν έχει δύο αστυνομικούς μέσα.
1: Όχι, άσου αστυνομικούς. Πριν τους αστυνομικούς, από τους ΠΚΠΕΔΕΣ, λέω.
2: Όχι, δεν αναφέρει ο
1: νόμος. Α, δεν τους αναφέρει αυτούς.
2: Θα ζητήσουμε εμείς τώρα όλα τα έγγραφα που έστειλαν προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί εμένα είχε το αντίθετο αντίθετη πορεία η δική μου υπόθεση. Όλα βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κλέφτες και λοποδίτες και εμένα το ανακάλυψε και το έστειλαν η ελληνική αστυνομία. Η δίωξε οικονομικού εγκλήματος προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm. Και έκανε αναγκαστικά τον έλεγχο. Και καλά έκανε. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Και πάλι καλά που τον έκανε και σχετικά γρήγορα, αν σκεφτούμε τις συνθήκες, γιατί πάνε και τις ρίχνουν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι ελληνικές δικαστικές αρχές αβέρτα υποθέσεις και την πνίγουνε.
1: Μούφες αντιδική σας.
2: Ναι, τους λέει ακριβώς αυτό γίνεται. Ναι. Τους λέει ακόμη μέσα ότι θα μπορούσατε να δεσμεύσετε μέρος της περιουσίας του, να καλύψετε το 122.000 ποσό, που δεν αποδεικνύονταν
1: κακουργηματική πράξη.
2: Ναι. Γιατί δεν τον ειδοποίησατε για τίποτα, αν τυχόν είχε κάποια ατασταλία μέσα, ναι ή όχι, θα μπορούσατε να
1: αποδεικνύετε. Άλλη ιστορία αυτή. Αυτοί σας στείλανε μετά χαρτιά και σας ζητάγανε διευκρινήσεις για αυτά που είχαν στείλει. Ποιοι σας στείλανε τα χαρτιά και σας ζητάγανε διευκρινήσεις, κάνω λάθος? Δεν σας στείλανε από τον ΑΠΚΕΠΕ μετά χαρτιά που ζητάγανε διευκρινήσεις για αυτά που υποτίθεται είχαν ελέγξει?
2: Ποτέ. Αυτό το αναφέρει μέσα και το λέει και η κυρία Κυβέλου. Θα μπορούσατε να στείλετε όπως θέλετε σε όλους και αυτό που λέει ο νόμος, τα έγγραφα στον Ανεστήρι, να στείλει τα συμβόλαια αν δεν μπορούσατε να τα βρείτε, που ήταν καταφανέστατο, λέει.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη, γιατί έσκασε στο μεσοδιάστημα και το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο και θα τρελαθώ εγώ τελείως.
2: Το ωραίο είναι ότι όσον αφορά για το ελεκτικό συνέδριο, τα χαρτιά που μου έστειλαν έχουν και το ΑΤΑ και το ΚΑΕΚ. Και αυτό διευκρινίζει μέσα και η κυρία Κυβέλου. Καλά, όλα τα χωράφια είναι πανομοιότυπα και δηλώνονται από το 19 και πριν το 19. Και λέει και το άλλο. Τον ελέγξατε, λέει, το 21. Τον ελέγξατε, λέει, το 23. Συγκεκριμένα λέει. Για το 20, το ελέγξατε από τα 16 τεμάχια τα 17. Τα 13. Ναι. 9 οριζοκαλλιέργεια και 3 καλαμπόκι. Το 22 το ξαναελέξατε. Το 23 το ξαναελέξατε και καλώς κάνατε και το ελέγατε και το πληρώνατε. Τον ελέξατε και για το 25, λέει, και τον πληρώσατε και για το 25. Και την επόμενη μέρα της πληρωμής του 25, μετά από έλεγχο δικό σας, τα βρήκε όλα αυτά τα χαρτιά η κυρία Κυβέλο. Τα ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρε και τους ελέγχους που έκαναν. Τον ελέγξατε, λέει, και το 25 και λέτε ότι είναι πανομοιότυπη η δήλωση του ΟΣΔΕ το 25 με τα προηγούμενα χρόνια και εσείς τον πληρώσατε και από την άλλη μεριά τον κυνηγήσατε. Δηλαδή,
0: το ακόμα πιο σκανδαλώδες, κύριε Αναστήδη, είναι ότι την ώρα που περιμένατε το βούλευμα, ξαφνικά, τουλάχιστον από αυτό που ακούσαμε από εσάς, ότι είχε εγκωθεί σε βάρος σας ένταλμα σύλληψης.
1: Για χρέη προς το δημόσιο ήτανε. Μάθατε τι ήταν αυτό?
2: Όχι. Απλά με πήραν τηλέφωνο, με ειδοποίησαν ότι έχει γίνει ένταλμα σύλληψης.
1: Μπράβο στην ελληνική. Αν μας πει ο κύριος Χρυσοχοίδης από πού το πήραν το ένταλμα.
0: Ναι, όχι, όλο αυτό όμως.
1: Της εγκληματίας από τη φέρνη.
0: Όλο αυτό αποτυπώνει ένα σχέδιο, μία πρόθεση, μία στοχοποίηση, εκφοβισμό, δεν ξέρω τι, ποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω, και το ζήτημα είναι ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός που το έχει στήσει όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό από ό,τι βλέπω εγώ από τα λίγα νομικά που ξέρω και από αυτά που ακούω και λίγο που μίλησα με τον δικηγόρο μου, είναι πληρωμένο συμβόλαιο.
0: Από ποιον? Δηλαδή, από την κυβέρνηση?
1: Η κυβέρνηση δηλαδή, η κυβέρνηση.
2: Από πού βάλω? Τα καλά καθούμενα, τόσο κυνηγητό, τόσο σοχετό εναντίον μου, χωρίς να υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο, να εμπλεκούν μέσα οι εισαγγελείς που έδωσαν όλο αυτό που το έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να καθίσουν να ελέγξουν. Δηλαδή, η κυρία Κυβέλο μέσα τους ξεπροστιάζει όλους, τους λέει τι έπρεπε να κάνουν. Ακόμη, τους λέει ότι δεν αφήσετε το λογαριασμό να παίρνει ο άνθρωπος τη σύνταξή του και μπλοκάρετε και το λογαριασμό της γυναίκας του και της μισθοδοσίας. Από αυτά δεν επιτρέπονται, υπάρχει κατάσχετο.
0: Λοιπόν, από τι θα κάνετε τώρα?
1: Σας εξοντώσουν και οικονομικά και σαν άνθρωπο. Εσείς τι θα κάνετε τώρα?
2: Λέει μέσα μου ότι έχω δύο παιδιά που σπουδάζουν και τα δύο και μου στραγγάλισαν και την οικονομική μου επιχείρηση που έχω, τη γεωργική εκμετάλλευση, δηλαδή να μην μπορώ να κινηθώ. Μπήκα στην υπηρεσία γιατί δεν είχα να πληρώσω τα Χριστούγεννα και τις πληγές που έλεγαν. Χωστάω όλο τον κόσμο, τι θα κάνω? Θα τους κυνηγήσω μέχρι που θα πατήσουν στο χωριό μου, λέει, μαύρο χιόνι. Υπάρχει μαύρο χιόνι?
1: Όχι.
2: Όχι. Μέχρι εκεί θα τους κυνηγήσω. Θα ξεσκεπάσω, θα προσπαθήσω να βρω τους υπαίτριους από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Το που ξεκίνησε, το ξυλιαζόμαστε, το ξέρουμε. Ξεκίνησε από το Μαξίμο, δόθηκε η είδηση στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα το άλλαξε και το απόγευμα της 17 Δεκεμβρίου, από ό,τι θυμάμαι την ημερομηνία και όλος ο κόσμος το θυμάται. και το άλλαξαν 10 φορές και στο τέλος λέω ότι ελέγχουμε και καλά έκανα για να ελεγχούμε, αλλά όταν ελέγχεσαι δεν κάνεις κατάσχεση.
0: Προφανώς, άμα ήταν για όλους όσοι ελέγχονται να τους παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Η μισή Ελλάδα θα ήταν σε παγωμένη.
2: Και αυτό που τους τονίζει μέσα και τους λέει και τους ξεφτιλίζει, λέει αφού είχατε και το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ και μπορούσατε να μπείτε στο ΕΜΦΙΑ, τους λέει και να δείτε να πληρώνετε το ΕΜΦΙΑ, που πότε είναι. Μπορούσατε να μπείτε οι μεταγραφές και τους διευκρινίζει. Εδώ ο Ανεστίδης λέει το 23 όπως τόνισε και την τηλεόραση, έκανε μεταβίβαση τα περιουσιακά του στοιχεία λόγω αρρώστιας που έχει, δεν ξέρει το ξημερώνει, μεταβίβαση τα παιδιά του, τα χωράφια.
0: Ναι.
2: Φαινόταν στην εφορία η μεταβίβαση που έκανε το 2023. Σε κράτησε την επιτροπή εγώ.
1: Είναι διασυνδεδεμένα όλα στον αέρα όμως.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι θα μας πει και η ΑΔΕ την άποψή της για τους υπαλλήλους που δώσαν τα στοιχεία. Ή δεν έχουν πει τίποτα. Θα στραφείτε και στην ΑΔΕ να σας δώσουν πληροφόρηση, υποθέτω.
2: Φυσικά, ναι.
1: Για να
2: τώρα το πρόβλημα είναι δεν ξέρουμε τι θα γίνει το ελεκτικό συνέδριο. Εγώ επειδή τα νομικά δεν τα κατέχω, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, αγρότης είμαι. Ναι. Οικονομικά έχω σπουδάσει. τώρα το συμβούλιο αυτό των εφετών καλύπτει την ελεκτική επιτροπή. Το ελεκτικό συνέδριο. Ναι. Εδώ δεν ξέρουμε.
1: Προσπαθούν
2: να φροντάρουν τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ναι, άλλη αυτή βιαστική. Το φραπέ φαντάζομαι δεν τον έχει πειράξει κανένας. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Το φραπέ μόνο.
2: Είναι καλυμμένοι τώρα το ηλεκτρικό συνέδριο.
1: Προφανώς, γιατί από ό,τι θυμάμαι και το ηλεκτρικό συνέδριο λέει κάτι αρλούμπες περί ΚΑΕΚ και κτηματολογίου σε αυτό που σας είχε στείλει. Κάνω λάθος.
2: Όχι, ακριβώς. Μου τα έχει στείλει τα χαρτιά με το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ.
1: Άλλοι επιστήμονες αυτοί οι δικαστές. Πολύ καλοί δικαστές και αυτοί. Μπράβο τους. Μπράβο στο ηλεκτρικό συνέδριο και στον πρόεδρο σου, συγχαρητήρια. Δουλεύει ρολόι.
0: Είναι τόσο σοβαρό και είναι
1: πολύ σοβαρό.
0: Δεν ξέρουμε
1: πώς
0: είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτό. Από πίσω από όλο αυτόν τον μηχανισμό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ελπίζουμε η υπόθεση του κυρίου Ανεστίδη και οι κινήσεις που θα κάνει και ο ίδιος ο νομικός
1: αντίπεδο
0: να ξεσκεπάσουν.
1: Δεν είναι ο μόνος. Ο κύριος Ανεστίδης, απλώς ο κύριος Ανεστίδης επειδή ήταν συνδικαλιστής.
0: Και όλο τυχαίως είναι και κάποιοι άλλοι συνδικαλιστές που φώναζαν εκείνες τις ημέρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο.
1: Συνδικαλιστές που βρέθηκαν στο στόχαστρο και άνθρωποι που δεν έχουν καμία ευθύνη στα περίφημα 22 εκατομμύρια ευρώ του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Να δούμε πόσοι είναι οι πραγματικοί. Γιατί εκεί υπήρχαν κάποιοι πάλι οι οποίοι θεωρούν όλα ότι είναι πραγματικά. Για να δούμε πόσο πραγματικά ήταν αυτά που δώσανε στον κύριο Χρυσοχοΐδη, που έλεγε για δεσμεύσει λογαριασμών τότε.
0: Λοιπόν. Ναι, πείτε μας.
2: Κοιτάξτε λίγο να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Με την επικοινωνία που είχαμε το ηλεκτρικό συνέδριο δικηγόρο μου με την κυρία Μαρία Λαμπύρη, όταν στείλαμε το φάκελο όλο ξανά με τα συμβόλαια, με το ΕΜΦΙΑ, με. Από το
1: κτηματολόγιο
2: τα έγραφα τα πάντα, απάντησε ναι, όλα αυτά που σας στείλω τελείως, θα περιμένετε, λέει, αυτό θα πάρει πάρα πολύ καιρό, λέει, για έλεγχο.
1: Να τον λιβανίσουν, ναι, ναι.
2: Και απαντάει ο δικηγόρος μου, λέει, που τα έχετε μέσα, λέει, όλα τα στοιχεία τα πάντα. Εσείς έχετε, λέει, το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ μέσα σημειωμένα. Σας στέλνουμε και τα διαπιστευτήρια που είναι τη συμβόλαια, έμφυα και κτηματολόγιο. Που θα μπορούσατε εσείς να τα δείτε. Τα λέει μέσα στο δικηγόρο.
1: Αυτά επαγγέλτος να τα πάρουν από τις δημόσιες αρχές.
2: Η απάντηση ήταν δεν μας υποδείξε τη δουλειά μας.
1: Μάλιστα. Ωραία καφενεία είναι αυτά.
0: Όχι καφενεία, καθόλου καφενεία.
1: Τα καφενεία έχει τάξη.
0: Γρανάζια σε μηχανισμό, εγώ λέω. Που κάποτε μπορεί να γυρίζουν πολύ γρήγορα και άμα θέλουν να γυρίζουν πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, κύριε Ανεστίδη, καλή
1: θα
0: δύναμη.
1: Καλή επικοινωνία.
0: Θα παρακολουθούμε
1: πολύ
0: την υπόθεση. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: πρωί, δεν θα έχουμε αποστολή.
1: Ήρθα να ελέγξω
2: την κατάσταση. Οπότε θα επιστρέψουμε Τετάρτη να τα πεις όλα και σύντομα, γιατί περνάει ο χρόνος.
0: Ελά.
1: Δεν ήμουν AI τόσο καιρό.
0: Δεν ήσουν AI.
1: Έτσι. Αλλά επειδή δεν ξεφύγα, το ένας φεύγει ταξίδια, ο άλλος εξαφανίζεται.
2: Πιάνεται από το
1: τρέξιμο. Τρέχει στα αεροδρόμια, πιάστηκε.
2: Μάλιστα.
1: Μάλλον κάνει προετοιμασία, Γιάννη.
0: Προετοιμασία
2: απ' έξω, μπάσκετ.
0: Πάμε στα λοιπόν, κανονικούς αθλητές.
1: 82-76, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-0 Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών για τον τίτλο.
2: Πάλι γκρίνιες.
1: Πάλι γκρίνιες, πάλι διαιτησίες, πάλι. Μας έχουν κουράσει. Έχει κουράσει αυτή η ιστορία να μας αφήσουν να χαρούμε λίγο μπάσκετ.
0: Δηλαδή να, οι ίδιοι διαιτητές να μας αφήσουν. Να μην δίνουν αφορμές.
1: Όλο.
0: Εντάξει, όλο.
1: Όλο σύμφωνο. Το σκηνικό. Γιατί πάλι ανακοινώσεις, πάλι μπλουζάκια, πάλι το ένα, πάλι το. Αφήστε μας, παιδιά, να δούμε λίγο μπάσκετ. Ευτυχώς όμως.
0: Είναι τοξικό το κλίμα, ούτως ή άλλως το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Φέτος ήταν πάρα πολύ.
0: Όταν πυροδοτείται κιόλας και από εξωγενείς παράγοντες, τι περιμένεις.
1: Εντάξει, θα μπορούσε. Τώρα το λέω έτσι, βλέποντα, έχοντας δει το παιχνίδι, ότι φταίει ο Ολυμπιακός για όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί όταν είσαι στο συν 17, το τελειώνεις και μετά δεν μπορεί ο άλλος να σου πει το οτιδήποτε. Αλλά όταν το αφήνεις.
2: Έτσι είναι.
1: Και τρως 4 τρίποντα από το Μήτογλου που εντάξει δεν ήταν και προσχεδιασμένα. Δηλαδή έτοιμο.
2: Τάβαλε όμως.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Άμα πάμε στο μπασκετικό κομμάτι τώρα, οκ, είναι αυτό που λες. Απ' την άλλη ήταν το 1 στα 13 του Χέις Ντέιβις που θα μπορούσε να βάλει 2-3, ας πούμε.
1: Το παιχνίδι δεν είναι. Δεν είναι επιδάφνες ποιότητας.
2: Όχι, είμαστε και στο τέλος. Είναι κουρασμένες οι ομάδες, οι παίχτες.
1: Όχι, δεν είναι θέμα κούρασης. Είναι και θέμα Ολυμπιακός ακόμα κάπου είναι στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν έχουν προσγειωθεί.
0: Πάντα επηρεάζονται.
1: Ακριβώς ότι εδώ διεκδικούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός παίζει σε εισαγωγικά την τελευταία ζαριά να σώσει τη χρονιά από τον αποκλεισμό από το Final Four που έγινε στην έδρα του. Όλοι έχουν ένα κίνητρο, αλλά πρέπει μέσα στο γήπεδο να παίξει. Νομίζω συνήθως βέβαια το πρώτο και το πέμπτο παιχνίδι αγωνιστικά δεν είναι καλά, γιατί υπάρχει το άγχος.
2: Εγώ νομίζω
1: θα
2: ότι,
1: δούμε καλύτερο
2: ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει ομάδα και υπάρχει, έχει διαραγή η σχέση παικτών με προπονητή. Και αυτό φαίνεται.
0: Είναι εμφανές.
2: Και αυτό φαίνεται. Και δεν νομίζω ότι έχει μέλλον ο Αταμάν.
1: Αν πάρει νίκη ο Παναθηναϊκός, θα την έχουν πάρει παίκτες.
2: Ναι, αν θέλουν να παίξουν.
1: Και δεν θα την έχει πάρει ο προπονητής.
0: Δείξαν ότι θέλουν να παίξουν, αλλά κάπου.
2: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει, έχει διαραγή η σχέση.
1: Είναι
2: και φαίνεται στο
1: πολύ καλύτερη κατάσταση. Είναι, πολύ...
2: είναι πιο ομάδα.
0: Είναι πιο ομάδα.
1: Έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο Παναθηναϊκός μέσα στη χρονιά γίναν πολλά. Αλλά νομίζω ότι εμείς ασχολούμαστε με αυτά, αλλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, εκεί χτυπάει αυτή τη στιγμή η καρδιά του μπάσκετ και σε μελλοντικό χρόνο.
1: Κυτρινό μαύρο χαμό με την ανακοίνωση για τα επόμενα 3 χρόνια του Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι του Άρη.
2: Να επιστρέψει ο Άρης στα Σαλόνια.
0: Θα έχουν να τσακώνονται οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί και με τους Αριανούς και τους Παοκτζίδες από τον χρόνο.
1: Τη χρονιά. 1,5 εκατομμύρια.
2: Εντάξει, ήταν μεγάλη ιστορία αυτή.
1: 2 εκατομμύρια και αεροπλάνο. Ιδιωτικό. Για την ομάδα, για ό,τι χρειαστεί.
0: Για τα πάντα όλα. Για σου ρεσιάω.
1: Πάνω από 10 εκατομμύρια το budget. Ναι. Είναι σημαντικό. 10 εκατομμύρια για να παίζεις EuroCup.
2: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο.
2: Εντάξει, κάνεις επένδυση έτσι.
1: Και ήδη ο πρώτος στόχος ο Μοκότα που ήταν ο MVP του EuroCup. Και κρατήστε στην άκρη του μυαλού Mike James.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί φεύγει από τη Μονακό με το Σπανούλι.
2: Άρα πάμε σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ανεβούν, θα δούμε ένα καταπληκτικό καταρχάς ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Τέσσερις ομάδες
1: με τέσσερις ομάδες. Τώρα για Ευρωλίγα και τέσσερις το βλέπω δύσκολο, αλλά γιατί όχι. Γιατί να βλέπουμε τέσσερις ισπανικές, ας πούμε. Γιατί να βλέπουμε τώρα γαλλικές ομάδες, οι οποίες ξέρεις ότι πάντα είναι στον πάτο.
2: Στην Ευρωλίγκα παίζουν από τον μπάτζετ. Άμα υπάρχει μπάτζετ, υπάρχει και Ευρωλίγκα.
1: Εννοείται. Και εθνική σήμερα στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία μεν έχει περάσει στο Μουντιάλ. Εμείς κοιτάμε από τον καναπέ. 8 η ώρα. Δοκιμές, γιατί έχουμε το Nations League που είναι δύσκολο, γιατί είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Και εκεί θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Ενός λεπτού σιγή, μαύρα περιβραχιόνια, γιατί δυστυχώς τις
0: πολύ
1: τελευταίες μέρες
0: πολύ
1: και
0: πολύ
1: ο Άντες από τη μία, ο Μάριος Οικονόμου από την άλλη, δεν είναι ευχάριστα πράγματα. 1-0 η Νίξ μέσα στο Σαν Αντώνιο, γιατί ξεκίνησαν οι τελικοί.
0: Εγώ δεν είχα γεννηθεί όταν πήραν το τελευταίο τους πρωτάθλημα.
1: Και λες να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Τσάκος, ότι να δούμε Νίξ πρωταθλητές με Ευρωλίγκα Ολυμπιακό που στο Madison Square Garden. Νομίζω θα είναι ωραίο αν γίνει πραγματικότητα.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε, Απόστολε.
0: Πάμε σιγά-σιγά.
2: Διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
2: Φύγουμε και μην το ξεχνάμε. Πώς μπορεί να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την

0: επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Τελειώσαμε, φεύγουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε το ένθετο για το τι μπορείτε να κάνετε απόψε.
0: Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.
1: Και στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης.
0: Εμείς θα είμαστε την ερχόμενη Τετάρτη μαζί σας.
1: Ναι.
0: Θα σας λείψουμε, αλλά.
1: Και εμάς θα μας λείψετε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα.
0: Υπάρχει έκτακτο γεγονός, θα είναι εξωτερική μετάδοση.
1: Δευτέρα και Τρίτη, ναι, 9 με 12 έχουμε συνέδριο για του ΟΤΑ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Καλό, τι να πούμε, πενθήμερο, εντάξει. Είναι σκανδαλώδες λίγο. Είναι λίγο προκλητικό, αλλά. Τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί το OPA Festival, μια μουσική βραδιά όπου η ελληνική παράδοση συναντά αρμονικά τον σύγχρονο ήχο. Το ετερόκλητο line-up περιλαμβάνει την Ελένη Τσανικοπούλου, του Σότρα Ρώτα, τη Σουρλουλού και τη Βουκολική Διαταραχή. Συμμετέχει ο stand-up κωμικός Θωμάς Ζάμπρας. Ώρα έναρξης 7, τιμή προπόλησης 8 ευρώ. Η stand-up comedian, συγγραφέας και podcaster Ήρα Κατσούδα παρουσιάζει στις 9 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη μία παράσταση best of, συγκεντρώνοντας για 120 λεπτά τα καλύτερα αστεία της από τις 4 τελευταίες επιτυχημένες solo παραστάσεις της. Εισιτήρια από 11 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού στον Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 του λιμανιού. Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχιών αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Έως τώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται Ισραηλινά πλήγματα με drones κατά μήκος δρόμων σε τρεις τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον η Ισραηλινο-Λιβανική Συμφωνία κατάπαυση του πυρός, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πλήρης πάυση των πυρών της Χεζμπολάχ. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται ως ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών και αποτελεί συμβολική κίνηση, καθώς δεν θα έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Οι 7 σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε διαμερίσματα και άλλος ένα σε επιδρομή στον καταβλισμό προσφύγων Αλ-Σάτι. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται αυτή την ώρα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41 ετών άντρας που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 2026-2028, προκειμένου να λάβει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας στο κόμμα με αφορμή και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται εσωκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Διεθνής Αμνηστία ξεκινά παγκόσμια καμπάνια ζητώντας την απαγόρευση και κατάργηση της χρήσης όπλων πολέμου στις διαδηλώσεις, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τα ευρήματα της έρευνάς της στην Ελλάδα. Συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την εξέταση της πρώτης ομάδας κεφαλαίων για τα δύο κράτη που αφορούν στο κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα. Φανταστικά νέα, σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X η Ουκρανή Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέντερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για τα δικαιώματα της Ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας στα βαρέα και ανθυγινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τις δαντάδες της γειτονιάς. Το πρόγραμμα στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στη σύνταξη και έχει κάνει το ρεπορτάζ. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Στο κόκκινο τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος στην Κηφισού αυτή την ώρα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου. Μικρό μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο συγκρούσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά καταγράφονται και στην έξοδο για Λαμία και από Ανθούς έως Κηφισίας το ρεύμα προς Ελευσίνα. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και από Φιλής έως Κηφισίας. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό που είναι έθριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχες τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Μελιγκόνης.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
6: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αθήνα 984.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει γιατί μετά 16 ολόκληρα χρόνια η Κομισιόν αποφάσισε να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, που γενικώς φιλοτεχνεί προφίλο τη συνομιλία ήδη με την ιστορία, ξέρετε τώρα, παρουσίασαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως εάν ήταν αποτέλεσμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Αλλά εδώ το θέμα μας δεν είναι η πολιτική μικροψυχία. Εδώ οι γαλάζιοι είχαν φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν ότι από το μνημόνιο μας έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο μπροκάτοχός του.

Το θέμα μας είναι ότι οι κύριες ειδήσεις που αφορούν στα οικονομικά δεν έρχονται από την Κομισιόν και δεν είναι η αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η κύρια είδηση για την οποία η κυβέρνηση δεν μιλάει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είναι ότι ο πληθωρισμός πέρασε το 5% και πως πλέον και τα ίδια τα νούμερα δείχνουν ότι αυτός ο πληθωρισμός δεν είναι εισαγόμενος. Για την ακρίβεια, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει εκτοξευθεί 56% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και 56% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι η υψηλή έμεση φόρη, η ελλιπής εποπτεία της αγοράς, τα καρτέλ, όλα αυτά για τα οποία τόσο καιρό φωνάζουν οικονομολόγοι, ο ΟΣΑ, ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος όταν βρίσκει χρόνο ο κεντρικός τραπεζίτης της ανάμεσα στις συνεντεύξεις του στην ομάδα Αλήθειας ή στα ντοκιμαντέρ του Sky για το από τι γλιτώσαμε το 2015. Και μια και μιλάμε για λίστες, κυρίες και κύριοι, μπορεί η Ελλάδα να βγει και από τη λίστα που βρισκόταν μαζί με την Ολλανδία και τη Σουηδία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, αλλά έχει μπει σε μια άλλη λίστα. Σε μια λίστα μαζί με την Πολωνία όταν κυβερνούσαν οι αδελφοί Κατσίνσκι και την Ουγγαρία της περίοδου του Ορμπάν.

Η Ελλάδα έχει μπει λοιπόν στη λίστα των κρατών που δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου και που δεν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη λίστα των κρατών για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της αιρεσιμότητας. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, το πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων έως ότου υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με το πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Και αυτή είναι σημαντική λίστα. Και σε αντίθεση με την προηγούμενη λίστα, το ότι μπήκαμε σε αυτή τη λίστα είναι αποκλειστικό επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης. Στην ίδια λίστα με τους Κατσίνσκι και τον Ορμπάν. Και μια που διάφοροι συχνά πυκνά θυμούνται το 2015, σκεφτείτε λίγο την τραγική ειρωνία. Στη λίστα με τον Ορμπάν μας έβαλαν οι πατριάρχες του μετόπου μένουμε Ευρώπη. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 16 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκι κλειστών FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.

Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Γιώργος Παπάζογλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, υπάρχει το τηλέφωνο 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Για τους πιο ψηφιακούς και ψηφιακές, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η εικόνα είναι πολύ ωραία έξω από το στούντιο, διότι εκτός από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες, αυτή τη στιγμή ξεναγούνται εδώ στο σταθμό και βρίσκονται έξω ακριβώς από το κεντρικό στούντιο. Βλέπουν εκεί τις κονσόλες, το πώς γίνονται οι εκπομπές, τους κάνει την ξενάγηση η συνάδελφος η Βαρβάρα Βιτζιλέου, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί από το δεύτερο δημοτικό του νέου ψυχικού. Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε. Μας βλέπουν, εσείς δεν τα βλέπετε. Δεν τα ακούτε, αλλά νομίζω ότι τους αρέσει. Εδώ λοιπόν μια ξεχωριστή εικόνα. Σας την... Τώρα τα ακούσατε κιόλας.

Εδώ λοιπόν στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης, στον Γκάζι, ξεναγούνται τα παιδιά από το δεύτερο δημοτικό του νέου ψυχικού στον σταθμό μας. Στη συνέχεια θα τα παραλάβει ο συνάδελφος, ο Πάνος Καβαδάς, να πάνε να γράψουν την εκπομπή του στο τετράδιο που ακούτε κάθε Σάββατο στη μία η ώρα. Μία εκπομπή πραγματικά ξεχωριστή. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ο Χρήστος Κόκκινος έλεγε «Ο χρόνος είναι με το μέρος μας». Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για όλους και όλες εμάς. Πάντως, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα σε σχέση με το εάν ισχύει για την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια, η οποία ετοιμάζει εκλογές αναποφάσιστων και εκλογές εκείνων που θεωρούν ότι έχουν πράγματα να χάσουν. Και έτσι, για να τα συνθέτουμε τα θέματα κάπως. Αν δούμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν χθες υποδεικνύει ακριβώς τα ίδια πράγματα προς την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία έχει υποδείξει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΣΑ και η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ότι είναι χαοτικό το καθεστώς των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα και ότι θα πρέπει με έναν τρόπο αυτές οι φοροαπαλλαγές να επανεξεταστούν και τέλος πάντων να μπουν σε μια κεντρική λογική όπου θα υπηρετούν έναν συγκεκριμένο τρόπο που βλέπει κανείς την οικονομία. Διότι ένα από τα πολλά πράγματα, το οποίο όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, λείπει στην Ελλάδα και έχει να κάνει με την φορολογική πολιτική, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο που και οι φοροαπαλλαγές και οι φορολογικές επιβαρύνσεις να το υπηρετούν. Υπάρχει βέβαια ένα σχέδιο το οποίο προκύπτει είτε από το πώς βλέπει κανείς ότι μοιράζονται ή δεν μοιράζονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε κάποιες άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις, είτε ο τρόπος με τον οποίο δεν ασχολείται κανείς με το να πιθαναγκάσει τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τους μικρομεσαίους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ένα σχέδιο, συρρήκνωσης των μικρομεσαίων και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάποιοι παλιά το έλεγαν δόγμα Πισαρίδη, δεν ξέρω αν πρόκειται περί αυτού. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο παλιά είχαμε συνηθίσει να περιγράφουμε με τον γνωστό τίτλο του γνωστού έργου «Το θάνατο του Εμποράκου», αυτό το πράγμα, παρά το γεγονός ότι κοντεύουμε να κλείσουμε δεκαετία εκτός μνημονίων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έστω και ανεμική ανάπτυξη, πάντως υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας ή τέλος πάντων μεγέθυνση του ΑΕΠ για να ακριβολογούμε, οι μικρομεσαίοι διαρκώς μειώνονται, οι μικρομεσαίοι διαρκώς ζορίζονται και ειδικά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε αυτό να μεταφράζεται ακόμη και σε ρεκόρ των αιτήσεων που υποβάλλονται κάθε μήνα για συνταξιοδότηση, κυρίες και κύριοι. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν ότι έχουμε κάποιες επιβαρύνσεις και κάποιες φοροαπαλλαγές μόνο με αυτή τη στόχευση, να συμπιεστούν οι μικροί και οι μεσαίοι και να μεγαλώσουν κι άλλο οι μεγάλοι, κατά τα λοιπά, οι φοροαπαλλαγές, κυρίως οι φοροαπαλλαγές που έχουμε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι φοροαπαλλαγές με το βλέμμα στραμμένο στα focus groups, στις κυλιόμενες μετρήσεις και στο ποιοι έχει μετρήσει η κυβέρνηση, πρώτον ότι πηγαίνουν στις κάλπες και δεύτερον ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι μας έχει προκύψει να έχουμε 5% φορολόγηση στα έσοδα από τα μερίσματα των μετοχών, ενώ παραμένει, το λέμε και θα το ξαναλέμε, ενώ παραμένει στο 24% το ΦΠΑ, ο ΦΠΑ για τα προϊόντα εμμήνου ρήσεως και μηνιαίας γυναικείας φροντίδας. Κάπως έτσι, αν δείτε ποσοστιαία τι γίνεται, τις μεγαλύτερες μειώσεις στον ένφια τις απολαμβάνουν οι έχοντες και οι έχουσες πολλά ακίνητα, αυτοί οι οποίοι επιβαρύνονταν με έξτρα φόρους και με μεγαλύτερες επιβαρύνσεις επειδή ακριβώς είχαν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτοί έχουν δει τον ένφια τους να μειώνεται πολύ περισσότερο από το 30% που είναι η συνολική μείωση, η μείωση στο μέσο όρο και αφορά από την πρώτη κατοικία και
και πάνω. Και βεβαίως και άλλες αρκετές φοροαπαλλαγές, αν ψάξετε και τις βρείτε, είναι στοχευμένες. Είναι αυτές οι αλλαγές οι οποίες έχουν οδηγήσει ένα κομμάτι του κόσμου, αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως μεσαία τάξη, να περνούν κάπως καλύτερα, και ταυτοχρόνως αυτούς στους οποίους θα απευθυνθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προσπαθήσει να τους φοβήσει με αυτό το γνωστό τρίτη τετραετία Νέα Δημοκρατία ή τρεις τετραετίες πίσω. Θα απευθυνθεί λοιπόν σε αυτούς που ως γνωστόν φοβούνται ότι έχουν κάτι να χάσουν.

0: Επειδή λοιπόν με βάση την απόφαση της Κομισιόν για τα οικονομικά, η οποία ακριβώς επειδή αφαίρεσε την Ελλάδα από την λίστα με την Ολλανδία και τη Σουηδία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, έχει πάρει πλέον απόφαση ότι μπορούν να αυξηθούν τα περιθώρια παροχών από τον Πρωθυπουργό περίπου 700 με 800 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. 2 δις θα ήταν το συνολικό πακέτο που θα ακούγαμε στη ΔΕΘ. Πάμε για σχεδόν 3 δις παρακάτω ψηλά. Και βεβαίως, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε, όλο αυτό συμβαίνει με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Βεβαίως, τυπικά, αυτό δεν είναι ένα δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, είναι ότι επιτρέπει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δαπανούν επιπλέον 0,3% του ΑΕΠ, ετησίως ή 0,6% του ΑΕΠ ως το 28, για διαρθρωτική ανθεκτικότητα σε ενεργειακά σοκ. Όχι γενικώς και ορίστος ρίχνουμε λεφτά από το ελικόπτερο, αλλά ξέρετε τώρα πώς τα βαφτίζουν αυτά. Ζούμε στη χώρα που πακέτο αγροτικών επιδοτήσεων είχε βαφτιστεί ως αποκαταστάσεις και ενισχύσεις από κακοκαιρία. Μιλάμε φυσικά για το περίφημο πακέτο Χατζηγάκη των 550 εκατομμυρίων ευρώ που πληρώσαμε μετά και με τόκο. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, οπότε καταλαβαίνετε. Άλλο πράγμα είναι τι λέει ο Ντομπρόφσκης, άλλο είναι πώς θα τα βαφτίσει η κυβέρνηση και προς ποιους και ποιες θα τα κατευθύνει ανάλογα με τις κυλιόμενες μετρήσεις, τα focus groups και τις εκτιμήσεις σε σχέση με το πώς αυτά τα λεφτά μπορούν να τις βγουν, να τα κεφαλαιοποιήσει στην κάλπη. Πάμε να αλλάξουμε εντελώς τώρα θέμα και κλίμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, ο οποίος είναι εκτός από πανεπιστημιακός και συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, διότι την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία επικεντρώνεται και στις άοκνες προσπάθειες για την διεκδίκηση των οφειλών με τις οποίες συνέδεσε όλη του τη ζωή ο Μανώλης Γλέζος. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος ο κύριος Σιγκελάκης. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, γίνει μια πολύ σημαντική εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα,
0: ναι,
1: και το Σύλλογο Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος. Ο τίτλος της εκδήλωσης νομίζω τα λέει όλα. Η επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου. Τώρα, γιατί, πού το στηρίζουμε και λέμε ότι είναι επίκαιρη η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, ενώ γίνονται αυτά που γίνονται. Ακριβώς λοιπόν την ώρα που έχουμε ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, τόσο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όσο και στη Μέση Ανατολή, παρά και έχουμε τώρα μια εύθραστη κεχηρία, που είμαστε στον απόϊχο, ελπίζουμε να μην επαναληφθεί, της γενοκτονίας στη Γάζα, που βλέπουμε καθημερινά οι ηγέτες, οι ισχυροί του κόσμου ή και αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, άλλο τι αποδεικνύεται στο πεδίο των μαχών, να κουρελιάζουν και να τσαλαπατούν το διεθνές δίκαιο, να μην υπολογίζουν διεθνείς συνθήκες, σύνορα, εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία των χωρών. Αυτή ακριβώς τη στιγμή είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ το εξής, ότι όταν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, δηλαδή δεν τιμωρούνται οι υπεύθυνοι οι σφαγείς και δεν αποζημιώνουν τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν η απόδοση των γερμανικών οφειλών από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, για την οποία έχει δεσμευθεί με την υπογραφή της σε διεθνείς συνθήκες, με πιο πρόσφατη τη συνθήκη του Λονδίνου του 1953, αποτελεί μια πράξη απόδοσης δικαιοσύνης, πρόληψης της τέλεσης νέων εγκλημάτων, μια πράξη υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας.
0: Και έχει σημασία ότι κρατάτε αυτήν την συζήτηση ζωντανή, ακόμη και μετά το πέρασμα του Μανώλη Γλέζου στην ιστορία, έτσι.
1: Ναι, ο Μανώλης Γλέζος αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στον αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών ως λογική συνέχεια του μεγάλου κατορθώματος που έκανε με τον αχώριστο φίλο του, το Λάκη, το Σάντα, εκείνο το βράδυ της 30ης Μαΐου 1941 που σκαρφάλωσαν από ένα υπόγειο πέρασμα στην Ακρόπολη, κουρέλιασαν τη σβάστικα και έστειλαν ένα μήνυμα ότι ο φασισμός δεν είναι ανίκητος, θα τον κερδίσει, θα τον νικήσει η αντίσταση των λαών. Λοιπόν, στη συνέχεια μαζί με το Λάκη το Σάντα, καθόλου τυχαίο και μαζί με πολύ μεγάλες μορφές της εθνικής αντίστασης, το Στέλιο το Ζαμάνο, τον Γιώργο Αλέξανδρο Μαγκάκη, τον Ευάγγελο Μαχαίρα, τον Μπάμπη το Ρούπα, τον καπετάν Ερμή Πριόβολο, αγωνιστές του αντιδικτατορικού κινήματος, όπως τον Δημήτρη τον Παπαχρήστο, τον Δαμιανό τον Βασιλιάδη, τον Ολύμπιο Δαφέρμο και άλλους, τον Γιάννη τον Σαμούλη, τον πρωτοπόρο της δικαστικής διεκδίκησης και πάρα πολλούς ακόμα ενεργούς πολίτες, ίδρυσαν πριν ακριβώς 30 χρόνια το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Φυλών. Κατόρθωσε με δύσκολους αγώνες σε μια σκληρή περίοδο, σε μια περίοδο δηλαδή στα τέλη του 90, αρχές του 2000, όπου ήταν τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια, όπου ζούσαμε με το μύθο των παραδείσων του ευρώ, με την κατάσταση ευδαιμονίας στην οποία θα ερχόταν η χώρα με το που θα έμπαινε στην Ευρωζώνη. Τα πράγματα βέβαια αποδείχθηκαν πολύ πιο δύσκολα στην πορεία και υποστήκαμε και μνημόνια κτλ. Λοιπόν, τότε λοιπόν που ήταν εθνική προτεραιότητα η είσοδος στη ζώνη του ευρώ, κατόρθωσαν να κρατήσουν ανοιχτό το ζήτημα και να στη συνέχεια να πάμε στο ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, σε συνεχείς ερηματικές διακοινώσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση από το 1995 μέχρι σήμερα. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Οι αξιώσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας είναι νομικός συνεργείας και δικαστικός επιδιώξιμες, όπως συνήθιζε να λέει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος.
0: Βέβαια.
1: Το ζήτημα τώρα όμως είναι η πολιτική βούληση. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Τα επιχειρήματα, την τεκμηρίωση την έχουμε, είναι αδιάσυστα τα επιχειρήματα.
0: Καλά βέβαια. Και τα έχουν επεξεργαστεί. Υπήρχε και σχετική επιτροπή στη Βουλή επί Προεδρίας Νίκου Βούτση κλπ. Δεν είναι.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν λοιπόν τα κείμενα, υπάρχουν τα επιχειρήματα, υπάρχουν υπογραφές σε συνθήκες. Δεν στερούμαστε λοιπόν τεκμηριώσεις. Υπάρχει το γεγονός, η βούληση, η ομόθυμη βούληση του λαού. Είναι ένα από τα θέματα που ενώνει το λαό σε τίποτα άλλο. Τι λείπει? Λείπει η πολιτική βούληση τουλάχιστον να επιδειχθεί, γιατί ρητορικώς η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ομνύουν στον αγώνα αυτό, αλλά οι κυβερνήσεις διαχρονικώς ελάχιστα πράττουν και νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση ουσιαστικά
0: το έχει ξεχάσει.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα για το θέμα.
0: Λοιπόν, στην εκδήλωση να πούμε θα απευθύνουν χαιρετισμό η κυρία Γεωροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Νίκος Βούτσης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης Αττικής και ο Γιάννης Σταθάς, ο δήμαρχος του Διστόμου, διότι η εκδήλωση αυτή θα γίνει ελάχιστες μέρες πριν την επέτειο από του ολοκαυτώματος του Διστόμου, της μεγάλης σφαγής.
1: Και είναι ομιλητές πολύ και σημαντικοί. Ο καθηγητής ιστορίας, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Καλαβρίτων και πρόεδρος του Δικτύου Μαθηματικών Δήμων, η Λίη Σαράφη, η σημαντική ιστορικός, ο Δημήτρης Κούρτης, επίκουρος καθηγητής διεθνούς δημοσίου δικαίου του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Και εσείς φυσικά.
1: Συντονίζουν ο Μανώλης ο Χατζηνάκης, ο πρώην υπουργός, και ο Θανάσης Πετράκος, ο πρώην βουλευτής.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολλοί κόσμος, θα είναι πολύ το ενδιαφέρον σε αυτή την εκδήλωση. Τα επιχειρήματα θα αναπτυχθούν και θα συνοψιστούν. Θα καταλήξουμε και σε ένα ψήφισμα και θα έλεγα ότι να έρθουν άπαντες, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις για τις οποίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
0: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα το καλύψουμε το θέμα δημοσιογραφικά και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Ότι απόψε στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης γίνεται μια άλλη εκδήλωση στην οποία προσκαλεί η Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και η οικογένεια του Λάκη Σάντα και οργανώνει μια εκδήλωση μνήμης με αφορμή την έδωση του βιβλίου του Γιώργου Μαστροδήμου «Φύγετε γιατί έρχονται». Δηλαδή με πολύ σημαντικούς ομιλητές, το Φώτα Λάδη και άλλους. Λοιπόν, Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι τα θέματα της κατοχής και της αντίστασης επανέρχονται ορμητικά στο προσκήνιο. Το είδαμε πρόσφατα αυτό
0: βέβαια.
1: Επίπεδο. Η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, δικαίως είμαστε υπερήφανοι για το ζήτημα αυτό. Θα αποτρέψουμε την αναθεώρηση της ιστορίας και θα αγωνιστούμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Σικελάκη, σας ευχαριστώ. Επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωσή σας.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σικελάκης, συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε δύο λεπτά, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Για Ισραηλινά πλήγματα με drones στο νότιο Λίβανο κάνει λόγο λιβανικό μέσο ενημέρωσης. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς παρά την παράταση της εκεχηρίας που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν στην Ουάσιγκτον. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας athina984.gr τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας στα οποία διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνεχίζεται η επιχείρηση του λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά μετά την πτώση ταξί στη θάλασσα. Έρευνες διτών για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα ο 49χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελληνική Αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, ο λόγος στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 39 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Έτσι βλέπω έξω από το ραδιοθάλαμο και κέφια πολλά και χαμόγελα. Εξάλλου πριν λίγο είπαμε ήταν εδώ τα παιδιά από το δημοτικό, από το δεύτερο δημοτικό του νέου ψυχικού, οπότε πώς να μην έχει έρθει και το κέφι στον σταθμό. Δημοσιογραφική παραγωγή Βαρβάρα Βιτζιλέου εδώ, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, μετά και την βόμβα που είχαμε προχθές από τον, τη νέα βόμβα από τον Ταλ Ντίλιαν, τον επικεφαλής της Ιντελέξα, τον ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, υπάρχει ένας εκνευρισμός στο Μαξίμου και φαίνεται ότι για την κυβέρνηση έρχεται η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Αν δηλαδή μετά το πολιτικό κόστος που πήρε για να πει όχι στο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για τις υποκλοπές, το πολιτικό κόστος που πήρε για να πει όχι για προανακριτική για δύο πρώην υπουργούς για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αν τώρα θα φέρει κάποιες αλλαγές, κάποια φωτογραφική αλλαγή στον ποινικό κώδικα για να ρίξει στα μαλακά τους καταδικαστέντες. Η αλήθεια είναι ότι βοούν τα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία από τέτοιες φήμες. Οι φήμες αυτές λένε ότι στο Μαξίμου σκέφτονται να αλλάξουν την ελάχιστη ποινή που οδηγεί σε φυλάκιση, ώστε να αποφύγουν την κράτηση η Σάρα Χάμου, η σύζυγος του Ντίλιαν, ο Ντίλιαν, ο Γιάννης Λαβράνος, όχι ο δικός μας, ο Λαβράνος με Β, και ο Φέληξ Μπίτζιος. Κρατήστε την απάντηση που έδωσε χθες σε ένα βίντεο του NGR με τη Ράνια Τζίμα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε: «Δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης». Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me. Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την κυβέρνηση, με όσα λέει, με τη γραμμή της κυβέρνησης, είναι ένας πολύ καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, φαίνεται ότι είναι και ένας πολύ καλός νομικός, προσέχει εξαιρετικά τις διατυπώσεις του. Σε σχέση λοιπόν με τις φήμες για το εάν θα έχουμε φωτογραφική αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, η απάντησή του αυτολεξή μοταμό είναι: «Δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης», είναι αρνητική η απάντησή μου. Όταν ρωτήθηκε, όταν μάλλον κλήθηκε να διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ δεν προμηθεύτηκαν ποτέ το Predator, δεν είπε ότι δεν το προμηθεύτηκαν. Είπε ότι για αυτό το θέμα έχουν μιλήσει οι προκάτοχοί του, ότι τότε δεν ήταν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου, και είπε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, έχουν πει πολλές φορές ότι δεν έχει προμηθευτεί η ΕΥΠ το Predator. Μόνο αυτά, λέει, αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή. Πάρα πολύ ωραία ως εδώ, μόνο που στοιχειώδης γνώση των ελληνικών καθιστά σαφές ότι είναι άλλο πράγμα το να διαβεβαιώνεις ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν προμηθεύτηκε το Predator, και άλλο πράγμα να λες ότι εμένα μου έχουν πει ότι δεν το προμηθεύτηκαν και τους πιστεύω. Λοιπόν, οι διατυπώσεις έχουν τη σημασία τους, και αυτό πολύπεροι και μπορτοκαπνισμένοι δημοσιογράφοι όπως ο Γιάννης Κορονέος, ο συνάδελφος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Παρακολουθώ τις εξελίξεις, διαβάζω εφημερίδες και εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Mm-hmm. Και αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή και αυτά που είναι πιο χαμηλά. Και ώρες τα κοιτάζεις και λες τώρα τι γίνεται.
0: Κάτι σου έχει κάνει κλικ εσύ εσένα.
1: Να ξεκινήσω μένα που το είδα λίγο πιο χαμηλά.
0: Αμέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας ουκρανικός όμιλος, mm-hmm. ουκρανικός όμιλος, μια εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής πουλερικών, αγοράζει τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πουλερικών της Ελλάδας, την Ιτσιάκος. Το 70%. Πάει καλά η οικονομία στην Ελλάδα. Όλα πουλούνται. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, ωραία, αυτό το καλοκαίρι θα μπούμε σε ένα γαλλικό αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και θα πάμε στο κινέζικο λιμάνι, mm-hmm. ή στο γερμανικό αεροδρόμιο για να πετάξουμε για ένα προορισμό, που πιθανά σε ένα ξενοδοχείο που θα ελέγχεται από την TUI. Και εκεί θα υπάρχει μια ελληνική συμμετοχή στα γκαρσόνια. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, και μπορούμε να συνεχίσουμε με όλα τα προϊόντα τα οποία δεν παράγουμε τίποτα. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια έτσι για την παραγωγική ανασυγκρότηση του χώρου.
0: Ναι.
1: Και απλά έχουμε κάποιους τύπους που να μας λένε: «Παιδιά, η οικονομία πάει καλά. Μην το συζητάτε, ας με πάει εξαιρετικά». Και εδώ θα βάλω το δεύτερο που περνάει έτσι στα χαμηλά. Βλέπω λοιπόν ένα προεκλογικό μπόνους της Κομισιόν 1,5 δισεκατομμύριο,
0: ναι.
1: Το οποίο τι λέει? Λέει ότι θα αφαιρούμε από τους απολογισμούς τις δαπάνες που είναι για τους εξοπλισμούς. Με λίγα λόγια, θα τα χρωστάτε, αλλά δεν θα τα υπολογίζουμε. Τι μου θυμίζει αυτό? Τα Greek Statistics, για τα οποία μας κατηγορούσαν, είναι European Statistics εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, θα αυξάνεται το χρέος σας, αλλά δεν θα το βλέπουμε. Θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Θα δημιουργήσουμε συνθήκες ακόμα χειρότερες για την οικονομία, κρύβοντας δημοσίως με την άδεια της Κομισιόν ένα κομμάτι του χρέους, γιατί θα πάει στα εξοπλιστικά, και εμείς θα βγαίνουμε όλοι μαζί και θα λέμε, παιδιά, η οικονομία στην Ελλάδα πετάει, πάει εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Αυτά λέω δύο από τις σημερινές ειδήσεις που τις διάβασα σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή διαβάζω την εφημερίδα μου και βλέπω τι συμβαίνει πραγματικά στην οικονομία. Και έχουμε διάφορους τύπους που μας λένε, μα τι λέτε τώρα, πετάει η οικονομία, πάει εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ να το πείτε στον κόσμο, να δείτε τι θα γίνει, πώς θα φύγετε.
2: Πάντως αυτός ο Μποναμάς εντός εισαγωγικών, ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος 1,5 δισεκατομμυρίου ως το 28, έστω και αν ο Ντομπρόφσκης λέει ότι αυτά είναι για την ενεργειακή κρίση, ξέρουμε πώς βαφτίζονται τα πράγματα στην Ελλάδα, είναι σαφές νομίζω ότι θα μεταφραστεί σε ένα αρκετά μεγαλύτερο προεκλογικό καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είτε για εκλογές τον Οκτώβριο, είτε για εκλογές τον άλλο Απρίλιο.
1: Είναι,
2: δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Τα οποία διάφορα ντοκιμαντέρ, τα οποία επιδιώκουν να μας θυμίσουν το τι ακριβώς έγινε το 2015, τα αγνοούν. Αγνοούν δηλαδή το ότι για να φτάσουμε στη χρεοκοπία, που δεν έγινε το 2015, έγινε 6 χρόνια νωρίτερα, για να φτάσουμε στη χρεοκοπία, κάποιοι Ευρωπαίοι κάνανε πως δεν βλέπανε.
2: Ναι.
1: Κάνανε τα στραβά μάτια και οι ίδιοι, μαζί με κάποιους που μιλάνε σε αυτό το ντοκιμαντέρ, που είχαν την ιδιότητα παλιότερα του Υπουργού Οικονομικών, αλλά αυτό δεν το λένε, μιλάνε ως διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας στη συνέχεια, για να πούνε τι άσχημα που τα κάνανε κάποιοι, στους οποίους ήταν και οι ίδιοι, και κρύβουν πραγματικότητες, κρύβουν όλα αυτά τα γεγονότα, προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο, να φοβήσουν τον κόσμο. Μην πας και αυτός ο κόσμος, αν δεν είναι τόσο φοβισμένος, πάει και ψηφίσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιδιώκουν. Και αυτό που όλοι μαθαίνουμε, ότι μέχρι τις εκλογές ή από την πλευρά της κυβερνήσεως θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια φόβου. Να φοβηθεί ο κόσμος, να μαζευτεί, παιδιά, εντάξει, μπορεί να ψιλοκλέβουνε, μπορεί να μας ακούνε, μπορεί να τα έχουν κάνει λίγο ο μπάχαλα όλο, μπορεί να αφήνουν την αστυνομία να δέρνει, μπορεί, οτιδήποτε, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι και προσέξτε, γιατί αν έρθουνε, χαθήκαμε. Αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Με αυτό θα ζήσουμε.
2: Και αυτό το οποίο λες, ίσως, Γιάννη, να το δούμε ως φράση κλειδί στην προεκλογική εκστρατεία του κ. Μητσοτάκη.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Έχει αρχίσει να φαίνεται ότι θα απευθυνθεί πολύ στους αναποφάσεις τους και σε όσους αισθάνονται και σε όσους ότι έχουν κάτι να χάσουν. Ειδικά στο. Κάτι θες να πεις, έλα.
1: Το βασικό είναι, θέλουν να φοβήσουν.
2: Ναι.
1: Το βασικό, επειδή δεν έχουν να πούνε ότι, παιδιά, πάμε καλά. Εκεί και να το πούνε πιστικά, θα το λένε. Πάμε καλά. Αλλά πιστικά τώρα θα βγουν να πούνε στον συνταξιούχο, που είναι και ψηφίζει σε ποσοστό κοντά στο 50% στις προηγούμενες εκλογές, ότι πας καλά όταν του δώσαν 2,4% και βλέπω τον πληθωρισμό να απογειώνεται. Πώς θα πας να του το πεις ότι περνάς καλά? Πρέπει να του το πεις και να το συνδυάσεις με το, κοίτα, θα έρθουν οι άλλοι και είναι επικίνδυνοι, μπορεί να κλείσουν τράπεζες. Δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να γίνει.
2: Ναι.
1: Μπορεί να πουλήσουν τη Μακεδονία και πάλι. Και οτιδήποτε για να σου δω για τις συντάξεις, διότι καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα οποία τα ζήσαμε και τα οποία επιδιώκουν να τα επαναφέρουν, τι να κάνουμε, σε αυτό θα ζήσουμε.
2: Ναι. Πάντως, βλέποντας και τη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για το Star και τα ποιοτικά ευρήματα των μετρήσεων αυτού του διαστήματος που έχουν αρχίσει να μετράνε και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, πριν περάσουμε σε αυτό, στο εάν έχει καθαρίσει πλέον το πράγμα για την δεύτερη θέση, αν είναι σκληρή μάχη για την τρίτη και την τέταρτη, έχει νομίζω μια σημασία ότι παραμένει αρκετά μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσιστων και σε όλες τις έρευνες σχεδόν η μισή προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι στο Μαξίμου θεωρούν ότι αν κάποιος είναι αναποφάσιστος ακόμη και 8 μήνες πριν τις εκλογές, είναι πιθανό να τον επαναπατρίσουν. Το ακούς εσύ αυτό ως εκτίμηση?
1: Έτσι είναι. Κάποιος αναποφάσιστος που τις περασμένες εκλογές είχε ψηφίσει ένα συγκεκριμένο κόμμα, υπάρχει ενδεχόμενο να πάει να ψηφίσει αυτό το κόμμα. Πολύ περισσότερο εάν καταφέρει να κοιμηθεί το βράδυ, το Σαββάτο το βράδυ πριν τις εκλογές, με ένα φόβο. Κάποιοι στο παρελθόν κουβεντιάζαμε, και εγώ μέσα σε αυτούς, ότι τα πολιτικά προγράμματα, τι ακριβώς τάζει ο ένας, τι ο άλλος, είναι εκείνα τα οποία κυριαρχούν. Κατά την άποψή μου πλέον, εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι το συναίσθημα. Επιδιώκουν κυρίως με βάση το συναίσθημα να κατευθύνουν τον κόσμο στην κάλπη. Δηλαδή, αν το συνέστημα του Σαββάτου το βράδυ είναι ένα συνέστημα «θέλω να πάω να τιμωρήσω αυτούς οι οποίοι με φέραν ως εδώ», τότε η κατάσταση για την κυβέρνηση θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Αν θέλουν αν κοιμηθούν με ένα συνέστημα ελπίδας, επίσης θα είναι άσχημη. Αν κοιμηθούν όμως με ένα συνέστημα φόβου, που οπότε ξημερώνει αύριο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το ποσοστό, το εκλογικό ποσοστό της κυβερνούσας παράταξης να είναι υψηλότερο από αυτό το οποίο καταγράφεται. Μέχρι τότε έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και πολλά ακόμα να ζήσουμε και σε επίπεδο επικοινωνίας, το διαπιστώνουμε και από τις παρουσίες των διαφορών κυβερνητικών στελεχών, αλλά και από διάφορα ρεπορτάζ τα οποία μυρίζουν, ρε παιδί μου. Τώρα, όταν βλέπεις κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι μυρίζουν non-paper Μαξίμου. Και αυτό το πράγμα θα το ζήσουμε πάρα πολύ έντονα. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι από τις πιο πολιτικές εκλογές που έχουμε ζήσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Διότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο παίζει τα αρέστα του. Εάν σε αυτή τη φάση καταρρεύσει αυτό το σύστημα, δεν θα μπορέσει εύκολα να ορθοποδήσει, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι κρεμούντα, όπως οι υποκλοπές και διάφορες άλλες δικογραφίες και ιστορίες, που αν τις διαχειριστούν οι ίδιοι θα διασφαλίσουν ένα καλό μπάζωμα. Αν δεν τις διαχειριστούν οι ίδιοι, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτούς, τόσο που δεν θα μπορέσει κανένας πλέον διαχειριστούν οι ίδιοι, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτούς, τόσο που δεν θα μπορέσει κανένας πλέον

0: και του Άντι Τσίπρας μέτωπο. Δεν ξέρω σε αυτή τη συγκυρία πόσο σοφό είναι για το Πασόκ να δηλώνει ότι αν δεν βγει πρώτο, δεν τον αφορά η συζήτηση για την επόμενη μέρα ή για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
1: Είναι λίγο αντίληψη κουκουέ αυτό, έτσι. Δηλαδή εμείς και μόνο εμείς και κανένας άλλος. Αυτή η αντίληψη μπορεί να περιχαρακώνει κάποιο κόσμο, αλλά δεν συνεισφέρει καθόλου στις γενικότερες εξελίξεις. Και κατά την άποψή μου, ένας κόσμος παραδοσιακός προοδευτικός του ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορεί να εγκλωβιστεί σε αυτό το πράγμα, και ξέρω καλά ότι υπάρχουν και μέσα στο ΠΑΣΟΚ πολύ σοβαρές δυνάμεις που δεν συμφωνούν με αυτήν την αντίληψη. Θέλουν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σαν χώρος και οι ίδιοι σαν προσωπικότητες να συνεισφέρουν στο να υπάρξει μία έξοδος από αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε. Η δυναμική της κοινωνίας όμως είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει εκεί που θα οδηγήσει. Κάνει περιοδίες ο κύριος Ανδρουλάκης, πηγαίνει με διάφορα στελέχη, κουβεντιάζει με κόσμο. Εκείνο το οποίο εγώ μαθαίνω είναι ότι από αρκετές πλευρές του λένε βρείτε τα. Ναι. Ακόμα και τον κύριο Ανδρουλάκη που το βασικό που λέει εγώ. Εγώ πρώτος με μία ψήφο. Πόσο ρεαλιστικό είναι το εγώ πρώτος με μία ψήφο το καταλαβαίνουμε όλοι. Το βρείτε τα καταλαβαίνουμε επίσης ότι έχει σοβαρές αντιστάσεις μέσα στο κόμμα του. Είδα με την κυρία Διαμαντοπούλη.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις εκλογές θα είμαστε αντίπαλοι με την Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Την επόμενη των εκλογών, τι θα είσαι? Μπορεί να είσαι μαζί? Αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ δεν το αποδέχεται.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα εξελιχθεί αυτό? Και ώρες είναι να γελάμε με αυτούς οι οποίοι λένε ότι κουβεντιάζουμε μόνο την πρώτη Κυριακή. Δεν είναι σοβαρό. Πρώτα απ' όλα ξέρω καλά, όλοι το ξέρουμε όσοι κάνουμε το λίγο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός που να μην σκέφτεται το ότι με βάση αυτά τα γκάλοπ τα οποία εμφανίζονται πάμε για δεύτερη Κυριακή.
0: Βέβαια.
1: Όποιος λοιπόν βλέπει αυτά και βλέπει ότι πάμε για δεύτερη Κυριακή, δεν μπορεί να μην σκέφτεται, ωραία, και τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή? Υπάρχει μια πρόταση από τον κύριο Δούκα, την ακούσαμε. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Το να πεις όμως ότι δεν κουβεντιάζω καθόλου για το τι θα κάνω τη δεύτερη Κυριακή είναι πέρα και έξω από τα όρια της λογικής και μας κοροϊδεύουν, αφού ξέρουμε καλά ότι το κουβεντιάζουν. Ποιος με ποιον, πώς θα γίνει, και από την πλευρά της κυβέρνησης που προσπαθεί να ρίξει κάποιες γέφυρες σε όμορα κόμματα, και από την πλευρά της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: αλλά και από άλλα κόμματα τα οποία κάθονται και το κουβεντιάζουν τι θα κάνουμε. Τώρα αυτό το διήμερο θα έχουμε και εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς εξελίξεις θα είναι. Τώρα διάβαζα ένα ρεπορτάζ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει ένα σχέδιο Φάμελου για ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές σε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι τελικά θα γίνει στις συνεδρίες. Αλλά όλοι τι κάνουν, κουβεντιάζουν και την πρώτη Κυριακή των εκλογών και την δεύτερη.
0: Βέβαια.
1: Το να λες ότι δεν κουβεντιάζω τη δεύτερη, κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Ήδη το κουβεντιάζουν. Είναι έξω από τη λογική το να βλέπεις αυτά τα γκάλο που δεν βγάζουν κυβέρνηση και να λες ότι εγώ δεν κουβεντιάσω πώς θα γίνει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Τώρα, σε σχέση με τα κυβερνητικά, μια που αναφέραμε έτσι και τα του ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσουμε λίγο μετά τις Νέες Δημοκρατίας, Γιάννη. Διαβάζω ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον παραπολιτικό στην Καθημερινή, ότι ο Χάρης Θεοχάρης ουσιαστικά αποκαλώντας, περιγράφοντας ως ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά, του έκανε, λέει, αβάντα, διότι προσπαθεί ότι με αυτό που κάνει θυμώνει ακόμη περισσότερο τους δεξιούς ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα λειτουργήσουν χωρίς ενοχές να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα που είναι από τα σπάργανα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό. Πάντως αύριο ο κύριος Σαμαράς από την Κρήτη φαίνεται ότι θα περιγράψει κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει. Έτσι προκύπτει από τους συνομιλητές του.
1: Κοίταξε, αναφερόμαστε στα προβλήματα που υπάρχουν σε διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και όταν βλέπεις διάφορα ρεπορτάζ και διάφορες τοποθετήσεις και από την ναυαρχίδα της συντηρητικής παράταξης, ενώ την επικοινωνιακή ναυαρχίδα, την Καθημερινή, η οποία βάζει διάφορα ζητήματα, δημοσιογραφικά απόλυτα, και εδώ πρέπει να το πούμε ότι ευτυχώς που υπάρχουν

0: κάποιες εφημερίδες και κάποιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κινούνται δημοσιογραφικά και όχι με βάση τα non-papers, και αυτό, μικρή παρένθεση, επιβραβεύεται από τους πολίτες που ανεβάζουν ακροαματικότητες όπως τον Αθήνα 984. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και να ξαναγυρίσω σε αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, ότι η κατάσταση μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν είναι μόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία χτυπούν την κυβέρνηση. Είναι δεκάδες άτομα τα οποία είναι στην πόρτα και απλά λόγω του ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ή το Μαξίμου, πείτε το όπως θέλετε, διαχειρίζεται την εξουσία και δεν σκέφτονται τον εαυτό τους εκτός εξουσίας, γι' αυτό το λόγο παραμένουν εντός, αλλά μόλις υπάρξει απώλεια εξουσίας, τότε θα δεις τι έχει να γίνει και το βλέπουμε σε δεκάδες δηλώσεις. Σε δεκάδες δηλώσεις.
1: Μάλιστα. Γιάννη Κορονέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα να τα πούμε.
1: Αλίμονο. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι αν είστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, μπορείτε να το έχετε με το COSMOTE 5G Wi-Fi και να απολαύσετε ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Επίσης, να σας θυμίσω ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λίλη Φωτοπούλου, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης να σας κεράσει ένα σφινάκι μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Γεια χαρά!
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της COSMOTE.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
6: Η αποτρόπαια συμπεριφορά του Ισραήλ προς τους ακτιβιστές του στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα έφερε στην επιφάνεια ξανά τη λέξη ακτιβισμός. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας την ορίζει ως πρακτικισμό, εκείνη δηλαδή την πολιτική αντίληψη και πρακτική που δίνει μεγάλη έμφαση στη διαδικασία και στην επιλογή της δράσης, όπως είναι οι διαδηλώσεις και οι καταλήψεις για την επίτευξη στόχων. Η λέξη είναι μεταφορά στα ελληνικά του γαλλικού όρου activism, από το επίθετο active, με προέλευση από το λατινικό activus, δηλαδή ενεργητικός, δραστήριος. Η πρώτη χρήση της λέξης activism καταγράφεται το 1915, όταν Σουηδοί ακτιβιστές συγκέντρωναν υπογραφές για την εγκατάλειψη της ουδετερότητας της χώρας τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συστράτευσή της με τους αντιπάλους των συμμάχων. Μια συγκεκριμένη πτυχή του ακτιβισμού, ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός, έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις. Κάποιοι θερμοκέφαλοι, για να εξασφαλίσουν την προσοχή του κόσμου στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, καταφεύγουν στην απολύτως απαράδεκτη, κατά με, πρακτική του βανδαλισμού έργων τέχνης, πετώντας σούπα ή πουρέ σε εμβληματικούς πίνακες, όπως η Μόνα Λίζα Νταβίντσι ή τα ηλιοτρόπια του Βαν Γκόγκ. Ίσως οι ακτιβιστές εμπνεύστηκαν από την Καναδή φεμινίστρια Μέρι Ρίτσαρσον, η οποία το 1914 χτύπησε με μπαλτά την Αφροδίτη μπροστά στον καθρέφτη, του Ντιέγο Βελάσκεθ, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, για να διαμαρτυρηθεί για τη φυλάκιση της μαχητικής σουφραζέτας Έμιλιν Πάνκχερστ. Όμως η αμαύρωση του κάλους, που κάνει τη ζωή μας αξιοβίωτη, είναι τόσο απεχθής που όχι μόνο δεν καθιστά το όταμο σε βίκο, παρά επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Πάντως, οι ακτιβιστές που απήχθηκαν, ταπεινώθηκαν και βασανίστηκαν από το γενοκτονικό και τρομοκρατικό κράτος του Ισραήλ, επειδή ήθελαν να πάνε φάρμακα και παιδικά γάλατα στον ερυπιώνα της Γάζας, σίγουρα δεν αμαύρωσαν κανένα κάλλος.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και ο Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Βάνα, ναι, δυστυχώς λίγο μετά τις 8 το πρωί ένα ταξί έπεσε στην θάλασσα, στην περιοχή της πύλης Ε4. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών του λιμενικού. Σε σημεία σπουδαστικέ σκάφο του λιμενικού και κλιμάκιο τη μονάδα υποβρύχιων αποστολών με ομάδα διτών. Και δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι μέσα στο ταξί ήταν ο οδηγός. Μετά από μια πολύ ωραία και δύσκολη επιχείρηση, κατάφερε να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή του άτυχος άνδρας. Μεταφέρθηκε στο δάνειο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση Βάνα με έναν ειδικό γερανό, προκειμένου να ανεργηθεί και το όχημα μέσα από το βυθό της θάλασσας. Είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια αυτού του δυστυχήματος. Κάποιοι εκεί συνάδελφοι του κάνουν λόγο ότι ίσως να πρόκειται για αυτοχειρία. Ωστόσο, η νεκροψία, νεκροτομή θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Αν δηλαδή ο άνθρωπος έχει κάποιο παθολογικό, κάποια αδιαθεσία ένιωσε ή συμβαίνει κάτι διαφορετικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Πέρο. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Παπάς, προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κομουνδούρου και στη συνέχεια την διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κομουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεοτεκτά κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων, σχολίασε, επαναλαμβάνοντας το αίτημα του κόμματός του για εκλογές άμεσα. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για την διαδικασία. Εξέφρασε δε τη διαφωνία του Πασόκ με την άρση της μονιμότητας, ενώ πρόσθεσε πως ακόμα και σε ζητήματα όπως το άρθρο 86, η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωρά σε πραγματική αναθεώρηση. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στην διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρώντας ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα εντός του οποίου καλείται η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της. Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο. Η συγκρότησή της θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία ενδέχεται να πάρουν τον λόγο ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί. Τώρα, στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τα θέματα και οι απαντήσεις τους έχουν αναρτηθεί στο site του σταθμού μας, στο Αθήνα 984, από τα φροντιστήρια που καμισάς. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Νέες επιθέσεις καταγράφονται στο Λίβανο, ενώ συναγερμός σήμανε και στο Ισραήλ λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον μια Ισραηλινο-Λιβανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πλήρης πάυση των πυρών της Χεσμπολάχ. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται Ισραηλινά πλήγματα με ντρόουνς κατά μήκος δρόμων σε τρεις τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα, χωρίς πάντως να ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες. Αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο λόγω διείσδυσης εχθρικού αεροσκάφους, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα θα βρεθεί ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Διεθνής Αμνηστία ξεκινά παγκόσμια καμπάνια ζητώντας την απαγόρευση και κατάργηση της χρήσης όπλων πολέμου στις διαδηλώσεις, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τα ευρήματα της έρευνάς της στην Ελλάδα. Την συμμετοχή του στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία 50 πόλεις σε 50 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων και μάλιστα συμπίπτει με την αυριανή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του προγράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ και μέρος της δράσης Beat the Head. Στόχος της είναι να προετοιμάσει και να αρμόσει 50 επιλεγμένες πόλεις ανά τον κόσμο ενάντια στις ακραίες συνθήκες καύσωνα και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μικρόφωνο στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιός 144. Σας περιμένουμε εκεί.
5: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αθήνα 984.
0: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρι.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, Αθήνα 84 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε, μέχρι τις 12 θα είμαστε και σήμερα μαζί. 4 Ιουνίου, μία ημέρα πριν την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Το περιβάλλον λοιπόν, το περιβάλλον το οποίο μας αρέσει να μιλάμε για αυτό. Όσοι έχουμε μικρά παιδιά, μάλιστα, τι τους λέμε, ότι πρέπει να το προστατεύουμε, ότι πρέπει να το σεβόμαστε και άλλα παρόμοια. Αλλά βεβαίως στην πράξη, με διάφορους τρόπους, μην πω χίλιους δυο τρόπους, ο καθένας από εμάς, διάφοροι, έτσι, όσο πιο μεγάλος είναι κανείς, ενώ στην ισχύ του, όχι στην ηλικία του, και ο ανθρώπινος παράγοντας, εν πάση περιπτώσει, οργανωμένα δρά υπέρ της κακοποίησής του. Και είναι γνωστά τώρα, τα βιώνουμε αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, έχουν αλλοιωθεί οι εποχές, έχει ανέβει προβολικά η θερμοκρασία στον πλανήτη, πάγοι λιώνουν. Τα λέω αυτά διότι πριν πω στο στούντιο είδα μια είδηση η οποία έτσι είναι σε αυτή την κατεύθυνση που οφείλει να μας ανησυχήσει. Η Γαλλία, φίλες και φίλοι, κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Γαλλίας, και αυτό επιβεβαιώνει μια συνεχιζόμενη τάση ανόδου των θερμοκρασιών που παρατηρείται όχι στη Γαλλία μόνο, συνολικά στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν χρειάζεται, θα επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Το περιβάλλον, ο πλανήτης είναι το σπίτι μας, και το σπίτι μας έτσι ήθιστε να το, θα έπρεπε μάλλον να το προφυλάσουμε, να το προστατεύουμε. Τα λέω απλά και κατανοητά, όπως θα μιλούσαμε έτσι στα παιδιά μας. Δεν χρειάζεται περισπούδαστες αναλύσεις σε πράγματα τα οποία είναι προφανή, ούτε να παίρνουμε δασκαλίστικο ύφος. Είστε στον Αθήνα 984 στους 98.3. Μας ακούτε επίσης και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα του Αθήνα 984, πάνω δεξιά η ένδειξη live, και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στο αυτοκίνητο, σε απομακρυσμένες περιοχές, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έχουμε πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είμαστε ομάδα, πολύτιμοι συνεργάτες. Στην ηχοληψία σήμερα η Λίλη Φωτοπούλου, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 213-09-09-100 είναι για σας, για τις δικές σας παρεμβάσεις, τα τηλεφωνήματα, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός μας στο Viber. Στείλτε μας μηνύματα, έτσι, βομβαρδίστε μας με μηνύματα. Οι ακροατές και ακροάτριες εδώ είμαστε να έχουμε ένα ζωντανό διάλογο και σήμερα. 984onairpapakigmail.com είναι το email μας. Είμαι ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12 και σήμερα 5η 4 Ιουνίου.

0: Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και σήμερα. Καλημερίζω τους πρώτους φίλους που επικοινώνησαν μαζί μας, τον Γιώργο, τον Θωμά, τον Πάνο. Πολλές καλημέρες. Θα κάνω μία ακόμη στάση στο θέμα του περιβάλλοντος, γιατί υπάρχει μια πρωτοβουλία που αξίζει να την αναφέρουμε, και με την ευκαιρία να πω ότι ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει επίσημα τη συμμετοχή του σε μία εμβληματική παγκόσμια πρωτοβουλία, οι 50 πόλεις 50 βαθμοί Κελσίου, μια πρωτοβουλία που επισφραγίζει μια δέσμευση της πρωτεύουσας της χώρας για την ανάληψη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση, με θωράκιση της πόλης, με τη χρήση της πιο σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και των ψηφιακών εργαλείων. Έτσι, τα ψηφιακά εργαλεία είναι πολύτιμα και στο θέμα της κλιματικής κρίσης. Μιλάμε για μια πολύ εξειδικευμένη πλατφόρμα, το Cool Athens, η οποία θα είναι ένας κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής δράσεων της πόλης για την αντιμετώπιση της αστικής θερμότητας. Τώρα, σκέφτηκα σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που σχετίζεται με την οικονομία και θα το βάλω με μορφή quiz που θα το απαντήσω αμέσως. Αν ήταν κόμμα, θα έμπαινε σίγουρα στη Βουλή. Τι είναι? Δεν είναι κόμμα προφανώς, δεν είναι ούτε παλιό ούτε καινούριο κόμμα. Είναι ο πληθωρισμός και είναι μια είδηση η οποία πέρασε σχετικά στα ψηλά. Θα έπρεπε, εντάξει, να μην πω να μας σοκάρει, να μας ανησυχήσει σίγουρα. Ο πληθωρισμός το Μάιο, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας ήταν στο 5% έναντι 3,2% που ήταν στην Ευρωζώνη. Τον περασμένο μήνα ο πληθωρισμός ήταν πάρα πολλές ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είχαμε τις τρίτες υψηλότερες ανατιμήσεις, πίσω μόνο από την Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Τι περίεργο, με τη Βουλγαρία, ρε παιδί μου, τώρα τελευταία τόσες πολλές ομοιότητες με τη Βουλγαρία. Θα σταθώ λίγο σε αυτά που μας καίνε περισσότερο. Ο δείκτης τιμών στην ενέργεια αυξήθηκε 20,2%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη, παρακαλώ. Στα τρόφιμα 7,9%, η δεύτερη μεγαλύτερη. Και στις υπόλοιπες κατηγορίες, είναι πολλές, δεν θα αναφερθώ τώρα, 3,2%. Τώρα, όσο για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εντάξει, και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, πρακτικά είναι οι ίδιες παντού, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει κάτι ακόμη, το οποίο γιατριά δεν έχει. Θα μπορούσε να έχει, δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση, δεν υπάρχει βούληση προφανώς. Κερδοσκοπία, η οποία βρίσκει ευνοϊκό έδαφος, καρτέλ, το λένε έτσι με μία λέξη, όπως διαβάζω στο πάντα ενημερωμένο και έγκυρο K-Report. Δεν την ακούσατε, ποια είδηση, αυτή την είδηση δεν την ακούσατε να παίζει πολύ, δεν τη διαβάσατε, το θέμα του πληθωρισμού στο 5% και όχι γιατί δεν θέλετε, έτσι, γιατί είπαμε υπάρχει ένα μηντιακό περιβάλλον που ελεύθερο είναι, αλλά το θέμα είναι τι προβάλλει και τι φωτίζει. Λοιπόν, διαβάσατε όμως, είμαι σίγουρος γι' αυτό, στοιχηματίζω γι' αυτό, για τον πανηγυρισμό του κυρίου Μητσοτάκη για τα εύσημα της Κομισιόν για την έξοδο της χώρας μας, Ελλάδας, από τη φάση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Ζήτω η σταθερότητα, παιδιά, ζήτω η σταθερότητα, ζήτω η δημοσιονομική ισορροπία και μπράβο, και δεν το ειρωνεύομαι. Αυτό είναι όντως σημαντικό. Ξέρετε ποιο είναι όμως το οξύμορο, ο τραγέλαφος? Είναι ότι το κόμμα που μας χρεοκόπησε το 2009, η Νέα Δημοκρατία, πανηγυρίζει σήμερα γιατί τεθήκαμε εκτός κινδύνου 16 χρόνια. Από το 10 μέχρι το 2026, 16 χρόνια μετά την κατάρρευση, ότι αυτό θα μπορούσε, φίλες και φίλοι, να έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα. Άλλες χώρες το κατάφεραν πολύ πιο γρήγορα, δεν τους πήρε τόσα πολλά χρόνια. Πορτογαλία, Ιρλανδία. Δεν το λέει. Τι να πει, ότι αν είχε τα ζάπια που υποσχόταν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν. Επίσης, όπως όταν είχαμε το «θα σκίσω τα μνημόνια», το είχαμε γι' αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα, μας πήγαν όντως πίσω αυτά. Και το χειρότερο είναι ότι είναι σαν να ζούμε σε πολιτικό κλίμα, ότι σαν να αναβιώνει αυτό το κλίμα του τότε, τώρα ένα δίπολο το οποίο δεν θέτει στην ρεαλιστική τους βάση και με όρους μέλλοντος τα θέματα της χώρας. Μητσοτάκης από μια πλευρά, ο κύριος Τσίπρας ο οποίος επανακάμπτει από την άλλη. Θα πει όμως κάποιος, φίλες και φίλοι, για την ψαλίδα των ανισοτήτων. Δεν ακούω να γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία. Δεν ακούω ούτε πολλά χειροκροτήματα, ούτε πολλές καταγγελίες. Υπάρχουν, αλλά φασαρία δεν γίνεται. Ανισότητες λόγω ακρίβειας δεν υπάρχουν. Ανισότητες λόγω της πανάκριβης ενέργειας δεν υπάρχουν. Λόγω απουσίας ελέγχων και κανόνων, κανόνες, ρυθμιστικές αρχές που θα πρέπει να λειτουργούν, ανεξάρτητες αρχές, ανισότητες λόγω εσχροκέρδειας επίσης. Έτσι, αλλά να μην ανησυχούμε, ίσως να μην ανησυχούμε για όλα αυτά. Μας συμπονάει ο Πρωθυπουργός, λέει ότι είναι λυπημένος και θυμωμένος για την κατάσταση αυτή με την ακρίβεια. Εγώ ξέρω πάντως ότι με τα λόγια λύσεις δεν υπάρχουν. Κάποτε λέγαμε, και ήταν η πραγματικότητα, για την κοινωνική κινητικότητα. Να μπορεί δηλαδή το παιδί ενός φτωχού, ενός μεροκαματιάρη, να σπουδάσει, να ανέλθει σε αυτό που λέμε το ασανσέρ της κοινωνίας, να ανέβει, έτσι. Με τις ανισότητες όμως που μεγαλώνουν, με τις αδικίες που επικρατούν, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι αυτή η κοινωνική διαδικασία, αυτό το κοινωνικό ασανσέρ, να βγαίνει και προς τα πάνω το ασανσέρ, όχι μόνο προς τα κάτω, αν θα έχει αποτελέσματα για πολύ ακόμα. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα σας, σταθερά συντονισμένη. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Ένα από τα σοβαρά θέματα των ημερών, φίλες και φίλοι, είναι η έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε πολλούς έτσι ακούγεται ελιτίστικο αυτό το θέμα, αλλά είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό γιατί μιλάμε για τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Έκανε την αρχή η Νέα Δημοκρατία, θα ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Εντάξει, ας κρατάμε ως δεδομένο το μικρό καλάθι, δηλαδή την κατηγορηματική άρνηση να υπάρξει συνεννόηση, συμφωνία μάλλον να το πω καλύτερα, από αυτή τη Βουλή, από την παρούσα Βουλή. Μετατίθενται οι αλλαγές, οι συμφωνίες για την επόμενη. Πάμε όμως εμείς λίγο να σταθούμε σε αυτό το θέμα, να επιχειρήσουμε έτσι μια πρώτη καταγραφή, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κάποια βασικά πράγματα και για τα προηγούμενα άρθρα προς αναθεώρηση. Έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο Παραρίο Πάγο που ασχολείται με θέματα συνταγματικής αναθεώρησης, τον κύριο Σταύρο Τασιόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τασιόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκλουμπέρη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση, δύσκολο θέμα, αλλά πολύ σημαντικό, έτσι, ειδικής βαρύτητας θέμα, θα έλεγα. Στην παρούσα συγκυρία, εκτιμάτε, γιατί είμαστε ένα χρόνο, το πολύ ένα χρόνο πριν τις εκλογές, δεν αποδυναμώνει κάπως έτσι μια δυναμική που έχει ως εγχείρημα?
1: Κοιτάξτε, η συνταγματική αναθεώρηση, όπως σωστά είπατε, δεν είναι κάτι ελιτίστικο το οποίο αφορά κατά βάση συνταγματολόγους ή ειδικούς του δημοσίου δικαίου, αλλά επηρεάζει την ζωή του κάθε πολίτη. Γιατί αυτές οι διατάξεις είναι στην ουσία που βάζουν τους κανόνες για να έρθουν περαιτέρω οι νόμοι που ψηφίζονται καθημερινά από τη Βουλή. Οπότε έχει τεράστια σημασία ποια άρθρα είναι αυτά τα οποία θέλουμε να αλλάξουν, ποια είναι αυτά τα άρθρα που τελικά μπορούν να αλλάξουν και τελικά ποια άρθρα θα ψηφιστούν από τους βουλευτές ώστε να επέλθουν οι αλλαγές. Ναι. Δηλαδή είναι τρία διαφορετικά σημεία τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς κρίνουν το διάλογο. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδε κανείς πρόσφατα, δημοσιοποιήθηκε από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μία λίστα διατάξεων. Τι δηλαδή προτίθεται, τι θα ήθελε να θεωρηθεί. Αντίστοιχα, να μπαίνουν από τα υπόλοιπα κόμματα να μας προτείνουν και αυτά τι πιστεύουν ότι πρέπει να θεωρηθεί. Στο δημόσιο διάλογο, διάφοροι ακαδημαϊκοί τα τελευταία χρόνια έχουν θέσει διάφορα ζητήματα, με κορυφαία τα ζητήματα του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια, του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών, τα οποία έχουν απασχολήσει βέβαια όλο το δημόσιο διάλογο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτάκουστο. Το κρίσιμο σημείο είναι τι μπορούμε να πετύχουμε στην πράξη αναθεωρώντας συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος. Mm. Για θα πει κανείς το εξής. Σίγουρα χρειάζεται ρητή αναθεώρηση του άρθρου 16 του άρθρου 86 για να επέλθουν οι αλλαγές είτε στα δημόσια πανεπιστήμια είτε στην ευθύνη των υπουργών.
0: Mm.
1: Έχει δείξει η πρακτική της λειτουργίας μέχρι σήμερα της Βουλής ότι όντως χρειάζονται αυτές οι αλλαγές? Και αν ναι, σε τι βαθμό?
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή χρειάζονται σημειακές αλλαγές ή πρέπει να το ξαναχτίσουμε όλα από την αρχή?
0: Εσείς ποια είναι η νομική σας προσέγγιση?
1: Η δικιά μου άποψη.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ας πούμε για το άρθρο 16 έχει πάρει μια πρωτοβουλία νομοθετική η κυβέρνηση που επιτρέπει. Πολλοί είπαν το κάνει το παράθυρο, αλλά πάντως έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά.
1: Φάνηκε ότι και από τις δικαστικές αρχές κρίθηκε ότι είναι εφικτή η λειτουργία και ιδιωτικών πανεπιστημίων μετά τις εκπαίδευση, δηλαδή ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι δημόσια.
0: Ναι.
1: Φάνηκε. Όμως η όλη συζήτηση δείχνει ότι αυτό είναι κάπως προβληματικό. Γι' αυτό επανέρχεται η κουβέντα ότι τελικά θα πρέπει στο άρθρο 16 να δοθεί και η δυνατότητα και από ιδιωτικούς φορείς ελεγχόμενους βέβαια από το κράτος να μπορούν να παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια αναγκαία συνθήκη αυτή στην Ελλάδα 2026. Πολλοί θα πούν ναι. Άλλοι θα πούν ότι δεν επηρεάζει τόσο την ιδιωσία της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι και μια δυναμική λειτουργία. Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς κάποια συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν το πολίτευμα, το Σύνταγμα προσφέρει και μια δυναμική λειτουργία, δηλαδή είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση. Ναι. Θέλει και να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν,
0: ναι,
1: είτε που θα έρθουν στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λόγο εγώ θέλω να αναφερθώ και στο κομμάτι του άρθρου 86, το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι αυτό που έχει προκαλέσει τεράστια,
0: ναι,
1: κουβέντα στον δημόσιο διάλογο και στην πολιτική και τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Με το υπάρχον άρθρο 86, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν επέλθει καταδίκες πολιτικών προσώπων.
0: Mm.
1: Γνωστή περίοδος καταδίκης του Χατζόπουλου, γνωστή περίοδος και κάποιων άλλων λιγότερο διάσημων πολιτικών προσώπων. Οπότε θα πει κανείς ότι με κάποιο τρόπο έχει λειτουργήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν έγινε και τίποτα. Ο σκοπός βέβαια είναι ο εξής. Μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα? Σίγουρα ναι. Χρειάζεται μια εξίσωση των πολιτικών προσώπων που αναλαμβάνουν ευθύνη κυβέρνησης με τους απλούς πολίτες? Σίγουρα χρειάζεται. Πρέπει αυτή η εξίσωση όμως να έρθει ανεξέλεγκτη? Όχι. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια ανεξέλεγκτη κατάσταση όπου όποιος αναλαμβάνει μια κυβερνητική ευθύνη θα είναι έρμιο του καθενός.
0: Ναι, πρέπει λέτε να υπάρχουν και τα κατάλληλα νομικά φίλτρα, έτσι
1: ακριβώς,
0: ώστε να μην δίνει το δικαίωμα στον οποιονδήποτε κακό προαίρετο ή οτιδήποτε ας πούμε να κάνει μηνύσεις κατά πολιτικών προσώπων και διαρκώς να πρέπει να απολογείται στα δικαστήρια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέτε.
1: Εξάλλου, αν δει κανείς το άρθρο 86, μιλάει στην ουσία για θέματα που αφορούν κατά την άσκηση των καθηκόντων.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση για τα καθημερινά ζητήματα είναι δεδομένη πρακτική ότι αν υπάρχουν είτε αστικά ζητήματα είτε ποινικά απλού χαρακτήρα, δηλαδή που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντα του Υπουργού, προφανώς και θα προχωρήσει η διαδικασία.
0: Σημείωσα πάντως, κύριε Τασιόπουλη, να λέτε ότι το άρθρο 86 με την σημερινή λειτουργία που είναι στα τελευταία 20 χρόνια, ότι λειτουργήσε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Βουλή αποφάσισε παραπομπές πολιτικών προσώπων στη δικαιοσύνη.
1: Και
0: στο παρελθόν, σε αντίθεση, συγκρίνω έτσι κοινοβουλευτικές περιόδους, σε αντίθεση με το σήμερα που βλέπουμε ότι μπλοκάρεται από την πλειοψηφία. Άρα θέλω να πω ότι το εργαλείο υπάρχει, είναι το θέμα πώς το χρησιμοποιείς.
1: Αυτό που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι και η συχνότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πει κανείς ότι σε μια κοινοβουλευτική περίοδο, μια τετραετία ολοκληρωμένη θεωρητικά,
0: ναι,
1: υπάρχουν συζητήσεις για τα θέματα αυτά μία ένα εξάμεινο και άλλο για μία ολόκληρη θητεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει να κάνει κανείς και με τη συχνότητα των πραγμάτων που αφορούν όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Η καθημερινή αυτή λειτουργία, δηλαδή της λεγόμενης σκανδαλολογίας στην πολιτική, επιφέρει και μία ουσιαστική κατάχρηση των διατάξεων του συντάγματος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που μπορεί να δει κανείς. Δηλαδή θα είχαμε την ίδια συζήτηση σήμερα αν δεν είχαμε τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, μετά πάει αλλού η συζήτηση όμως. Γιατί το θέμα είναι τα σκάνδαλα, εσείς λέτε σκανδαλολογία, είναι ποιος τα δημιουργεί και σε ποιο βαθμό αυτά τεκμέρονται από συγκεκριμένα γεγονότα. Να μην είναι δηλαδή του φεκέ στον αέρα οι καταγγελίες. Έτσι, γιατί
1: ακριβώς
0: εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες υποθέσεις που απασχολούν το δημόσιο βίο καιρό, που βασίστηκαν σε δικογραφίες οργάνων, θεσμικών οργάνων που τις αποδέχεται το ελληνικό κράτος.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι μια δυναμική λειτουργία η αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Ανταποκρίνεται και στις κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, μπορεί να φανταστεί κανείς μια τόσο μεγάλη συζήτηση, αν είχαμε ελάχιστες έως καθόλου περιπτώσεις τέτοιες, ναι, που αφορούν ευθύνες προσώπου που έχουν ασκήσει πολιτικά καθήκοντα. Προφανώς δεν θα ήταν στην ίδια ατζέντα, ούτε θα ήταν, ναι, στην ίδια μοίρα.
0: Παρ' όλα αυτά, θεωρείτε, έτσι να βάλουμε έναν επίλογο, θεωρείτε ότι αυτό το 180 που απαιτείται από την παρούσα βολή θα το έχουμε? Ακούγεται, γνωρίζοντας τους πολιτικούς σχετισμούς και παρακολουθώντας το ρεπορτάζ και τις τοποθετήσεις στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, φαντάζει δύσκολο.
1: Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν ζητήματα προς αναθεώρηση. Για παράδειγμα, έχει μπει μια τεράστια κουβέντα αν θα πρέπει να ενταχθεί διάταξη που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Έχει μπει μια κουβέντα αν θα πρέπει να μπουν ζητήματα αναφορικά με τον προϋπολογισμό του κράτους.
0: Ναι, το
1: έχουν μπει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σημαία, με τη γλώσσα, με τα θωτικά ζητήματα του ελληνικού έθνους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα κόμματα μπορούν να συνεννοηθούν. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα τα οποία αποτελούν τελείως διακριτές κατευθύνσεις στη λειτουργία τους.
0: Ναι. Και πολιτικές τακτικές. Και πολιτικές τακτικές, έτσι δεν
1: είναι. Είναι και η ουσία της διάταξης του 110 άρθρου του Συντάγματος που αναφέρεται στις πλειοψηφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το άρθρο αυτό έχει προβλέψει ότι ζητάει καταρχήν να συμφωνήσουν 180 τουλάχιστον βουλευτές.
0: Και
1: στην πρώτη βαθμίδα.
0: Ναι.
1: Το ζητάει.
0: Ναι, το ζητάει.
1: Αν δεν το πετύχει,
0: πάμε στην
1: επόμενη. Δίνει τη δυνατότητα με το ελάχιστο των 151,
0: ναι, σωστά,
1: να δείξει τουλάχιστον τα άρθρα τα οποία θες να θεωρηθούν.
0: Το 151 δεν απαιτεί συνένεση από αντιπολιτευόμενα κόμματα.
1: Ακριβώς, δείχνει την κατεύθυνση. Η οποία όμως αυτή η κατεύθυνση, για να επιτύχει στο τέλος, θα πρέπει στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές να έχει 180.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι και το κρίσιμο. Και επίσης εδώ θέλω να αναφέρουμε και το εξής.
0: Και να κλείσουμε αυτό.
1: Σε ζητήματα που ενδεχομένως να έχουμε επαναληπτικές εκλογές, ναι, η δεύτερη Βουλή, η οποία θα έρθει μετά από τις πρώτες εκλογές, η οποία μάλλον θα είναι κάπως διαχειριστική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατά άλλους, θεωρητικά, δείχνει το δρόμο της εξόδου από τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, στην ουσία, η Βουλή που θα προκύψει για 1-1,5 μήνα,
0: ναι,
1: την πράξη είναι η δεύτερη Βουλή που ζητάει το Σύνταγμα. Οπότε ξαναξεκινάω από την αρχή. Αλλά κατά βάση, αν το ερμηνεύσουμε όχι γραμματικά, αλλά με βάση το σκοπό, δηλαδή την τελεολογική ερμηνεία,
0: ναι,
1: προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα έχει κανένα νόημα και το οποίο θα άφηνε άγγιγε μια προοπτική συνταγματική αναθεώρηση.
0: Και τα σιώπουλια αυτά.
1: Θα το έχουμε και αυτό κατά νου.
0: Θα το έχουμε κατά νου. Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον, γιατί είναι ένα ζήτημα που το έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σταύρος Στασιόπουλος, δικηγόρος Παραρίο Πάγο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ στον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός οδηγός ταξί που το πρωί κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Δίμηνη προθεσμία να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στην διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί από την Βουλή στις 10 Ιουνίου. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα ανεωτευτά κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία, ανέφερε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κλιμακρώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση όλη τη ηγετική ομάδα από το όργανο τη Κουμουνδούρου και την διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου. Αν το πνεύμα τη εισήγηση Φάμελου οδηγεί σε αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, θα προτείνει σύμφωνα με πληροφορίε ο Νίκο Παπά. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μα στο αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισά στα θέματα στα μαθήματα ειδικότητα στα οποία διαγωνίζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στι πανελλαδικέ εξετάσει. Νέες επιθέσεις καταγράφονται στο Λίβανο, ενώ συναγερμός σήμανε και στο Ισραήλ λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε Ισραήλ-Λιβανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με προϋπόθεση την πλήρη πάυση των πυρών της Χεσμπολάχ. Θα συνεχίσουμε τις χερσαίες επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Την συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία 50 Cities at 50 Degrees Celsius ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο να προετοιμάσει και να προσαρμόσει 50 επιλεγμένες πόλεις ανά τον κόσμο ενάντια στις ακραίες συνθήκες καύσωνα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότατα μπόρα στα βόρεια, έως 31 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Φοβερά φωνητικά αυτό το τραγούδι. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Συνεχίζουμε δυναμικά μέχρι τις 12 με το ραντάρ στους 98,3. Είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου, και συνεχίζουμε με τη Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, το Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τα τραγούδια, τη Λίλη Αξίλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, την Ειρήνη Αρκουμάνη και το Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο, το 213-09-09-100. Τα μηνύματά σας πολλά και σήμερα στο 6948-984-984, και με την ευκαιρία να σταθώ στο μήνυμα του φίλου του Νίκου, ήμουν νιός και γέρασα με το άρθρο 86. Αν τελικά βάλουμε 10 υπουργούς φυλακή θα σωθούμε, αναρωτιέται ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος λέει, μιλάει για τα λειτουργικά προβλήματα στη χώρα, τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως, αρμοδιότητες, πόροι θα πω εγώ. Σαφώς και πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, αλλά μας λες, η άποψή σου είναι ότι δεν είναι το μείζον, γιατί περιστρέφεται η ζήτηση μόνο γι' αυτό. Άκουσες πριν, φίλε Νίκο, την κουβέντα. Τα λέμε εδώ πολύ καιρό ότι το άρθρο 86 δίνει τη δυνατότητα και με την υπάρχουσα μορφή του να πολιτικά πρόσωπα κατά το χρόνο τέλεσης των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται να πάνε στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πώς οι κυβερνητικές πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες το χρησιμοποιούν, το εργαλειοποιούν, λειτουργώντας πολλές φορές, αυτό δείχνει η εμπειρία η σημερινή, ως ασπίδα για τα πολιτικά αυτά πρόσωπα για να μην δημιουργούνται περαιτέρω αναταράξεις. Στο παρελθόν, και το θύμισε ο συνομιλητής μας, είχαμε παραπομπές πολιτικών προσώπων στη δικαιοσύνη και είτε καταδικάστηκαν είτε αθωώθηκαν. Το άρθρο 86 αυτή τη δυνατότητα δίνει των φίλτρων και του ελέγχου από την δικαιοσύνη για πολιτικά πρόσωπα, για υπουργικά πρόσωπα στην πραγματικότητα, διότι βλέπουμε τους βουλευτές, έρετη ασυλία τους και πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Καλημέρα στην φίλη την Αγγελική. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και χαρούμενοι που σας κάνουμε καλή συντροφιά στη δουλειά σας. Καλημέρα στο Θωμά, το είπα, στη Δήμητρα, στην Ευτυχία. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό που θέτεις, Ευτυχία, για την πρεσβεία της χώρας μας στη Χάγη, στην Ολλανδία μας, λες, για ένα ζήτημα το οποίο θέλει περαιτέρω ψάξιμο και περαιτέρω ανάλυση, γιατί με βάση τα μηνύματα που μας έχει στείλει το βλέπω αρκετά σοβαρό. Τι γιορτή έχετε στις Σέρες? Είναι η γιορτή, γιορτάζετε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης Βασιλείου. Θα το τιμάτε κάθε χρόνο, μας λέει ο φίλος ο Θωμάς. Λοιπόν, να κάνω δύο αναφορές μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να μην το ξεχάσω το τέλος γιατί είναι σημαντικό. Καταρχάς να σας πω να κατεβάσετε το application του Box. Είναι η στιγμή να το κάνετε τώρα. Θα κερδίσετε δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα, μαζεύοντας και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και επίσης, Cosmote 5G, απίστευτες ταχύτητες, ως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σας, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της χώρας. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο για περιοχές που, ας πούμε, θεωρείται αυτονόητο ότι θα υπάρχουν τόσο υψηλές ταχύτητες. Το COSMOTE 5G είναι γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, δεν χρειάζονται δωρηφορικά πιάτα, είναι παντός καιρού και βεβαίως με την αξιοπιστία που παρέχει το COSMOTE 5G, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των αξιόπιστων μετρήσεων των ειδικών μετρητών ταχύτητα στο ίντερνετ της Ookla και της Open Signal. Με κάθε σύνδεση παίρνετε και 2 μήνες δώρο.

0: Λοιπόν, είναι ένα διήμερο αυτό που ξεκινάει από αύριο, ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καθοριστικό, πολύ κρίσιμο για την τύχη του κόμματος. Αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεδρίαση της πολιτικής του γραμματείας, το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κρίνεται στην πραγματικότητα το μέλλον του κόμματος, καθώς θα κληθεί να αποφασίσει υπό το φως των δεδομένων που δημιουργεί η ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα, το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει πάρει σε προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή την απόφαση για συνεργασίες, να αποτελέσει δηλαδή το μέρος μιας συνεργατικής, ενός συνεργατικού σχήματος στις εκλογές. Το θέμα βεβαίως είναι ότι, καταρχάς δεν είναι μόνο το θέμα, είναι ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι και στελέχοι που παρετούνται, έχουν παραιτηθεί στελέχη, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, και στην πραγματικότητα αφήνουν, κουνούν μαντήλι στο κόμμα τους και στρέφονται μεμονωμένα όμως προς το νέο φορέα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αυτό το οποίο εκπέμπει είναι ότι δεν δέχεται οργανωμένες τάσεις, οργανωμένα κόμματα να κολλήσουν στη δική του πρωτοβουλία. Γι' αυτό είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει, και υπάρχουν βεβαίως και πολλά στελέχη που λένε ότι το κόμμα μας θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να κατέβει στις εκλογές, να καταγράψει δυνάμεις και να μετρηθεί, γιατί αυτό ζητούν τα μέλη και η βάση του. Πάμε να συναντήσουμε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, ο οποίος είναι μαζί μας στο τηλέφωνο, και τον ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουλέκο.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και μέλος της πολιτικής γραμματείας, βεβαίως. Άρα αύριο θα είστε ένα από τα μέλη του κορυφαίου αυτού οργάνου που θα λάβουν τις προπαρασκευαστικές αποφάσεις, που νομίζω οι τελικές είναι το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Τι περιμένετε να γίνει, κύριε Μπουλέκο, ποια είναι τα σενάρια και ποιες οι πολιτικές επιλογές, γιατί είστε πολιτικό πρόσωπο?
1: Κοιτάξτε, οι πολιτικές επιλογές που έχουμε από εδώ και πέρα να πάρουμε σε δύο πολύ κρίσιμες συνεδριάσεις των συλλογικών μας οργάνων είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του διαδρομή και την πολιτική του στάση θα αποτελέσει, όπως λένε και οι συλλογικές αποφάσεις μας από το περσινό συνέδριο, πρωταγωνιστής και καταλήτης στις διεργασίες των συνεργασιών και της ανασύνθεσης προοδευτικής παράταξης, ή δεν θα είναι. Αν εμείς έχουμε συλλογικές αποφάσεις και εδώ και από το καλοκαίρι πέρσι, που ουσιαστικά θεμελιώσαμε την πολιτική απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πρωταγωνιστήσει για την ανασύνθεση και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, για να υπάρξει πολιτική απάντηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμείς έχουμε υπηρετήσει αυτή την πολιτική διαδρομή. Και αυτή είναι η στάση μας απέναντι στο σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων κομμάτων. Κάνουμε κάλεσμα και παίρνουμε πρωτοβουλίες και μέσα στην κοινωνία και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και παντού, ώστε να προκύψει η ανασύνθεση επί προγραμματικής βάσης. Ναι. Αυτό είναι πολιτική αναγκαιότητα. Δεν είναι μόνο μια πολιτική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολιτική αναγκαιότητα, γιατί χρειάζεται ο τόπος μας αλλαγή πολιτικής.
0: Ναι. Το αποτέλεσμα όμως αυτών των πρωτοβουλειών και αυτής της δράσης, στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, ποιο είναι, κύριε Μπουλέκο? Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Κουκλουμπέρι, όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος παίρνει την πρωτοβουλία για κάλεσμα και κάποιος δεν ανταποκρίνεται, δεν θα απαντήσει ο φορέας.
0: Παίρνει και την ευθύνη της άρνησης, λέτε, αυτός που αρνείται.
1: Παίρνει την πολιτική ευθύνη. Ναι. Εάν όποτε γίνει, οι πολιτικοί φορείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα, είτε αυτό είναι με την απόφαση συνεδριακή του ΠΑΣΟΚ, είτε με τη στάση που κράτησαν για πολύ μεγάλο χρονικό περίοδο στελέχη της Νέας Αριστεράς, είτε όπως βλέπουμε από άλλους ίδιους συμπεριφορές, έχουν πάρει μια πολιτική στάση. Θα πρέπει να απαντάνε και στο γιατί. Εμείς είμαστε παρόν. Έχουμε πολιτικές διεργασίες, πάνω σε αυτό γιώμαστε την ενότητα και την ανασύγκριση, και πάνω σε αυτή τη λογική προχωρούμε για την επόμενη μέρα.
0: Με ποιους όμως, σε ποιους απευθύνεστε, τον κύριο Τσίπρα απευθύνεστε?
1: Εμείς καλούμε όλους τους πολιτικούς όμορους χώρους που ανήκουν στην προοδευτική παράταξη, και βέβαια τον κύριο Τσίπρα, και βέβαια το ΠΑΣΟ, και βέβαια την αριστερά, και βέβαια τις προσωπικότητες του χώρου, για να μπορέσουμε να κάτσουμε σε ένα κοινό τραπέζι πάνω σε πολιτική βάση, ώστε να προκύψει η πολιτική ανασύνθεση. Όπως βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις από παντού, κανένα από τα κόμματα, νέα ή παλιά, δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κανείς μόνος του δεν μπορεί. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε ένα πολιτικό κάλεσμα και πάνω σε προγραμματική βάση και όχι σε βάση προσώπων.
0: Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Άρα λέτε ως πολιτικός φορέας, ως πολιτικές οντότητες να κάτσετε σε ένα τραπέζι, όχι να πάει ο Μπουλέκος, ο Κουκλουμπέρης, δεν ξέρω ποιος άλλος, σαν άτομα, σαν πρόσωπα.
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, όσο πολιτικά στελέχη κατά καιρούς τοποθετείται με τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους στον τόπο και στον χρόνο και στην επόμενη μέρα και όχι το συλλογικό καλό, αυτό γεννά αποστροφή στην ελληνική κοινωνία. Mm. Εγώ κλήθηκα από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που πέρσι τον καιρό με ψηφίσανε για μέλος κεντρικής επιτροπής.
0: Mm.
1: Και μετά με εισήγηση του Προέδρου έγινα μέλος πολιτικής γραμματείας.
0: Mm.
1: Δεν κλήθηκα για να υπηρετήσω μια λευκή επιταγή. Δεν κλήθηκα να υπηρετήσω τον Μπουλέκο, αλλά να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Το πολιτικό σχέδιο της αριστεράς, της ανασυγκρότησης, της προοδευτικής παράταξης για να μειωθεί. Ουσιαστικά να εκλείψει από τη χώρα μας αυτή η πολιτική των ανισοτήτων που έχει επιφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι στις προοδευτικές δυνάμεις. Θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει το σχέδιο Ηρακλής για τις τράπεζες και μη προστασία από τις κατοικίες. Θέλουμε να έχουμε μια διόκωση του ιδιωτικού χρέους που το οποίο έχει φτάσει 407 δισεκατομμύρια και είναι πάνω από το δημόσιο χρέος της χώρας. Θέλουμε νέα παραγωγική βάση για το χωροτόπο μας ή θέλουμε να γίνεται τσιφλικοποίηση στον πρωτογενή τομέα.
0: Σεβαστά και κρίσιμο όλα αυτά που λέτε. Ναι, αλλά πριν από αυτό όμως θα πρέπει να απαντήσετε και αυτό αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να υπάρχει ως αυτοτελής οντότητα και νομίζω ότι καλείται να πάρετε τις αποφάσεις. Εσείς ναι.
1: Είμαι σαφής ξεκάθαρα, το έχω πει και σε πολλές τοποθετήσεις μου, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκφράζει συγκεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά στρώματα. Δεν έχει εκλείψει ο χώρος, ούτε και ένα πολύ ιστορικό ιδεολογικό ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι οι οποίοι μας έχουν οδηγήσει στην αυτή ύπαρξη. Ήμασταν η πολιτική δύναμη, η οποία μέσα από κοινωνικές διαδικασίες αναδείχθηκε κυβερνητική δύναμη και έβγαλε τη χώρα από το αδιέξοδο. Και εμείς αυτή τη στιγμή, ανάμεσα μπροστά στο αδιέξοδο του κατακαιρματισμού, εγγυόμαστε την ενότητα και την ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης.
0: Άρα, κύριε Μπουλέκο, εφόσον τεθεί, που νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα τεθεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει, να έχει παρουσία στις επόμενες εκλογές, είτε μόνος του, είτε σε αυτό το σχέδιο που έχετε πάρει με άλλες δυνάμεις, υποστηρίζετε αυτή τη γραμμή.
1: Σας είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οφείλει και έχουμε συλλογική απόφαση να πρωταγωνιστήσει για να προχωρήσει με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν για την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Και αν κάποιοι δεν μπορούν ή όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν, εσείς τι θα κάνετε? Όχι, δεν το λέω προσωπικά, ως κόμμα εννοώ.
1: Ναι, επαναλαμβάνω. Ως κόμμα εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών, εάν όσοι θα πάρουν και τις ευθύνες τους. Και εκεί εμείς έχουμε το πολιτικό προστάσιο και την πολιτική τρόπο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στη συγκυρία. Αλλά δεν μπορούμε να υπονομεύσουμε την κοινωνική αναγκαιότητα μπροστά στο κομματικό συμφέρον.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει ένα θέμα αν ο κ. Πολάκης δικαιούται να πάρει μέρος, να μιλήσει και να ψηφίσει στα όργανα, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Τι θα κάνετε?
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν θέλω να αναγκάγω ως πολιτικό θέμα.
0: Μέρος να μιλήσει και να ψηφίσει στα όργανα, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, τι θα κάνετε?
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν θέλω να αναγκάγω ως πολιτικό θέμα.

0: πολύ κρίσιμες ιστορικές αποφάσεις, τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως. Αλλά ο κ. Πολιάκης δεν είναι ένας οποιοδήποτε. Έχει πάρει, πώς νομίζω, 43%. Θέλω να πω, να εκφραστεί ή όχι.
0: Μα τον τρόπο εκλογής Κεντρικής Επιτροπής έχει αποφασιστεί από το συνέδριο του Μπερίδη.
1: Τι εννοείται.
0: Υπάρχει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, υπάρχουν όργανα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο αμφισβητείται. Αλλά το κ. Παύλος Πολιάκης τοποθετήθηκε και απέναντι στον πρόεδρο με μια πολύ. Με ένα κακό τρόπο να το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Και, με μια πολύ, και αυτό θα και δείξει ότι οι συμπεριφορές καλό θα ήταν να εκπλήξουν. Δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο πρόεδρος του κόμματος και υπηρετήσει το πολιτικό σχέδιο του κόμματος να αφήνουμε υπερηγμούς για ιδιοτέλεια.
1: Μάλιστα, ωραία. Το καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα τι θέλετε να πείτε. Κλείνοντας τώρα, όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο κόμμα σας, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, τελικά ο κύριος Τσίπρας θεωρείτε ότι έπρεπε να. Κάνει ένα νέο κόμμα για να γίνει αυτή η ανασύνθεση. Δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε, πήρε ένα μεγάλο ποσοστό από τον ελληνικό λαό. Άντεξε επίσης, ακόμη και όταν έχασε από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γίνεται όλο αυτό και φθήνει το ακροατήριο γενικά.
0: Δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω για τις πολιτικές επιλογές του Άλεξ Τσίπρα. Εμείς ως πολιτική γραμματεία είχαμε πάρει ότι δεν, η απόφαση δεν συμφωνούσαμε με την παραίτησή του τόσο από βουλευτής αλλά και από, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε τις πολιτικές του επιλογές. Από εδώ και πέρα όμως, ξέρετε, το να μιλάμε σε παρελθοντικούς χρόνους δεν βοηθάει.
1: Όχι, με όρους μέλλοντος λέω. Θα είστε σύμμαχοι εν δυνάμει ή τέλος πάντων είναι τα σχέδια σας ανταγωνιστικά.
0: Με όλους τους προοδευτικούς πολίτες, με όλους όσους θέλουν και μπορούν να συγκροτήσουμε μια νέα προοδευτική παράταξη και με νέο πολιτικό λόγο ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είμαστε δυνητικά σύμμαχοι. Και ειδικότερα με τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά πρωταγωνίστησε για 15 χρόνια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σαφές. Ναι, βέβαια, αυτό το οποίο εσείς λέτε τη θέση σας, ο ίδιος λέει ότι δεν θέλει συνεργασίες. Μιλάει στην κοινωνία.
0: Όλοι κλεινόμαστε.
1: Όλοι
0: και παίρνουμε τις συμπολιτικές μας. Σας υπενθυμίζω ότι σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι από τους λίγους οι οποίοι όταν ο κ. Κασελάκης κατηγορούσε τον Άλεξ Τσίπρα για μαύρα ταμεία. Ήμουνα μπροστά για να υπερασπιστώ τόσο το κόμμα μας, όσο και τον ίδιο τον Άλεξ Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουλέκο. Καλή επιτυχία και καλές αποφάσεις να πω για τις επόμενες μέρες, για αύριο και μεθαύριο. Ο κ. Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς ολοκληρώσαμε. Και για αυτήν την εβδομάδα την παρουσία μας εδώ στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι σταθερά στο Αθήνα 984. Αμέσως μετά Οδυσσέας Ιωάννου, το ένθετο ξέρω μια ιστορία. Στις 12 το Δελτίο Ειδήσεων συνεχίζουν ο Νίκος Φελέκης και η Βούλια και Χαγιά. Γεια και χαρά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Η Χάρης Αλεξίου ξεκίνησε να γράφει δικά της τραγούδια το 1978. Το πρώτο της, το «Βαρέθηκα τα χωρατά», το είχε δώσει στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου για τον δικό του πρώτο προσωπικό δίσκο. Το 1984 η Χαρούλα κυκλοφόρησε το δίσκο «Εμφύλιος έρωτας» με τραγούδια ως επιτοπλίστων του Χρήστου Νικολόπουλου. Υπάρχουν ακόμη δύο του Νίκου Τάτσι και ένα του Γιάννη Πάριου. Το δίσκο συμπλήρωναν δύο τραγούδια γραμμένα από την ίδια. Το ένα, ίσως το πλέον γνωστό της και ιδιαίτερα αγαπημένο, είναι η Μπαλάντα της Ιφηγένειας, ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι που την κατέταξε αυτόματα στις σημερινές Ελληνίδες δημιουργούς. Το δεύτερο δικό του τραγούδι στο δίσκο δεν έτυχε της ίδιας αποδοχής, αλλά είναι επίσης ένα τραγούδι με πολύ ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και ήδη έχει δηλώσει ότι όταν το έγραφε είχε στο μυαλό της το Μάνο Λοΐζο και τον τρόπο του. Προσπάθησα, έχει πει, να γράψω ένα τραγούδι με τον τρόπο του Μάνου Λοΐζου. Το τραγούδι λέγεται «Όλα γυρίζουν».

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατεία Καρακατζάνη. Εκεχηρία μόνο στα χαρτιά στο Νότιο Λίβανο. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ αντιτίθενται στη συμφωνία. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως εξαπολύθηκαν Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν στο Βόρειο Ισραήλ, με το στρατό της χώρας να αναφέρεται σε διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σοβαρό λάθος η συμφωνία εκεχηρίας, πρόκειται για αυταπάτη συμβούλων που παρασύρουν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, έγραψε στο έξω ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Διμηνή προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο. Η συγκρότησή της θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία ενδέχεται να πάρουν το λόγο ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί. Πραγματικός αντίπαλος στο Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων, σχολίασε και επανέλαβε το αίτημα του κόμματός του για εκλογές άμεσα. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία. Εξέφρασε τη διαφωνία του Πασόκ με την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη και σε ζητήματα όπως το άρθρο 86, η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωρά σε πραγματική αναθεώρηση. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις κρίσιμες συνεδριάσεις του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μιλώντας στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, ενώ φωτογραφίζοντας τον επικεφαλής της Ελλάς, είπε ότι κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν τον πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό και να τον αναστηλώσουν. Τραγωδία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός ο οδηγός ταξί που κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Η σωρός του ανασύρθηκε από δίτες του λιμενικού, ενώ εξελίσσεται επιχείρηση από γερανό για την ανάσυρση και του οχήματος. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς. Τη διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός ανέφερε ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου εφαρμόζεται το μέτρο, οι μηνιαίες ανατιμήσεις έχουν μειωθεί κατά 50 φορές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι μειώσεις τιμών είναι 67 φορές περισσότερες. Τόνισε πάντως ότι το πλαφόν δεν αποτελεί μόνιμη λύση, υπογραμμίζοντας πως εφαρμόζεται όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Τη συμμετοχή του στην παγκόσμια πρωτοβουλία 50 Cities at 50 Celsius ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της αυριανής Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Πρόκειται για πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του προγράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ και μέρος της δράσης Beat the Heat. Στόχος της είναι να προετοιμάσει και να προσαρμόσει 50 επιλεγμένες πόλεις ανά τον κόσμο ενάντια στις ακραίες συνθήκες καύσωνα και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Η κλιματική κρίση απαιτεί να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους και να εμπιστευτούμε την επιστήμη, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Και πάλι στα διεθνή, νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε βετεράνος του Αμερικανικού στρατού, αφού προηγουμένως πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας εκρηκτικά σε κάποιους από τους ανθρώπους που κρατούσε, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο 49χρονος, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό μητρό για αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας, οχυρώθηκε κρατώντας 10 ομήρους στον δεύτερο όροφο του ακινήτου για 15 ώρες. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Η Μαρζάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του σύζυγου της Ματίας Ρίπα, αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
4: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αθήνα 984.

0: Γεια σου Νικό.
1: Γεια σου Βουλά.
0: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Γιατί συνέφιασαι σήμερα?
1: Πού?
0: Στην Αθήνα.
1: Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Λες τώρα να γίνει ανάποδα?
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, για πες εσύ.
0: Λοιπόν, τέρμα στον γκάζι κυρίες και κύριοι, και σήμερα με τον Νίκο Φελέκη και εμένα.
1: Και θα... περιμένουμε εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα.
0: Ρευστότητα επί ρευστότητας. Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθεί στην Κρήτη,
1: αύριο,
0: στο Ηράκλειο. Εκεί αναμένεται να σφυροκοπήσει, καλά αυτό είναι το προφανές και το αυτονόητο, για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση και τις επιλογές της με αιχμή στα εξωτερικά ζητήματα. Όμως, λένε οι πληροφορίες, και ζητώ τη βοήθειά σου εδώ, αν πρόκειται να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας κάτι τι περισσότερο σε σχέση με τις προθέσεις του να ιδρύσει νεοπολιτικό φορέα.
1: Ναι,
0: τώρα στην αριστερά θα τα πούμε μετά.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο η τακτική Σαμαρά θυμίζει το βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη, «Δηλητήριο σε μικρές δόσεις». Ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται από το Ηράκλειο της Κρήτης να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά όμως ότι θα πάει ένα βήμα παραπέρα την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση είναι γεγονός. Αν κάνει οτιδήποτε ο κύριος Σαμαράς, δεν μπορεί να το κάνει μεσούντος του καλοκαιριού, του θέρους. Τα μπάνια του λαού είναι κάτι τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να παραβιάσει.
0: Τα είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτά. Έχουν γραφτεί στις πλάκες του Μωυσή.
1: Γνώριζε άλλωστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχε συνομιλήσει μαζί του, ειδικά όταν ήταν φοιτητές μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Άμχερστ, όταν είχε πάει ο Ανδρέας για να δει το γιο του. Είχε τότε πρώτη φορά συναντήσει και το Σαμαρά και είχαν συνομιλήσει, άρα τα μπάνια του λαού δεν τα χαλάει ο Σαμαράς. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά νομίζω ότι τα πάντα πλέον είναι ανοιχτά. Είμαστε πιο κοντά στην ίδρυση του κόμματος. Θυμάσαι, εγώ σου έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που λέγανε ότι θα πάει μαζί με τον Τζίπρα, την Καριστιανού ή πριν το καλοκαίρι. Όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, ήταν τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για το κόμμα Σαμαρά.
0: Τώρα είπες και τη μαγική λέξη εκλογές, γιατί βλέπω ότι ανατροφοδοτούνται τα σενάρια.
1: Να πούμε ότι αυτό που πάει στο Ηράκλειο είναι μια οργάνωση, ξεχνάω πως τη λένε, νόημα κάπως έτσι νομίζω. Θα κληθούν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί να πάρουν τέτοιο. Ο Σαμαράς είναι ο πρώτος. Ενδεχομένως δεύτερος.
0: Κατά μόνας όμως ξεχωριστά, σε άλλες εκδηλώσεις.
1: Ναι, θα καλούν όλους τους πρώην πρωθυπουργούς να μιλήσουν. Είναι μια σοβαρή οργάνωση στην Κρήτη. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω θα φύγει σήμερα για την Κρήτη. Θα επιστρέψει την Κυριακή. Άρα αφού η ομιλία του είναι αύριο, Παρασκευή όπως μου είπες, το Σαββατοκύριακο θα το εκμεταλλευτεί προκειμένου να δει παράγοντες του νησιού, φίλους του πολιτικούς, νεοδημοκράτες
0: και σαμαρίτες καλούς. Υπάρχει η, ας πω για τις εκλογές μετά, γιατί μην φύγουμε από το θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Βλέπω έχουν αρχίσει οι κινήσεις καλής θέλησης από την κυβέρνηση και το Μαξίμου προς τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο μέχρι προχθές κάρφωναν και λιδωρούσαν, έτσι δεν το συζητώ, ακόμη και στο συνέδριο, ότι είναι μέλος της παράταξης, δεν νοείται. Είδα και τη συνέντευξη Παύλου Μαρινάκη στο ΙΝ και στην Ράνια. Τζίμα, γενικώς έτσι ένα κάλεσμα έμεσο, πολύ έμεσο, με καλά λόγια προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ή στοχεύει τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Είναι στοχευμένο αυτό που κάνει το Μαξίμου. Θέλει να καλοπιάσει αυτούς που καλοβλέπουν την πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά, του τύπου, δηλαδή αφού εμείς τον θέλουμε τον κύριο Σαμαρά και είναι μέρος και σώμα αυτού του σώματος της γαλάζιας οικογένειας, ο κύριος Σαμαράς δεν μας θέλει και προχωράει σε κόμμα.
1: Αφού ο Μητσοτάκης τον διέγραψε.
0: Καλά, εννοείται. Ο Μητσοτάκης τον διέγραψε. Αναδιατυπώνουν και αναθεωρούν τη γραμμή τους. Αυτό είναι το
1: Βουλά, αν τον
0: ζητούμενο.
1: Θέλανε, δεν θα τον είχαν διαγράψει.
0: Εννοείται. Και μέχρι προχθές τον έβριζαν, επαναλαμβάνω.
1: Δεύτερον, δεν ξέρω αν αλλάζει η γραμμή και τώρα τον θέλουν πίσω. Άρα αυτή η γραμμή είναι γιατί κατανοήσανε κι αυτοί, τους το είπαν και οι δημοσκόποι, ότι σε περίπτωση κόμματο Σαμαρά, κυρίω θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία μέχρι τώρα και από τα κόμματα του Τσίπρα, λίγο από την Καριστιανού γρατζουνίζονται, αλλά όμως αν φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά, κυρίως θα έχει μείωση το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως θα έπρεπε να στείλει και μία ανθοδέσμη στο Χάρη Θεοχάρη, γιατί προχτές είδα τον αποκάλεσε ακροδεξιό και βρήκε την
0: ευκαιρία. Το είδα σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό, αυτό λες.
1: Ναι, ναι, και ο... απ' την άλλη ο Μαρινάκης λέει καλά λόγια και για το Σαμαρά. Βρήκε την ευκαιρία ο Σαμαράς να
0: θυμίσει... Και όχι μόνο αποκάλυψε ακροδεξιό το Σαμαρά, είπε και για τον Καραμαλή ότι είχε κουμπαριές με τον Ερντογάν, δηλαδή στο μέτωπο αυτό που, στο οποίο στοιχίζονται οι δύο πρώην
1: πρωθυπουργοί. Τραβάμε κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, τράβηξε κόκκινη... επιθετική κόκκινη
1: και
0: γραμμή.
1: Και όχι μόνο αυτό, έδωσε την ευκαιρία ο Σαμαρά να πει ότι εγώ έβαλα στη φυλακή τους χρυσαυγίτες και μην μου τα λέτε εμένα αυτά και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει πέφτουν όπως είναι οι παραζάλοι στην αντιπολίτευση, διαγενωμένου του χρόνου και των εξελίξεων, θα δεις ότι και το κυβερνητικό στρατόπεδο θα υπάρχουν δύο και τρεις γραμμές, θα υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις, γιατί ξέρεις εκεί έχουν και μεγαλύτερο πρόβλημα από το 41% για την αυτοδυναμία. Αν αντί για 156-158 βουλευτές πόσο είχαν βγάλει, τώρα 156, αν ξαφνικά πέσουν στους 100-110 με τον πόνους,
0: αποκεφαλισμοί.
1: Δηλαδή άμα χαθούν 40-50 βουλευτές. Άρα λοιπόν 50 βουλευτές έχουν κάθε λόγο να είναι πιο επιθετικοί, και μάλιστα ειδικά αυτοί που δεν γίνανε και υπουργοί, και ειδικά στην περιφέρεια. Εκεί να δεις λοιπόν όταν θα πηγαίνουμε όλο το ένα και πιο κοντά σε εκλογές.
0: Γι' αυτό λέει θα ξεκινήσει σαφάρι περιοδιών. Ναι, μου, αυτά το σαφάρι στην άγρια ζούγκλα.
1: Στον Ντακάρ.
0: Παρίσι, στον Ντακάρ, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί έχει εδώ και χρόνια τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κλειδονίζονται, γιατί έχει ανεπτυγμένες δυνάμεις. Και ο Βελόπουλος έχει σκάσει μύτη το κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για την Δημοκρατία, και η Κωνσταντοπούλου διατηρούσε μέχρι πρότινος κάποιες δυνάμεις. Και η Νίκη εκεί αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχεις πολύ δίκιο, Βούλα, τώρα που το σκέφτομαι, έχεις πολύ δίκιο. Τα πέραν της δεξιάς, δεξιότερα κόμματα, ο Βελόπουλος, η Νίκη, οι Σπαρτιάτες και όλα αυτά, στις εκλογές τις τελευταίες της Λατινοπούλου είχαν μαζέψει
0: ένα ποσοστό. Α, είναι και η Λατινοπούλου που την πάει.
1: Βέβαια, είχαν μαζέψει ένα ποσοστό 13%. Στις εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας το ποσοστό αυτό ήταν από 19 έως 26%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν αυξημένο κατά πολύ, σχεδόν διπλάσιο, το 13 με το 26. Σε άλλες περιοχές είχαν 19, σε άλλες 20, άλλες 26. Τώρα προστιθέμενο και το κόμμα της Καριστιανού μπορεί να κάνει μια εσωτερική αναδιοργάνωση στα ποσοστά των...
0: μεταξύ των κομμάτων αυτής της
1: αλλά
0: εξαμενής.
1: Όμως ταυτόχρονα παίρνει και από τη Νέα Δημοκρατία, έχει ανέβει στο μεσοδιάστημα και το κόμμα της Λατινοπούλου. Άρα λοιπόν αυτό το 13 που στις δημοσκοπήσεις πριν την Καριστιανού εμφανιζόταν να έχει πάει στο 18-19% τώρα θα δούμε ότι μπορεί πανελλαδικά να προσεγγίσει το 18-20%. Άρα στην
0: και
1: Μακεδονία να ξεπερνά ενδεχομένως και το 30. Κάποιοι μου λένε ότι σε δύο-τρεις νομούς...
0: Βάλε και την δεξαμενή των αναποφάσιστων,
1: σύναυτο,
0: διότι τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν, ας επικεντρωθούμε στο κόμμα Καριστιανού, δείχνουν ότι παίρνουν από τους αναποφάσεις τους. Άρα εκεί που στόχευε η κυβέρνηση ότι αναλογικά θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο από την κολυβήθρα των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, βλέπει ότι περιορίζεται πάρα πολύ ο χώρος στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί. Είναι και αυτό ένα στοιχείο των αναλύσεων που κάνει το Μαξίμου.
1: Σίγουρα είναι.
0: Γι' αυτό και ξανά, θα το πω, ξαναέριξε στην αγορά το σενάριο περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, τα έλεγα πριν. Ενδεχομένως αυτή τη φορά να θέλει να εξωθήσει το Σαμαρά να επισπεύσει. Κατάλαβες, γιατί την πρώτη φορά που είχα κάνει εκείνα με τον Απρίλιο, που ήταν σε δυσμενή θέση βεβαίως η Δημοκρατία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 11 βουλευτές της στα Σχοινιά.
1: Ο Σαμαράς το έχει ήδη έτοιμο.
0: Εννοείται, αφού ακούμε ότι και ψηφοδέλτια.
1: Μια μέρα ανακοίνωση να κάνει, ανακοινώνουμε έναν εθνικό συναγερμό. Mm-hmm. Ένα νέο εθνικό συναγερμό.
0: Πρόσχε, μη σου σκάσει ή σου ξεφύγει κανένα όνομα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι.
0: Εθνικό συναγερμό και τέτοια.
1: Ναι, θυμάμαι που είχε κάνει ο Παπάγος. Θυμάσαι τότε, τη δεκαετία του 50, στις αρχές δεκαετίας του 50, mm-hmm. που είχε σαρώσει και ο Παπάγος ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο μετά, όταν πέθανε, στον γέρο Καραμαλή, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που μετά το συναγερμό το ονόμασε ΕΡΕ, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα το Σαμαρά ο χρόνος. Το κόμμα μπορεί να το ανακοινώσει αφού το έχει ήδη έτοιμο στη σκαριά.
0: Όχι, είναι για τη Νέα Δημοκρατία για πρόβλημα Νέα Δημοκρατία, ο χρόνος.
1: Πολλοί λένε ξανά τώρα για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, επειδή ανήγγειλε ότι ξεκινά μέσα στον Ιούνιο η συνταγματική αναθεώρηση. Σωστά. Και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με
0: μέχρι
1: την κυβέρνηση.
0: Μέχρι τέλη Αυγούστου δόθηκε διορία, τα τελευταία νέα είναι από τον πρόεδρο της Βουλής, επεξεργασίας και κατάθεσης προτάσεων και ολοκλήρωσης με τη διαδικασία της ψηφοφορίας μέχρι τέλος Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο μήνες,
1: η δεύτερη ψηφοφορία,
0: φουλ ακριβώς, που ακολουθούν, δηλαδή αρχές Ιουνίου μέχρι τέλη Αυγούστου, η διαδικασία στη Βουλή, ακόμη και με την ψηφοφορία, που δεν θα υπάρξουν συνενέσεις βέβαια, θα ολοκληρωθεί. Άρα η Νέα Δημοκρατία προλαβαίνει να αφήσει το αποτύπωμά της ως προτείνουσα πλειοψηφία στην Βουλή. Όχι. Για την επόμενη Βουλή και το ποια και στη... άρθρα, αυτό έχει σημασία, ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
1: Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης να πάει λέγοντας
0: αυτό
1: ότι...
0: Αυτό είναι ένα ψήγμα και αίσθηση ότι ας το κάνουμε και αυτό για να προλάβουμε αν χρειαστεί.
1: Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει στα τέλη Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Και η δεύτερη, γιατί χρειάζεται δύο ψηφοφορίες που να επικυρώνει την πρώτη ψηφοφορία.
0: Τέλεια, θα γίνει τέλη Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου. Ναι. Και ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ έχοντας από τη μια το πακέτο των 2-2,5 δις που θέλει να ανακοινώσει, των παροχών δηλαδή, συν ότι προχώρησε τα θεσμικά της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι, και έκανε τη μεγάλη μεταρρύθμιση.
1: Δηλαδή που η αντιπολίτευση είναι απέναντι, αλλά όμως δεν μου λες τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ και ανησυχώ. Δεν σε ενδιαφέρει
0: δεν
1: πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ότι, γιατί... Γιατί ξεκίνησα με τον Σαμαρά, πάντα με ενδιαφέρει κάθε κόμμα, κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα και κάθε κόμμα που γεννιάται ή κάθε κόμμα που διαλύεται. Δεν θα προδικάσω εγώ να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί. Εξάλλου υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μάχονται για τη διατήρηση αυτού του κόμματος. Τα μόνα που μπορώ να επισημάνω ως σχόλιο, και μετά θα πούμε και για το ρεπορτάζ, το τελευταίο διάστημα, είναι ότι αυτή η παράλυση και η ακινησία έχει οδηγήσει περαιτέρω σε μία απαξίωση του χώρου. Κανείς δεν θέλει να ακούσει για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούν ότι είτε η ηγεσία του είτε και κάποια στελέχη που θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα φρόντισαν να απαξιωθεί, φρόντισαν να χαθεί κάθε ίχνος αξιοπιστίας και το κυριότερο φρόντισαν να χαθεί κάθε ελπίδα και προοπτική ότι αυτό το κόμμα μπορεί να παραμείνει ενεργό ανάμεσά μας. Επομένως, φτάνω στο επόμενο, ανεξάρτητο τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος και τι θα εισηγηθεί. Ακόμη και αν εισηγηθεί τη συνέχιση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό περάσει και ικανοποιήσει ένα τμήμα του κόμματος που θέλει να συνεχιστεί, θα μπορέσει να δώσει τη μάχη της κοινοβουλευτικής επιβίωσης, γιατί ως κόμμα μπορεί να υπάρχει με επιείσεις όρεις όταν έχουν φροντίσει κάποιοι να τον εξαϊλώσουν.
1: Τρεις παρατηρήσεις σε επίπεδο καταρχήν ρεπορτάζ. Άκουγα στην εκπομπή προηγουμένως του φίλου μου του Κουκλουμπέρη τον ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής του γραμματείας, Μπουλούκος κάπως έτσι ήταν το όνομά του.
0: Μπουλέκος.
1: Πώς?
0: Μπουλέκος.
1: Μπουλέκος, ναι, ακριβώς. Ότι περίπου αρνιόταν να πει αν θα είναι ο Πολάκης μέσα στην Εδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Το παρατήρησα και εγώ αυτό.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Βούλα μου, ότι ο Πολάκης δεν πρόκειται να τα απαγορευτεί η είσοδος. Θα μπει κανονικά στην Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα εφόσον θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει. Τέλος, αυτό είναι δεδομένο, είναι fact.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα διαφορετικό. Γνωρίζοντας τον Πολάκη και γνωρίζοντας ότι
1: Πολάκη
0: υπάρχει μερίδα στελεχών που λένε ότι εκ των πραγμάτων δικαιωματικά ανήκει στα όργανα.
1: Και σου λέω και από την πλευρά του Φάμελου. Λοιπόν, δεν πρόκειται να τεθεί θέμα Πολάκη. Ο Πολάκης θα είναι κανονικά και αν θέλει να πάρει το λόγο, θα πάρει το λόγο. Τώρα, σε επίπεδο το τι να περιμένουμε από το Φάμελο. Αυτή τη στιγμή τρία είναι τα σενάρια τα οποία επεξεργάζεται ο κύριος Φάμελος και οι συνεργάτες του και από τα οποία περιμένει και η αντιπολίτευση του Πολάκη, του Παπά, της Δούρου και όλων αυτών. Το πρώτο είναι να πει ότι πάμε με τον Τσίπρα. Στην περίπτωση αυτή, όπως καταλαβαίνεις, θα σπάσει αμέσως η ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι να πει ότι αυτό που έχει ξαναπεί, ότι περιμένουμε, είμαστε υπέρ των συνενέσεων, περιμένουμε και τον Τσίπρα, δηλαδή να πάει το τενεκεδάκι παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως εκεί δεν θα.
0: Πες και το τρίτο και θα σου πω τις δικές μου τελευταίες πληροφορίες.
1: Δεν θα του βάλουν οι άλλοι θέμα.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο, την ίδια στιγμή
0: ναι.
1: θα
0: και
1: το
0: θα
1: πούν.
0: Θα υπογράψουν τη θανατική τους καταδίκη.
1: Στην ίδια στιγμή θα ναι. του πούν αυτό δεν περνάει, φεύγεις τώρα και προκυρήσουμε συνέδριο για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο.
0: Ναι, πες και το τρίτο.
1: Το οποίο δεν θα μπορέσει η αντιπολίτευση να αρνηθεί είναι αν τους πει ότι συνεχίζουμε, ετοιμαζόμαστε για εκλογές και αν στην πορεία προκύψουν συνεργασίες, καλώς καμωμένα. Αλλά
0: μάλιστα.
1: ότι συνεχίζουμε και ετοιμαζόμαστε
0: μάλιστα.
1: για εκλογές.
0: Πάμε στην στο σενάριο αυτού, νούμερο 2 που είπες και οι τελευταίες πληροφορίες, οι δικές μου οι τελευταίες, ναι, οι πολύ φρέσκες, είναι ότι τίνει να εισηγηθεί, θα το μάθουμε αύριο Παρασκευή, στην πολιτική γραμματεία να δούμε τι θα πει, να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την προσπάθεια για ενωτική πορεία όλου του προοδευτικού χώρου και εφόσον προκύψει το μέτωπο και όλα αυτά που λέει εδώ και ένα χρόνο. Καλώς τα λέει ο άνθρωπος, αλλά νομίζω
1: πώς
0: ότι.
1: Πώς το λένε αυτό στην πολιτική, εσύ που ξέρεις καλύτερα, το τενεκεδάκι παρακάτω.
0: Το τενεκεδάκι παρακάτω
1: αυτό.
0: Και το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Είναι, όπως είπες και εσύ, το χειρότερο σενάριο, διότι θα οθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε περαιτέρω εξαήλωση. Και διάλυση, διαλυτικά φαινόμενα, δηλαδή θα το κλωτσίσει ελπίζοντας ότι κάποια ναι. στιγμή η πλευρά του Τσίπρα θα προστρέξει στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει μείνει στο μείον κόμμα κάτι της 100. Αυτό είναι για μένα μια πολιτική υπεκφυγή. Είναι κρύβο το πρόβλημα που έχω κάτω από το χαλί, το θάβω ναι. για την ακρίβεια, το παραχώνω και αρνούμε να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα. Για μένα, εφόσον δεν έχουν κινήσεις που να γίνει κινήσεις από την πλευρά της Κουμουδούρου που να δείχνουν ότι υπάρχει βούληση από την άλλη πλευρά, που η άλλη πλευρά λέει δεν υπάρχει, ναι. έτσι να μην το ξεχνάμε και αυτό, το να συνεχιστεί η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ με όποιο στόχο, τον καλύτερο δυνατό, νομίζω ότι είναι το πιο λογικό και το πιο συμβατό με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα με υπερβαίνουν. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Στο πρώτο σενάριο, ένταξη ενσωμάτωση συμπόρευση στο κόμμα Τσίπρα, μολονότι ο Τσίπρας δεν θέλει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί και να μην περάσει, διότι και όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα και γνωρίζουν μια τέτοια προοπτική, αντιλαμβάνονται και ότι η Αμαλίας έχει δυσανεξία πλέον σε αυτά τα σενάρια. Άρα μπορεί να δούμε πάλι μια περίεργη συμμαχία αυτών που θέλουν να διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτών που θέλουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. να καταψηφίζουν αυτό το πρώτο σενάριο που είπες της πρότασης Φάμελου.
1: Το τενεκεδάκι
0: ακριβώς,
1: παρακάτω θα είναι η σύγκριση.
0: Το τενεκεδάκι παρακάτω είναι ολέθριο για όλους.
1: Δεν
0: τέλος.
1: Ξέρω τι είναι.
0: Τα φόπλακα.
1: Τενεκεδάκι παρακάτω.
0: Τα φόπλακα.
1: Τενεκεδάκι έξω από την αυλή είναι η νέα τακτική του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ο Ανδουλάκης εγκαταλείπει τη Χαριλάου Τρικούπη και τις μάχες χαρακομμάτων με την Ελλάς του Τσίπρα. Αρχίζει περιοδίες στο λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα. Εκεί που υστερεί δηλαδή.
1: Εκεί
0: το
1: που, υστερεί και υστερεί καταφανώς. Και αν δεν βελτιώσει τα ποστά του στο λεκανοπέδιο, δεν μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Η νέα αριστερά ενδεχομένως.
0: Εγώ σου είπα πιο πολλές ελπίδες
1: ναι.
0: έχει η νέα αριστερά
1: ναι, ενδεχομένως,
0: να διατηρηθεί ναι, ως συνεργαζόμενη δύναμη παρά.
1: Ενδεχομένως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα σήμερα είναι η εκδήλωση που κάνει ο Γαβρίλης Ακελαρίδης η νέα αριστερά στον Πειραιά. Και γιατί λέω ενδιαφέρον, όχι επειδή έχει να κάνει με τη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη,
0: mm-hmm.
1: αλλά επειδή θα μιλήσει μια εμβληματική μορφή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η Καστελίνα,
0: μάλιστα.
1: η Ιταλίδα, και
0: ναι.
1: βουλευτής και ευρωβουλευτής, και ενδεχομένως θα έπρεπε κάποιος όποιος θέλει να ακούσει την Καστελίνα να πάει το απόγευμα στον Πειραιά.
0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα mm. βρέχει.
1: Α, αυτό,
0: σου έχω νέα επίσης. Η Ιβάνα Λυκομήτρου.
1: Τι έκανε η
0: Εθεάθη στο στούντιο.
1: Α, Εθεάθη είπε και εγώ.
0: Είναι έτοιμη να εκφωνήσει.
1: Ότι είναι υποψήφια με τον Τσίπρα. Μήπως θα ανακοινώσει ο Τσίπρας όπως έκανε με τη Θεοπούλα. Η επόμενη να ανακοινώσει εσένα, μετά τη Ιβάνα, μετά εμένα κλπ. Να μας ανακοινώνει έναν έναν. Α? Εσύ τι θα έλεγε αν. Πώς το είπε η Θεοπούλα. Θράψη. Θα κάνω θράψη. Πώς το είπε. Εσύ τι θα έλεγε.
0: Εγώ θα έλεγα ψηφίζω Βάνα.
1: αφήσεις βάνα κι εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βουλά, για την εμπιστοσύνη.
1: Τι φοράει σήμερα για να δω τι θα.
0: Ριγέ. Α, είναι τα χρώματα του Ολυμπιακού σου, του Γαύρου.
1: Είδες τι κάνει. Μπράβο, ρε Βάνα. ήθελε να μας θυμίσει τη μεγάλη νίκη, την πρώτη νίκη από το Final Four του μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε το ΣΕΦ. Αύριο θα έχουμε στο ΆΚΑ. Α, επί τη ευκαιρία να πω ότι χθες, εκτός από τον Ολυμπιακό, κέρδισε η άλλη μου ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι New York Knicks. Κερδίσανε εκτός έδρας στον τελικό, στους τελικούς του NBA, ναι, του Σαν Αντώνιο Σπέρς, και ενδεχομένως μετά από 50 χρόνια να πάρουν ξανά πρωτάθλημα στο NBA.
0: Εσύ, παιδί μου, πρέπει να γυρίσεις στο αθλητικό ρεπορτάζ. Είσαι πρίτανη στο αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Δεν σου έχω πει ότι όταν μπήκα στη δημοσιογραφία, δύο όνειρα είχα. Να γράψω στην Εστία σε ακραία καθαρέμουσα και να γράψω στο Φως.
0: Σωστό.
1: Στον Ολυμπιακό. Αυτά ήθελα.
0: Θέλω να συγκεντρωθείς, να μελετήσεις την ερώτηση του Αρίστηπου, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων, αν είναι καλή η Καστελίνα. Πάμε στους τίτλους.
1: Πάρα πολύ καλή από τώρα.
0: Ωραία.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Δίμηνη προθεσμία να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί από την Βουλή στις 10 Ιουνίου. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεοτευτικά κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία, ανέφερε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και την διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου. Αν το πνεύμα της εισήγησης Φάμελου οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, θα προτείνει σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Παπάς. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης με αφορμή την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Νεκρός οδηγός ταξί που το πρωί κάτω από διευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας στο Αθήνα 984 από τα φροντιστήρια που καμισά στα θέματα και οι απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε μέσω Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί μόνιμη λύση και πως εφαρμόζεται όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Νέες επιθέσεις στο Λίβανο, ενώ συναγερμός σήμανε και στο Ισραήλ λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε η Ισραηλινο-Λιβανική Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός με προϋπόθεση την πλήρη πάυση των πυρών της Χεσμπολάχ. Ακροδεξοί υπουργοί του Ισραήλ αντιτίθεται στη συμφωνία. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφέσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Έως 31 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Μεσογραφιά, σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αθήνα 984.

0: Ξαναγυρίσαμε, Βούλα.
1: Άκουσα,
0: μιλούσες με την κόρη σου, δίνει εξετάσεις.
1: Α, ναι, όχι πανελλαδικές, εξετάσεις από τη Δευτέρα Λυκείου στην Τρίτη Λυκείου.
0: Α, δεν δίνουν και εξετάσεις.
1: Βεβαίως, για να περάσουν στην Τρίτη Λυκείου.
0: Τα έχουν διαλύσει τα παιδιά. Εξετάσεις.
1: Το χειρότερο και πιο διαλυτικό στις εξετάσεις δεν είναι αυτές καθεαυτές οι εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Είναι ο χρονικός ορίζοντας της διενέργειας των εξετάσεων. Εμείς θυμάμαι που δίναμε και περισσότερα μαθήματα για να περάσουμε από τη μία τάξη στην άλλη. Μέσα σε 10 μέρες, 15 είχαν τελειώσει οι εξετάσεις.
0: Αυτές
1: ξεκίνησαν 15 Μαΐου και θα τελειώσουν 10 Ιουνίου. Με αποτέλεσμα.
0: Ένα μήνα.
1: Από μάθημα σε μάθημα να περνούν 5 μέρες, 6 μέρες. Τα παιδιά να είναι σε φάση και σε mood. Άλλο. Διακοπών. Κατάλαβες. Οπότε δεν σώζεται η κατάσταση.
0: Αλλά
1: είναι δύσκολα. Αλλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία τώρα, διότι τα φροντιστήρια, όπως καταλαβαίνεις, το οποίο είναι αναπόφευκτα, ξεκινούν 15 Ιουνίου και θα πάμε σε ρή μέχρι τις πανελλαδικές του χρόνου.
0: Τέλος πάντων, τα παιδιά να ξέρουν ότι δεν είναι μόνο. Ας είναι κλισέ, όπως τα λένε, αλλά εντάξει, παιδιά, ταλαιπωρηθείτε λίγο. Καλοκαίρι έρχεται. Τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας. Όλα θα καταπέσουν, ακόμη και οι πολιτικές εντάσεις, οι δημοσκοπήσεις. Άντε να έχουμε άλλο ένα κύμα δημοσκοπήσεων. Χθες είδα βγήκε κι άλλη δημοσκόπηση.
1: Βούλα,
0: της GPO, σήμερα αναμένεται του Φαναρά.
1: Με το ανάλυση
0: και ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο θα μας το πει όμως ο κύριος Θωμάς Γεράκης, ο πρόεδρος.
1: Για τις υποκλοπές, ότι ο Κεσές και ο Κουκάκης, ο Κεσές είναι ο συνήγορος, πήγαν στον Άριο Πάγο και κατέθεσαν αίτηση ανάστησης του φακέλου από το αρχείο και εξέταση του Ταλ Ντίλιαν.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος και κυρίως το πολιτικό σύστημα και ο δημόσιος βίος πρέπει να τα μάθει όλα αυτά και να σταματήσει να δηλητηριάζεται. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της γραμμής μας τον Θωμά Γεράκη, που είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ. Θα έχουμε, κύριε Γεράκη, και δικιά σας δημοσκόπηση το Σαββατοκύριακο.
2: Θα έχουμε, αλλά δεν έχετε παράπονο αυτή την περίοδο. Είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων.
0: Τι παράπονο να έχουμε?
1: Εμείς όχι. Κάποια κόμματα έχουν παράπονο.
0: Να σας το ξεκινήσω αλλιώς, κύριε Γεράκη. Νομίζω το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω αν το επιδιώκετε εσείς και οι συνάδελφοί σας. Όλοι περιμένουν. Όχι τι εξαγγελία θα κάνει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, τι προγράμματα θα πούν, τι υποσχέσεις θα δώσουν, αλλά τι θα γράψουν τα ποσοστά της ΜΑΡΚ, της μέτρων ανάλυσης, τι θα πει ο Γεράκης, ο Φαναράς, ο πώς το λένε της ΡΑΣ και πώς το... Περιμένουμε εσάς, φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ώστε οι εκλογές να γίνονται για να δούμε αν θα επιβεβαιωθείτε εσείς.
2: Ναι, εντάξει, το βασικό θέμα και αυτό που όλοι περιμένουν και όλοι ανησυχούν είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια και τι θα γίνει με τη διεθνή κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί.
0: Και τα κόμματα γιατί ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις και όχι με την ακρίβεια?
1: Εντάξει, λογικό.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου λογικό. Έχουμε την είσοδο δύο νέων κομμάτων. Εντάξει, υπάρχει μια αναδιάταξη, ας πούμε, του πολιτικού σκηνικού. Υπ' αυτή την έννοια, εύλογο είναι αυτή την περίοδο να υπάρχει ένα ενδιαφέρον γι' αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι το βασικό ενδιαφέρον του πολίτη και η ανησυχία του μεγάλη είναι τι του ξημερώνει αύριο.
0: Έχουμε αναδιάταξη. Σε ποιο βαθμό είναι οριστική αυτή?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν όντως βγήκαν 4-5 δημοσκοπήσεις. Εγώ να προσπαθήσω να δω τα κοινά του σημεία, ας πούμε, που έχουν. Το ένα είναι αυτό, και ξεκινάμε από εδώ. Είναι η αναδιάταξη, ας πούμε, και του πολιτικού σκηνικού και κυρίως τώρα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Χωρίς προς τη στιγμή να φαίνεται ότι αυτή η αναδιάταξη απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το δεύτερο
2: κοινό στοιχείο είναι ότι στη δεύτερη θέση βρίσκεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και το τι σημαίνει τώρα αυτό, γιατί
1: όλο το προηγούμενο διάστημα
2: συζητούσαμε ότι το κρίσιμο και το σημαντικό να δούμε τι γίνεται με τη δημοσκοπήση, το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Λοιπόν, φαίνεται πάλι βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις ότι το στοίχημα της δεύτερης θέσης μετατίθεται ως και γίνεται το στοίχημα της τρίτης θέσης. Γιατί είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις στη τρίτη θέση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και σε κάποιες άλλες το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Γεράκη, με συγχωρείτε που διακόπτω τον ειρμό σας. Ακούω κάποιους συναδέλφους σας δημοσκόπους να λένε ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί και είναι ο ενθουσιασμός της, μπορεί να είναι ο ενθουσιασμός της πρώτης εμφάνισης ακριβώς των δύο νέων κομμάτων. Αναφέρομαι και στο κόμμα Καριστιανού. Εσείς σας βλέπω είστε λίγο πιο πεπισμένος ότι θα εδρεωθεί στη δεύτερη θέση ο κ. Τσίπρας.
2: Εγώ αναφέρομαι σε αυτά που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, το να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που να πατάνε γερά στα πόδια τους προφανώς είναι... είναι νωρίς, διότι μέχρι τώρα, πριν δημιουργηθούν δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα, μετρούσαμε τις προσδοκίες του κόσμου, ας πούμε, για αυτά τα κόμματα. Τώρα μετράμε ουσιαστικά την πρώτη εντύπωση, η οποία εντάξει είναι σημαντική, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη φτιάξει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση και στηρίζεται κυρίως στην επικοινωνία. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την ουσία. Και αν θέλετε, μια διαπίστωση είναι ότι εγώ ποτέ δεν θυμάμαι πρώτη καταγραφή νέου κόμματος να επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε. Νομίζω ότι θα γίνουμε πιο σοφοί κατά το Σεπτέμβριο, δηλαδή, μετά τα.
0: Δηλαδή να περιμένουμε άλλα 2-3 κύματα δημοσκοπήσεων. Να κατακαθίσει η σκόνη, να δούμε τις αντιδράσεις των άλλων.
1: Το καλοκαίρι.
2: Πάντως... μεταξύ, να πω κάτι τώρα. Πρέπει να συνυπολογίζει κανείς και κάποια ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, να μην στέκεται μόνο στα σκληρά ποσοτικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες ποιοτικές διαφορές στα δύο κόμματα. Δηλαδή, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το κόμμα του κ. Τσίπρα εμφανίζει μια σταθερότητα και μια ισχυρή πιστότητα όσων δηλώνουν δηλαδή ότι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα, δηλώνουν ισχυρή πιστότητα σε αυτή την επιλογή. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού γράφει προφανώς σημαντικές στατιστικά καταγραφές, αλλά βρίσκεται σε μια, έχει μια πτωτική τάση και επίσης έχει μια χαμηλότερη πιστότητα στους ψηφοφόρους. Δηλαδή, αν ρωτάς τους ψηφοφόρους της κυρίας Καριστιανού, είστε βέβαιοι ότι θα είναι τελική σας επιλογή αυτή ή ενδέχεται να αλλάξετε, ας πούμε, στην πορεία προς εκλογές, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό εκεί που λέει ότι ενδέχεται να αλλάξω. Άρα, λοιπόν, υπό αυτή την έννοια είναι νωρίς. Και για όσους, επειδή καμιά φορά δίνουμε και μαγικές ιδιότητες στις δημοσκοπήσεις ότι προβλέπουν αποτελέσματα, κάτι το οποίο δεν έχω σταματήσει, θα κουραστώ ποτέ να το λέω, ότι δεν προβλέπουν τα εκλογικά αποτελέσματα, ένας λόγος παραπάνω αυτή την περίοδο που δεν ξέρουμε ούτε το χρόνο των εκλογών, ούτε το πόσα κόμματα τελικά θα συμμετάσχουν.
0: Γιατί μπορεί να είναι και ο κύριος Σαμάρα, έχετε δίκιο.
2: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή και από αυτά που υπάρχουν, κύριε Φελέκη.
0: Ναι, μπορεί να υπάρξουν άλλοι. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και με ποια μορφή θα είναι μόνο του αυτόνομα,
0: συνεργασία, μικρή συνασπισμή, βέβαια. Έχετε δίκιο.
2: Δεν ξέρουμε το πολιτικό περιβάλλον που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Άγνωστο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για να κάνει κανείς μια εκτίμηση του τι πρόκειται να γίνει. Και ίσως το σημαντικότερο από όλα που καμιά φορά υποτιμιέται είναι ότι δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα των επόμενων εκλογών.
0: Δηλαδή, ενδεχομένως αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Προφανώς, αν είναι μεγαλύτερο θα είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα από ότι αν η συμμετοχή είναι πολύ μικρότερη. Πάντως να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ στα δικά μου τα στοιχεία και νομίζω ότι θα με επιβεβαιώσουν και άλλοι συνάδελφοι, εγώ βλέπω μια τάση αύξηση του εκλογικού σώματος σε σχέση με, δηλαδή, θεωρώ
0: σε τώρα σχέση
2: μια
0: με το 23 ή με τις ευρωεκλογές.
2: Κοιτάξτε, να μετράμε βουλευτικές με βουλευτικές.
0: Λοιπόν,
2: αν δεν με πατάει μνήμη μου, η συμμετοχή ήταν 53%, νομίζω ότι θα είναι μεγαλύτερη.
0: 54 σχεδόν.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα φτάσει το 61% που ήταν στις προηγούμενες βουλευτικές, αλλά νομίζω ότι στις υποθέσεις εργασίας μας θα πρέπει να συνυπολογίζουμε και την ένταξη ενός νέου κομματιού στο εκλογικό σώμα και να το συνυπολογίζουμε και αυτό στις σταθμίσεις μας.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν από 17, λέτε. Ναι,
2: όχι δίκιο. Μόνο αυτό, και ένας κόσμος. Γίνεται μια συζήτηση, τα ακούω τώρα και από όλους τους συναδέλφους σας, ότι κατά πόσο, ας πούμε, τα νέα κόμματα ή κυρίως.
0: Θα σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ.
2: Ναι, θα σηκώσει κόσμο από τον καναπέ. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τώρα δεν μπορεί να εκτιμηθεί ως, και να υπάρξει ανάλυση από αυτό, γιατί δεν μπορείτε να ξέρετε ποια είναι. Αυτή η τάση των ανθρώπων που δεν συμμετείχαν τη αποχή και θα πάνε στην κάλπη.
2: Στις καταγραφές μας, στην ερώτηση, ας πούμε, ποιο κόμμα είχατε ψηφίσει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό λέω ότι βλέπω σημάδια να αυξάνεται αυτό το κομμάτι, που μας λέει ότι μας αναφέρει ότι εγώ δεν είχα ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά θα ψηφίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα.
0: Οι έρευνες των συναδέλφων σας δείχνουν πάντως ότι κυρίως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σηκώνει κάποιο κόσμο από τον καναπέ και όχι τόσο του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, σηκώνει. Κοιτάξτε, θα έχουμε και εμείς και μια δημοσίευση την Κυριακή. Ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω έτσι σαν πριν από αυτό είναι ότι σηκώνονται από πολλούς καναπές. Δεν σηκώνονται μόνο από τη, για την κυρία Καλυφιανού. Προφανώς έχει ένα πλεονέκτημα η κυρία Καλυφιανού στο μείγμα των καναπέδων, ας πούμε. Αλλά δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι η μοναδική δηλαδή δύναμη που σηκώνει.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί αυτό ενισχύει τη δημοκρατία. Ναι. Η συμμετοχή είναι αυτή η οποία μας κάνει καλύτερους όλους.
1: Τα ποιοτικά ευρήματα, η έλευση των δύο νέων κομμάτων πήρε μερίδιο και από την δεξαμενή των αναποφάσεων, κύριε Γεράκη.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε δύο καινούργια κόμματα τα οποία, αν δει κανείς, ας πούμε, και όλες τις δημοσκοπήσεις, αθροιστικά έχουν ένα ποσοστό γύρω στο 25%, ας πούμε, λέω τώρα για την βοήθεια της συζήτησης. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό από κάπου θα λείπει καταρχήν. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, τα ποσοστά των κομμάτων θα πρέπει να αθροίζουν στο 100%.
0: Ήδη, άρα, λοιπόν, ήδη λείπει από την Κωνσταντοπούλου, λείπει από τον Βελόπουλο.
2: Μα γι' αυτό βλέπουμε και την...
0: κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, γι' αυτό βλέπουμε και την υποχώρηση των ποσοστών σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, των υπολείπων κομμάτων. Και για ορισμένα από αυτά θέτει και ζήτημα επιβίωσης. Έτσι, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ που λέτε και εσείς, αλλά όχι μόνο, και στη Νίκη και στην Αριστερά και στο κόμμα του κ. Κασελάκη και στο Μέρα 25. Δηλαδή.
0: Αυτά μπορούμε να εικάσουμε με βάση τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, ότι περίπου θα είναι εκτός και αν οι λεγόμενες, ας το πω εγώ έτσι, πρώτες εκλογές, γιατί πολλοί θεωρούν ότι, ή μάλλον τις βλέπουν σαν πρώτες εκλογές, επειδή σου λέει δεν θα βγει αυτοδυναμία, δεν θα υπάρξει συνεργατική κυβέρνηση, μήπως λοιπόν εκεί δούμε και εκπλήξεις και τα μικρότερα κόμματα που είναι στο όριο μπουν τελικά στις πρώτες.
2: Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, κύριε Φελέκη. Βέβαια, να σας πω εγώ την αλήθεια, επειδή το ακούω ως απόλυτη βεβαιότητα ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Γιατί υπάρχει αυτοδυναμία, δηλαδή, περίπτωση.
2: Εγώ κρατάω μια πιθανότητα να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική.
0: Μπορεί και αυτοδύναμη. Μπορεί και αυτοδύναμη.
2: Κοιτάξτε, είμαι 40 χρόνια τώρα. Το ξέρω. Μετρώ 40 χρόνια. Έχω δει.
0: 40 χρόνια φούρναρη.
2: Ναι. Λοιπόν, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές λέγαμε, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι ελάχιστες, ας πούμε, ως καμία πιθανότητα να έχει η Νέα Δημοκρατία, πώς το λένε, αυτοδυναμία. Μα διέψευσε. Θέλω να πω ότι εγώ δεν αποκλείω εκ των προτέρων τίποτα. Θα μου πείτε, είναι εύκολο ή δύσκολο? Όχι, είναι δύσκολο. Όπως αν δείτε.
0: Μεσολάβησε μία ακόμη τετραετία, κύριε Γεράκη.
2: Προφανώς είναι δύσκολο, αλλά δεν θα μείνει και η χώρα ακυβέρνητη. Ας δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Μπορεί να υπάρξει συνεργατική κυβέρνηση.
2: Γιατί τα κόμματα λένε κάτι που οφείλουν να πούνε πριν τις εκλογές, αλλά στο μετά τις εκλογές μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη χώρα. Είναι οι ίδιες οι εκλογές. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και έχω την εντύπωση ότι, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, στην πολιτική δεν υπάρχει το ποτέ μιλές ποτέ.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, και με βάση την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν αλλάξει αυτή η τάση και η ροπή να παραμένει πρώτο κόμμα, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, εφόσον δεν αλλάξουν αυτά τα ευρήματα. Εκεί θα μπορούσε να έχει δυνητικά κάποιους συμμάχους η Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό δεν το ξέρω, γιατί με τις συμμαχίες τώρα όλα τα κόμματα έχουν τις δυσκολίες.
0: Δεν αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν θα πάμε με το ερώτημα.
0: Αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Δεν θα πάμε. Αυτό είναι λυμένο, λέτε. Απαντημένο.
2: Φαίνεται τώρα. Δηλαδή, εντάξει, λυμένα δεν υπάρχουν ποτέ και πουθενά. Αλλά φαίνεται τώρα, πώς να το πω, πρέπει να γίνουν κοσμογονικές, ας πούμε.
0: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
2: Το ερώτημα θα είναι κατά πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία αυτήν την αυτοδυναμία. Αυτό φαίνεται δηλαδή ένα πιο ρεαλιστικό ερώτημα.
0: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα μεγαλώσει η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από μια πιθανή αυτοδυναμία.
2: Εντάξει, θεωρητικά ναι, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι μοιάζει μια Νέα Δημοκρατία, θα την κάνει. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε από τα ποιοτικά στοιχεία, γιατί μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Και το προσεγγίζουμε με έμεσες ερωτήσεις ποιοτικές, κατά πόσο θα μπορούσατε να το ψηφίσετε κτλ. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ένας ρεαλιστικός στόχος για το κόμμα του κ. Σαμαρά είναι η κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση. Αυτό θα ήταν ένας ρεαλιστικός στόχος.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά το σύνολο του ποσοστού του, δηλαδή αν εξασφαλίσει ένα 3 ή 4% λέω το χάνει της συζήτησης, ναι, ένα ποσοστό, δεν θα είναι αυτή η ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι ψηφοφόροι που λένε ότι θα ψηφίσω τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Έχουν κινηθεί προς άλλα κόμματα. Αλλά προφανώς θα κάνει μια ζημιά, μικρότερη όμως από ό,τι το εκλογικό ποσοστό που θα εξασφαλίσει στην κάλπη.
1: Αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο είναι απολύτως ακριβές, διότι ο κύριος Σαμαράς διαγράφηκε και απομακρύνθηκε μετά τις εκλογές. Δηλαδή δεν το έχουμε δει αποτυπωμένο σε κάλπες.
2: Ναι, όχι, όχι. Απλά φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή με την απομάκρυνση του κύριου Σαμαρά απομακρύνθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πούμε, ας πούμε, ότι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα 10% του εκλογικού σώματος, δηλαδή είχε 41 στις εκλογές, γράφει τώρα γύρω στο 30 στις εκτιμήσεις, άρα λείπει ένα 10%. Από αυτό το 10% υπάρχει ένα 3% που κινήθηκε σε κόμματα δεξιότερα, ή δηλαδή στην πρώτη ψηφοφορία θα ψηφίσει κάποιο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ανάλογο ποσοστό που κινήθηκε αριστερότερα προς το κέντρο, ας πούμε, κεντρώα κόμματα. Και ένα ποσοστό της τάξης πάλι του 6% που είναι αναποφάσιστο και δεν ξέρει τι θα κάνει. Η δεξαμενή του κυρίου Σαμαρά είναι κυρίως από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έχουν κινηθεί ήδη δεξιότερα.
0: Και εγώ θα πρόσθετα και στους αναποφάσιστους, γιατί είδαμε οι αναποφάσιστοι ναι μεν να μειώθηκαν με την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, είδαμε δηλαδή από το 20 τόσο πέσανε στο 10 τόσο, αλλά αυτό το 10 τόσο ο περισσότερος κόσμος είναι από την πλευρά της κυβερνήσεως. Εκεί
2: είναι
0: λοιπόν,
2: το 50%.
0: Εκεί λοιπόν μπορεί να ψαρέψει ο Σαμαράς.
2: Ναι, έχει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι,
2: έχει και ο κύριος Σαμαράς έχει δεξαμενές και η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές.

0: Τη Νέα Δημοκρατία, δεν λέω ότι εσεί είστε σύμμαχο ή εγώ είμαι αντίπαλο, αλλά υπάρχουν αυτοί που λένε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς μπορεί να πέσουμε και κάτω από το 25%, να μην πάρει κάποιο τον πόνου και τότε να έχουμε ριζική ανατροπή των πολιτικών δεδομένων. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σα πω, μου λέτε τώρα.
0: Με βάση τα στοιχεία που εσεί βλέπετε.
1: Με βάση τα στοιχεία.
0: Χωρί τι αναγωγέ, δηλαδή είναι στην περιοχή του 25. Η κυβερνητική παράταξη.
1: Κοιτάξτε, για
0: και
1: να
0: με
1: τις αναγωγές
0: φτάνει στο 30.
1: Ναι, για να μπορεί κανείς να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά που θέτετε, δηλαδή αν έχει Νέα Δημοκρατία, αν μπορεί να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία ή όχι κτλ., πρέπει να κάνει, να δει την εκτίμηση. Δηλαδή ναι. Η πρόθεση ψήφου δεν σου δίνει τέτοιες απαντήσεις, ναι. Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει δεν θα πάω να ψηφίσω, ένα ποσοστό που είμαι αναποφάσιστος, ένα ποσοστό που λέει εγώ θα ψηφίσω λευκό ή άκυρο, τα οποία πρέπει να τα αποφασίσει. Δηλαδή, το αποτέλεσμα πρέπει να αρθρίζει στο 100%. Στην ναι. Πρόθεση ψήφου δεν αρθρίζει στο 100%, αρθρίζει στο 70%, στο 80%, ανάλογα με τον αριθμό των αναποφασίστων. Ναι. Άρα την εκτίμηση κοιτάμε. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να. Πώς το λένε, η περίπτωση Νέα Δημοκρατία να είναι από το 25%. Κινείται σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%. Δηλαδή σε αυτό το ποσοστό κινείται, στο όριο ναι. Κινείται η Νέα Δημοκρατία τώρα.
0: Λίγο πάνω από τις ευρωεκλογές, ναι.
2: Βλέπουμε το ένα εύρημα το οποίο είναι διατυπωμένο σε κάθε δημοσκόπηση λίγο διαφορετικά, αλλά είναι το ίδιο και μας λέει ότι το πάνω από το 50% η χθεσινή δημοσκόπηση στην GPO το τοποθετεί στο 70% των πολιτών θέλουν πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Εδώ το πρόβλημα και η αντίφαση που προκύπτει ποιο είναι, ότι όλοι αυτοί είναι ένα άνθρισμα πολιτών που δεν θέλουν μεν την κυβέρνηση, θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά είναι σκορπισμένοι σε 10 κόμματα.
1: Ναι, αυτό είναι πράγματι. Δεν έχει μια πολιτική έκφραση. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Κεχαγιά. Αυτό το 60, πώς το λένε και τα λοιπά, αυτό υπήρχε πάντα. Δηλαδή, μετά την επόμενη μέρα, μετά τις βουλευτικές εκλογές τελευταίες, το 60% ήθελε πολιτική αλλαγή. Είχε ψηφίσει το 40% τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι που είχαν ψηφίσει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα θέλανε πολιτική αλλαγή και δεν θέλανε στην κυβέρνηση που προέκυψε. Εγώ αυτό που βλέπω αντιθέτως είναι το εξής, ότι υπάρχουν ποσοστά που δεν θέλουν πολιτική αλλαγή, τα οποία είναι πάνω από την εκτίμηση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, και υπάρχει και μία τάση αύξησης όλων των παραμέτρων των δημοσκοπήσεων που έχουν να κάνουν με την ανάγκη της σταθερότητας και με την ανάγκη, ας πούμε, μιας ισχυρής κυβέρνησης, τα οποία δεν είναι και αυτά αμεληταία.
2: Ναι. Άρα η ανάγκη της σταθερότητας έχει πέρασει ακόμη στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την δυσαρέσκεια ή την οργή ή άλλες στάσεις που εκφράζουν μια
1: προφανώς, αν και νομίζω ότι
2: απαρέσκεια στη σημερινή κυβέρνηση.
1: Το κυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία σήμερα δεν είναι η οργή και ο θυμός. Εγώ θα το έλεγα, αυτό που διακρίνω και διαπιστώνω είναι μια κούραση, μια κόπωση του εκλογικού σώματος περισσότερο. Δεν είμαστε στην κατάσταση δηλαδή του 12 που ξέρετε με την πάνω πλατεία, την κάτω πλατεία. Είμαστε τελείως διαφορετική κατάσταση. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς θα απαντήσει ο κάθε πολίτης το ερώτημα πριν πάει στην κάλπη, ότι ποια πολιτική δύναμη από αυτούς που διεκδικούν την ψήφο μου με ακούει, με καταλαβαίνει, νιώθει τι περνάω στην καθημερινότητά μου και ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί περισσότερο από ό,τι άλλοι, γιατί είναι μια συγκριτική άσκηση η πολιτική, μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη καθημερινότητα, την ασφάλεια και πώς το λένε, το μέλλον των παιδιών μου. Αυτό είναι τελικά, νομίζω.
0: Εκτός από αυτές τις προσδοκίες, οι οποίες συνδέονται και με προγράμματα και με προτεραιότητες πολιτικών, παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας σε όλες τις περιπτώσεις, είτε αν μπορεί να είναι καλύτερος για πρωθυπουργός, είτε μπορεί να έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, ξεπερνάει τον κύριο Ανδρουλάκη. Μήπως είναι το μειονέκτημα του Πασόκ ο Ανδρουλάκης από τα ευρήματα που εσείς έχετε ή των άλλων δημοσκόπων και ο Τσίπρας, παρότι δεν έχει προγράμματα ακόμη ή δεν έχει πρόσωπα, δεν έχει κόμμα, ή το ίδιο το πρόσωπο του Τσίπρα είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι αλλάζει τα δεδομένα?
1: Να σας πω, καταρχήν ναι, παίζουν ρόλο τα πρόσωπα. Κατά δεύτερον, ναι, ο κύριος Τσίπρας είναι πιο χαρισματικός. Σωστά. Από όλους τους υπολείπους της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Όντως, δεν παίζουν όμως ρόλο μόνο τα πρόσωπα.
0: Σωστά,
1: δηλαδή, αν
0: ναι.
1: πούμε ότι το πλεονέκτημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή της Ελλάδας είναι ο Τσίπρας, το πρόσωπο του Τσίπρα, γιατί έχει να κάνει και με όταν μιλάμε και για τα πρόσωπα, έχει να κάνει και με την αξιοπιστία των προσώπων κτλ.
0: Ναι.
1: Αν

0: πούμε λοιπόν ότι το πλεονέκτημα με τα θετικά του και τα αρνητικά του, το ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, ναι. Δεν είναι άγνωστο σε πάση περιπτώσει, είναι ο κύριος Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ έχει άλλα πλεονεκτήματα. Δηλαδή είναι ακόμα δομημένο, οργανωμένο, με ρίσματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, με οργανώσεις, πώς το λένε, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί μιλώντας για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Δεν εξασφαλίζει, δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με μια βεβαιότητα και να ξέρει τι αποδόσεις θα έχει το ΠΑΣΟΚ με έναν άλλον αρχηγό, ας πούμε έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω στην κουβέντα μας είναι το εξής. Τα τελευταία 15 χρόνια, δηλαδή θυμόσαστε που λέγαμε τότε που είχε κερδίσει ο Γιώργος Παπανδρέου μεγάλο ποσοστό, που λέγαμε τελευταίες εκλογές της αντιπολίτευσης, που ήταν το 2009, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Λοιπόν, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα, 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει σε αυτή την περίοδο 3 αρχηγούς, έχει αλλάξει και κάνα 2-3 ονόματα. Και σε καμία από αυτές τις 10 εκλογικές αναμετρήσεις δεν μπόρεσε να είναι δεύτερο κόμμα, και σε καμία από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις τις 10 δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 13%. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό που είχε ήταν το 12-13,2%.
1: Δυστυχώς, Θωμά, λοιπόν, ο χρόνος είναι αμήλικτος.
0: Πιο δομικό το
2: ναι, ναι, το πρόβλημα είναι πιο δομικό.
1: Την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε αφού βγάλετε και τη δικιά σας δημοσκόπηση. Τώρα δυστυχώς πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι,
1: κύριε Γεράκη. Δύο εβδομάδες τώρα ακολουθεί με τον Κωστήμο Στράτο και αμέσως μετά η Βάνα Νικομήτρου με το δελτίο ειδήσεων και ακολουθούν οι ντάμε σπαθή.
2: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας, κύριε
1: Γεράκη. Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ. Δύο αδέλφια κατασκευάζουν το δικό τους κόσμο, τη δική τους ξεχωριστή ζωή. Διαρκώς παίζουν το παιχνίδι, όπως αρέσκονται να το αποκαλούν. Έχουν φτιάξει το δωμάτιό τους ως το αποκλειστικό μέρος, όπου αισθάνονται ασφαλείς, το έχουν μετατρέψει σε μια άλλη θεατρική σκηνή, συσσωρεύοντας εκεί πλήστα διαφορετικά αντικείμενα. Η πραγματικότητα όμως, κάποια στιγμή, αναπόφευκτα θα συσφάλισει η ζωή τους. Αυτό που πριν θεωρούταν επιτρεπτό, πλέον δεν είναι. Τα αλωτινά χαριτωμένα και επιβιάστηκα κατορθώματας παιδικής ηλικίας και εφηβείας χάνουν την όποια αθώα σημασία τους. Ο Ζαν Κοκτώ, το τρομερό παιδί της γαλλικής διανόησης και πρωτοπορίας, έγραψε το πιο διάσημο μυθιστόρημά του το 1929, ενσωματώνοντας πολλά στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Απαγορευμένα συναισθήματα πρωταγωνιστούν σε έναν κόσμο μακριά από τις καθιερωμένες συμβάσεις, οι ανομολόγητες επιθυμίες συγκρούονται με τις καθημερινές ανάγκες, οι ανήλικοι με την ενήλικη ζωή, το παιχνίδι με τις τεχνές επιταγές λογικής. Από τα πιο επιδραστικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αιώνια γοτευτικό, σε μια έκδοση αφιερωμένη στη 50η επέτειο από το θάνατο του συγγραφέα. Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση Λίζης Τσιριμούκου.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έσβησε πριν από λίγο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Φιλοθέα Αττικής, καίγοντας ξερά χόρτα στη συμβολή της Μπότσαρη με τη Μεταξά. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Διμηνή προθεσμία να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στην διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο. Τη συγκρότησή της θα επικυρωθεί την ερχόμενη 3η 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία ενδέχεται να πάρουν το λόγο ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμετωπό αγώνα όπως τα νεότευτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων σχολίας, επαναλαμβάνοντας το αίτημα του κόμματός του για άμεσες εκλογές. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία. Εξέφρασε τη διαφωνία του Πασόκ με την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ενώ πρόσθεσε πως ακόμα και σε ζητήματα όπως το άρθρο 86 η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωρά σε πραγματική αναθεώρηση. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και την διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις κρίσιμες συνεδριάσεις του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται εκρηκτικό στις συνεδριάσεις, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα, δεν έχουν εκλείψει λόγοι ύπαρξής του, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα Τσίπρα ανέφερε πως ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε τις επιλογές του, τονίζοντας: «Εμείς θα συμπορευτούμε με όλους που θέλουν και μπορούν για να συγκροτήσουμε την εναλλακτική πρόταση. Είμαστε δυνητικά σύμμαχοι με όλους και ειδικά με τον άνθρωπο που 15 χρόνια συμπορευτήκαμε», τόνισε. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο και κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μιλώντας στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, ενώ φωτογραφίζοντας τον επικεφαλής της Ελλάς, ανέφερε: «Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν τον πλήρως κατεαρρεύσαντα πρωθυπουργό και να τον αναστηλώσουν». Τραγωδία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός οδηγός ταξί που κάτω από διευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως εξαπολύθηκαν Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν στο Βόρειο Ισραήλ, με το στρατό της χώρας να αναφέρεται σε διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σοβαρό λάθος η συμφωνία Κεχηρίας, πρόκειται για αυταπάτη συμβούλων που παρασύρουν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, έγραψε στην πλατφόρμα έξω ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέματα και απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο Αθήνα 984 από τα φροντιστήρια που καμισάς. Την διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε μέσω Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής, όπως είπε, στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου εφαρμόζεται το μέτρο. Οι μηνιαίες ανατιμήσεις έχουν μειωθεί κατά 50 φορές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι μειώσεις τιμών είναι 67 φορές περισσότερες. Πάντως, τόνισε ότι το πλαφόν δεν αποτελεί μόνιμη λύση, υπογραμμίζοντας πως εφαρμόζεται όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Έως τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ένα άτομο. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 9 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 5 μέλη της ίδιας οικογένειας, σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, οι Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα σε 4 διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων το σπίτι αυτής της οικογένειας πριν το ξημέρωμα. Τουλάχιστον άλλοι 15 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε οπτικό υλικό του Reuters φαίνεται ένα κτίριο στο οποίο έχει σημειωθεί έκρηξη. Ερείπια έχουν διασκορπιστεί στο δρόμο εξαιτίας της έκρηξης αυτής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Η Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά το θάνατο του σύζυγου της, αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότατα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 31 βαθμούς στην Αθήνα, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Αρφανίδου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.
9: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
10: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλώς σας μεσημέρι, Κουμάντου.
11: Παρακαλώ.
10: Σε αφήνω να πεις ένα καλό μεσημέρι, έλα, πες το.
11: Χαίρετε, κύριε.
10: Αυτό. Πρώτα απ' όλα, είμαστε στη συντήρηση εδώ μέσα, έτσι.
11: Έχουμε πει φρέσκες και αναλύεται.
10: Λοιπόν, γι' αυτό είμαι μόνο 3 χρόνια στον 1984. Δεν μετράτε καλοκαίρια και οι άνοιξες.
11: Είναι να μην πάρει μπρος το σύστημα. Να πάρει.
10: Γιατί μένω παγωμένη. Ξέρεις τώρα, κόκαλο.
11: Τα αφαιρούμε τα καλοκαίρια εμείς.
10: Τα αφαιρούμε.
11: Όχι πλέον έξω τόσο μαζί με τα καλοκαίρια, χωρίς τα καλοκαίρια. Μας είναι τα καλοκαίρια έξω.
10: Τα καλοκαίρια έξω και η άνοιξη λίγο.
11: Ναι.
10: Ο Μάιος.
11: Ναι.
10: Λοιπόν. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Απλά αυτό παρεμπιπτόντως, γιατί έχω φέρει το αντιανεμικό μου, αλλά το έχω ξεχάσει πάνω. Τι πρωτότυπο για μένα αυτό. Όμως, αύριο θα είμαστε. Ντάλα ήλιο.
11: Αύριο, εκεί να σε δω.
10: 11 με 2 θα είμαστε στο Σεράφιο. Αυτή τώρα είναι η πληροφορία της ημέρας για σας, που θέλουμε πάρα πολύ να σας καλέσουμε σε ένα ωραίο αρβανάκι που θα κάνουμε. On the road. Που το on the road είναι.
11: Έχει ο Ιούνιος πολλά.
10: Ναι, έχουμε δουλίτσα. Θα είναι στο Σεράφιο, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το Inclusion Work Festival. Ένα βιωματικό φεστιβάλ αφιερωμένο στη συμπερίληψη στην εργασία. Εκεί δηλαδή που οι πιο ευάλωτοι ανταμώνουν.
11: Μαζί με επιχειρήσεις, με κυβερνητικές οργανώσεις.
10: Σε μια στόχο... προσπάθεια
11: να δημιουργηθεί μια σχέση.
10: Να δημιουργηθεί μια σχέση και αυτή η σχέση να οδηγήσει σε θέσεις εργασίας. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου της Αθήνας με την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, με την υποστήριξη και συμβολή του ΚΕΑΝ, mm-hmm. που στηρίζει τη διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις, τη χάρτα διαφορετικότητας. Έχουν υπογράψει πολλές εταιρείες τη χάρτα διαφορετικότητας, δηλαδή τη χάρτα ουσιαστικά τη συμπερίληψη στην εργασία και του σεβασμού όλων.
11: Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Άνθρωποι που βρίσκουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργασίας
10: λόγω ευαλωτότητας
11: να έρθουν εκεί για να συναντήσουν τους ανθρώπους που μπορούν να τους δώσουν μια ευκαιρία.
10: Θα είμαστε και εμείς εκεί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
11: Και να δουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, τους ανθρώπους που.
10: Ναι, υπάρχει μια.
11: Υπάρχει να δούμε.
10: Οι επιχειρήσεις που θα είναι εκεί είναι πολύ συνειδητοποιημένες.
11: Και ευαισθητοποιημένες, ναι. Έτσι και ξέρουν.
10: Και εμείς επίσης και συνειδητοποιημένες και ξέρουμε. Και ο Αθήνα 984 φυσικά ως φορέας μας, ως μέσον που στηρίζει κάθε τέτοια κοινωνική πρωτοβουλία και βεβαίως που στηρίζει τη ζωή στην πόλη για όλους. Αυτός είναι ο στόχος. Πηγαίνουμε εκεί γιατί δεν μπορεί να εμποδίζει τη ζωή στην πόλη με η ευαλωτότητα, πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
11: Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Αυτός
10: είναι ένας από τους τρόπους. Θα το καλύψουμε, θα το αναδείξουμε. Θα είμαστε οι Ντάμες Παθή 11 με 2.
11: Τρεις ωρίτσες.
10: Σας προσκαλούμε να έρθετε. Ακόμη και αν δεν σχετίζεστε καθιονδήποτε τρόπο με αυτό, για να δείτε λίγο και την ίδια τη διαδικασία και για να συμμετέχετε στη γιορτή, γιατί είναι μια γιορτή.
11: Γι' αυτό όλος λέγεται και φεστιβάλ.
10: Φεστιβάλ. Είναι έτσι. Μια γιορτή πάρα πάρα πολύ ωραία. Θα είναι στους χώρους του Σεράφιου.
11: Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Λεωφορεία και τρόλε κατεβαίνουν από την Ομόνοια προς τα εκεί. Με στάση ακριβώς μπροστά στο Σεράφιο. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
10: Αυτά όσον αφορά το αύριο. Όσον αφορά το σήμερα, κουμάντου.
11: Δουλίτσα να υπάρχει.
10: Παραχωρώ σε σένα τα σχόλια για το σήμερα.
11: Α, ναι.
10: Ναι, γιατί εγώ θα πάω μόνο στον Δημήτρη Μητσοτάκη που θα τον φιλοξενήσουμε στο τέλος και έχουμε πολύ
11: όπως
10: μεγάλη χαρά.
11: Ο Μητσοτάκης ο καλός.
10: Έχουμε τον καλό Μητσοτάκη, ναι. Και έχουμε τη χαρά με τον καλό Μητσοτάκη να είμαστε και φίλοι.
11: Αυτό είναι σημαντικό.
10: Είναι πολύ σημαντικό. Θα τον έχουμε βέβαια. Ξέρεις, είμαι εγώ που τόλμησα σε αυτόν τον υπέροχο μουσικό να πω ότι είσαι καλύτερος συγγραφέας. Καλό. Πώς ακόμη μου κάνει παρέα.
11: Εντάξει. Έχει αντοχές.
10: Έχει αντοχές. Σου λέει τι άλλο θα ακούσω, το άκουσα και αυτό.
11: Okay, μπορεί να θέλει να τσεκάρει μέχρι που μπορεί να το πας.
10: Ναι, είναι και αυτό. Έχει βγάλει καινούριο βιβλίο. Γιατί εσείς ποιοι είστε, 60 χρόνια ελληνικό ροκ, ιστορίες για ήρωες με τρεις τελίτσες, εγώ θα έλεγα ιστορίες για αντιήρωες. Μια καταγραφή της ιστορίας της ελληνικής ροκ σκηνής μέσα από βιώματα, αφηγήσεις και ιστορίες. Τι να πω τώρα, είναι ένα ζωντανό πολιτισμικό μοσαϊκό ιστορίες αυτές και χρησιμοποιώντας αυτή την, αν μιλούσα ακαδημαϊκά θα έλεγα ότι χρησιμοποιεί την προφορική ιστορία ο Δημήτρης Μητσοτάκης, συλλέγοντας αφηγήσεις, ανέκδοτα και ιστορίες από αυτές που μεταφέρονται μέσα στις ροκ κοινότητες από στόμα σε στόμα. Οι ήρωες δεν είναι ακριβώς ήρωες, είναι αντιήρωες, γιατί αυτή είναι και η ροκ, έτσι. Και βεβαίως, ανοίγοντας λίγο την εικόνα και πηγαίνοντας από το μικρό στο μεγάλο, είναι ιστορίες που μας δείχνουν πως ένα πολύ μεγάλο μουσικό κίνημα και όχι μόνο μουσικό κίνημα φτάνει σε μια χώρα και μετουσιώνεται από την νεολαία, από το νεανικό κοινό σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο που δένει και κάνει αρμούς εντός της νεανικής κοινότητας και αυτό συμβαίνει 6 δεκαετίες.
11: Τέλειο.
10: Τέλειο, ε. Οι ιστορίες είναι υπέροχες. Είναι εξαιρετικό βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8 και όλα αυτά τα είπα γιατί θα το χαρίσουμε.
11: Αυτό και αν είναι ωραίο.
10: Αυτό και είναι ωραίο.
11: Λοιπόν, πες μας ποια λέξη θες να βάλουμε.
10: Γιατί εσείς ποιοι είστε, 60 χρόνια ελληνικό ροκ. Ιστορία για
11: ελληνικό
10: ήρωες.
11: Ροκ.
10: Ελληνικό ροκ.
11: Ωραία, λοιπόν. Ελληνικό ροκ είναι η φράση κλειδί. Ντάμες Παθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με τη φράση κλειδί, λοιπόν, ελληνικό ροκ. Όλα τα στοιχεία, αν θέλετε περισσότερο, να τα στείλετε στο Viber. Σας είναι πιο εύκολο, πιο πρόχειρο. 6948-984-984.
10: Είπαμε ποιες είμαστε, γιατί εντάξει, πολύ διάσημες είμαστε, αλλά τέλος πάντων, not. Μην με μαλώσεις εσύ.
11: Λοιπόν, για πες.
10: Απευθύνομαι στον ακροατή που λέει αυτό το not πια. Τι είμαστε, πώς το λένε, μιλάμε ελληνικά.
11: Ναι.
10: Στη δράμα δεν μιλάμε μόνο ελληνικά. Επίσης, ναι. Τώρα που λέμε και ροκ ιστορίες. Εγώ είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου του Νότου.
11: Είμαι η Ελευθερία Κουμάντου και στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Λίλη Φωτοπούλου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, ο Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.

0: Και ξεκινάμε με ένα ζήτημα που έχουμε επαναφέρει πολλές φορές στο προσκήνιο, γιατί θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα θεσμικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και μολονότι δεν άπτονται κατά το γράμμα της ζωής του καθενός μας, στην ουσία τους είναι καθοριστικά για τη ζωή του καθενός μας, γιατί όπως είχε πει και ο Χαϊλέ Σελασιέ όταν θορυβούσανε στον ΟΗΕ για να μην μιλήσει για την ιταλική εισβολή στην Αιθιοπία, είπε: κύριε πρόεδρε, δεν πειράζει, σήμερα εμείς, αύριο αυτοί. Καλό. Μα τέλος πάντων, το θυμήθηκα αυτό, κουμάντο, δεν πάω καλά.
1: Ήταν το μόνο σίγουρο.
0: Πάμε να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, μιλάμε για το νέο νομοσχέδιο
1: για τη μετανάστευση και το άσυλο, που επί της ουσίας κανονικοποιεί, έτσι, άλλες πολιτικές, όχι από αυτές πάντως, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Είναι πολιτικές βίας, πολιτικές αποκλεισμού.
1: Προσπαθούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και όχι ενισχυτικά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη
0: και δικαιούνται
1: βοήθειας, ασύλου, προστασίας και όλων αυτών που προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες.
0: Έτσι. Όπως βλέπεις, έχει καταληθεί το διεθνές δίκαιο.
1: Άλλα χρόνια.
0: Και για όποιον, λέει, έλα μωρέ και τι έγινε, καλά, εντάξει.
1: Να μην το χρειαστεί μόνο.
0: Ακριβώς. Και δεν είμαστε και αυτή η χώρα, η Ελβετία, να τα λέμε και
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν είμαστε ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία.
0: Okay.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στη Χριστιάνα Μουρούση, σύμβουλος ανθρωπιστικών υποθέσεων των γιατρών χωρίς σύνορα, γιατί στη διαβούλευση που γίνεται, οι γιατροί χωρίς σύνορα πήραν θέση.
1: Κατέθεσαν τα δικά τους σχόλια, έτσι, και τη δική τους άποψη επί του συγκεκριμένου κειμένου.
0: Κυρία Μουρούση, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Χαίρετε.
2: Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση και νομίζω κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή για το ζήτημα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν τοποθετηθεί πολλά χρόνια τώρα και όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, η κανονικοποίηση για την οποία μιλάμε είναι για πολιτικές τις οποίες τις βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα είναι οι πολιτικές που εκθέτουν σε κίνδυνο, σε βλάβη, σε έναν πόνο για ανθρώπους που, όπως αναφέρατε, χρήζουν διεθνούς προστασίας και βοήθειας. Το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά είναι ο εφαρμοστικός νόμος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Είναι η αναμόρφωση πλέον όλης της Ευρώπης σε σχέση με το δίκαιο ασύλου. Και αυτό το οποίο συνέβη είναι και στη δημόσια διαβούλευση, όπως είπατε, έχουμε καταθέσει τα σχόλιά μας, είναι σε συζήτηση στη Βουλή, αλλά πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο επίσης γίνεται, πέρα από την ουσία του την οποία θα σχολιάσω αμέσως, μιλάμε και για διαδικασίες εξπρές, είναι ένα σύνολο κειμένου 261 άρθρων, το οποίο σκεφτείτε το ότι έληξε η δημόσια διαβούλευση στις 25 Μαΐου 9 η ώρα το πρωί και 26 μπήκε σε συζήτηση στη Βουλή. Άρα καταλαβαίνετε το ότι δεν λαμβάνονται και υπόψη τα σχόλια τα οποία κάνει η κοινωνία των πολιτών και οι άτομα.
1: Γιατί πότε πρόλαβαν να διαβαστούν, να αξιολογηθούν έτσι και να ενσωματωθούν πιθανώς ή όχι κάποιες αλλαγές.
2: Ακριβώς. Οπότε παρατηρήσεις οργανώσεων όπως εμείς που είμαστε στο πεδίο και βλέπουμε δυστυχώς τις συνέπειες όλων αυτών των πολιτικών. Να σας πω ενδεικτικά για το κομμάτι της κράτησης ανθρώπων με ειδικές ανάγκες υποδοχής. Προβλέπεται σε ένα συγκεκριμένο άρθρο ο περιορισμός της ελευθερίας της κίνησης. Άρα μιλάμε ξανά για de facto κράτηση ετούντων άσυλο ανθρώπων που θα έπρεπε να έχουν ελευθερία κυκλοφορίας. Mm-hmm. Και απλά είναι καταχρηστικά, θα τους έχουμε κλεισμένους μέσα σε δομές για πάντα, να το πω έτσι.
0: Αυτό δεν είναι μαχητό, υπό την έννοια το ότι ακόμη και με μια ομπρέλα δικαιική παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
2: Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι φυσικά είναι μαχητό, αλλά όπως αναφέρετε και εσείς στην αρχή, όλο το σύμφωνο το οποίο θα εφαρμοστεί με αυτόν τον νόμο είναι μια οπισθοδρόμηση των ελάχιστων εγγυήσεων που προβλέπονται και από το διεθνές δίκαιο και από το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Τι να πούμε.
1: Κυρία Μουρούση, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Νόμιζα ότι έπεσα η γραμμή.
2: Όχι.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά Γιατί θέλω λίγο να δούμε και τους ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία και παίρνουν την απόφαση ζωής για αυτούς, να μπουν σε μια βάρκα, να περάσουν απέναντι, είτε από την Τουρκία, είτε από την Αφρική προς την Κρήτη. Τέλος πάντων, όποια διαδρομή θεωρούν εκείνοι ότι είναι πιο κοντά στα δικά τους δεδομένα. Μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση αποτρεπτικά προς αυτούς τους ανθρώπους?
2: Νομίζω ότι η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. Θέλω να πω ότι είμαστε στο 2026. Πάρα πολλά χρόνια η Ευρώπη και κατ' επέκταση η Ελλάδα, τα κράτη-μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζουν πολιτικές αποτρεπτικές. Εμείς έχουμε δει αυτές τις συνέπειες πόνου, ναυαγίων, θανάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Παρ' όλα αυτά, οι πολιτικές οι οποίες τίθενται όλα αυτά τα χρόνια της αποτροπής έχουν οδηγήσει σε ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή βάζουμε τη βούλα, γι' αυτό αναφέρουμε και εμείς την κανονικοποίηση τη θεσμική αυτών των πολιτικών και κινούμαστε ξανά έτσι τυφλά και αιμονικά προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να μαθαίνουμε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία πραγματικά συμβαίνουν στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μουρούζη. Θερμές ευχαριστίες.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.

0: Για πες.
1: Να πω ότι για άλλη μια φορά χαίρομαι πάρα πολύ. Πότε θα σταματήσω, ενώ πως με το σήμα δεν σταματάω ποτέ.
0: Πώς
1: λέω, μου αρέσει πάρα πολύ το σήμα μας, γιατί ο Φίβος Δελιβοριάς λέει ντά με σπαθεί.
0: Αυτό.
1: Τώρα πάλι χαίρομαι γιατί τίτλους ειδήσεων θα πει η Λία Ιατρίδου.
0: Θα πει λοιπόν τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30, θα την ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί από τη Βουλή στις 10 Ιουνίου. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλάς. Κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία, ανέφερε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εντείνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, εάν η εισήγηση Φάμελου οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρά πειρά Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα. Τον κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης με αιχμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Το Σάββατο θα απολογηθεί ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην κατοικία του ζευγαριού στην Καλαμάτα και δίπλα στο δωμάτιο των παιδιών τους. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισά στα θέματα και οι απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, εξαπολύθηκαν Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόν στο νότιο Λίβανο. Σιρήνες ήγησαν και στο βόρειο Ισραήλ, με το στρατό της χώρας να αναφέρεται σε δίσδυση εχθρικού αεροσκάφους. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία διεκδικούσε διεθνή αναγνώριση με τα πολύ βραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είναι 37 λεπτά μετά τη μία και είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Με την Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και είμαστε μπροστά.
0: Ναι,
1: να πούμε τη φράση κλειδί.
0: Φράση κλειδί ελληνικό ροκ. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και η φράση κλειδί. Είτε στο Viber 6948-984-984.
1: Για το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Μητσοτάκη. Γιατί εσείς ποιοι είστε, 60 χρόνια ελληνικό ροκ, ιστορίες για ήρωες που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Υπέροχες ροκ ιστορίες που αναλύουν και μιλούν ακόμη και για την μετάβαση στις playlist, στην ομή πραγματικότητα δηλαδή του σήμερα της ροκ μουσικής και της επιβίωσης των μουσικών και της εμπορευματοποίησης της μουσικής. Η ελληνική μουσική παραγωγή μέσα από την προφορική ιστορία που εδώ ο Δημήτρης Μητσοτάκης ακούει, καταγράφει και προσθέτει φυσικά τη δική του συγγραφική ικανότητα μαζί με τις δικές του εμπειρίες. Το Ιστορίες για Ήρωες λειτουργεί νομίζω ειρωνικά, θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε, είναι πολλές τις συμμετοχές, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Facebook είτε στο Viber, όπως είπε η Ελευθερία. Θα αλλάξουμε θέμα, θα φύγουμε από το προσφυγικό που θίξαμε στην προηγούμενη ώρα, το προηγούμενο ημίωρο, γιατί είμαστε μπροστά, έχουμε ήδη τις πρώτες ζέστες, είμαστε μπροστά στην νέα περίοδο που θα σημάνουν οι κόκκινοι συναγερμοί για την προστασία των δασών. Ξέρουμε πολύ καλά.
0: Πάντα τι τέτοια περίοδο. Αρχίζουμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις για το πόσο έτοιμο είναι το σύστημα, για το πόσο εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία είναι οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που υπάρχουν ελλείψεις, που δεν υπάρχουν ελλείψεις, τι καινούργια μέσα υπάρχουν και υπάρχουν καινούργια μέσα.
1: Υπάρχουν καινούργια μέσα, υπάρχουν καινούργιοι τρόποι που σχετίζονται πάρα πολύ με τις νέες τεχνολογίες και όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα της επόμενης γενιάς. Ένα ολόκληρο πλέγμα στο οποίο υπάρχει ελληνική συμμετοχή, δοκιμάζονται κατά ακρίβεια drones και τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα σε ρεαλιστικά σενάρια πυρκαγιάς. Ο Δόκτωρ Άγγελος Αμδίτης, ερευνητής καθηγητής διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα ΕΦΗ Συστήματα Μεταφορών, είναι μαζί μας για να συσχετίσει λίγο, να μας δείξει πώς αυτές οι νέες τεχνολογίες, αυτά τα νέα συστήματα μπορούν να τύχουν εφαρμογής που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και μάλιστα των πυρκαγιών υπό τις νέες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής που βλέπουμε ότι πραγματικά μερικές φορές είναι τόσο μεγάλες που σβήνουν μόνο όταν κατακάψουν τα πάντα. Κύριε Αμδίτη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα κύριε Ορφανίδου, καλησπέρα κύριε Κουμάντου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πώς συμμετέχει το Μετσόβιο σε αυτή την έρευνα τη μεγάλη και στα... Πείτε μας λίγο αν υπάρχουν αποτελέσματα, δηλαδή αυτό που λέμε για τα drones είναι σε εφαρμογή στη χώρα μας ή απλά υπάρχει και μπορούμε να το εφαρμόσουμε.
2: Είναι όπως θα περιγράψατε ακριβώς πάρα πολύ ωραία στην εισαγωγή σας. Στην πραγματικότητα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ερευνητικό Κέντρο το ΕΠΙΘΕΗ μαζί με πολλούς άλλους εταίρους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύουν στη δημιουργία θα έλεγα ενός νέου μοντέλου διαχείρισης κρίσεων με αξιοποίηση όλων αυτών των νέων τεχνολογιών. Στο επίκεντρο είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι μόνο, τα προηγμένα δίκτυα και τα αυτόνομα συστήματα όπως τα drones αλλά και τα επίγεια ρομπότ. Σκοπός μας να δίνει υποστήριξη των επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας, η έγκυρη ανίχνευση των κινδύνων και η έρευνα και η διάσωση. Και βέβαια το σενάριο της πυρκαγιάς είναι από τα βασικότερα. Δεν μπορώ να σας πω τη λόγια μετά για τα σενάρια αυτά που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, ήδη όπως γνωρίζετε και οι ελληνικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν σειρά από προηγμένα συστήματα. Δηλαδή η λογική ότι έχουμε drones αυτή τη στιγμή στον αέρα για έγκαιρη ανίχνευση, για παρακολούθηση κτλ.
0: Πέρυσι ήταν πολύ βοηθητικά πάντως.
2: Ήταν πάρα πολύ βοηθητικά και φάνηκε αμέσως η μεγάλη διαφοροποίηση. Φέτος ενισχύονται ακόμα περισσότερο τα μέσα. Αυτό που εμείς κάνουμε είναι η επόμενη γενιά. Πώς θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα συστήματα με έναν πιο έξυπνο τρόπο, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και πώς θα τα βάλουμε σε ένα συνολικό οικοσύστημα, αν θέλετε, σε ένα δίκτυο, όλα μαζί αυτά.
1: Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
2: Ναι, θα σας δώσω μερικά, για να καταλάβουμε και πιο εύκολα, μερικά σενάρια, ας πούμε. Έχουμε για παράδειγμα το θέμα των πυρκαγιών που αναφέρατε και εσείς, από τα κρισιμότερα θέματα που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, αλλά και όλες οι μεσογειακές χώρες, θα έλεγα, κάθε καλοκαίρι. Τι κάνουμε στην περίπτωση της φωτιάς, και εκεί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η έγκαιρη ανίχνευση. Εκεί τι κάνουμε, πέρα από τα drones που ήδη γνωρίζετε, τοποθετούμε κάμερες υψηλής ανάλυσης συνδεδεμένες σε προηγμένα επικοινωνιακά δίκτυα. Σήμερα χρησιμοποιούμε 5G, ας πούμε, μαζικά πλέον και σε πάρα πολλές περιοχές. Εμείς τη δουλεύουμε στο επόμενη γενιά, στο 6G, το επόμενο δίκτυο που έρχεται. Μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης αναλύουμε συνεχώς δυναμικά εκείνη τη στιγμή τα βίντεο που λαμβάνουμε και έχουμε την ικανότητα να εντοπίζουμε καπνό ή φλόγα πολύ πιο γρήγορα και έγκαιρα από το ανθρώπινο μάτι. Με το που υπάρξει τέτοια ειδοποίηση, αυτόματα ειδοποιούνται τα κέντρα επιχειρήσεων, τα τοπικά, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έγκαιρα, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει έγκαιρη αντιμετώπιση. Έτσι, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην πηγή του. Αυτό είναι ένα σενάριο. Ένα άλλο σενάριο που έχει τρομερή σημασία και δυστυχώς και στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουμε ζήσει πολύ ή με άσχημο τρόπο, είναι ο εντοπισμός ανθρώπων σε κίνδυνο. Εκεί τι κάνουμε, έχουμε άλλου είδους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που από τη στιγμή που έχουμε ένα επεισόδιο, μια πυρκαγιά ή κάτι τέτοιο, έχουμε πιθανότητες για εγκλωβισμό ατόμων, τότε μοντέλα εικονικής πραγματικότητας, κάνοντας χρήση και των drones και δορυφορικών εικόνων αλλά και επίγειων ρομποτικών συστημάτων, αναγνωρίζουν πιθανές θέσεις εγκλωβισμένων ή αγνοωμένων. Με αυτόν τον τρόπο ειδοποιούμε άμεσα τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και διάσωσης, οι οποίες μπορούν να επικεντρωθούν επακριβώς στα σημεία που είναι η πιο μεγάλη πιθανότητα να έχουμε εγκλωβισμένους συμπολίτες μας. Ίδια σενάρια δουλεύουμε και στους σεισμούς, ξέρετε. Mm-hmm. Ακριβώς ίδιο, mm-hmm. ίδια λογική.
1: Να δούμε άλλο λίγο και αυτό το σκύλο ρομπότ.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι άλλο σενάριο.
0: Άλλο project είναι αυτό.
2: Ναι, είναι, δουλεύει και στο ίδιο το project το οποίο συζητάμε τώρα, θα σας πω και δύο λόγια στο τέλος αν έχουμε χρόνο, αλλά και σε πολλά άλλα, πολλά ερευνητικά κέντρα που κάνουμε εμείς. Τι κάνουμε εδώ στην περίπτωση, έχετε δει νομίζω τελευταία αρκετά παίζει και στις ειδήσεις και στα νέα όλη αυτή η ρομποτική σκύλη που είναι στην ουσία ρομπότ, αυτόνομα, με ικανότητες οι οποίες προσομοιάζουν στο αγαπημένο μας κατοικίδιο το σκύλο. Πού το χρησιμοποιούμε αυτό? Αυτό πάει σε δύσβατες περιοχές, σε σημεία που δεν μπορεί να πάει είτε όχημα, είτε άνθρωπος, είτε ακόμα και drone, δεν έχει τη δυνατότητα λόγω πυκνής βλάστησης ή περιορισμένης ορατότητας, καπνών κτλ. Να επιχειρήσει. Τα drone αυτά, ρομποτικά αυτά συστήματα, οι ρομποτικοί σκύλοι, έχουμε τοποθετήσει επάνω τους κάμερες και ειδικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που τρέχουν πάνω στο σκύλο. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να εντοπίσουμε ανθρώπους, να μεταφέρουμε εξοπλισμό σε αυτούς τους ανθρώπους ή σε μονάδες που επιχειρούν εκείνη τη στιγμή σε δύσβατες περιοχές, και βέβαια αυτό οδηγεί προφανώς να σώζουμε ζωές. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο εδώ είναι ότι συνήθως στις περιοχές αυτές τα επικοινωνιακά δίκτυα δεν είναι κατάλληλα. Δεν έχουμε κάλυψη 5G ή στο μέλλον 6G, ούτε καν 4G θα έλεγα σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιοχές? Χρησιμοποιούμε drones ως κόμπους επικοινωνίας. Δηλαδή έχουμε σειρά από drones το οποίο επικοινωνεί το ένα με το άλλο, λειτουργούν σαν ένα αέριο αναμεταδότες επικοινωνιών μέχρι το κοντινότερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που θα μπορέσει να μας καλύψει.
1: Είναι με πολύ εντυπωσιακό.
2: Ακούγεται
1: πολύ εντυπωσιακό. Ελπίζουμε να είναι και αποτελεσματικό, υπό την έννοια όχι ότι δεν δύναται να το κάνει, αλλά να εφαρμοστεί πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να το δούμε στην πράξη και να.
2: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάνουμε δοκιμές με πραγματικά συστήματα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, σε Ελλάδα, Φιλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Γαλλία. Όλα αυτά γίνονται κάτω από το ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 6G Versus, όπως λέγεται, και στο οποίο μετέχει από Ελλάδα και το EPICEI και ο ΤΕ και ο Δημόκητος και μια ελληνική εταιρεία Infolysis. Είναι έργο που τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αμβίτη.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Χάρηκα που μιλήσαμε.

0: Ο μόνος λόγος που μπορεί να διακόψει κανείς αυτό το τραγούδι, που και εγώ και η Ελευθερία αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολο και μιλάει για τα πάρα πολύ δύσκολα που είμαστε απέναντι και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλοι και όλες, είναι γιατί έχουμε τον δημιουργό του στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Βεβαίως δεν θα μιλήσουμε για μουσική. Μαζί με τον Δημήτρη Μητσοτάκη, εγώ συνήθως συνομιλώ για βιβλία, είπα, είχα το θράσος και είπα ότι είναι πιο καλός συγγραφέας από μουσικός αυτός ο άνθρωπος. Τέλος
1: και
0: πάντων.
1: Και συνεχίζει και σου μιλάει.
0: Και συνεχίζει και μου μιλάει. Κύριε Μητσοτάκη, αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Ελεονόρα, γεια σου, Ελευθερία.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Αφορμή για την συνάντηση αυτή, το γιατί εσείς ποιοι είστε, 60 χρόνια ελληνικό ροκ, ιστορίες για ήρωες, τρεις τελίτσες. Θα μας πει γιατί οι τρεις τελίτσες. Εγώ κατάλαβα, ήρωες αντίήρωες, το υπέροχο αυτό ροκ δίπολο, διότι έτσι είναι και η ροκ. Θα πω μόνο, αγαπητέ Δημήτρη, να σου δώσω το λόγο, ότι αντιλαμβανόμαστε διαβάζοντας το πώς μετατρέπεις υπέροχα προφορικές ιστορίες δικές σου και αλλωνών σε γραπτό κείμενο, κείμενο όμως που εξετάζει αυτή την πολύ διακριτική υποκουλτούρα της ροκ μουσικής, του ελληνικού ροκ, χωρίς να χαθούν από το γραπτό κείμενο ούτε οι κώδικες, ούτε τα στέκια, ούτε οι τελετουργίες, ούτε τίποτα. Είναι αυθεντικές ιστορίες που πατάνε πάνω σε αυτό το νεανικό όνειρο της ροκ από τη μία πλευρά και από την άλλη στους σκλήρους όρους της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ. Ξακούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι αυτές είναι, όπως σωστά είπες, αληθινές ιστορίες που μου τις έχουν διηγηθεί διάφοροι φίλοι από όλη αυτή την πορεία των των χρόνων που είμαι στον χώρο, αλλά και κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα για να τους πάρω συνέντευξη για να μου διηγηθούν κάποια από αυτές τις ιστορίες. Άλλες είναι πολύ αστείες ιστορίες, αστείες μέσα στην τραγωδία, την τραγικότητά τους, γιατί
0: έτσι
2: έχουν πολύ ταλαιπωρία, αλλά από την άλλη βλέπεις ότι υπάρχει μια αιμονή και ένα πείσμα στον χώρο να παίξει, να παίξει ο καθένας τα τραγούδια του, ακόμα και όταν είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει 60 συναπτά έτη. Δηλαδή η πρώτη ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε συμπληρώνουμε, ξέρω αν όχι φέτος του χρόνου, 60 ολόκληρα χρόνια που καλύπτουν αυτές οι ιστορίες. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, εντάξει, που είναι λίγο πιο, ας πούμε, θα έλεγα πιο σοβαρές, όπως η ιστορία που αναφέρεται στο Θάνο τον Ανιστόπουλο. Το φάσμα είναι πολύ μεγάλο, γιατί μιλάνε άνθρωποι μέσα από τον Μπουλικάκο, τον Πορτοκάλογλου, τον Δρόλαπα, από τις μουσικές ταξιαρχίες, τον Αντώνη τον Μιτζέλο, τον Μιτζέλο από τα Τερμίτες, μέχρι άνθρωποι σημερινοί, δηλαδή που υπάρχουν, ξέρω, κάποιοι νεαροί καλλιτέχνες που τώρα δημιουργούν και μπορεί να μην είναι πολύ γνωστοί στο ευρύτερο κοινό. Αυτό όμως που διαπνέει, θα έλεγα, όλες τις ιστορίες είναι μια κοινή καλώς εννοούμενη τρέλα και ένα πάθος να υπάρχουν σε αυτό το χώρο, σε μια χώρα που κάθε άλλο παρά όνειμη είναι για το συγκεκριμένο είδος μουσικής.
0: Και επίσης η άρνηση όλων αυτών των ανθρώπων να αφομοιωθούν από την κυρίαρχη πολιτισμική κουλτούρα και την πολιτισμική βιομηχανία. Θέλω να πω ότι αντιστάθηκαν ακόμη και στην πρόκληση του να γίνουν mainstream και να βγάλουν λεφτά.
2: Ναι, γιατί αυτό είναι το ροκ. Αλλιώς δεν ονομάζεται ροκ, ονομάζεται pop ή κάτι άλλο.
0: Κάτι πολύ ωραίο που έχει το βιβλίο, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα συνεχίσεις, είναι ότι μας δείχνει και το πώς το ελληνικό ροκ έγινε μια εισαγωγή φυσικά από την παγκόσμια μουσική σκηνή, αλλά απόκτησε ελληνικούς αρμούς, έδεσε με την κοινωνία, χωρίς να χάσει ούτε τη ροκ διάσταση, αλλά και χωρίς να είναι κάτι ξένο.
2: Ναι. Αυτό συμβαίνει γιατί το ροκ είναι τρόπος έκφρασης, δεν είναι μουσικό, δεν είναι μουσικολογικά, δηλαδή δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά που του δίνουν ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, ας πούμε. Το ροκ είναι τρόπος έκφρασης, δηλαδή εκφράζομαι με ένταση, δυνατά, πολλές φορές οργισμένα και μιλάω για κάποια πράγματα που με χαλάνε, που μου τη δίνουν και θέλω να αλλάξουν. Ακόμα και όταν αναφέρεται στον έρωτα.
0: Οι ήρωες εδώ στο βιβλίο δεν είναι ακριβώς ήρωες. Πολύ συχνά αποκαθιλώνεις τα πρόσωπα υπό την έννοια του ότι τα παρουσιάζεις με τα πάθη, τις υπερβολές και τις αδυναμίες τους. Δηλαδή πραγματικούς κανονικούς ανθρώπους.
2: Αυτός ο υπότιτλος, η παρένθεση αυτή, ουσιαστικά μπήκε γιατί θέλω να αποδείξω μέσα από το βιβλίο. Αυτός ο υπότιτλος, η παρένθεση αυτή, ουσιαστικά μπήκε γιατί θέλω να αποδείξω μέσα από το βιβλίο

0: Και διαβάζει κάποιος ανυποψίαστος, καλά, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν.
1: Mm-hmm. Ισχύει.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι το τεράστιο ερωτηματικό σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα διαβάσει το βιβλίο, πέρα από το, από το ότι θα γελάσει αρκετά, ας πούμε, γιατί πολλές ιστορίες έχουν black humor, ας πούμε, η απορία που θα εκφράσει, νομίζω, η κυρίαρχη είναι για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, μετά από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες, συνέχιζαν να παίζουν.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι, και δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκα εγώ σωστά, ότι και η γλώσσα σου έχει, η γλώσσα που χρησιμοποιείς έχει το ιδίωμα και της νύχτας και τη... Είναι ένα αποτύπωμα και της ίδιας της ροκ κοινότητας, ο τρόπος της εκφοράς του λόγου, τον οποίο μεταφέρεις εσύ με τις ιστορίες που άκουσες στο χαρτί, παρεμβαίνοντας πολύ λίγο.
0: Μα προσπάθησα να διατηρήσω το προφορικό λόγο και εντάξει, απλά η έννοια μου ήταν να υπάρχει μια ομοιογένεια στο βιβλίο, δηλαδή να μην είναι το ένα κεφάλαιο εντελώς διαφορετικό από το άλλο. Ωστόσο κάποιες εκφράσεις είναι κοινές και διαπνέουν όλη την περίοδο των 60 χρόνων. Και οι ορολογίες και κάποια πράγματα τα οποία είναι κοινά στους μουσικούς. Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ της νύχτας, όσο της ροκ κοινότητας.
1: Ναι, ναι. Α, επειδή ανέφερα εγώ το ίδιωμα της νύχτας. Εντάξει, υπάρχει
0: ναι,
1: και
0: γιατί
1: αυτό.
0: Η νύχτα είναι, σε πάει και κάπου αλλού. Ας πούμε,
1: εντάξει,
0: δεν λέμε
1: για τη νύχτα, για τα μπουζούκια.
0: Ναι, δεν έχω ιστορίες από σκυλάδικα, γιατί εκεί θα ήθελα ένα τόμο ολόκληρο.
1: Γιατί τις έγραψες τις ιστορίες αυτές? Είπες ότι τις συγκέντρωσες.
0: Όπως λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου, πολλές φορές έτσι με φίλους που καθόμασταν και λέγαμε τέτοιες ιστορίες, φίλους μουσικούς, μετά αυτές τις ιστορίες τις μετέφερα σε παρέες που δεν ήταν παρέες μουσικών. Παρ' όλα αυτά έβλεπα ότι τις ακούγαν όλοι με ενδιαφέρον. Και λέω, κάτι έχουν αυτές τις ιστορίες, δηλαδή να τις ακούει με ενδιαφέρον κάποιος που δεν είναι μουσικός ή δεν ξέρει από αυτά, πάει να πει ότι κάτι έχουν. Και σε κάποια άλλη φάση κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, είπε ότι άμα λέει δεν τις γράψει αυτές τις ιστορίες ο Μίτσος θα χαθούνε, δεν θα τις γράψει κανένας άλλος. Εγώ τώρα αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς μου καρφώθηκε σαν χρέος, ας πούμε, απέναντι στη...
2: Και κίνητρο και χρέος μαζί.
0: Σαν ροκ κοινότητα, και αφού είχα μαζέψει τις πρώτες έτσι 10 ιστορίες που τις γνώριζα, τις είχα κουβεντιάσει αρκετές φορές και μου αρέσαν ιδιαίτερως, μετά λέω, εφόσον έχει γίνει αρχή, ήταν μια καλή μαγιά για να μπω λίγο σε αυτό το ταξίδι, να μαζέψω και τις υπόλοιπες 30 περίπου και να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν εύκολο καθόλου, καθώς έπρεπε να παίρνω συνεντεύξεις, να μιλάω στα τηλέφωνα, να πηγαίνω για ραντεβού με καφέδες, με ανθρώπους που δεν τους γνώριζα. Κάποιους δηλαδή δεν τους ήξερα από κοντά. Βέβαια όλο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βρέθηκα να γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είχαν υπάρξει μουσικοί ήρωες για μένα στο παρελθόν, όταν ήμουν πιο μικρός, και μου δόθηκε η ευκαιρία να τους συναντήσω και να τους μιλήσω από κοντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα, γιατί με αυτό το βιβλίο, αυτό το βιβλίο είναι συμβολή στην εγχώρια πολιτισμική μας ιστορία και στην ιστορία του ελληνικού ροκ. Πέραν αυτού όμως, και με αυτό να κλείσουμε, είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσεις, ακόμη και αν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η ιστορία, γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρουν οι ιστορίες που είναι υπέροχες και καλογραμμένες. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Και διαβάζεται και πολύ εύκολα.
1: Πολύ εύκολα. Πολύ
0: και
1: εύκολα.
0: Στην παραλία θα συμπληρώνω εγώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.

0: και το 29.
1: Μισό. Είναι η Φέδρα που ο ρυθμός της λύγει σε 43.
0: Ντάμε σφαθεί τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου
1: και Ελευθερία Κουμάντου, Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
0: Αύριο θυμίζω από τις 11.
1: 11, ναι.
0: On the road στο Σεράφιο.
1: Από τις 11.
0: 11 η ώρα. Θα είμαστε Σεράφιο και θα μεταδίδουμε από εκεί. Τώρα μικρόφωνο στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
1: Έφτασε Παρασκευή.
0: Αύριο.
1: Ναι, αυτό, έφτασε Παρασκευή, ενώ από
0: το τριήωρο και... σχολάς, Τετάρτη.
1: Καλά, εγώ το παίρνω όμως σχολιάς, νομίζεις.
0: Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Χαίρετε. Μα δεν σε βρήκα.
2: Στέκω στις μύτες των ποδιών. Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Ο πόνος στον αντίχειρα μπορεί να μοιάζει με ένα μικρό πρόβλημα, όμως για χιλιάδες ανθρώπους επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Απλές κινήσεις όπως το κούμπομα ενός πουκαμίσου, το άνοιγμα ενός βάζου, η χρήση του κινητού τηλεφώνου μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα δύσκολα και επώδυνα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, περίπου το 40% της λειτουργικότητας του χεριού βασίζεται στον αντίχειρα. Η πάθηση αφορά κυρίως άτομα άνω των 50 ετών και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες. Παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, η αυξημένη χαλαρότητα των συνδέσμων και οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της. Οι ειδικοί συνιστούν ορισμένες απλές πρακτικές για τη μείωση της επιβάρυνσης της άρθρωσης. Η χρήση εργονομικών εργαλείων, η αποφυγή επαναλαμβανόμενων κινήσεων και η μεταφορά αντικειμένων με ολόκληρη την παλάμη αντί μόνο με τα δάχτυλα μπορούν να περιορίσουν τον πόνο. Παράλληλα, απλές κινήσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης και κινητοποίησης του αντίχειρα, καθώς και η εφαρμογή θερμότητας στην περιοχή, συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, χρήσιμος αποδεικνύεται και ο νάρθηκας, ενώ όταν ο πόνος επιμένει, ο γιατρός μπορεί να συστήσει φαρμακευτική αγωγή ή φυσικοθεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του χεριού και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Γιατί ο αντίχειρας, αν και μικρός, παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε μας κίνηση.
4: Η ώρα είναι 2.

0: θάνατός σου η ζωή μου. Η φράση μπορεί να αφήνει ένα άρωμα υπερβολής. Συμπυκνώνει ωστόσο γλαφυρά το νέο τοπίο, πως αυτό διαμορφώνεται δημοσκοπικά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης θα τα δώσουν όλα στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση, γνωρίζοντας την πραγματικότητα ότι ο δύσκολος στόχος της πρωτιάς οδηγεί αναπόφευκτα στη μάχη της δεύτερης θέσης, που προμηνύεται σκληρή γιατί θα δοθεί με όρους υπαρξιακούς. Για το μεν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, διότι μια πιθανή εκτόπιση του κόμματος στην τρίτη θέση θα πυροδοτήσει νέο γύρο εσωστρέφειας και αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Για τον δα κύριο Τσίπρα, διότι μια ενδεχόμενη αδυναμία κατάληψης της δεύτερης θέσης θα σηματοδοτήσει και αδυναμία μετασχηματισμού του κόμματος Ελλάς στον κύριο πόλο έκφρασης της κεντροαριστεράς, αποδυναμώνοντας έτσι την δεύτερη ευκαιρία και το εναπομείναν πολιτικό του κεφαλαίο. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Πάνος Αργύρης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, καταγράφεται ως εξής. Μένονται οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο παρά την παράταση κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στο Ιράν, μήνυμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο εχθρός απέτυχε στο πεδίο της μάχης, δηλώνει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης και προειδοποιεί για εκστρατεία που στοχεύει στη σπορά εσωτερικού διχασμού. Τεταμένο κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ, εν αναμονή των κρίσιμων συνεδριάσεων των κομματικών οργάνων αύριο και μεθαύριο, ορατό το ενδεχόμενο μιας νέας διάσπασης στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Και σφοδρή επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μόνο η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε: κανένας καλοπροαιρετός πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί από τη Βουλή στις 10 Ιουνίου. Δημοσιεύθηκε και τίθεται σε ισχύ απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων που θα γίνεται βάση μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ενώπιον του εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες στα μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, σύμφωνα με την Ελλάδα συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Χωρίς προβλήματα οι σημερινές εξετάσεις των υποψηφίων επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Απαντήσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Τραγωδία το πρωί στον Πειραιά, εντοπίστηκε νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στο λιμάνι, δίτες απεγκλώβησαν τη σωρό του. Επανάσταση στην ογκολογία, η μελέτη για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο άλσος Βεϊκού από την πλευρά της Φιλοθέης, επιχείρησαν άμεσα 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα από αέρος. Ιούνιος γεμάτος μουσική, τέχνες και φεστιβάλ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Ενώπιον του εισαγγελέα, με βαριές κατηγορίες οδηγούνται τα μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και κατ' εξακολούθηση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της Ελλάς, συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, ενώ προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Παερό να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του.
2: Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι.
0: Είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικής φύσης. Είσαι στον αέρα, μπορούμε να σας ακούσουμε κανονικά.
2: Ναι. Έλεγα, Κατερίνα, ότι από τους 14 συλληφθέντες, ο ένας εξ αυτών οδηγήθηκε σήμερα το πρωί και είναι ακόμα διαδικασία στον εισαγγελέα Κοζάνης, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν δίλια κάναβες, ναρκωτικά δηλαδή, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία εις βάρος του, ενώ οι υπόλοιποι 13 μεταφέρονται στην Αθήνα για να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως συμβαίνει σε αυτές τις υποθέσεις. Όπως είπες και εσύ, κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Από την αστυνομία υπολογίζουν ότι το κύκλωμα που λειτουργούσε από το 2019 αποκόμισε πάνω σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φαίνεται, Κατερίνα, ότι πρόκειται για μια οικογενειακή υπόθεση, θα λέγαμε, αφού ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο φερόμενος ως αρχηγός και ο εκτελεστικός συντονιστής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομία. Ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους και συλληφθέντες είναι ο πατέρας του φερόμενος αρχηγού, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο θείος και ο γαμπρός του. Mm-hmm. Και όλοι οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι στο ίδιο χωριό, εκεί στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης. Το κύκλωμα φέρεται, ο αρχηγός φέρεται να ήταν υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής και διαχείρισης δηλώσεων, αγροτικών δηλώσεων. Κάθε χρόνο άλλαζε εκεί προκειμένου να μπερδεύονται και να χάνονται τα ίχνη του κυκλώματος. Και αυτό που έκανε, Κατερίνα, χαρακτηριστικά ήταν να επιλέγει, να εντοπίζει αγροτικές εκτάσεις, τις οποίες δήλωνε είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες, οι οποίες βέβαια δεν είχαν καμία σχέση, ανήκαν σε δημόσιους φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο δημόσιο, σε χιτά, ακόμα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως σε μια εταιρεία, σε μια ψυχιατρική εταιρεία χαρακτηριστικά, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Έβρισκαν τα αφημί των ενδιαφερομένων, δήλωναν τις ψευδείς βεβαιώσεις και διπλάσιες εκτάσεις από ό,τι εμφάνιζαν. Έτσι αποκόμιζαν τις μεγάλες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα στην υπόθεση μπλέκονται και 4 επιχειρήσεις, και από αυτές διαπιστώθηκε, Κατερίνα, ότι υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, και γι' αυτό το λόγο συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπλέκονται και άτομα αυτών των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη
0: υπόθεση. Άρα η σημερινή ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας μας προειδεάζει και για νέους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο σκάνδαλο.
2: Ναι, δηλαδή ο αριθμός είτε των συλληφθέντων είτε των κατηγορουμένων σε αυτή την υπόθεση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, Κατερίνα, είναι ότι το κύκλωμα και οι δύο αφαιρόμενοι, τα αρχηγικά μέλη, διαχειρίζονταν δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς, περισσότερους από τον οποίο εμφανίζονταν ως συνδικοί όχι, και άλλαζαν διαρκώς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου πιστώνονταν οι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, προκειμένου να μην δίνουν στόχο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, από την αστυνομία. Ωστόσο, η ενδελεχής και πολύμινη έρευνα της οικονομικής αστυνομίας κατάφερε να εντοπίσει αυτούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα, στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια και στο χωριό του Αγίου Δημητρίου, βεβαιώθηκαν δεκάδες τραπεζικές κάρτες. Και αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν το φερόμενος ως αρχηγός έχει χρησιμοποιήσει και άλλους τέτοιου είδους λογαριασμούς, mm-hmm. το οποίο δεν φαίνεται ως συνδικαιούχος, βάζοντας τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη του όσον αφορά τις παράνομες αυτές δραστηριότητες. Το λέγαμε, Κατερίνα, και χθες, ότι είναι το τρίτο μεγάλο κύκλωμα που εξαρθρώνει η αστυνομία όσον αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη, πήγαμε στη Βόρεια Ελλάδα, σήμερα Δυτική Μακεδονία. Τόσο ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοήτης, όσο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας έχουν προειδοποιήσει ότι αυτές οι επιχειρήσεις αστυνομίας θα συνεχιστούν, διότι η έρευνα
0: έχει προχωρήσει. Μην πιάσουμε και τη Θεσσαλία στο ενδιάμεσο, στο μεταξύ, Δημήτρη.
2: Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες μέρες ίσως έχουμε αντίστοιχες επιχειρήσεις με νέα κυκλώματα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, mm-hmm. ίσως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Με λίγα λόγια, όλη η Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό φαίνεται, Κατερίνα, ότι διάφορα κυκλώματα είχαν βρει τα κενά και τις τρύπες, θα λέγαμε, του συστήματος των ΕΠΚΠ και κατάφεραν με αυτούς τους ίδιους τις διαδικασίες να αποκαρπώνονται τεράστια ποσά χωρίς να τα δικαιούνται. Το μεγάλο ερώτημα είναι, Κατερίνα, βέβαια, όλα αυτά τα εκατομμύρια που ακούμε καθημερινά να έχουν καρποθεί τα παράνομα κυκλώματα, αν μπορούν να επιστραφούν τουλάχιστον κάποιο μέρος εξ αυτών και να τα πάρουν οι πραγματικοί ίδιοι και όχι οι πραγματικοί.
0: Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως, γιατί χρονοκαθυστέρησε τόσο πολύ αυτή η με τεραστίων διαστάσεων αποκάλυψη, γιατί μιλάμε για ένα σκάνδαλο στην πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αυτή των υποκλοπών. Καθώς είχαμε νέα αίτηση πριν από λίγο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, εκπροσωπώντας τον Θανάση Κουκάκη, θύμα των υποκλοπών, ο οποίος ζήτησε την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Για μία ακόμα φορά, λοιπόν, Κατερίνα, μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης του Μονομερίου Πλημελιωδικείου της Αθήνας, οι δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις του ιδρυτή της εταιρείας Intellexan, Tal Dillian, προκαλούν δικαστικές εξελίξεις.
0: Μετά, λοιπόν, να υπενθυμίσω πολύ πρόσφατα, ο κύριος Ντίλιαν στην εφημερίδα των Συντακτών, ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να αναμειγνύεται στη χρήση της.
3: Έτσι, ακριβώς. Αυτό, λοιπόν, ήταν το σημείο που οδήγησε σήμερα τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, εκπροσωπώντας, όπως είπες και εσύ, τον συνάδελφό μας Θανάση Κουκάκη, θύμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, να επαναφέρει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημά του για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, επανεξέταση της σχετικής δικογραφίας και κλήση προς κατάθεση του πρωτοδίκως καταδικαστέντα Tal Dillian. Στην αίτηση, λοιπόν, για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, επισημαίνεται ότι δεδομένη της αδιαμφισβήτητης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, όπως έχει καταγραφεί και με βάση την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου. Mm-hmm. Οι ισχυρισμοί στους οποίους και εσύ αναφέρθηκες, του Tal Dillian, ότι δηλαδή το κατασκοπευτικό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οδηγούν, όπως αναφέρεται στην σχετική αίτηση, στο λογικό συμπέρασμα ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΕ, είτε από ξένη κυβέρνηση και ξένη μυστική υπηρεσία. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ζητείται να ανασυρθεί από το αρχείο δικογραφία, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπήρξε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια. Ζητάμε να κλείσει ένα κενό που εξακολουθεί να διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια, ήταν η δήλωση του Ζαχαρία Κεσέ, εν αναμονή βεβαίως της κρίσης του ανώτατου δικαστηρίου. Mm-hmm. Και να σου πω ότι εξελίξεις αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα δούμε να κατατίθενται οι πρώτες αγωγές αποζημίωσης από θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, mm-hmm. ενώ εξετάζονται τα επόμενα προσεκτικά βήματα, προκειμένου η υπόθεση αυτή, που όπως έχουμε ξαναπεί, αφορά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά και αφιβάται η λειτουργία του κράτους δικαίου, να κρυφθεί από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Εξετάζονται, λοιπόν, προσεκτικά τα βήματα για να περάσει η κρίση για την υπόθεση αυτή και πέραν των ελληνικών συνόρων της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Και κάπως έτσι η Μίνα μαζεύεται, συγκεντρώνεται αρκετό υλικό το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανάσυρση της υπόθεσης, διότι υπενθυμίζω περίπου πριν από ένα μήνα, αν δεν κάνω, αν θυμάμαι καλά, και ο κύριος Πίρτζης είχε καταθέσει αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης βάσει νέων στοιχείων και δεδομένων. Τότε, θυμίζω, είχε ζητήσει και αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
3: Πολύ σωστά, και εκκρεμεί αυτή η αίτηση του πρώην Υπουργού να κρυθεί από τον Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα. Γι' αυτό ακριβώς πια και το αίτημα του κυρίου Σπίρτζη περί αίτησης εξαίρεσης δεν χρειάζεται να κρυθεί, αφού το σχετικό αίτημα βρίσκεται στα χέρια άλλου εισαγγελικού λειτουργού, mm-hmm. και όχι του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναμένεται επίσημη ενδιαφέρον και αυτή η εισαγγελική κρίση, ενώ όπως έχει δει με βάση πληροφορίες που έχουν δοθεί στις δημοσιότητες, ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εκ νέου με μηνύσεις και πρόσωπα που ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων, αλλά δεν είχαν προσφύγει μέχρι τώρα στη δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι ψηφίδες, αν τις βάλει κανείς, διαμορφώνει τη μεγάλη εικόνα στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που όπως όλα δείχνουν είναι μια υπόθεση που σε δικαστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της. Άρα να αναγνωριστούμε ότι στις 11 Δεκεμβρίου έχει προσδιοριστεί και η κατέθεση εκδίκασης της υπόθεσης για τους 4 ιδιώτες πρωτοδίκως καταδικασμένους.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά. Στη Σόφια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομολογό του με επίκεντρο τα θέματα της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα μετά το πέρος των κοινών δηλώσεων που έκαναν οι δύο άντρες.
1: Επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθε του διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη χώρα μετά τη δημιουργία νέων κομμάτων. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Για να δούμε τι προέκυψε από εκεί. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκινώντας από την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Σόφια, να επισημάνουμε το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε στις δηλώσεις του το θέμα της χρησιμότητας, της αναγκαιότητας να η ευρωπαϊκή άμυνα να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο. Όπως είπε, είναι ένα κοινό δημόσιο καλό και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού υπό την προϋπόθεση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι αυτά θα κατανεμηθούν κατά τρόπο δίκαιο για όλες τις χώρες και θα εξυπηρετούν αμυντικά ανάγκες ολόκληρης Ευρωπαϊκής Υπήρου. Δηλαδή, δεν μπορεί να ενθραμμένη προσοχή μόνο στην Ανατολή και στην πολύ μεγάλη κρίση που πρέπει να διαχειριστεί η Ευρώπη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις της λεγόμενης 360 μοιρών και πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς των χωρών που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της ενεργειακής συνεργασίας και στα θέματα της διασυνδεσιμότητας και μεταξύ άλλων τόνισε πως ο ίδιος οραματίζεται και ένα χερσαίο διάδρομο που θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος καταλήγοντας μέχρι την Ουκρανία, τονίζοντας ότι αυτό απαιτεί και συνεργασία με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μπορεί μια τριμερή συζήτηση να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ανέφερε. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, εκεί θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια και επίσης ο κ. Μητσοτάκης προειδέασε για την ελληνική θέση, την πάγια ελληνική θέση, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη και όλη αυτή η διαδικασία όμως αυτό τελείς, όπως είπε, και πρέπει να λαμβάνει και υπόψη και τη βούληση των χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και μιας και μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μπροστά και η Σύνοδος Κορυφής στα μέσα του μήνα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που ξεκινάει για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την ανάγκη να διατηρηθούν οι πόροι για την συνοχή και τον πρωτογενή τομέα και επίσης ό,τι αφορά το Ταμείο της Ανταγωνιστικότητας να κατανεμηθεί με τρόπο που να μην είναι σε βάρος των χωρών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν την ίδια ανταγωνιστικότητα με τις πιο προηγμένες οικονομίες. Στα εσωτερικά μας, να επισημάνουμε σε σχέση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο ότι καταρχάς ερωτηθεί για πληροφορίες οι οποίες, Κατερίνα, αρχίζουν και υπάρχουν περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού με την έννοια κάποιων σημειακών παρεμβάσεων. Είπε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία πληροφόρηση για ένα σχηματισμό. Έχει ενδιαφέρον επίσης να επισημάνουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις από την δήλωση του κυρίου Θεοχάρη για τον κύριο Σαμαρά ότι είναι ακροδεξιός, λέγοντας ότι είναι καλό να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί, ναι, γενικά, και ειδικά όταν μιλάμε για ένα πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, όπως είπε, μπορεί να έχουμε διάσταση απόψεων σε ζητήματα που απαντούνται κυρίως των εθνικών θεμάτων. Έχουμε απαντήσει γι' αυτό με επάρκεια, θεωρώ, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα. Βεβαίως η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του απαντά και σε ζητήματα τα οποία τίθεται και από τον κύριο Τσίπρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Το ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης είχε να κάνει με τους φόρους. Καταλόγησε στον κύριο Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός επέβαλε 30 φόρους, ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει μειώσει καταργήσει 83 φόρους. Και επίσης ολοκληρώνοντας να πούμε ότι ένα πάγιο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι σε κάθε περίπτωση για τις ελληνικές κοινωνίες, πάνω απ' όλα η ακρίβεια. Ρωτήθηκε για τις αιτίες που ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφεται στο 5% σύμφωνα με τα στοιχεία το Μάιο, από τις υψηλότερες, ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το απέδωσε επικαλούμενος βεβαίως τις αναλύσεις του αρμόδιου Υπουργείου σε τρεις λόγους ο κ. Μαρινάκης, ότι το ενεργειακό μείγμα στη χώρα μας περιλαμβάνει πολύ περισσότερο φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το δεύτερο, ότι η δική μας οικονομία είναι σε φάση σχετικά γρήγορης ανάπτυξης, ενώ η ευρωπαϊκή σε αμυντική. Και τρίτον, ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πέφτουν πολλά χρήματα το 2026 για την ολοκλήρωσή του, και αυτά ενισχύουν την ζήτηση και τις πληθωριστικές πιέσεις. Και δεσμεύει βεβαίως για μία ακόμη φορά ότι θα δώσει η κυβέρνηση ό,τι περισσότερο μπορεί από χρήματα που υπάρχουν, όπως είπε.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στην αντιπολίτευση. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται εκρηκτικό στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων αύριο και μεθαύριο. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγενη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμένουμε τις συνεδριάσεις των οργάνων της Κουμουνδούρου. Αύριο στις 2 το μεσημέρι θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το Σάββατο θα έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και το ερώτημα που κανείς μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να απαντήσει είναι τι ακριβώς θα πράξει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στη γραμμή της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που του ζητάνε τα στελέχη του κόμματος, κορυφαία στελέχη του κόμματος, από τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση ομοιρίας περιμένοντας τον κύριο Τσίπρα για να δώσει ένα θετικό σήμα για ενδεχόμενη συνεργασία μαζί τους. Κάτι τέτοιο βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει φανεί από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, και γι' αυτό εκείνο που επισημαίνεται από τα στελέχη αυτά που ζητούν από τον κύριο Φάμελο να λάβει πρωτοβουλίες είναι ότι το κόμμα θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις εκλογές σε κάθε περίπτωση, να συγκροτήσει και επιτροπή ψηφοδελτίων, κοινώς να οργανωθεί σαν να κατεβαίνει χωρίς να υπολογίζει στις εκλογές τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα είναι και στην τελική αντίπαλός τους. Σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Παπά, που θα έλεγα ότι με κάποιο τρόπο προσπαθεί
0: να προλάβει καταστάσεις,
5: να προλάβει οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη μπορεί να περιλαμβάνεται μέσα στην εισήγηση του κυρίου Φάμελου. Και τι εννοώ αρνητική εξέλιξη? Να πέσει στο τραπέζι το σενάριο αναστολής του κόμματος, διάλυσης ουσιαστικά, ή απορρόφησης του από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όχι συντεταγμένα, αλλά ο ίδιος να απελευθερώσει τις δυνάμεις για να αποκινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ο κύριος Παπάς, ακριβώς για να προλάβει κάτι τέτοιο και να προειδοποιεί τον κύριο Φάμελο ότι αν υπάρχει τέτοια σκέψη ή τέτοια πρωτοβουλία, αναλυθεί τέτοια πρωτοβουλία εκ μέρους του, τότε αυτομάτως θα πρέπει το κόμμα να αναλάβει τις ευθύνες του και να παραιτηθούν όλοι, από τον πρόεδρο του κόμματος μέχρι τα μέλη πολιτικής γραμματείας να προκηρυχθεί έκτακτο συνέδριο και να ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν ουσιαστικά την περιφρούρηση του κόμματος. Έχει ανοίξει θέμα δηλαδή ηγεσίας μέσα από μια τέτοια.
0: Εδώ βλέπεις πώς γίνονται οι κινήσεις πάνω.
5: Βέβαια. Στον κύριο Φάμελο.
0: Ναι, πάνω στην πολιτική σκακέρα. Ναι.
5: Ναι. Το ερώτημα είναι, θα είναι τόσο ξεκάθαρος ο κύριος Φάμελος να προτείνει κάτι τέτοιο? Η απάντηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μάλλον πως όχι. Και δεν αποκλείεται να έχουμε παράταση στην αγωνία. Mm-hmm. Μπορεί ο κύριος Φάμελος να επανέλθει πάλι με μια πρόταση ότι επιμένουμε στην διαδικασία που πρέπει να υπάρξει για τη συγκρότηση των προοδευτικών δυνάμεων, με μηνύματα και προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, να υπάρξει και μια επιτροπή, να αποφασίσει και μια επιτροπή διεύρυνσης, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, και εκεί να δούμε το σύριαλ να παρατείνεται για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα. Εν τω μεταξύ όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η κριτική και η πίεση που δέχεται ο κύριος Φάμελος να περιφρουρήσει
0: τα του οίκου του, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
5: Όμως έχουμε και βουλευτές που είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αναξαρτοποιηθούν, όπως και πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα.
5: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αύριο τα πράγματα.
0: Μη βρεθούμε μπροστά σε μια νέα διάσπαση.
5: Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το αποφύγουμε. Ναι. Είναι βέβαιο από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετοί βουλευτές που θα πάνε προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα συμβεί, είναι κάτι το οποίο δεν θα το αποφύγουμε, mm-hmm. θα συμβεί κάποια στιγμή, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως οργανωμένο κόμμα.
0: Ναι.
5: Εκεί είναι το
0: μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Το μεγάλο ενδιαφέρον και η μεγάλη αντιπαράθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον κύριο Φάμελο και στα υπόλοιπα στελέχη που αναφέραμε νωρίτερα.
0: Ο Γιώργος Κατσιγιάννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εν μέσω όλων αυτών, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει, επιμένει στο μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Επιμένει απέναντι στο μονομέτωπο αγώνα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ταυτόχρονα επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το κάδρο της επικαιρότητας τη συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις, προβάλλοντας εκ νέου το πραγματικό διακύδευμα των εκλογών. Κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και την ουσία της πολιτικής στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και ακριβώς, Κατερίνα, σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας το πρωί, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει, αντί να συζητάμε για την πολιτική και την ουσία των προβλημάτων, αντί να υπάρχει προγραμματική αντιπαράθεση, να σχολιάζουμε διαρκώς δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι ακριβώς απέναντι σε αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ προβάλλει το δικό του πρόγραμμα και ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει διμέτωπο αγώνα όπως τα νέα κόμματα. Αντίπαλός του είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές, σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί όσο μένει στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση, κάνει ανυπολόγιστη ζημιά στην οικονομία και στον τόπο. Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχευμένη κυβερνητική στρατηγική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξαπολύει μια διαρκή πολιτική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, κάτι που δεν κάνει απέναντι σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, mm-hmm. Που τα θεωρεί ως πιο βολικούς αντιπάλους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια στρατηγική που ακολουθεί όποιος επιδόκει να επιλέξει αντίπαλο εν ώψη των εκλογών, και τόνισε ότι αυτή η στρατηγική δεν πρόκειται να βγει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που πραγματικά έχει το πρόγραμμά του, είναι αυτό που είναι έτοιμο οργανωτικά και ιδεολογικά εναντί των άλλων σχημάτων, και αυτό θα αποδειχτεί πολύ σύντομα όταν η συζήτηση θα πάει στο προγραμματικό πλαίσιο. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την προγραμματική προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται και το αυριανό Πολιτικό Συμβούλιο, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Εκεί θα προχωρήσει σε μια αναλυτική παρουσία των αρμοδιοτήτων και των ρόλων των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και των πολιτικών διακευμάτων και των παρεμβάσεων mm-hmm. που θα κάνουν τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα.
0: Εγώ να προσθέσω εδώ ότι σήμερα το απόγευμα αργά μετά τις 7 ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί επίσκεψη στη Νέα Ιωνία και ομιλία, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό για το τι θα ακολουθήσει, ειδικά εδώ στην Αθήνα, διότι κατά γενική ομολογία η Αττική υστερεί με βάση τις τελευταίες και τις τελευταίες εκλογικές επιδόσεις έναντι της περιφέρειας. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ, και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος θυμίζω μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, και την Αθήνα Κορλίρα.
7: έχουμε ένα δημοσκοπικό κύκλο μετά από την ίδρυση δύο νέων κομμάτων. Άρα υπάρχει ως φυσιολογική εξέλιξη μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού, όπως βλέπουμε πάντα όταν έχουμε νέα προσωπική κόμματα, πόσο μάλλον όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί και διφημιστεί περίπου για 9 μήνες. Νομίζω ότι κατάφερε η κυβέρνηση, αντί να μιλάμε για την πολιτική, για την ουσία, για τα προγράμματα, αντί να έχουμε αντιπαράθεση προγραμματική, η βιωμένη εμπειρία που έχω είναι να συζητάω συνεχώς ως σχολιαστής δημοσκοπής. Και εδώ και 3-4 μήνες βλέπετε συνεχώς και την πολεμική στο Πασόκ, αλλά και την ανάδειξη άλλων προσώπων ως επιθυμητών εκ μέρους της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια θεμητή στρατηγική που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει ξανά τις εκλογές. Δεν το κακίζω, ενώ είναι μια θεμητή στρατηγική κάποιου ο οποίος θέλει να κερδίσει, άρα θέλει να διαλέξει αντιπάλους. Δεν θα βγει όμως αυτό, και νομίζω ότι όταν κάτσει η σκόνη από το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, εκεί πάντα αναμετριώνται τα προγράμματα, τα πολιτικά σχέδια, η εκπροσώπηση κοινωνικών συμφερόντων από τα κόμματα και βέβαια το πολιτικό προσωπικό και η ετοιμότητα για την εκλογική μάχη. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει κάποιο θέμα στο ζήτημα αυτό, διότι είναι ακόμα πολύ πιο έτοιμο και οργανωτικά και πολιτικά και ιδεολογικά με μια υπεροχή έναντι των άλλων σχημάτων. Ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως νεότευτα κόμματα, κάνουμε αγώνα μόνο μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νέα πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου. Αναφορά όμως στους νέους κομματικούς σχηματισμούς έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης. Εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς λόγω της ανεξαρτητοποίησης 6 βουλευτών αλλά και της επικείμενης παρέτησης της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Μιλώντας στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, ενώ διατύπωσε την άποψη ότι κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν τον πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό και να τον αναστηλώσουν. Αφού χαρακτηρίσε αλγινό και βαθύτατα αντιδημοκρατικό να επιχειρείται η διάλυση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι αυτό έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων, κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι παραβίασε την εντολή του τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Έμεση πλην σαφή αναφορά, Κατερίνα, στους νεοσύστατους κομματικούς σχηματισμούς του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μόλις εμφανίστηκαν τα δίθεν νέα κόμματα, άνοιγαν σαμπάνιες στο Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση είπε: θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να πηγαίνετε εσείς με φουσκωμένα πανιά, αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει. Ολοκληρώνοντας, Κατρίνα, να σου πω ότι πριν από λίγο μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος έκανε λόγο για Muppet Show Μητσοτάκη Τσίπρα, λέγοντας ότι η Ελλάς με ένα λάμδα είναι ήδη ανέκδοτο.
0: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή. Στο μεταξύ, στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Λαμία, από όπου εμφανίστηκε ιδιαιτέρως αιχμηρός τόσο για το κόμμα Τσίπρα όσο και για το κόμμα Καριστιανού.
9: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των τεμπών.
0: Ώρα να βγούμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Ξεκινάμε από Μέση Ανατολή και μια εκεχηρία η οποία στην πράξη δυστυχώς αποδεικνύεται πάρα πολύ εύθραυστη ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.
10: Ναι, πραγματικά, ενώ τα ξημερώματα Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην ανανέωση αυτής της εύθραυστης, όπως την αποκάλεσε και εσύ, κατάβαση του πυρός και τη δημιουργία μιας σειράς από ζώνες ασφαλείας με πιλωτικές ζώνες ασφαλείας, όπως τις ονόμασαν, εντός του λιβανικού εδάφους, που από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ και ο λιβανικός στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο, δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η εκεχηρία είναι μόνο στα χαρτιά. Τώρα, το θέμα του Ιράν, σε αυτό αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά και ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και νεότερα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επανέλαβε βεβαίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποια στιγμή θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο mm-hmm. που θέλουν και ότι αυτό δεν θα είναι στο τόσο μακρινό μέλλον. Και βεβαίως είπε ότι θα ήθελε πολύ να είχαμε διαχωριστές συνομιλίες για το Λίβανο και για το Ιράν. Αλλά δυστυχώς όλα είναι αλληλένδετα. Από την πλευρά του το Ιράν είχαμε μια δήλωση του Μοντζαμπά Χαμεϊνί, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος προειδοποίησε για σπορά εσωτερικού διχασμού εφόσον ο εχθρός, όπως είπε, απέτυχε στο πεδίο της μάχης. Να πούμε βεβαίως στο σημείο αυτό.
0: Τον οποίο εξακολουθούμε να μην έχουμε δει ποτέ ζωντανό.
10: Είναι
0: τα μηνύματα είναι...
10: Είναι γραπτές οι δηλώσεις έτσι. Του, ναι. Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε εικόνα το τι ακριβώς λέει για όλα αυτά. Και βεβαίως να πούμε το ότι υπάρχει και ένας διχασμός και στο εσωτερικό του Ισραήλ, καθώς τον κατηγορούν εσωτερικά τον Νετανιάχου, το ότι φοβήθηκε την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι δεν προχώρησε στις χερσαίες επιχειρήσεις που είχε αποφασίσει εσωτερικά το Ισραήλ. Την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι εντάξει, είχαμε μία έντονη συζήτηση με τον εξαιρετικό κατά τα λοιπά συνεργάτη μου πριν από λίγες μέρες, mm-hmm. αλλά έτσι είναι, οι συνεργάτες που και που έχουν και τις στιγμές έντασης.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα να πούμε το ότι υπάρχει μια σύγχυση ακόμη για αυτή την επίθεση στο Κουβέιτ που λέγαμε χθες.
0: Ναι.
10: Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρα εναντίον του αεροδρομίου. Το Κουβέιτ βεβαίως υποστηρίζει ότι έγινε στόχος πυράβλων και drones από την πλευρά του Ιράν.
0: Μάλιστα.
10: Λίγοντας
0: τώρα
10: να σου πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ήδη κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκεί στην Ανατολική Αφρική, που βεβαίως υπάρχει αυτή η εξελισσόμενη επιδημία του έμπολα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει περιοριστεί ο ιός στις δύο χώρες που απασχολούν, το Κονγκό από όπου και ξεκίνησε στις 15 Μαΐου και η Ουγκάντα. Υπάρχει βεβαίως μια ανησυχία γιατί δεν είναι μόνο στα σύνορα της Ουγκάντα αλλά έχει προχωρήσει και στο εσωτερικό της Ουγκάντα. Έχουν επιβεβαιωθεί αρκετά κρούσματα. Ευτυχώς είναι λίγοι ακόμη αναλογικά οι θάνατοι με αυτό που είχαμε ζήσει το 2014. Ωστόσο υπάρχει και ένας αγώνας δρόμου εταιριών μάλιστα να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο. Mm-hmm. Τρία είναι αυτά που θα μπουν σε τροχιά δοκιμαστική για να μπορέσει να περιοριστεί η επιδημία και να μην εξαπλωθεί αλλού στην Αφρική ή και στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να παραμείνουμε στον χώρο της υγείας, παύλα ιατρικής, καθώς τα τελευταία 24 ώρα είδαν το φως της δημοσιότητας ελπιδοφόρες μελέτες για πρωτοποριακή θεραπεία δύσκολων μορφών καρκίνου. Στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο φετινό Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας από τις 29 Μαΐου στις 2 Ιουνίου. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, ογκολόγος, χειρουργός μαστού και πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Κύριε Φιλόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Να είστε καλά. Τα νέα είναι ευχάριστα, αλλά σε ποιο στάδιο ακριβώς βρισκόμαστε, θα ήθελα λίγο να μας διαφωτίσετε.
11: Να υπάρξει μια σωστή ενημέρωση. Η ιατρική αισιοδοξία και η χαρά προέρχεται όταν υπάρχουν βελτιώσεις στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα που έχουμε σε μορφές καρκίνου. Ο καρκίνος δεν είναι μία νόσος, είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Κάθε μορφή καρκίνου διαφέρει. Ακόμα και στο ίδιο όργανο οι καρκίνοι δεν είναι ίδιοι, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και γι' αυτό είναι και δύσκολη και η θεραπεία τους. Οι νέες ανακοινώσεις με δύο φάρμακα, γιατί αφορά και μία ανακοίνωση Γεφαλή και Τράχιο Ιτάλιν για το πάγκρεας, mm-hmm. έδειξαν μια καλύτερη ανταπόκριση και έδειξαν μια επιβίωση διπλάσια, αλλά εκεί που λέμε ότι η μελέτη ήταν 6,5 μήνες και οι άνθρωποι επέζησαν 13,5 μήνες.
0: Ναι.
11: Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος για μας γιατρούς, αλλά δεν είναι η θεραπεία, που πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι δέχεται το φάρμακο που θεραπεύει τον καρκίνο κλπ. Αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι μια πρόοδος, όπως η πρόοδος έγινε στον καρκίνο του πνεύμωνα, που κάποτε ήταν καταδικασμένοι άνθρωποι σε 2 χρόνια να τελευταίσουν και τώρα με τα νέα φάρμακα για τις νέες αγωγές χτυπάνε 5 ετίες και πάνε καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχόμενη πρόοδος, μια mm-hmm. συνεχόμενη βελτίωση με μικρά βήματα, με πολύ μοριακές, αν θέλετε, στοχεύσεις που παλιά δεν ήταν εφικτές, οι οποίες καθιστούν ευκολότερη και πιο αποτελεσματική τη θεραπεία.
0: Μάλιστα.
11: Όμως, επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ μεγάλη παρατήρηση.
0: Ναι.
11: Είχαμε μια συνέντευξη τύπου για θέμα καπνού
0: και
11: επιδράσεις.
0: Mm-hmm.
11: Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από τη χειρουργική, τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, ο τέταρτος πυλώνας θεραπείας στον καρκίνο είναι η διακοπή του καπνίσματος για όσους καπνίζουν.
0: Mm.
11: Έχουμε 30% καλύτερη επιβίωση. Ποιο φάρμακο δείχνει τέτοια αποτελέσματα. Έχουμε λιγότερες παρενέργειες. Έχουμε καλύτερες επιβιώσεις σαν ποιότητα ζωής. Έχουμε ένα κάρο πλεονεκτήματα που πραγματικά κανένα φάρμακο δεν μας θα προσφέρει.
0: Ναι.
11: Και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό το τεράστιο θέμα του να διακόψουν οι ογκολογικοί ασθενείς το κάπνισμα για να βελτιώσουν τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
11: Αυτή είναι η νέα εκστρατεία που ξεκινάμε.
0: Mm-hmm.
11: Καλά είναι τα φάρμακα, σαφώς είναι καλή οι ειδήσεις που έρχονται, αλλά μην δημιουργούμε προβλήματα σε ασθενείς που πάσχουν από παρόμοιες ασθένειες και να αισθάνονται απογοητευμένοι άμα δεν προλάβαμε το μαγικό φάρμακο. Δεν υπάρχει έτσι, δεν υπάρχουν μαγικά φάρμακα. Παλιά λέγαμε magic bullet, η μαγική σφαίρα, δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξουν βήματα σταδιακά, έτσι που ο καρκίνος, είχε ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος των παιδιών, ο καρκίνος του όρθιος, το μεγάλο μου, πάνε εξαιρετικά.
0: Να έχουμε πολλά εργαλεία ή όπλα στη φαρέτρα μας για να τα αντιμετωπίσουμε.
11: Να ακριβώς,
0: κύριε Φιλόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, παρόλα αυτά, αναφερθήκατε στις κλινικές μελέτες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Αυτές οι δραστικές ουσίες έχουν λάβει εγκρίσεις από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό? Σε τι στάδιο
11: Κοιτάξτε,
0: βρισκόμαστε?
11: Το ένα από αυτά που αφορούσε την κεφαλή και τράχυλο έχει πάρει έγκριση και υπάρχει στην Ελλάδα για μια μορφή καρκίνου του πνεύμονα σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Βελτιώνει την κατάσταση, δεν την ιά, το ασθενής, αλλά βελτιώνει περισσότερο χρόνο ζωής κλπ. Για να πάρει την τελική έγκριση θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες φάσης 3, που σημαίνει ότι μπορεί ο έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ καλύτερο ή είναι καλύτερο, είναι εισάξιο με την υπάρχουσα θεραπεία, οπότε παίρνει έγκριση και μετά είναι και τιμολόγηση, έτσι παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά πολλά φάρμακα τα οποία μπορεί να εγκρίνει παραδείγματος χάρη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα εγκριθεί και στην Ελλάδα. Είναι εθνική πολιτική η έγκριση φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
11: Δεν υστερούμε τόσο σημαντικά, μην είμαστε τελείως αρνητικοί, αλλά όχι ότι είμαστε και τέλειοι. Γενικά, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Άρα, εσείς με βάση αυτά τα δεδομένα, γιατί είπατε ότι εν μέρη χρησιμοποιείται και εδώ σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, πότε μπορεί να κυκλοφορήσει, χρονικά μπορείτε να οριοθετήσετε, πότε μπορεί να κυκλοφορήσει πιο ευρέως, σε πάση περιπτώσει?
11: Κυκλοφορεί για το πνεύμονα, γιατί έχει αποδειχθεί από τις μελέτες. Ότι είναι αποτελεσματικό, πρέπει με 130 πόσους ασθενείς είναι μικρή μελέτη, θα ακολουθήσουν και άλλες και θα ακολουθήσουν και θα πάρει την έγκριση, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εκείνο που ήταν μεγάλο βήμα και έκανε εντύπωση μάλιστα, γιατί χειροκροτάμε όταν ακούμε κάτι καλό, αλλά και είχε έντονη επιδοκιμασία, ήταν η διπλάσια διάρκεια ζωής που έδινε σε μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος ένα φάρμακο με κάτι παράξενα ονόματα που δεν πρέπει να τα θυμάσαι, ένα ειδικό, Νταραξονταζίντ, ο οποίο όμως πραγματικά το πέσα το στόμα και διπλασίασε το χρόνο ζωής σε μεταστατικό καρκίνο. Είναι μεγάλη πρόοδος αυτή.
0: Πάρα πολύ και σε μια πολύ δύσκολη μορφή καρκίνου, δυστυχώς.
11: Το πάγκρεο δεν είχαμε τίποτα.
0: Σχεδόν δηλαδή, τίποτα.
11: Είχε μείνει πίσω.
0: Ναι.
11: Πίσω, αλλά είχε και παρενέργειες, είχε και τρία πράγματα τα οποία πρέπει να συναξιολογηθούν. Πάντα με ευθύνη γιατρών δεν είναι εύκολο να, και με έγκριση για να τα πάρουν κανείς από τα φάρμακα.
0: Μάλιστα.
11: Εκείνο που θα πρέπει να ασχοληθείτε σαν δημοσιογράφοι είναι οι τιμές των φαρμάκων.
0: Ναι, το έχουμε θίξει πολλές φορές και θα επανέλθουμε.
11: Θα δυνάξει τον αέρα τα ταμεία να συνεχίσουν να είναι τόσο ακριβά και να μην μπορεί ο άλλος ή τα ασφαλιστικά ταμεία να τα καλύψουν. Πάντως πρόοδος γίνεται, είμαστε αισιόδοξοι.
0: Και κρατάμε αυτό το μήνυμα.
11: Κόβοντας το κάπνισμα του να κερδίσεις 30% για περισσότερο χρόνο ζωής αν έχεις καρκίνο πνεύμα ή καρκίνο σπαγιός εντέρου ή κεφαλής τραχύλιου είναι εξαιρετικό σημαντικό.
0: Μάλιστα.
11: Αν δεν καπνίσεις, το κόψεις, 30% καρκίνοι θα εξαφανιστούν.
0: Κρατώ το μήνυμά σας. Κρατώ το μήνυμά σας, κύριε Φιλόπουλε.
12: Κάνουμε το ουσιαστικό, καταλάβετε, σας... και μας πονάει.
0: Βέβαια, λίμωνο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
12: Να είστε καλά. Για την δυνατότητα που μου δώσατε. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Τώρα, έρευνα κόλαφος για την ελληνική αστυνομία από τη Διεθνή Αμνηστία. Σύμφωνα με αυτή, η ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων δείχνει αυξανόμενη χρήση παράνομης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας των υπαιτίων, καθώς και χρήση όπλων πολέμου στις διαμαρτυρίες. Σε αυτό το φόντο, η Διεθνής Αμνηστία ζητά παύση χρήσης χειροβομβίδων, κρότου λάμψης. Και εμείς μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Λία Γόγου, περιφερειακή ερευνήτρια Ευρώπης της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία μίλησε στο Σπύρο Χαλκιά.
13: Στην έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα, καταγράφεται η παράνομη χρήση βίας από την αστυνομία κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων, καθώς και η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας σε διαδηλωτές, δημοσιογράφους, σε δικηγόρους πριν τις διαδηλώσεις από την ελληνική αστυνομία. Επίσης, καταγράφεται μια σειρά από υποθέσεις ποινικοποίησης των διαδηλωτών, καθώς και συστηματική ατιμωρησία μελών των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά διαδηλωτών και μελών του τύπου.
0: Σύνδεση με τον Σπύρο Χαλκιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως το είπες ακριβώς, κόλαφος αυτή η έκθεση από τη Διεθνή Αμνηστία. Και όπως ακούσαμε λοιπόν από την κυρία Λία Γκόγου, την ερευνήτρια λοιπόν, που είχε αναλάβει όλο αυτό το ερευνητικό κομμάτι, δύο έτη χρειάστηκε αυτό για να υλοποιηθεί. Είναι έρευνα βάθους χρόνου πενταετίας, με ντοκουμέντα που βασίζονται και στην επαλήθευση βέβαια και στην ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού πλάνων, 76 τουλάχιστον βίντεο και εκατοντάδες φωτογραφίες, καθώς και ιατρικά έγγραφα ντοκουμέντα. Και εδώ βλέπουμε με Κατερίνα ότι υπάρχει και μια αύξηση των καταγγελιών. Γι' αυτό λοιπόν και έφτασαν όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια της Διεθνής Αμνηστίας, στην ερευνητική ομάδα, γιατί βλέπουμε ότι από το 20 έως το 25, αυτό το διάστημα λοιπόν που έχει καταγραφεί το υλικό, το οποίο είναι ντοκουμέντο και αποτυπώνει εξόφθαλμα πλέον την ομίβια της αστυνομίας, αυξάνεται ραγδαία. Αυξάνεται ραγδαία σε όλα τα επίπεδα, σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών και μάλιστα και σε ελληνικές διαδηλώσεις συναθρήσεις, όπως το αναφέρει χαρακτηριστικά η έρευνα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική χρήση βίας, καταχρηστική συγγνώμη. Να πούμε ότι οι κρότου λάμψης, που αυτό που παλεύει η Διεθνή Αμνηστία να καταργηθούν και για πρώτη φορά στη λειτουργία της το κάνει αυτό, ζητάει, ας πούμε, εγώ θα του έλεγα βέτο ότι τέλος φτάνει πια αυτό με τις κρότου λάμψης. Να πω μόνο χαρακτηριστικά ότι μία κρότου λάμψης μπορεί στην ανατίναξή της να φτάσει 3.000 βαθμούς Κελσίου, 170 δεσιμπέλ, είναι δηλαδή σαν να έχει στο αυτή σου μία μηχανή αεροσκάφους. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσους συναδέλφους αλλά και κόσμο από τους διαδηλωτές με προβλήματα κοής αλλά και με σοβαρότερα προβλήματα, όπως αυτό του Μανώλη Κυπρέου, του συναδέλφου μας. Και φτάνει βέβαια το φως στα 3 εκατομμύρια της μέτρησης του ποτός της λάμψης. Είναι πολύ ισχυρό, μπορεί να πάρει φωτιά. Αυτό λοιπόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα πέρα από, από τους τραυματισμούς, ακόμα και θάνατο. Να πούμε ότι προσπαθούν να το καταπολεμήσουν με αυτή την καμπάνια που ξεκινάει η Κατερίνα σήμερα και με αφορμή τα όσα καταγράψαν στην Ελλάδα, μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, συγκρίστηκαν και με άλλες χώρες και είπαν ότι όπ εδώ, αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά, είπαν όπ εδώ, έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς και φαίνονται και από τα χαρτιά και από τα έγγραφα και όχι μόνο από τις εικόνες αλλά και από τα ιατρικά στοιχεία των περιπτώσεων, γιατί αυτή τη φορά έχουμε όχι μόνο δημοσιογράφους, έχουμε και αρκετούς μαθητές, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι δημοσιογράφοι που το κατήγγειλαν, γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει, Κατερίνα. Και εμείς που πηγαίνουμε ως δημοσιογράφοι και κάνουμε καταγγελίες, ξέρουμε ότι αυτό θα φτάσει κάποτε στο πουθενά, όπως έχουμε δει. Και αυτό λένε ότι υπάρχει μια κατάσταση που δεν ελέγχεται κανένας και δεν κατηγορείται κανείς. Και ζητούν αυτό, να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις.
0: Καταγεγραμμένα λοιπόν στην συγκεκριμένη έκθεση από τη Διεθνή Αμνηστία, ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο. Εν μέσω εντυνόμενων πληθωριστικών πιέσεων, η κυβέρνηση διατηρεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πάμε στη Χριστιανά Κούσιου. Μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τη διατήρηση των πλαφών στο περιθώριο κέρδους υπερασπίζεται η κυβέρνηση την ώρα που οι προθεωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου εφαρμόζεται το μέτρο, οι μηνιαίες ανατιμήσεις έχουν μειωθεί κατά 50 φορές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι μειώσεις τιμών είναι 67 φορές περισσότερες. Τόνισε πάντως ότι το πλαφόν δεν αποτελεί μόνιμη λύση, υπογραμμίζοντας πως εφαρμόζεται όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Αναφερόμενος στα πρόστιμα που επευλήθησαν χθες για... στην Εστλέπη σε ό,τι αφορά την παραβίαση του μεικτού κέρδους, περιθώριου κέρδους σε 48 προϊόντα της, ο κύριος Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι τα συνολικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά Εμπεγμό. Με τα ποσοστά ενεργεία στη χώρα μας, καταγγέλησε ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, επισημένοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
16: Σύμφωνα με την ανάλυση της Ένωσης, μόνο για τον Απρίλιο η Ελστάτ κατέγραψε τουλάχιστον 285.000 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει η Ένωση, οδηγεί τόσο σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής, όσο και σε αλλίωση της πραγματικής εξέλιξης της ανεργίας. Με αυτά τα δεδομένα, τον Απρίλιο οι άνεργοι ήταν 452.300, δηλαδή 9,5% σύμφωνα με την Ελστάτ, ενώ με βάση τα μητρώα της ΔΥΠΑ ανήλθαν σε 737.600, δηλαδή ποσοστό 15,3%. Οι διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ανεργίας εκ μέρους της Ελστάτ δεν περιλαμβάνουν τους μακροχρόνια ανέργους που υποχρεωτικά εκ της νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη της ΔΥΠΑ. Επίσης, το γεγονός ότι η Ελστάτ εκλαμβάνει ως εργαζόμενους ακόμη και όσους απασχολούνται τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα ή 4 ώρες το μήνα. Η Ελστάτ ασχολείται με στατιστικές προβλέψεις και εκτιμήσεις και δεν καταγράφει τους πραγματικούς αριθμούς ανέργων και επιδοτούμενων που είναι αρμοδιότητα της ΔΥΠΑ. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ανάπτυξης καταραίει. Και αν στατιστικά φαίνεται κάποιος δεσμός ανάπτυξης, δεν πρόκειται για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη επωφελία της κοινωνίας, αλλά σε φτωχογόνο ανάπτυξη, καθώς τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ζουν, δυστυχώς ακόμη και σήμερα, 7 χρόνια μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια, σε συνθήκες απόλυτης ή σχετικής φτώχειας.
0: Χωρίς προβλήματα, οι σημερινές εξετάσεις των υποψηφίων επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά λοιπόν των ΕΠΑΛ έδωσαν σήμερα εξετάσεις μαθήματα ειδικότητα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς των. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά λοιπόν των ΕΠΑΛ έδωσαν σήμερα εξετάσεις μαθήματα ειδικότητα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς των.

0: Έχει την πληροφορική, Κατερίνα.
1: Ισίδωρα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην Αθηνοκεντρική Ενότητα, στην εμβληματική παγκόσμια πρωτοβουλία 50 Celsius. Συμμετέχει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια εμβληματική συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία 50 Celsius. Ναι, η κίνηση αυτή ουσιαστικά του Δήμου Αθηναίων επισφραγίζει τη διεύρυνση της πρωτεύουσας για την ανάληψη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση, θωρακίζοντας την πόλη με την χρήση της πιο σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και ψηφιακών εργαλείων. Ουσιαστικά, ο Δήμος Αθηναίων, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος της πόλης κ. Χάρης Δούκας, η κλιματική κρίση απαιτεί να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους και να εμπιστευτούμε την επιστήμη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Αθηναίων θα αποκτήσει νέα εργαλεία, νέες μεθόδους, καλές πρακτικές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση και βέβαια και η κλιματική αλλαγή.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Με αθηνοκεντρικό πρόσημο και η ενότητα του πολιτισμού, ο καλλιτεχνικός παλμός της πόλης χτυπάει και τον Ιούνιο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η Βάσια Μπακετέα έχει περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει μεγάλες συναυλίες, κέρυες κοινωνικές συζητήσεις, εικαστικές εκθέσεις αλλά και καινοτόμες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ο θεσμός Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μουσικές βραδιές για κάθε γούστο, από παραδοσιακά γλέντια με τους Χαΐνιδες και το διήμερο Ρίζες Fest, μέχρι pop συναυλίες νέων καλλιτεχνών όπως ο Ακύλας και οι Σκιαδαρέσες, αλλά και ελληνική ροκ, παλιά και αγαπημένη όπως είναι τα Υπόγεια Ρεύματα. Και η hip-hop σκηνή δίνει ένα ηχηρό παρόν με ονόματα όπως ο Άνσερ και ο Εισβολέας, ενώ ξεχωρίζει και το μεγάλο αφιέρωμα στον Πάνο Σιδηρόπουλο, αλλά και η συναυλία αλληλεγγύης «Μια γροθιά», όπου το ελληνικό hip-hop στηρίζει τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η Τεχνόπολη φιλοξενεί και σημαντικές δράσεις του Athens Pride, με ανοιχτές συζητήσεις για τις προκλήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και την πρόσβαση σε συμπεριληπτικές υπηρεσίες υγείας. Θα φιλοξενηθεί επίσης και το Art and Design Festival αλλά και συνέδρια τεχνολογίας. Και φυσικά επιστρέφει το πολύ αγαπημένο Summer Camp του Βιομηχανικού Μουσείου Φαταερίου, που είναι για παιδιά και για όλη την οικογένεια, που προσφέρει παιχνίδι, τέχνη και εργαστήρια. Πολύ... Φυσικά όλο το πρόγραμμα είναι ανερτημένο στην ιστοσελίδα μας.
1: Πολύ ζωντανό και καλοκαιρινό. Το χαιρόμαστε όλοι εισερχόμενοι εδώ στο χώρο της Τεχνόπολης με την σκηνή, τη μεγάλη που έχει στηθεί. Βάσκια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να περάσουμε στον Απόστολο Βαξεβανέλη για τα αθλητικά τώρα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Προβάδισμα στους τελικούς του μπάσκετ πήρε ο Ολυμπιακός στο ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό. Επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με 82-76 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ανακοινώσεις, επί ανακοινώσεων, τα γνωστά αυτά που βλέπουμε κάθε χρονιά. Όποιος χάνει να βγάζει ανακοίνωση. Το επόμενο παιχνίδι της σειράς αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Ενώ το βράδυ στις 8 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει δυνατό φιλικό απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Σουηδίας. Σουηδία που μετέχει στο Μουντιάλ, αλλά για την Εθνική μας είναι ένα δυνατό τεστ εν ώψη του Nations League, όπου να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή θα έχει αντιπάλους της πάρα πολύ δύσκολες ομάδες.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σε το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση από το ύψος του Βοτανικού ως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Κηφισιάς έως τη Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το νέο ψυχικό έως το Χαλάνδρι, την Ποσειδώνος από το Ελληνικό στο Παλαιό Φάλιρο και τέλος σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
6: Η ώρα είναι 3.

0: ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και την άμυνα, αλλά και στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις, από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Βούλγαρο ομόλογο του Ρούμεν Ράντεφ. Την υποχρέωση της Αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρεί την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35, υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασής του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, επαναβεβαιώνοντας τις θέσεις της Ουάσιγκτον. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Πρόεδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, από την Ολομέλη της Βουλής. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνον η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων, υπογράμμισε και επανέλαβε το αίτημα του κόμματός του για εκλογές άμεσα. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των συνεδριάσεων αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις κρίσιμες συνεδριάσεις οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα. Δεν έχουν εκλείψει λόγοι ύπαρξής του, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του Κόμματος. Για το κόμμα Τσίπρα τόνισε: είμαστε δυνητικά σύμμαχοι με όλους και ειδικά με τον άνθρωπο που 15 χρόνια συμπορευτήκαμε. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στους τρεις νεκροί από την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκά. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πάντως, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρεται να απέρριψε πρόταση του Ισραηλινού στρατού για χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο. Από την άλλη, βασικός όρος της Χεζμπολάχ είναι η απόσυρση του Ισραήλ από το Λίβανο στις προπολεμικές του θέσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις του ηγέτη της οργάνωσης Ναήμ Κασέμ. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Τη διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε μέσω Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περίπου 101 αλλοδαποί περισυνελέγγυσαν σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Από κάπνισμα μελισσών προκλήθηκε η φωτιά νωρίτερα στο λόφο της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Άνεμο μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρο το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάσι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Μα σύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.

0: δείτε.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αθήνα 984.

0: Καλά, τώρα θα δείτε τι θα πάθατε. Αλλά περιμένατε, άλλα σας σας έρθουν.
1: Και τι μέρα είναι σήμερα.
2: Τι μέρα.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Άλλα περιμένατε, περιμένατε σήμερα Πέμπτη να δείτε, ξέρω, από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Σας έρθει Παρασκευή και αύριο που θα είναι Παρασκευή, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, σήμερα κάνουμε την προ-Παρασκευή της Παρασκευής. Α, μπράβο. Οπότε θα φάτε μια Πέμπτη γλέντι για να πάμε μετά.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Είναι εβδομάδα μετά από τριήμερο και χάσαμε τις μέρες.
2: Μπράβο. Ναι. Σωστό. Α, μπράβο. Η Δευτέρα δεν μέτραγε.
1: Ναι. Έτσι.
0: Οπότε είπαμε εμείς να απαντήσουμε σωστά ως νέος δημοκρατικός πόλος απέναντι στο τριήμερο.
2: Ναι.
0: Με ένα δίμερο.
1: Στο τέλος, οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοιο ραγδαίο ρυθμό.
0: Οπ.
1: Σήμερα, είσαι αύριο... σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Οπότε έλα τώρα που μπορείς.
2: Έτσι.
1: Και αύριο έχει ο Θεός.
2: Έχει ο Θεός.
0: Ναι. Και, σήμερα είναι, αύριο σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η μεγάλη σύμπραξη της Παρασκευής θα γίνεται και Πέμπτη. Και όσον ούπο θα γίνεται Πέμπτη, αλλά εμείς θα το κάνουμε πρώτα και ένα εορταστικό διπλό διήμερο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να τους προετοιμάσουμε και να δούμε και τις αντοχές σας. Πλέον τρακαρεμέτρανο, το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Όταν σας λέγαμε ότι αυτούς δεν τους προλαβαίνουμε, αυτό ακριβώς εννοούσαμε. Αλλά θα κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες. Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δικό σας θέμα είναι καθαρά, 2-13-09-09-100, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμαράντος και ο πάντα άγρυπνος φρουρός Διονύσης First. Τώρα, άντε ξεκίνα και από πού να ξεκινήσεις.
1: Και από πού να ξεκινήσεις.
0: Ναι. Ναι,
1: και πού να σταματήσεις.
0: Και πού να σταματήσεις και τι χρώμα να ζητήσεις.
2: Από πού θα αρχίσω, από, πώς λέει.
1: Από την αρχή.
2: Όχι, όχι. Πώς το τραγούδι το αντίπα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από πού θες να αρχίσω. Από τις αμαρτίες σου.
0: Και από πίσω είχε και τις διπλές φωνές και ήταν όλα μια χαρά. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουν προκύψει και κάποια τα οποία είναι της τελευταίας στιγμής. Θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε άλλωστε και το ξέρετε, με μουσική. Και μετά θα ξεκινήσουμε την εξιστόρηση. Παίξε πάνω επιγόντως μια πενιά. Και μετά έχουμε υποκλοπές, ο ΠΚΠ, διάβημα, drones.
1: Χαμός.
0: Ο κακός χαμός.

0: Μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 80. Εμείς προλάβαμε και τα ζήσαμε αυτό, γι' αυτό είμαστε και ευτυχισμένοι.
1: Down Under.
0: Down Under. Men at work. I come from the long Down Under. Λοιπόν, γιατί ουσιαστικά.
2: Κάτω από τα βλάκι που λέμε.
0: Κάτω από τα βλάκι και Αυστραλία. Δηλαδή, ξέρεις, ιδιαίτερα οι Μπρίτες τους την έχουν εστημένη.
1: Εννοείται.
0: Did you come here late to die?
2: Yes.
0: Και είπε αυτός, no yesterday.
1: Yesterday.
0: Ναι. Γιατί πήγε να τον πατήσει με το αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο ο Άγγλος και είπε τον Αυστραλό, did you come here to die? No, λέει yesterday. Κανονικά, down under, χώρα σαν και εμάς δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όχι. Και κακώς το έχουν κολλήσει, μάλλον για την, όχι μάλλον, σίγουρα για τη γεωγραφική θέση,
1: ναι,
0: στους Αυστραλούς, αλλά για όλα τα υπόλοιπα,
2: ναι,
0: θεωρώ ότι εμείς έχουμε την πρωτιά
1: σε όλα.
0: Σε όλα. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Όχι μόνο γιατί μπορεί να έχουμε σημερία,
2: ναι,
0: αλλά γιατί ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό,
1: ναι,
0: παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες να υπηρετήσουν ως εθελοντρίες.
1: Wow.
0: Ρεμάλια το νου σας, να φερθείτε με αξιοπρέπεια.
1: Έτσι, με ευγένεια.
0: Ναι,
2: θα μπορούσα να κάνει. Αυτή η ταινία λοιπόν, οι Φανταρίνες.
0: Οι Φανταρίνες, ναι, ναι.
2: Ελιόπουλος, Βλαχοπούλου, Ελένη Φιλίνη, Καλέση, όλες οι μορφές.
0: Και δείχνουν και πόσο μπροστά ήταν από την εποχή τους. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πάρα πάρα πολλά. Έχουμε καταρχήν να τα πούμε πριν γίνουν.
1: Ναι.
0: Τα δύο κόμματα, σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
2: Σωστό, σωστό, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
2: σωστό.
0: Δεν είχανε, δηλαδή εμείς επιστρέφουμε.
2: Ναι, όχι, μόνο είχαμε τηλεφωνική.
1: Προαναγγελίες και τα λοιπά, ναι,
2: είχαμε τις αποστολές.
0: Με τις αποστολές. Οπότε ξαναβρισκόμαστε.
2: Βρίσκω μια άλλη Ελλάδα.
0: Α, μπράβο. Μπράβο.
2: Αυτό ήθελα, μπράβο, να, εκεί μπράβο, πρέπει να το ξεκινήσουμε.
0: Ναι. Εντελώς μια άλλη Ελλάδα, δηλαδή.
2: Άλλο το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
2: Εγώ τώρα έτσι ένα προθύστερο σχόλιο που θέλω να κάνω, απλά θα το ξεχάσω μετά. Έτσι όπως
0: και γι' αυτό είναι προθήκη.
2: Ακριβώς. Επειδή έτσι πως διαμορφώνονται όχι η πολιτική κατάσταση, οι δημοσκοπήσεις, που αυτό είναι που
0: μετράει. Η πολιτική κατάσταση δεν διαμορφώνεται ποτέ στην Ελλάδα.
2: Έτσι. Οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι που μετράει. Είναι σαν όπως παλιά, ας πούμε, τώρα, μην το πάρει το παδικά. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια που ξέραμε ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει, είχε η ομάδα, στην περίπτωση μας ο Ολυμπιακός, από τον Νοέμβριο, και παίζαν όλοι οι υπόλοιποι τα play-off για να δουν ποιος θα βγει δεύτερος. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα γίνει τώρα.
0: Δηλαδή.
2: Ότι δεν έχουμε αμφιβολία ποιος θα είναι πρώτος,
0: ναι,
2: αλλά παλεύουμε να δούμε ποιος θα βγει δεύτερος.
0: Ναι.
2: Έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι, αλλά είμαστε. Εδώ τυχαίνει και το παράδοξο, το οποίο όσο πιο πολλά παράδοξα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, θεωρούμε το ότι είναι και πιο ενδιαφέρουσα.
1: Έτσι.
0: Γιατί στην περίπτωση του Ολυμπιακού ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θα στεφτεί από τον Νοέμβριο πρωταλλητής, αλλά θα έπαιρνε τον τίτλο. Εδώ ξέρουμε ποιος είναι ο πρώτος χωρίς τίτλο.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Κατάλαβες.
2: Φαντάσου ο δεύτερος, ούτε UEFA.
1: Έχουν καταργηθεί οι τίτλοι στην Ελλάδα, κύριε Λεάνη. Δεν το ξέρετε αυτό.
2: Ναι.
1: Ότι έχουν καταργηθεί οι τίτλοι ευγενία στην Ελλάδα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Εντός ολίγου και ιδιοκτησίας.
0: Ναι. Εντός ολίγου και ιδιοκτησίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει για ένα γενικότερο μπέρδεμα. Αλλά έχουμε δύο καινούργια κόμματα. Μπήκανε. Έχουμε ξαφνικά ένα τρελό.
2: Θα λέγατε ότι υπάρχει νέα πνοή.
1: Φρεσκάδα
2: στο πολιτικό τοπίο
1: πραγματικά
2: της πατρίδας μας.
1: Πραγματικά. Μας ομυρίζει φρεσκάδα.
2: Ειδικά με το τρίτο που περιμένουμε να εμφανιστεί.
0: Να σου πω κάτι. Εντάξει. 2,089 η βενζίνη. Δεν καταλαβαίνει μια φρεσκάδα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν σε πιάνει μια ανατριχή από μόνο που το βλέπεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Ένα ρίγος θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Οι τιμές του ρεύματος που επίκειται πάλι να αυξηθούν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Γιατί να μην αυξηθούν.
1: Όχι, συμφωνώ. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη.
0: Εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό, αλλά πρέπει να δείξουμε το ότι εμείς συνεχίζουμε να έχουμε.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ότι συνεχίζουμε να προχωράμε.
1: Να προχωράμε, ναι, ναι.
0: Ότι όλα αυτά τα πράγματα.
1: Βγήκαμε από την επιτήρηση και την επιτροπή, που είναι πολύ σημαντικό το
0: βεβαίως
1: θέμα.
0: Και υπάρχει.
2: Πότε
0: και
2: είχαμε μπει στην επιτήρηση.
1: Εδώ και 16 χρόνια.
2: Μήπως είχαμε μπει το 2004. Όταν πρωτοανέλαβε ο Κωστάς ο Καραμαλής.
1: Τόσο παλιά, δηλαδή, 22 χρόνια πριν.
0: Και τότε είχαμε μπει στην επιτήρηση.
2: Ναι, που τότε ο υπουργός ο Κιθαροδός
1: Αλογοσκούφης, καθηγητής, ναι,
2: πήγε ετοιμολόγηση χωρίς ξύλο εκεί, πρώτα μπήκαμε με ψεύτικα στοιχεία.
1: Α,
2: έτσι, για άλλα τα ποδό.
0: Ναι, ναι.
1: Και παρόλη την επιτήρηση, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
2: Εντάξει, τώρα η επιτήρηση είναι, δεν είναι επιτήρηση πανελληνίων εξετάσεων.
1: Σωστά, σωστά.
2: Είναι επιτήρηση πάσου. Πάσου κάθεται με τον καφέ ο καθηγητής και.
1: Αύριο να έρθεις με τον επιτήρηση.
2: Απλά μην φωνάζετε για να μην ενοχλούμε.
1: Αυτό.
0: Από την άλλη, ρε παιδιά, και εμείς δεν τα. Δηλαδή, ψεύτικα στοιχεία αυτή.
2: Ναι.
0: Εμείς, μάλλον, στην αρχή.
1: Εμείς,
0: ναι. Μετά ψεύτικα στοιχεία αυτή.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Τελικά ζούμε, όλα είναι ένα ψέμα.
0: Όλα είναι ένα ψέμα.
2: Μια ανάσα, μια ανάσα.
0: Δεν πήγαινε παρακάτω. Όντως όμως έχει δίκιο ο Δημήτρης. Από τότε μπήκαμε στην επιτήρηση. Η ιστορία είναι το ότι εμείς αυτό το πράγμα πάντα το θέλαμε.
2: Ναι.
0: Πάντα μας άρεσε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Γιατί άμα δεν μας άρεσε, δεν το αλλάζαμε.
2: Ναι, ναι, όλη αυτή η οικονομική διαχείριση έγινε όντας σε επιτήρηση.
1: Ναι.
2: Τώρα δηλαδή είμαστε,
1: τώρα είμαστε, εντάξει,
2: είμαστε free.
1: Τώρα είμαστε free. Ναι, τώρα είμαστε με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Αλλά... γιατί διάβασα κάτι ντεσού έτσι που απαιτεί η κυρία Λαγκάρντ, ας πούμε. Όχι, πώς τη λένε τώρα, την Φοντερ Λάιεν.
0: Ούρσουλ.
1: Κάτι είπε σχετικά με τα δάνεια και τα δικαστήρια και τους πληστηριασμούς.
0: Ναι.
1: Καθυστερούν πάρα πολύ λόγω δικαστικών διενέξεων κτλ.
0: Και,
1: ναι,
0: και τι να κάνουμε τώρα.
1: Πρέπει να επισπεύσουμε εσείς. Ναι. Να βγαίνουν τα σπίτια.
0: Μετά δεν έχουμε να επισπεύσουμε.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Όσον αφορά τη... ναι.
1: Δεν πρέπει να χαθούν κι άλλα σπίτια από
0: τις ελληνικές. Γενικότερα πρέπει να υπάρχει μια επίσκεψη. Δηλαδή να κλείσουμε τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμωτικούν. Το είπε και ο κύριος Κερίδης. Ότι μην πάμε τώρα σε εκλογές τώρα και.
2: Έχουμε τέτοια πράγματα. Εδώ πέρα βλέπεις άνθρωπος ο οποίος είναι παρακαλάει να έρθει να εξεταστεί για μάρτυρα. Τι λες, ρε μεγάλε. Έτσι θα το κάνουμε.
0: Τι έκανε.
2: Ο Ντίλαν.
0: Ο Ντίλαν, ναι, ναι.
1: Δεν θέλει να εξεταστεί ο άνθρωπος.
2: Απορώ, λέει, που δεν με έχουν καλέσει να καταθέσουν. Απορώ και από σίγμα και από
0: τάφη.
1: Απορώ με την καρδιά μου.
0: Δεν είναι μόνο το ότι απορεί. Ο άνθρωπος περιμένει τον Δεκέμβρη να γίνει το εφετείο. Να μπορέσουμε, λέει, να καταθέσουμε και αυτά τα οποία θέλουμε.
2: Ξέρεις ότι αν προκυριχθούν εκλογές εκεί κοντά, αναβάλλονται όλα τα δικαστήρια. Αν προκυριχθούν εκλογές εκεί κοντά. Αναβάλλονται αυτοδικαίως όλα τα δικαστήρια.
0: Ναι,
2: οπότε όταν... μπορεί και να πάμε χωρίς, σε εκλογές χωρίς τα δικαστήρια. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, δηλαδή περίμενε, ρε παιδί μου, να το χώσουμε κάπου χρονικά.
2: 20 μέρες πριν, αν προκηρυχθούν οι εκλογές.
0: Ωραία. Κάτσε να δούμε ένα άλλο σενάριο.
2: Για δεύτερες εκλογές τότε.
0: Μπράβο. Να δούμε ένα άλλο σενάριο, το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο γενικότερα τα σενάρια μας αρέσουν.
1: Μας
0: ας πούμε το ότι έχουμε εκλογές, να βάλω εγώ μια ημερομηνία έτσι εντελώς τυχαία,
1: ναι,
0: που μου ήρθε στο μυαλό. Να πω, 18, 17, 8,
1: 18 Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: Κυριακή.
0: Και πέφτει. Περίμενε, κάτσε ρε, εδώ τα έχουμε όλα.
2: Είναι η Ιεροσυλία.
1: Είναι η Ιεροσυλία.
0: Γιατί?
2: Ο ήλιος, ο πράσινος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η πρώτη φορά αλλαγή, να πούμε.
2: Ναι. Ραντεβού με την ιστορία.
1: 1981, 18 Οκτώβριο.
0: 18 Οκτώβριο. Σε 18 σοσιαλισμός τότε.
2: Ήταν και τα γενέθλια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, νομίζω.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Κι όμως, 18 Οκτωβρίου,
2: καρφίπεφτη.
0: Λουκά Ευαγγελιστού Μαρίνου.
1: Αυτά είναι μεγάλη χαρά.
0: Είναι Κυριακή.
2: Καρφίπεφτη.
1: Μια χαρά, δεν είναι.
0: Καρφί.
2: Το κάνω. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι εκείνη τη εποχή τώρα είναι στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι.
1: Την κρατάμε την ημερομηνία. Την κρατάμε. Να το παίξετε, κυρίες και κύριοι.
0: Παιδιά που λέω άλλο, το σημειώνω για 18.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάνε μια προκράτηση.
0: Κάνω μια προκράτηση.
2: Ωραία. Ακυρώσουμε αν είναι.
0: Κάναμε στις 18. Για να τα πάμε τώρα, γιατί έχουμε και τα νομικά. Δεν βγήκαμε.
2: Δεν βγήκαμε αυτοδύναμη.
0: Δεν βγήκαμε αυτοδύναμη.
2: Ξεκινάνε οι διερευνητικές.
1: Έχουμε τις διερευνητικές.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μια ερευνητική θα πάει γρήγορα. Γιατί κοίταξε να δεις τι υποπτεύομαι εγώ. Ότι λέει, ρε παιδί μου, εγώ δεν βγαίνω.
1: Ναι.
0: Οκ. Πάμε κάτι στο δεύτερο.
2: Δεν θέλω κανέναν.
0: Ναι, δεν θέλω κανέναν.
2: Ο δεύτερος δεν θα την κρατήσει 2-3 μέρες.
1: Σίγουρα.
0: Να κάνει μάνα. Γιατί πρόσεξε να δεις. Δεν λέμε ποιος θα είναι δεύτερος.
2: Ο δεύτερος.
1: Όχι,
0: λέμε.
1: Ο δεύτερος.
0: Ναι, λέμε, ρε παιδί μου, ότι τα κόμματα τα οποία ακολουθούν, όχι με την σειρά την εκλογική γιατί δεν την ξέρουμε,
1: σωστά,
0: αλλά λέμε θα είναι Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού.
1: Ναι, ας πούμε, ναι.
2: Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Αλλά... και ακολούθως Μελόπουλος, Κουκουέ και τα λοιπά.
2: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι περίεργο. Αλλά ας πούμε ότι υπόθεση εργασίας.
1: Ναι.
2: Αν βάλεις δηλαδή ότι το.
0: Παρόλο που είμαστε σε μια χώρα που δεν δουλεύει κανείς.
1: Κανείς.
0: Αυτή την υπόθεση εργασίας, γιατί λέει.
2: Αν πεις λοιπόν ότι το κουκουέ θα πει δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω εγώ με κανέναν, ναι, και τα λοιπά.
1: Το ζήτημα είναι να υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στον όποιον κάνει την απόπειρα να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Λέω εγώ, ρε
1: παιδί. Λοιπόν,
2: στο σενάριο που δεν τελεσφορήσουν οι διερευνητικές. 10 μέρες θα τις φάμε σίγουρα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αυτό...
1: Άρα λοιπόν, συν 30 ημέρες, πάμε εκεί για τέλη Νοεμβρίου μετά.
2: Πρέπει λοιπόν να συγκληθεί η Βουλή για να προκηρύξει.
1: Ακριβώς, να διαλυθεί.
2: Ναι, να προκηρύξει τις νέες εκλογές.
0: Μετά τις 18.
2: Να οριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι η ίδια με την προηγούμενη, γιατί ούτως ή άλλως.
2: Οι εκλογές αυτές θα γίνουν σε 30 με 40 μέρες.
1: Εκεί, από τις πρώτες.
2: Από τις προηγούμενες.
0: Ναι. Οπότε έχουμε τώρα τις δεύτερες.
1: Πάμε τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ναι.
2: 19 Δεκεμβρίου είναι το εφετείο.
1: 19 είναι τόσο αργά, προχριστουγεννιάτικα.
2: Δεν
1: θυμάμαι.
2: Τέλος πάντων, στο Δεκέμβρη είναι σίγουρα.
0: Μέσα στο Δεκέμβρη είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα, άμα πήγαμε 19 Νοεμβρίου, το κάψαμε.
1: Το Νοεμβρίου, ναι, 100%.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάψαμε το εφετείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάει και το εφετείο.
2: Δηλαδή, Εντάξει, αυτά τώρα είναι συμπτωματικά. Είναι αρωτεραβία, δεν μπορεί να το. Αλλιώς συμφωνήστε να κάνουμε κυβέρνηση, άμα θέλετε.
1: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Ή να κάνουμε εκλογές στο
2: Δημοκρατία. Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.
1: Έχει μόνο έξοδα.
2: Έξοδα έχει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ναι. Εκτός από αυτό, συμφωνήστε.
2: Ναι.
0: Ότι τα βρήκατε με τον Τίλαν να μην κάνουμε ούτε εφετείο.
2: Και αυτό σωστό.
1: Σωστό και αυτό.
2: Σωστό.
1: Να παραιτηθεί από τα ενδικά μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, γίνεται. Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Άμα πούμε ρε παιδί μου.
1: Καλή θέληση να υπάρχει. Ναι. Όλα γίνονται.
0: Ψάχνεις. Εκλογές είναι.
1: Ναι, σωστό.
2: Νερό και αλάτι.
1: Σωστό.
0: Ναι. Και βγήκε ξαφνικά από το σιρτάρι όπου μια σύμβαση.
1: Ναι. Α, λες να εμφανιστεί από το σιρτάρι σύμβαση.
2: Ρε παιδιά, αυτό το τιμολόγιο τι είναι.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο, λέει, στο λογιστήριο.
2: Μας παίρνει ο λογιστής, λέει, έχει ανεβάσει κάποιος κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, και είναι και τέτοιο. Βλέπω το ότι έχει ένα
2: πι.
0: Χρωστάμε κιόλας και έχει ένα πι, ένα ρο και μετά είναι με μπλάνκο. Τι έγινε με το υπόλοιπο. Πιανούν αυτό ρε παιδιά.
1: Αυτό.
0: Οκ, μπορεί να το βρούμε.
1: Θα επέμβει να πούμε η φορολογική αστυνομία.
0: Εδώ τίθεται ένα άλλο. Αν το σώσουμε έτσι, λέω το σώσουμε. Γίνεται αυτό, είναι μια άλλη εξέλιξη. Είπαμε, το εφετείο έχει καεί.
1: Βάσει του σενάριου αυτού, ναι. Ναι.
0: Βάσει αυτού του σενάριου.
2: Έχει αναβληθεί.
0: Έχει αναβληθεί, ναι. Πάμε για,
1: για
0: τα περαιτέρω.
1: Έτσι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Αν μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι τότε, έχουμε βρει τη σύμβαση.
1: Εκεί αλλάζουν τα κόμματα.
0: Τι γίνεται.
2: Εκεί μήπως τις εκλογές τις κάνουμε πολύ
1: πιο
2: μετά.
1: Πολύ πιο γρήγορα. Ναι, ή πολύ πιο νωρίτερα. Δεν ξέρεις.
0: Πόσο πιο νωρίτερα.
1: Αν εμφανιστεί η σύμβαση που λες τώρα, την άλλη εβδομάδα.
2: Εντάξει, η θητεία τελειώνει.
1: Η συνταγματική θητεία τελειώνει τέλη Μαΐου, ναι, του
0: 2020.
2: Ιούνιο δεν γίνανε οι προηγούμενες 23.
0: Δεν ξέρω για ποια θητεία
2: μέχρι
0: μιλάτε.
2: Αρχές Ιουνίου και ένα μήνα παραπάνω μπορεί να εξαντλήσει τη θητεία.
0: Εγώ αυτή τη θητεία τη βλέπω λίγο με νιβιάτη. Όμως τούτη θητεία
1: δεν
0: σταματάει πουθενά. Αλλά λέμε, παίρνουμε την υπόθεση πάλι εργασίας, σε ένα κράτος που δεν δουλεύει κανείς, αλλά έχουμε και κάρτα εργασίας.
1: Ξαπλωτής και ορθοστασίας.
2: Σωστό.
0: Ξαπλωτής και ορθοστασίας. Εξαιρετικά, πόσο μπροστά είμαστε.
2: Καλά τώρα.
0: Ναι. Και εμφανίζεται το χαρτί.
1: Υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, γιατί σήμερα
0: διαλυθεί
1: πήγε
0: και η Βουλή.
1: Αυτό 100%. Πόσο πια να διαλυθεί.
2: Ότι θα έχει καμία επίδραση. Εδώ έχουμε δει, έχουμε ακούσει, έχουμε βιώσει. Εντάξει. Πράγματα.
1: Κοίταξε.
2: Και δεν έχει.
0: Όχι, άμα εμφανιστεί το χαρτί, κάτσε.
1: Ναι. Αν εμφανιστεί το χαρτί, θα είναι μεγάλη εξέλιξη πραγματικά. Και το τι θα λέει, βέβαια. Γιατί διαψεύστηκε από όλα τα στόματα τα αρμόδια ότι δεν υπάρχει σύμβαση του ελληνικού κράτους με την εταιρεία Intellexa.
0: Ούτε καν τους ξέρουμε.
1: Έτσι. Το κράτος.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: το κράτος, βέβαια, αυτό μας έχει πει. Ότι θέλουμε να αποφασίσετε. Ναι. Ή είμαστε άχρηστοι ή αφελείς.
1: Ναι. Τώρα διαλέξτε.
0: Μπράβο, διαλέξτε. Άκουγα εκεί τον κύριο Μαρινάκη στο ίντερβιου με την Ράνια Τζίμα. 100.000 φορές τον ρώτησε. Αλλά πώς ήρθαν αυτοί.
1: Έτσι. Μπήκανε σε εγκαταστάσεις της ΕΕ.
0: Πώς μπήκανε σε εγκαταστάσεις. Πώς κάνουν όλη αυτή την ιστορία. Και αυτά που υπέκλεψαν. Πού είναι.
1: Πού είναι. Ναι. Ακριβώς το υλικό αυτό. Πού βρίσκεται.
0: Η απάντηση ήταν η ίδια.
2: Είναι ιδιώτες.
0: Όχι, ρε. Αλλά το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Όχι,
2: ναι, ναι. Α, εντάξει.
1: Έτσι, okay. Έτσι, έτσι.
0: Και μάλιστα από πίσω ακούγονταν και μια λατέρνα. Η δικαιοσύνη. Λοιπόν.
1: Σήμερα, λοιπόν, επειδή είπες δικαιοσύνη, πήγε ο συνάδελφος σου, ο Κουκάκης, μαζί με τον δικηγόρο, τον συνάδελφό μας. Τον
2: Ζαχαρία.
1: Ναι. Και κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο, ούτως ώστε να.
0: Καλά, τους αφήνω ακόμα να μπαίνουν αυτούς στον Άριο Πάγο.
1: Εντάξει, τι να κάνουν. Δεν μπαίνουν
2: οι άλλοι με τα κοντόκανα, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν θα μπει ο δικηγόρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Αν και εγώ.
2: Εμείς στείλουμε αίμα για να μπούμε τώρα στο δικαστήριο, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί σα
1: έχουμε ελέγχου τρελού.
2: Συγγνώμη, Μιχάλη.
0: Εγώ νομίζω όμως ότι εδώ τακτικά από τον κύριο Κεσέ και από τον Ζαχαρία και από τους υπολείπους γίνεται ένα λάθος.
1: Για πες.
0: Γιατί εσείς ξέρετε και χωροταξικά πώς είναι η ιστορία. Κανονικά θα έπρεπε μπαίνοντας να κατευθύνονται προς τον Άριο.
1: Τον πάγο να τον αφήνουν.
0: Ναι, γιατί σωστά. Όταν πάνε στον πάγο.
1: Σωστά, εκεί είναι παγώνουν τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Καλά, γενικά το κτίριο είναι λίγο δεδαλώδες.
1: Είναι δεδαλώδες.
0: Μα γι' αυτό το λόγο.
2: Έτσι. Ναι, οπότε.
0: Έτσι. Δεν είναι δεδαλώδες. Ωραία, πήγαν αυτοί και.
1: Ζητήσανε λοιπόν, καταθέσαν αίτηση ούτως ώστε να ανασυρθεί η παγωμένη δικογραφία από τον Άριο Πάγο. Κάνουν την αίτηση, ένα συμβούλιο θα αναλάβει, θα δούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Πάνω από
2: όλα. Ναι.
0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Είναι Πέμπτη. Δεν είναι Παρασκευή.
2: Παρά τα αντίθετα, του τρελούμε.
0: Παρασκευή έχουμε εμπιστοσύνη.
1: Εντάξει.
0: Πέμπτη είμαστε έτσι και έτσι. Ωραία. Δηλαδή, αυτό μπορούμε νομικά, ας πούμε, να το ζητήσουμε.
1: Εννοείται, φυσικά.
2: Βεβαίως.
1: Φυσικά. Φυσικά.
2: Αν προσκομίσεις όμως στοιχείο
1: ότι
2: μπορεί να δικαιολογήσει.
1: Ότι υπάρχουν.
2: Αυτό.
0: Ναι, και φαντάζομαι τα στοιχεία τα οποία έχουν προσκομίσει ο κύριος και εσείς και οι υπόλοιποι είναι όλα αυτά τα οποία αναδείχθηκαν
1: μέσα από το δικαστήριο αυτό των μελών.
2: Από μέλους. Έγγραφα, τεκμήρια, ακόμα και μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εδώ υπάρχει η δήλωση που ο άλλος είπε ότι πήρε μπόνους και θα περάσει τώρα και στις Πανελλήνιες. Ότι του τα λέγανε και τα είπε υπέροχα. Αυτός θα πάρει μπόνους.
2: Μπορεί και να διέφυγε. Να διέλαθε.
1: Να διέλαθε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει αυτός. Κάτσε ρε φίλε,
2: τα
0: είπε όλα καλά.
2: Ήταν τα θέματα βατάλια καλά διαβασμένος.
0: Ναι. Εντάξει, να μην πάρει τα μπονάκια του, να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ωραία, έχουμε και άλλα πάρα πολλά. Θα πάμε και στο εξωτερικό, θα ξαναγυρίσουμε. Βλέπουμε ότι είναι εδώ μαζί μας.
2: Ποιος είσαι ρε φίλε, ο Χέις Ντέιβις.
0: Yes.
1: Τίτλοι ειδήσεων,
0: Νάση Αγγελοπούλου, θέλω να πεις πρώτη είδηση Ισπανούλη. Ναι, παιδιά, συγγνώμη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχηρίας με το Ισραήλ αποτελεί η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν, προσθέτοντας ότι αναμένει μια απάντηση από τη Χεζμπολάχ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παρέτηση της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου θα προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στη συνεδριάδηση του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Περίπου 101 αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Από κάπνισμα μελισσών προκλήθηκε η φωτιά νωρίτερα στο λόφο της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα είναι 84, στο μικρόφωνο η σύμπραξη της Παρασκευής, η οποία ήρθε Πέμπτη και θα εμφανιστεί και Πέμπτη και Παρασκευή, γιατί ξεπουλήσαμε, γιατί έτσι
1: γουστάρουμε.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, πω. Στο φινάλε κυβέρνηση είμαστε, λειτουργούμε πάντα με τις...
1: Δημοκρατικά,
0: δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, τις αρχές, τις έχουμε αποδεχθεί και πάμε παρακάτω. Μέρος Β, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Είμαστε στην απίθανη αυτή χώρα όπου τις αποφάσεις της δικαιοσύνης τις βγάζει η κυβέρνηση και τις πασάρει στη δικαιοσύνη και μπορείς να γίνεις και αλασίτης στα 80 όπως έγινε.
1: Η Θεοπούλα.
0: Η Θεοπούλα.
1: Έτσι, ναι. Έτσι.
2: Αυτό είναι άνοιγμα προς την νεολαία τώρα.
1: Χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Στο παραπέντε.
0: Ναι.
2: Στο παραπέντε, ακριβώς.
0: Κοίταξε. Άλλο είναι το. Επειδή λέγαμε και στις 18 και τις λωρίες του 80, του 81, να έχει αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση, και άλλο αρχίζεται πλέον κατά μόνας η αντιστασιακή ένας-ένας. Και οπότε προχωράμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Λέω τώρα πολύ ωραία και θα μου λέτε εσείς. Θα σας λέω εγώ τιμή.
1: Μπράβο.
0: Και θα μου λέτε εσείς.
1: Σταμάτα.
0: Όχι. Θα μου λέτε εσείς πόλη.
1: Πόλη. Εντάξει.
0: Ωραία. 2,107 το λίτρο.
1: Ναι. Αυτό που
0: σε
1: είναι.
0: Ποια πόλη?
1: Να πούμε νησί, στη Σύρο, ξέρω εγώ.
2: Λίγο λες νομίζω.
1: Λίγο,
0: Όχι, έχασες.
2: Εγώ θα έλεγα Κόρινθο, ξέρω εγώ.
0: Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη, okay. Εντάξει.
0: Ωραία. 2,089.
1: 2,089 στον Ασπρόπυργο.
0: Αθήνα δηλαδή.
2: Αθήνα, ναι. Το Αττική, Αττική, ναι.
0: Ωραία. 2,105.
2: Λάρισα.
1: Τρίπολη.
0: Λίγο πιο πάνω.
2: Τι, Κοζάνη.
0: Πάτρα. Πάτρα.
1: Αυτά.
0: Πάτρα. Λοιπόν, 2-2-1-4.
2: 2-2-1-4.
0: Ναι.
1: 1-1-4.
2: Αυτό νησί είναι τώρα.
1: Νησί, 100%. Στη...
2: Αλλά όχι Κρήτη.
1: Στη Χίο.
0: Όχι, δεν είναι μόνο του.
1: Αλλά είναι μόνο του.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο του.
1: Έχει παρέα.
2: Είναι στην ελληνική επικράτεια για να βγάλουμε τη Λευκάδα.
1: Στην Λευκάδα, ναι, αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα ναι.
1: Μήπως είναι αυτό το νησί στην Αλβανία που γίνεται τώρα το χαμός.
0: Τέλος χρονού. Δωδεκάνησα.
1: Οκ.
0: 2-17.
1: 2-107 ή 2-017.
2: 2-17.
0: 2-017.
1: 2-017.
2: Αυτό είναι λίγο, ρε.
1: Τζάμπα. Αυτό πρέπει να είναι εδώ έξω από τα δηληστήρια.
0: Ναι. Κάτι παραπάνω πρέπει να είναι. Ναι. Κέρκυρα είναι αυτό.
1: Α, είναι Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα. Στο Ρέφνου έχει 2-1-8-1.
1: Mm-hmm.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
2: Okay.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Έχεις τίποτα από Κυκλάδες, έχεις τίποτα.
0: Από Κυκλάδες έχω. Πόσο θέλεις. Για πες.
1: Μέχρι
2: 2,3 εκεί πέρα το... Φτάνει μέχρι εκεί τον Αύγουστο και θα φτάσει.
1: Ναι, 2,3.
0: Ναι, εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω Κυκλάδες 2,185.
0: Κερδίζει ο Δημήτρης, ναι. Γιατί είναι 2,286.
2: Σου λέω. Τα έχουμε πληρώσει τόσες
0: φορές. Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Όχι.
2: Είναι αρχή σεζόν.
0: Είναι αρχή σεζόν.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Και μιλά τώρα, συγγνώμη, με επαγγελματίες σοβαρούς
1: του τουρισμού.
2: Και κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
1: Αλήθεια.
0: Καλά, εγώ φαντάζομαι ότι θα κλαίνει και ο αυτή.
2: Καλά, είναι και λόγω κρατήσεων, λόγω της γενικότερης
1: του πολέμου, του πολέμου και, αυτά, ναι.
2: Και της ψυχολογίας, ας πούμε, των ξένων που δύσκολα θα έρθουν προς τα μέρη μας.
0: Βέβαια.
2: Αλλά...
0: Εγώ θεωρώ ότι και εκεί μέσα τα επαγγελματικά, τα οποία έχουν μεταφορές, ιστορίες, το ένα το άλλο, από προς. Και αυτοί.
1: Είναι τεράστια η αλυσίδα
2: υπάρχει
1: που
2: μεγάλη
1: επηρεάζεται
2: πίεση,
1: από αυτό.
2: Υπάρχει μεγάλη πίεση.
1: Ποσοστιαία δηλαδή, Δημήτρη, έτσι ένα νούμερο πτώσης.
2: 30%.
1: 30, μάλιστα. Σε σχέση με την περσινή.
2: Ναι. Όταν σήμερα μίλαγα
1: ναι,
2: με
1: ένα ναι.
2: φίλο και πελάτη και συνεργάτη.
0: Ναι. 30,
2: Το Μάιο τον χάσαμε, να δούμε τι θα σώσουμε από τον Ιούνιο.
0: Όπα.
1: Ωραία.
0: Άμα αρχίσαν αυτά.
2: Ναι, και ναι. Έχουμε δεν λίγο θεματάκι. Ναι, δεν είναι.
1: Η βαριά μας βιομηχανία, παιδιά.
2: Ευτυχώς που βγήκαμε από την επιτήρηση για να μπορέσουμε να
0: φάμε. Ναι, πάνω απ' όλα. Ωραία. Δεν τα βρήκαμε με τα νησιά.
1: Okay.
0: Να πάμε λίγο Σβέρνητσα εκεί που έχουμε και το ομογενειακή ιστορία και τα λοιπά. Μήπως εκεί τα βρήκαμε, τι έγινε.
2: Ναι, εκεί θα τα βρούνε. Εμείς δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Γιατί εμείς είμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το ότι εμείς στεκόμαστε δίπλα στο μεγάλο γαμπρό.
2: Έτσι.
0: Α, μπράβο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα, δεν μας ενδιαφέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Και φυσικά στην κόρη.
1: Σίγουρα.
0: Στην Ιβάδα.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ως ελληνική κυβέρνηση τι θέση έχουμε πάρει ως προς αυτό, ας πούμε.
0: Να μην γίνει αυτό το έργο.
1: Να μην γίνει το έργο.
0: Να μην γίνει το έργο, γιατί δεν συμφέρει και τους ομογενείς μας εκεί που έχουμε. Αλλά από εκεί και πέρα κόψτε το λαιμό σας.
1: Μάλιστα. Εγώ το αντιστρέφω.
0: Αυτή είναι η πραγματική επίσημη θέση.
1: Σου λέω,
0: γιατί κάνουμε το κορόιδο, δεν ξέρουμε,
1: δηλαδή
0: ότι είναι μεγάλη επένδυση η οποία θα γίνει, όπως έγινε και το Κώστα Ναβαρίνο.
1: Και όχι μόνο. Και... θα σου πω κι άλλα. Ναι. Και ο πύργος στο Ελληνικό και το καζίνο στο Μαρούσι.
0: Όχι για τα υπερβαντολογικά, λέμε.
1: Για όλα.
2: Ναι, ναι.
1: Για όλα.
0: Έτσι. Γιατί τώρα υποτίθεται ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι και στις οικολογικές οργανώσεις.
2: Σωστά.
0: Και ποιοι μιλάμε τώρα εμείς.
2: Ποιο είναι το επιχείρημα, δεν κατάλαβα.
0: Ποιο?
2: Αυτό είναι το οικολογικό.
1: Το οικολογικό. Α, ναι. Το στηρίζουμε δηλαδή ως κυβέρνηση.
2: Όχι ότι θίγονται και περιφράσονται
1: περιουσίες Ελλήνων.
0: Κοίταξε να δεις. Εξαρτάται από πού το βλέπεις. Αν το βλέπεις ακροδεξιά όπως το βλέπει ο κύριος Μπεγλέρης. Mm-hmm.
2: Γιατί αυτό ακούσαμε εμείς.
0: Ναι. Είναι το ότι παίρνουν τις περιουσίες των. Ότι δεν έχει καμία σχέση ο Τραμπ.
2: Ναι. Συνήθως οι κομμουνιστές τα κάνουν αυτά.
0: Μπράβο. Ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από την πτώση. Εγώ δεν ήξερα. Εγώ ήξερα ότι υπήρχε ανατροπή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να είναι και πτώση.
2: Ναι. Το πέναλτι το πήρε μια φορά.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το πέναλτι το πήρε. Και ότι αυτά δεν είχαν ρυθμιστεί 30 χρόνια μετά. Βέβαια δεν μας είχαν πει πώς είχαν ρυθμιστεί όταν ήταν ο κομμουνισμός. Και θα τολμούσε να πάει ο Τραμπ.
1: Να κάνει επένδυση.
0: Οκ. Και αν θα αμφισβητούνταν και περιουσία των συγκεκριμένων.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν. Ένα αυτό. Και από την άλλη μεριά, πάνω απ' όλα λέει, δεν μπορεί να κάνει ένας Αμερικανός επένδυση εκεί με λεφτά τα οποία είναι και των Αμερικανών, αλλά είναι και επιχειρηματιών
1: του κόσμου.
0: Γιατί. Λέει, δεν έχουν ξαναγίνει τέτοιες επιχειρήσεις, λέει ο κ. Μπελέρης, στο τέτοιο.
1: Στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία. Και από την άλλη μεριά λέει, θα πρέπει τα χρήματα να δοθούν μαύρα.
2: Α, το είπε έτσι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Η χρηματικότητα λοιπόν.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Αντίστοιχα λοιπόν, όταν οργανώσεις εδώ στο.
0: Εσύ πιστεύεις
2: ότι. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε θέση για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υπέρ των οικολόγων, προφανώς.
0: 100%.
1: Όπως ήταν λοιπόν
0: τους κορμοράνους.
1: Α, αυτό, κορμοράνους, το Κώστα Ναβαρίνο που είπες, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντισταθήκαμε στο καζίνο στο Μαρούσι και τελικά χτίζεται κανονικότατα. Τότε ήμασταν, τέλος πάντων, αυτοί που αντιδρούσαν ήταν αντιδραστικοί κομμουνιστές απαπαπαπαπρώμα.
0: Πάντα.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι εντός.
1: Ναι.
0: Εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι. Όταν είναι έξω.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
0: Όταν είναι έξω σε κάποια άλλη χώρα.
1: Μπράβο, που δεν μας ενοχλεί πολύ.
0: Ναι, όχι, έτσι, όχι. Έτσι. Μήκα στο σπαθί μας.
1: Έτσι. Πολύ δίκαιο.
2: Ναι, δεν κολώνουμε.
0: Δεν κολώνουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνεται. Τώρα βγήκε πάντως αυτός ο Ράμα Κλάμα.
1: Ναι.
0: Ο Έντι Μέρφι. Ο Έντι Μέρφι
1: Ράμα.
0: Ναι. Και βγήκε και μας είπε: συγγνώμη, παιδιά, διαμαρτύρεστε για εμάς που θέλουμε να κάνουμε την επένδυση του ένα και το άλλο. Την κάνατε στον Κώστα Ναβαρίνο, δεν σας είπε ποτέ κανένας τίποτα. Και εκεί. Δηλαδή, με εμάς τώρα.
1: Τι θέλετε να κάνετε?
0: Επειδή είναι κάποιον. Τη μειονότητα. Εμείς καταρχήν. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό.
2: Ακριβώς. Αυτό η αντίδραση ήταν τρομερά. Καταλυτική, θα έλεγα.
0: Ούτε και αυτό λέει το ξέρω. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, οι μειονότητες δηλαδή, αν θέλουν να πάρουν μαύρα, δεν παίρνουν.
2: Αυτά καλό είναι να μην γίνονται.
0: 100% αυτά είναι καλό είναι να μην γίνονται. Γενικότερα, καλό είναι να μην υπάρχουν αυτά τα περιβαντολογικά.
2: Ναι.
1: Είναι τώρα όλο αηδίες να πούμε περιβαντολογικά.
0: Ναι,
2: εντάξει, τώρα,
1: εμποδίζουν την πρόοδο και την ανάπτυξη να πούμε.
2: Με τα καλαμάκια τόσο καιρό δεν κάναμε.
0: Ναι.
2: Είδες, το
1: πώς το
2: λέει
1: ο Χάρη Κλίν το τραγούδι? Δώστε μου πρόοδο και πάρτε την ψυχή.
0: Μπράβο. Και αυτά τα νατούρα.
1: Νατούρα και
0: τραβά
1: και.
2: Νατούρα να φύγουμε.
0: Γιατί ξέρει αυτά οδηγάνε και αλλού. Νατούρα.
1: Αυτό, ναι. Επιστροφή στη φύση και
0: να μαζευτούμε αλληλέγγυα από το Νατούρα, εύκολα περνά στο μαζί.
2: Στι Νατούρα μπλέκει λίγο το θέμα. Μα πάνε λίγο τα μεροκάματα. Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
0: Οπότε θεωρώ ότι πολύ καλά το προχωράνε να δοθούν και τα μαύρα από την κυβέρνηση, από την επένδυση αυτή
1: την
0: Αμερικανό κόλπο.
2: Για να κινηθεί η οικονομία, ρε παιδί.
0: Να κινηθεί και η οικονομία. Και όσο περισσότερα μαύρα δοθούν, τόσε πιο άσπρε μέρε θα δουν και αυτοί οι οποίοι δεν θα αρέσουν.
1: Θα υπάρξουν, λέει, 10.000 νέε θέσει εργασία.
0: Και να δείτε ότι μόλι πέσουν τα μαύρα, πώ θα αρχίσουν όλα τα κοπανάνε τους αλληλέγγυους και τους οικολόγους και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Γιατί αυτοί, ξέρεις, δεν τρέχουν και πολύ.
1: Σωστό.
0: Κολλάνε και στην άμμο, γιατί και συνέχεια.
2: Την πρόοδο δεν μπορείς να την αποκλείσεις.
1: Ούτε να την εμποδίσεις,
2: ούτε να την αποτρέψεις.
1: Ξεχυλίζει.
2: Είναι πρόοδος αυτό.
0: Μπράβο. και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Να πούμε γιατί ξεκίνησε το μεταξύ και η δίκη. Ξανάρχισε στα Τέμπη. Βρήκαμε μεγαλύτερη αίθουσα από την πολύ τη μεγαλύτερη τη Ευρώπη.
2: Την επεκτείναμε ή πήγαμε αλλού.
0: Πρόσεξε να δει.
1: Νομίζω ότι είχε χώρο εκεί το συνεδριακό κέντρο.
0: Όχι, βάλαμε τη ΜΕΧ.
1: Α, βάλαμε τη ΜΕΧ.
0: Με ρεμπέτια εσωτερικού χώρου. Λοιπόν.
1: ΜΕΧΑΕ.
0: Εμείς τώρα προσέξτε να δείτε τι έχουμε για να καταλάβετε, να καταλάβουν όλα αυτά τα γατάκια τι δεν έχουν αντιληφθεί.
1: Για πες.
0: Ότι έχουμε την πρώτη μεγαλύτερη αίθουσα και τη δεύτερη.
1: Σωστό.
0: Γιατί κάναμε την μεγαλύτερη. Σωστά. Αλλά μετά μεγαλύτερη. Κάναμε
2: αυτό στον υπόδρομο όσο λένε.
1: Γκανιάν.
2: Μπράβο, ναι.
0: Γκανιάν.
1: Αυτό.
0: Επέξε ρε αγόρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω ένα δίδυμάκι. Μας λέγανε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τώρα που τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο, έχουμε,
1: έχουμε και ακόμα την πρώτη μεγαλύτερη και καλά το είπες.
2: Μπράβο. Πού πάτε ρε γατάκι.
0: Πού πάτε ρε. Εν τω μεταξύ, χθες βλέπω την σύνδεση που έγινε. Οι κατηγορούμενοι εκεί δεν πάνε.
1: Εντάξει, οικονομικά έχουν τα δικαιώματα.
2: Μπορούν
1: να εκπροσωπηθούν.
0: Μπορούν να εκπροσωπηθούν.
2: Ως οι παρόντες που λέγεται. Έτσι. Αυτό είναι το ίδιο παρόν.
0: Ναι. Έτσι θα είναι. Το ξέρουμε.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, όταν το ίδιο το κράτος υποβαθμίζει μια δίκη, φαντάζομαι ότι αυτός ο οποίος είναι και άμεσα ενδιαφερόμενος και μάλιστα τους κατηγορούμε, γιατί να μην την υποβαθμίσει και ο ίδιος.
1: Μα ακριβώς αυτό και.
2: Γιατί να θέλει να φαίνεται στην Ελλάδα.
0: Γιατί να θέλει να φαίνεται. Σωστό.
2: Καμνή.
1: Και όχι μόνο αυτό. Γνωρίζοντας κιόλας ότι είναι πλημελματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες.
0: Ναι. Οπότε λέει, σου λέει τώρα. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέω, ρε Ζαρμπαγλαμάδες. Τη μεγαλώσαμε την αίθουσα. Ψήσαμε τον κόσμο ότι ήταν η μεγαλύτερη. Τώρα προσπαθούμε να το ψήσουμε ότι κάναμε ακόμα μεγαλύτερη και ότι σας λέγαμε που ήταν μεγαλύτερη. Ναι. Δεν το πιστεύαν οι άλλοι και γι' αυτό την κάναμε ακόμα μεγαλύτερη.
1: Έτσι.
0: Φάγαμε τις Σωσανίδες. Ήρθε ο στράτος με τα μερεμέτια εσωτερικού χώρου, τον πληρώσαμε, του είπαμε ρε στρατούλη, τι θέλεις, λέει εγώ αυτό, θα το κόψω.
1: Αλφαβιά.
2: Το βιάζεσαι.
0: Το βιάζεσαι. Λοιπόν, κάνε λίγο και τα σοβαντεπί μαζί με τον Αρίστο. Μπήκε και ο Αρίστο έκανε και τα σοβαντεπί. Χτυπήσαν και τέσσερα τσίπουρα, ντομάτα με τυράκι. Ήταν όλα πολύ ωραία και λαϊκά. Κάνουμε την εμφάνιση ότι το έχουμε φτιάξει. Κρατική τηλεόραση, ο ανταποκριτής μας, και να μας πει τα νέα. Και από πίσω βλέπουμε
1: την ταμπέλα,
0: την πρόσωψη, η οποία γράφει συνεδριακό κέντρο, γιατί ήταν ρεστοράν και το μετώνο μας. Και λείπει το ύψιλο. Ρε μάγκες. Το αναβαθμίσαμε ή δεν το αναβαθμίσαμε. Ούτε αυτό.
2: Καλά ρε φίλε, η Ρώμη σε μια μέρα φτιάχτηκε. Μπορεί και να μην ξέραμε τη φωνή εν Μπενιγιώτα.
1: Κέντρο από κέντρο.
2: Ύψιλον, Μπενιγιώτα, Μπενιγιώτα.
1: Αυτό.
2: Να είμαστε ακόμα σε διαβούλευση.
0: Ναι, αλλά είναι συνεργό.
2: Συγγνώμη, εσύ κατάλαβες τι λέει. Κατάλαβες τι λέει.
0: Το κατάλαβε γιατί έλειπε ένα.
2: Εντάξει τώρα.
0: Δεν πήγα στον τρόπο τη τύχη.
2: Σχολαστικά είναι αυτά τα πράγματα.
0: Στην δίκη για τα Τέμπη πήγαν και πήγαν στον τρόπο τη τύχη. Δηλαδή λέω.
2: Θα πάρω ένα φωνή.
0: Ένα φωνή. Ήψερο. Βάλτο.
2: Βρήκα τη λέξη.
0: Μπράβο. Κερδίζει. Δώσ' του. Για να γυρίσει.
1: Στο μεταξύ τώρα που μεγάλωσε η
0: ύψιλον. Εσύ τι ξεφτύλα είμαστε.
1: Δεν είμαστε ξεφτύλα, παιδί μου. Είμαστε αυτό που είμαστε.
0: Πήρε κανεί το ύψιλον. Τώρα είναι ικανό να βγει κάποιο υπεύθυνα.
1: Ναι.
0: Και να πει το πήρε το ύψιλον γιατί έλειπε από κάπου που λεγόταν υπηρεσία.
1: Να το κάνει αρτικό λέξο, ξέρει αυτό. Καθέτο οριζοντίο και τέτοια έτσι.
0: Δηλαδή φοβερό.
1: Σε λίγο θα μα πούνε, επειδή δεν υπάρχει συμμετοχή όπω είπε από του κατηγορουμένου οι οποίοι είναι και πολλοί. Ότι τελικά τζάμπα την κάναμε τόσο μεγάλη την αίθουσα.
2: Τζάμπα δεν την κάναμε.
1: Δεν έρχεται.
2: Κουκουσά ήρωνε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Ο τζάμπα την κάναμε. Δίκιο έχει.
1: Δεν συμμετέχει ο κόσμο. Να πούμε, δεν έρχεται.
0: Δεν συμμετέχει. Ο κόσμο φωνάζεται. Τώρα που την κάνουμε μεγαλύτερη δεν έχετε κανένα καλό λόγο να πείτε. Βρήκατε να πούμε το ύψιλον που λείπει. Okay. Τώρα μέχρι να τελειώσει. Τώρα
1: να δείξω... πέσει κι άλλο φωνή.
2: Τώρα άσχετο. Αλλά το σεισμό του 89 στην Ευελπίδων. φτιάχτηκαν δύο κοντέινερ.
1: Το 99.
2: Το 99.
1: Ναι.
2: Το Σεπτέμβριο. Φτιάχτηκαν δύο κοντέινερ τα οποία χρησιμοποιούνται σαν.
1: Σαν γραμματείες και αίθουσες συνεδριάσεων κτλ. Τα οποία τα έχουμε μάθει ως προκάτ. Γιατί έτσι ήταν.
0: Και έτσι έχουν μείνει.
1: Και έτσι έχουν μείνει.
2: Αυτή τη στιγμή γίνονται δίκες.
1: Και ρωτάς να πούμε πού είναι η αίθουσα τάδε. Α, στο προκάτ.
2: Στο προκάτ 1 και στο προκάτ 2.
1: Και μετά λες εσύ. Τι να συζητάμε.
2: Και δόξα τω Θεώ θα λέμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πάμε λίγο και.
1: Πάμε άλλο θέμα.
0: Πάμε ο ΠΚΠ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε μία αποθέωση, μία αποκαθήλωση.
1: Έτσι. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο.
2: Αυτό. Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα.
2: Για να μην παίρνουμε και πολύ αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Περίμενε.
1: Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Είδες ότι κάθε μέρα σχεδόν εξαρθρώνεται κι άλλο ένα κύκλωμα τέτοιο του ΟΠΚΕΠΕ
0: σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
1: Για πες, γιατί και εγώ την έχω.
0: Α, μπορεί να είναι και ίδιο. Χθες βουτήξαμε 13
1: μπράβο,
0: στη Κοζάνη.
1: Κοζάνη και Αγρίνιο.
0: Και Αγρίνιο. Το Αγρίνιο το κυνηγάμε, πήγαμε να το ρίξουμε και από την
1: Ελλάδα. Έλατε και από την πρώτη διεθνή.
0: Το κυνηγάμε και εκεί. Οι άλλοι της Κρήτης πού είναι.
1: Ακόμα τους ψάχνουμε.
2: Επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, αυτούς που τους είχαμε εκεί και τους φέρουμε και τέτοιους. Αυτούς γιατί δεν τους έχουμε συλλάβει ακόμα.
1: Δεν ξέρεις ακόμα αν έχουν συλληφθεί ή όχι.
2: Θυμάσαι
1: μπορεί να πηγαίνουν το ΒΟΑΚ πάνω κάτω και να μην τους πιάνουν. Δεν ξέρεις.
2: Θυμάσαι που είχαν βγει με τις κατσούνες τότε.
0: Ναι.
2: Δεν πας εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Περίμενε. Εντάξει, τότε να φύγουν και αυτοί τους Κοζάνης να πάνε να ζητήσουν άσυλο.
1: Μην το αποκλείς. Μην το αποκλείς.
2: Τώρα κοίταξε να δεις ότι οι κριτικοί θα έχουν χωράφια εκεί πέρα σίγουρα. Οπότε μπορεί να γίνει μια πολιτική.
0: Το τούμπα δεν ξέρω μόνο. Το τούμπα. Από την άλλη, δεν είχαμε πει ότι. Δεν είχαμε ακούσει μάλλον από στόματα υπεύθυνα ότι τώρα ο εισαγγελέας θα καλέσει τον Φραπέ.
1: Ναι.
0: Για να του πει ότι δεν μπορούσε να επικαλεστεί
1: το δικαίωμα της σιωπής.
0: Τι έγιναν τώρα όλα αυτά.
2: Εντάξει, μπορεί να τον κάλεσε και να μην έχει πάει ακόμα και να είναι η φράση κόκαλα για αυτό ο καφέ.
0: Α, μπορεί να, τέτοιο.
1: Μπορεί να το ψάχνουν ακόμα.
0: Α, είναι σαν το διάβημα που ήταν να κάνουμε για τον drone.
1: Ναι,
0: αυτό το τελευταίο. Το κάναμε χθες.
1: Το κάναμε μετά από ένα μήνα περίπου.
0: Πόσο ήταν.
1: Εκεί,
0: ένα μήνα.
1: Εκεί,
0: ναι. Και εγώ έλεγα μήπως έγινε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Γιατί για να το στείλουμε το διάβημα, μήπως πήρε
1: με τις μπαταρίες.
0: Με τις μπαταρίες των ντρόν.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Ναι. Και λέει μην τη βάζει αυτήν εδώ δεκάμονο.
2: Νομίζω ότι επειδή ήταν αυστηρό το διάβημα, γι' αυτό. Μπράβο, δεν μπορούσαμε να το ρίξουμε μπαμ με τη μία.
1: Αν ήταν ήπιο, ναι, θα πήγαινε.
2: Ήταν νομίζω αυστηρό διάβημα.
1: Μήπως το φορτώσαν σε καμιά ταλίκα με πορτοκάλια και βάει ακόμα.
0: Ή το στείλαμε. Και λέει ο άλλος, έβαλες πάνω αυστηρό. Και λέει, όχι,
1: δεν το παίρνω.
0: Το πίσω.
2: Έτσι. Να κολλήσω το στεκεράκι το εξπρέσ που βάζαμε παλιά στο
0: τεκεράκι.
1: Παραβιό.
0: Τώρα, πρόσεξε να δεις. Έχουμε μπερδευτεί με πόσες τυχεροπούλου υπάρχουν πλέον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινήσαμε με μία και στην πορεία βρίσκουμε τρεις. Βρήκαμε την πρώτη, την οποία την υποβαθμίσαμε.
1: Καταργήσαμε τη θέση.
0: Την ξαναβάλαμε στο οργανόγραμμα και τη στείλαμε πού?
1: Στο πρωτόκολλο που.
0: Στο πρωτόκολλο. Είχαμε μετά την άλλη, η οποία έβγαλε ξαφνικά
1: ένα πόρισμα
0: που έλεγε ότι
1: απαλλάσσονται τέλος πάντων.
0: Ότι απαλλάσσονται τρεις.
1: Ναι, τρεις εκ των.
0: Okay. Γιατί το ποσό ήταν αστείο, όπως είπε και ο.
1: Μικρή ζημία.
0: Λέγε ότι.
1: Απαλλάσσονται τέλος πάντων.
0: Ότι απαλλάσσονται τρεις.
1: Ναι, τρεις εκ των.
0: Okay. Γιατί το ποσό ήταν αστείο, όπως είπε και ο.
1: Μικρή ζημία.

0: Μπράβο, ναι.
1: Θα σου πει για Γκελμπουρντά.
0: Θα φας κάτι πελεκές, θα σε κοπανάνε 15 έτσι. Και θα σε δέρνουν και με βάρδιες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το αφήνουμε γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν τη Χεροπούλου την οποία. Και έχουμε τώρα ξαφνικά μια άλλη τη Χεροπούλου, η οποία αναφέρεται στη δικογραφία, λέει. Αναφέρεται και στη δικογραφία, έχουμε το πολύ σημαντικό. Πώς και να δεις. Για το κύκλωμα των επιδοτήσεων, κρατούσε, λέει, σε κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων.
2: Μάλιστα. Η ίδια το έκανε αυτό.
1: Έτσι, ναι. Η ίδια τη Χεροπούλου. Ή ναι. Τέλος πάντων, μία από τις τρεις.
0: Δεν δικαιούται, λέει, ούτε κατηγορείται για κάποια αξιόπινη πράξη.
1: Απλά το πετάμε, ρε παιδί.
0: Το πετάμε. Όχι, το έχει στο σιρτάρι. Ρε μπαγκάσες. Αυτά που έβγαλε από το σιρτάρι, βρήκε τον πελάτη. Ναι. Αυτά που είχε μέσα στο σιρτάρι, βρίσκει πάλι τον πελάτη. Πήρατε και το σιρτάρι. Καταργήσατε τη θέση.
1: Μπράβο.
2: Το σιρτάρι έγινε πρωτόκολλο. Πρέπει να το πρωτοκολλήσει τώρα.
0: Ναι. Καταργήσατε και τη θέση.
1: Καταργήσαμε τον οργανισμό πρώτα απ' όλα.
2: Σωστό.
1: Δεν ανήκει.
0: Εκεί ήθελα να πω. Καταργήσατε και τον οργανισμό. Τα τελειώσατε όλα. Και ξαφνικά, που και που, θυμόσαστε μια Τυχεροπούλου. Και βάζατε κάπου στην Κοζάνη κάποιοι
1: έτσι.
0: Να κυνηγάνε κάποιους που δεν λέμε δεν τα πήραν.
1: Ναι.
0: Που δεν λέμε δεν τα πήραν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Αλλά που οι συγκεκριμένοι δεν είχαν κάνει
1: έτσι.
0: Εταιρεία.
1: Ακριβώς. Θυμίζει αυτό το κλειδωμένο σιρτάρι, εκείνο το στικάκι της λίστας Λαγκάρντ, να πούμε, που ναι. Κάπου είχε
2: παραπέσει κάπου.
1: Ναι. Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Νομίζω ότι και αύριο που θα έχουμε την εκπομπή,
0: ναι.
1: Όλων παρόντων.
0: Αύριο θέλω να σας βάλω ένα διαγώνισμα για αύριο.
1: Okay.
0: Είναι από τα είναι από την
1: σώσ.
0: Τελευταία ποιητική συλλογή
1: ναι.
0: Της ΕΦΗ. Αξιόγλου, έτσι, από τη συλλογή ποιημάτων αριστερότερα της δεξιάς.
2: Μάλιστα.
0: Το ποίημα
1: ναι.
0: Που έχει τίτλο Αντιπαράθεση.
1: Μάλιστα.
0: Το
1: δύσκολο.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μελετήσουμε το βράδυ.
0: Βέβαια. Το οποίο ξεκινάει
1: ναι.
0: Το ποίημα. Ο Τσίπρας μπορεί να λειτουργήσει αντιπαραθετικά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Εκδόσεις Ιθάκη.
0: Εκδόσεις Ιθάκη. Ιθάκη με όμικρον γιώτα.
1: Ναι, το σωστό.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ. Θέλουμε να το δούμε okay, αυτό τέτοιο.
1: Okay.
2: Θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη.
0: Θέλει μελέτη. Και έχουμε και άλλους ποιητές, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχουμε και άλλους ποιητές. Συγχρόνους.
2: Και άλλους ποιητές.
0: Αχ, αν δεν ήταν και οι ποιητές.
1: Έτσι.
0: Πόσο θα ήταν διαφορετική και άνω στη ζωή μας. Mm. Λοιπόν, σας χαιρετάμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Θα έχουμε το second part.
1: Έτσι.
2: Πρωτοθέως να είμαστε καλά.
0: Πρωτοθέως να είμαστε καλά. Okay. Εσείς τώρα ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με βάση επαγγελματία δελτίο ειδήσεων με Λία Ιατρίδου. Έχουμε την επιστροφή της αγαπημένης μου και μετά Χάρης Ιωάννου εδώ στον Αθήνα 84. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Πάλι εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί το OPA Festival, μια μουσική βραδιά όπου η ελληνική παράδοση συναντά αρμονικά τον σύγχρονο ήχο. Το ετερόκλητο line-up περιλαμβάνει την Ελένη Τσανικοπούλου, του Σότρα Ρώτα, τη Σουρλουλού και τη Βουκολική Διαταραχή. Συμμετέχει ο stand-up κωμικός Θωμάς Ζάμπρας. Ώρα έναρξης 7, τιμή προπόλησης 8 ευρώ. Η stand-up comedian, συγγραφέας και podcaster Ήρα Κατσούδα παρουσιάζει στις 9 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη μία παράσταση best of, συγκεντρώνοντας για 120 λεπτά τα καλύτερα αστεία της από τις 4 τελευταίες επιτυχημένες solo παραστάσεις της. Εισιτήρια από 11 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέρ.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Βούλγαρο ομολογό του

0: Μενράντεφ. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ένταξη της Βουλγαρίας τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στη ζώνη Σέγγεν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξελίξεις που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, καθώς διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές αλλά και τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Την υποχρέωση της Αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρεί την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασής του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, επαναβεβαιώνοντας τις θέσεις της Ουάσιγκτον. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, από την Ολομέλεια της Βουλής. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε τον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντιπόλεμος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότερα κόμματα, δήλωσε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά. Κανένας καλοπροαιρέτος πολίτης, πρόσθεσε, δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του Πασόκ με την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Τεταμένο είναι την ίδια ώρα το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των κρίσιμων συνεδριάσεων των κομματικών οργάνων αύριο και μεθαύριο στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παραίτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, εάν εισήγει στο Σοκράτη Φάμελη οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και σφοδρά πειρά ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Αλέξη Τσίπρα. Τον κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Αντιδράσεις από Ισραήλ και Λίβανο, καθώς μένονται οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο παρά την παράταση κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον. Βασικός όρος της Χεζμπολάχ είναι η απόσυρση του Ισραήλ από το Λίβανο στις προπολεμικές του θέσεις. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, χαρακτήρισε ντροπιαστικές τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στο Λίβανο, ξεκαθάρισε, προσθέτοντας όσο τα χωριά μας βομβαρδίζονται, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χρυσές επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Σοβαρό λάθος η συμφωνία εκεχηρίας. Πρόκειται για αυταπάτη συμβούλων που παρασύρουν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, έγραψε στο X ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκρίβ. Πάντως, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να απέρριψε πρόταση του Ισραηλινού στρατού για χερσαία επίθεση στο Λίβανο. Το Σάββατο θα απολογηθεί ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην κατοικία του ζευγαριού στην Καλαμάτα και δίπλα στο δωμάτιο των παιδιών τους. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5, τηλεδίσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
4: Λες!
3: Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα από τις 4 μέχρι τις 5, εδώ ζωντανά από το ραδιόφωνο, όλα σε όφωνο είναι εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να είναι και σαξόφωνο, όπως αυτό που θα έπαιζε αν ήξερε και ο Πάνος Αργύρης που ρυθμίζει τον ήχο. Παίζεις σαξόφωνο όντως? Κοίτα να δεις, αλήθεια ή είναι τρολιά? Α, παίζεις όντως? Ερασιτεχνικά, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σαξοφωνίστας λοιπόν και ηχολήπτης Πάνος Αργύρης, εδώ ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε. Καλλιόπιας Λανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και τριπλέτα, Πέμι Παναγοπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φύριστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας, όπου απαντούν οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν τα μηνύματα που αφήνετε. 984 on air, μία λέξη, set, papakigmail.com, και το πιο εύχριστο και δημοφιλές από όλα, Viber 6948 984 984.

Τώρα, ειλικρινά, όσο τη διαβάζω αυτή την είδηση, αναφέρομαι τώρα στη φωτιά που πήγε να απειλήσει τη Φιλοθέη στο Άλσος Βέικου, ότι είναι, λέει, από μελισσοκόμους που κάπνιζαν τα μελίσια τους. Δηλαδή ότι έχουμε μελίσια στο Άλσος Βέικου, ότι πήγαν να τα καπνίσουν, εν πάση περιπτώσει είναι μια διαδικασία που κάνουν οι μελισσοκόμοι, και παραλίγο να κάψουν και το Άλσος Βέικου και τη Φιλοθέη. Δηλαδή, φοβερό, έτσι. Τους οποίους τους ψάχνουν τώρα γιατί εξαφανίστηκαν, γιατί... και βέβαια θα τους βρουν, δεν είναι αγνώστου ταυτότητας αυτά τα μελίσια. Δηλαδή πραγματικά και έβαλαν φωτιά και την κοπάνισαν. Γιατί υπάρχει, λέει, υπάρχουν κάτι αυτόπτες μάρτυρες που είδαν, λέει, 2-3 άτομα να καπνίζουν τα μελίσια. Ο ένας, λέει, φορούσε και άσπρη στολή με μελισσοκόμου. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εκδηλώθηκε μετά η φωτιά σε κάτι ξερά χόρτα εκεί πέρα. Μέσα στην Αθήνα όλα αυτά. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, τι να σου κάνει και η πυροσβεστική. Έχει ο άλλος μελίσια τώρα μέσα στον αστικό ιστό. Άρπαξε φωτιά, την κοπάνισαν. Δηλαδή, τι να λέμε για το κράτος σε όλες τις μορφές του, κυβέρνηση, κεντρική κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, δηλαδή περιφέρεια και δήμους και τα λοιπά. Αλλά μερικές φορές λες και τι να σου κάνει το κράτος τώρα όταν έχεις τους μελισσοκόμους στο Άλσος Βέικου που βάζουν φωτιά και φεύγουν και μετά. Τι να πει, είναι αυτό που λέμε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Στο άλλο ενδιαφέρον θέμα που είναι από χθες μεν, αλλά επειδή έχει και μια πολιτική διάσταση και για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία, θυμάστε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις το χειμώνα, έτσι, τους προηγούμενους μήνες, ειδικά στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, εκεί έτσι λίγο πριν τις γιορτές, ένα μήνα, ενάμιση, πόσο ήτανε όλη αυτή η ιστορία με κλειστούς δρόμους, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, απλήρωτοι αγρότες, είχαν πάρει τα λεφτά οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, οι μαϊμού ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, και οι άνθρωποι άλλοι ήταν απλήρωτοι, ειδικά στη διαδικασία μετάβασης, δηλαδή κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και υπαγωγής του στην εφορία, στην ΑΔΕ. Γινόταν όλος αυτός εκεί ο χαμός. Τότε κάτι έτσι, πώς να τα πούμε, μερικοί το λένε λαϊκίστικα παπαγαλάκια. Εμείς δεν υιοθετούμε τέτοιους όρους, βέβαια, προς Θεού, είμαστε κομιλφό. Αλλά θυμάστε τον περίφημο αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη, που δεν τον λες και αριστερό, τον λες και δεξιούλη, Κώστας Ανεστίδης, δεν το έκρυβε ο άνθρωπος, τον οποίον τον είχαν βγάλει στον τάκο κυριολεκτικά, ότι να, τσέπωσε, άρπαξε, έκανε κτλ. Το θυμάστε, γιατί πρωτοστατούσε στα μπλόκα, πρωτοστατούσε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Τον βγάλανε λοιπόν στον τάκο, τον σταυρώσανε επικοινωνιακά, όλος τυχαίως, διάφοροι χρήσιμοι μάντες πληροφόρησης που, ας το πούμε έτσι λίγο κομψά, συμπαθούν την κυβέρνηση, αφιλοκερδώσουν τους ή άλλους. Όλα αυτά δεν είναι, όλοι πρόσκοποι είμαστε. Λοιπόν, του παγώσανε τους λογαριασμούς, του δεσμεύσανε όλα τα χρήματα, δεν είχε ούτε να πληρώσει το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τον ακινητοποιήσανε σε τραπεζικό επίπεδο, γιατί του παγώσανε και την ακίνητη και την κινητή περιουσία. Ο άνθρωπος έλεγε τότε, παιδιά, δεν έχω κάνει κάτι, δεν τα έχει αρνηθεί όλα. Και βγαίνει λοιπόν χθες δικαστική απόφαση, Συμβούλιο Ευετών, όπου υιοθετεί την πρόταση της αρμόδιας Ευρωπαίας Εισαγγελέως και ο άνθρωπος αθωώνεται, η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και η τραπεζική λογαριασμή του, γιατί όλα ήταν νόμιμα. Οπότε, καταλαβαίνετε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωτοσέλιδος, το πούμε έτσι, με παλιούς όρους, ότι να, κοιτάξτε τον, τα άρπαξε, δεν το λέγανε έτσι ότι έκλεψε ή άρπαξε, αλλά λέγανε ότι αυτό, αν του δεσμεύσανε τα περιουσιακά του στοιχεία, άρα είναι στο μυαλό σου ότι αυτό τα άρπαξε. Τώρα εδώ πέρα τι γίνεται, δηλαδή ποιος θα δώσει πίσω, ας πούμε, την χαμένη αξιοπρέπεια σε αυτόν τον άνθρωπο που τον σταυρώσανε επικοινωνιακά πριν τόσους μήνες, ας πούμε, και τον βαφτίσανε επί της ουσίας κλέφτη. Έτσι. Δηλαδή, εδώ αυτά δεν πρέπει να συζητηθούν. Δηλαδή, ποιος θα ζητήσει ένα συγγνώμη για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, θα μου πείτε, από τότε που βγήκε συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό για να καταλάβουμε ότι όταν θέλει το λεγόμενο σύστημα κυβερνητικό, όλο το πολιτικο-οικονομικό σύστημα εξουσίας να στοχοποιήσει κάποιον, κάτι θα βρει. Ή θα τον βαφτίζει κλέφτη, ή θα τον βαφτίζει, ξέρω εγώ, ανίκανο, είτε οτιδήποτε, είτε, ξέρω εγώ, ύποπτο για κάτι, πράκτορα, διεφθαρμένο, όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτά, λέω τώρα, άμα σας στοχοποιήσει το σύστημα. Σε βαφτίζει, σου φτιάχνει μια επικοινωνιακή εικόνα και μετά πρέπει να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και ακόμη και όταν αποδειχτεί δικαστικά ότι δεν είσαι ελέφαντας και είσαι κανονικός άνθρωπος, μετά ποιος θα σου δώσει πίσω τη χαμένη αξιοπρέπεια, αφού σε έχουν σταυρώσει τόσους μήνες. Έτσι δεν είναι.

Σχολιάζει εδώ ο φίλος Μιχάλης, λέει: δεν ξέρω που μένεις, αλλά σε όλη την Αθήνα όπου υπάρχει, λέει, λίγη βλάστηση, έχει μελίσια κτλ. Μα φίλε Μιχάλη, δεν είπαμε ότι είναι κακό να έχεις μελίσια ή ότι μας πειράζει που υπάρχουν μελίσια. Άλλο μας πειράζει. Μας πειράζει ότι πας να καπνείς τα μελίσια σου, πιάνει φωτιά και σε σηκώνεις να φύγεις. Και λέω: πόσο μάλλον όταν το κάνεις αυτό μέσα σε αστικό ιστό, έτσι. Όχι ότι άμα και στο δάσος είναι καλύτερα, αλλά πόσο μάλλον όταν βάζεις φωτιά κάπου που δίπλα έχει σπίτια. Δηλαδή να είμαστε λίγο, όχι δεν το λέω για σένα αυτό, αλλά χρειάζεται μία προσοχή. Να έχεις και μελίσια και πρόβατα και κότες και δεν ξέρω εγώ τι θέλει ο καθένας. Αλλά αρκεί να τα έχει με τις συνθήκες που πρέπει. Και όταν πιάνει φωτιά, να μην σηκώνεσαι να φύγεις. Και λες, πάνε να καούνε όλα, εγώ την κοπανάω, να μην με πιάσουνε.

Και να αλλάξουμε και λίγο θέμα. Θυμάστε το προχθεσινό έτσι ηχηρό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών που είχε τις αντιδηλώσεις βόμβα από το Tal Dylan, τον ιδρυτή της Intellexa, της εταιρείας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η εταιρεία που εμπορεύεται, η εταιρεία που έχει αυτό το παράνομο λογισμικό Predator, αυτό που αν μπει στο κινητό σου παρακολουθούν τα μηνύματα, την κάμερα, το μικρόφωνο, τις φωτογραφίες σου, τα βίντεό σου. Γενικά είναι σαν να έχεις ένα ζωντανό κοριό δίπλα σου, στο τραπέζι σου, στο αυτοκίνητό σου, στο κρεβάτι σου, σε οτιδήποτε. Όλα αυτά τα ωραία που μας λένε οι υπουργοί της κυβέρνησης, έλα μωρέ, δεν πειράζει, όλους τους παρακολουθούν σιγά τώρα και πώς κάνετε έτσι και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και δεν, αντί να πάνε να κάνουν μια μήνυση για να βοηθήσουν λίγο τη νομική διαδικασία της υπόθεσης. Τέλος πάντων, χάρη σε δύο πρωτοδίκες, ένα δικαστή και έναν εισαγγελέα, φαίνεται να προχωράει κάπως λίγο η ιστορία αυτή. Γιατί αν περιμέναμε από την ηγεσία του Αριουπάγου, σωθήκαμε. Τώρα, οι νέες δηλώσεις Dylan που επιμένει και λέει ότι παιδιά, εμείς μόνο σε κρατικές υπηρεσίες το πουλούσαμε αυτό, προκαλούν επίσης εξελίξεις. Διότι, καταρχάς, μια παρένθεση. Να δούμε και κανένα τιμολόγιο από τον κύριο Dylan, έτσι. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι να πούλησε με μαύρα Intellexa το Predator στο δημόσιο ή σε κάποιο φορέα του δημοσίου ή σε κάποια εταιρεία ή σε κάποιο κέντρο που σχετίζεται με το δημόσιο, σε οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, νομικό πρόσωπο. Να δούμε και κανένα τιμολόγιο, διότι όταν αφού καταδικαστείς βγαίνεις και μας λες, γιατί η αλήθεια τώρα είναι ότι αυτά τα λέει αφού καταδικάστηκε. Αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, έτσι, άρα διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας. Αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, θα βγαίνει και μας λέει: εγώ το δίνω μόνο στο κράτος. Ωραία, αφού το δίνεις μόνο στο κράτος, για δώσε μας κανένα τιμολογιάκι να δούμε σε ποιο φορέα του κράτους το πούλησες αυτό, ποιος υπογράφει, πότε έγινε η αγοροπολισία, για πόσα λεφτά, ποιος ήταν ο διοικητικός και πολιτικός προϊστάμενος αυτού του φορέα που το αγόρασε, αν το αγόρασε. Αν λέει αλήθεια ο Dylan ή οποιοδήποτε Dylan, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε και τον κάθε Dylan από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση επί, πόσο πάει τώρα, τον Αύγουστο του 22, έχουμε Ιούνιο του 26, σχεδόν 4 χρόνια σκάνδαλο υποκλοπών, από κουκούλωμα σε συγκάλυψη και από συγκάλυψη σε μπάζωμα. Αυτή είναι η ιστορία, όπως σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις με αυτήν την κυβέρνηση, τα ίδια και στα ΤΕΜΠΗ, τα ίδια και στον ΑΠΚΠ, δεν σχετίζονται μεταξύ τους υποθέσεις, διαφορετικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το μοτίβο της πολιτικής διαχείρισής του είναι το ίδιο.

Καταθέτει λοιπόν ο Κουκάκης νέο αίτημα στον Άριο Πάγο να ανασυρθεί δικογραφία από τον αρχείο και να αξιολογηθούν εκ νέου τα στοιχεία της υπόθεσης. Γιατί το νέο, άλλο ένα νέο στοιχείο εκτός από τα άλλα νέα που υπάρχουν και τα έχει καταθέσει ο δικηγόρος ο Ζαχαρίας και εσείς ούτως ή άλλως, είναι και οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν και παράλληλα ζητείτε να κληθούν και οι τέσσερις που καταδικάστηκαν, ο Ντίλιαν και οι άλλοι τρεις που καταδικάστηκαν από το Μανομελές πλημελιοδικείο για το θέμα των υποκλοπών σε εκείνα τα 120 τόσα χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά το ίδιο ζητείτε και για άλλα πέντε στελέχη της εταιρείας τα οποία δεν έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση, αλλά λένε ότι μήπως μας βοηθήσουν να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Γιατί το βασικό πλέον επιχείρημα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει διαπιστωμένη παρουσία του Predator στην Ελλάδα, δηλαδή κάποιος το είχε, το χρησιμοποιούσε, έστελνε μολυσμένα μηνυματάκια και είχε στήσει όλο αυτό το παρακράτος των υποκλοπών. Αν λοιπόν διατίθεται μόνο σε κρατικές αρχές και υπηρεσίες πληροφοριών, δηλαδή σε ΑΕΠ και παρά ΑΕΠ, λοιπόν, να δούμε ρε παιδί μου, ποιος ήταν πίσω από αυτές τις παράνομες παρακολουθήσεις, δηλαδή ποιος κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπήρχε εγκέφαλος συγκεκριμένος που ωφελούνταν από όλη αυτή την ιστορία? Δεν πρέπει να το απαντήσουμε αυτό κάποια στιγμή, εκτός αν δεν θέλουμε να το απαντήσουμε ρε παιδί μου για κάποιο λόγο, αλλά συνήθως όταν έχεις ένα σκάνδαλο το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις ποιοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα συζητάμε τα αποτελέσματα του σκανδάλου, συζητάμε τα θύματα παρακολούθησης του σκανδάλου, τα θύματα των υποκλοπών, συζητάμε και δεν συζητάμε για τον δράστη ή τους δράστες. Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο οι τέσσερις που καταδικάστηκαν από το Μανομενές πλημελιοδικείο, δηλαδή ένας πρώην Ισραηλινός αξιωματικός, πρώην γυναίκα του και κάτι άλλοι, λοιπόν, που αυτοί αποφάσισαν ξαφνικά να παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, στρατηγούς ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Και αντί να μας λένε ότι αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, είναι σκάνδαλο σε βαθμό κακουργήματος, κατασκοπία σε βαθμό κακουργήματος, είμαι εντάξει μωρέ τώρα και δεν βαριέσαι και δεν έγινε τίποτα. Γιατί ρε παιδιά τόσος φόβος γι' αυτό? Γιατί δηλαδή να μην μάθουμε ποιοι είναι από πίσω, ποιοι ήθελαν όλες αυτές τις παρακολουθήσεις? Δεν ξέρω, μυστήριο. Ποιος να ήθελε όλες αυτές τις παρακολουθήσεις? Ο ΑΕΟ.

Αλλά ζούμε στη χώρα όπου ο Άριος Πάγος δεν βγάζει την υπόθεση από το αρχείο, παρόλο που αυτό ζητάει η απόφαση του μονομελούς πλημελίου δικείου. Δεν τη βγάζει από το αρχείο γιατί σιγά τώρα, λέει, παρακολουθούσαν μέχρι και το Φουρτιώτη, δεν υπάρχει κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Λέει ο υποσυνταξιοδότης σε λίγες μέρες, εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, που χειρίστηκε την υπόθεση και την άφησε στο αρχείο, αντί να αυτοεξαιρεθεί γιατί ήταν εισαγγελέας στην ΑΕΠ που υπέγραφε παρακολουθήσεις και έχει υπογράψει παρακολουθήσεις ανθρώπων που σχετίζονται με όλη αυτή την υπόθεση, και λέει δεν τη βγάζω από το αρχείο γιατί δεν αφορά θέματα εθνικής ασφάλειας, δεν υπάρχει κατασκοπία σε βαθμό κακουργήματος, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε. Και την ίδια ώρα που το λέει αυτό, μετά από μερικές μέρες, η πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος στη Βουλή απορρίπτει την πρόταση αντιπολίτευσης για εξεταστική επιτροπή με 120, όπως προβλέπεται, σαν δικαίωμα μειοψηφίας, με το επιχείρημα ότι αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας και χρειάζεται 151 και εμείς σαν Νέα Δημοκρατία λέμε όχι. Αυτά τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα με διαφορά λίγων ημερών. Σε αυτήν τη χώρα ζούμε. Τίτλοι ειδήσεων, Νάνης Αγγελοπούλου, και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αντιπατριωτικό χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων που διατάσσει τον τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν. Τον ισχυρισμό του πρόεδρου αμφισβητούν οι δημοκρατικοί. Τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ισραήλ αποτελεί η συμφωνία που ανακοινώθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Πρόσθεσε ότι αναμένει μια απάντηση από τη Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Διμείνει προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της, θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νίκητας Κακλαμάνης, διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν έχουμε αντιμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Την παραίτηση της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου θα προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις συνεδριάσεις του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Στα Τρίκαλα, ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και κρατείται ο αδερφός του. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Και πάμε τώρα στην αγαπημένη ασχολία της εκπομπής, που δεν είναι άλλη από τις πολιτικές εξελίξεις. Μαζί μας ένας πολύ ενδιαφέρον συνομιλητής και πολύ έμπειρος, τουλάχιστον εμπειρότερος από τον ομιλούντα, Γιώργος Κύρτσος μαζί μας, δημοσιογράφος, πρώην ευρωβουλευτής, εκδότης, διευθυντής μέσων ενημέρωσης κτλ. Και αρθρογράφος βέβαια και στην εφημερίδα των συντακτών, να το πούμε. Αυτό δεν θα το περίμενε κανείς, έτσι. Δεν θα ήταν το πρώτο όνομα που θα το έρχονταν στο μυαλό. Κύριε Κύρτσο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ξεκινήσω.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα. Γιατί συζητάμε τις τελευταίες μέρες ανατροπές, κοσμογονίες στο πολιτικό σύστημα, νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις, ανατροπές στις θέσεις, το δεύτερο σε αυτό κτλ. Ένα χαμό παρουσιάζουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Οπότε θέλω να ρωτήσω προβοκατόρικα, γίνεται όντως τόσο χαμός, ή είναι πάλι ο Μητσοτάκης πρώτος με 10-15 μονάδες διαφορά και εμείς λέμε για κοσμογονικές ανατροπές?
1: Εντάξει, υπάρχει κινητικό.
0: Συγχωρέστε μου τον κινησμό. Αλλά...
1: δεν είναι κινησμός. Λοιπόν, ας πούμε ότι υπάρχει κινητικότητα μετά από μια περίοδο σχετικής στασιμότητας. Τώρα που θα οδηγήσει αυτή η κινητικότητα θα το δούμε. Όντως η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Εντάξει, τώρα εγώ αμφισβητώ τις μετρήσεις με την αναγωγή των αναποφάσεων κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Και στη σχέτη πρόθεση ψήφου πάντως είναι 10 πλάση διαφορά, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, ναι. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν πια και άλλοι ισχυροί παίκτες. Δηλαδή βλέπουμε σοβαρές αλλαγές. Βλέπουμε ότι...
0: Για να τις δούμε μία-μία.
1: Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι ο Τσίπρας ανασυντάσσει τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς και νομίζω ότι πηγαίνει αρκετά καλά. Θα δούμε την εξέλιξη. Αλλά από εκεί που είχαμε διάφορα κόμματα που δεν μετράγανε στο παιχνίδι της εξουσίας, τώρα υπάρχει ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, κατά την άποψή μου, το οποίο έχει ειδικό βάρος.
0: Είναι της ριζοσπαστικής αριστεράς όμως, ή είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα εξουσίας?
1: Νομίζω ότι θέλει να είναι και κεντροαριστερό και ριζοσπαστικό της αριστεράς.
0: Και ελληνικό και συμπαράταξη.
1: Ναι, αλλά
0: γίνονται όλα.
1: Εν πάση περιπτώσει, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ριζοσπαστική αριστερά. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς αυτό. Άλλωστε το λέει και το όνομά του. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σοβαρή προσπάθεια που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε την εξέλιξη. Δεν υπάρχουν συμβόλαια επιτυχίας. Λοιπόν, η δεύτερη σημαντική εξέλιξη είναι η Καριστιανού. Mm-hmm. Η Καριστιανού έχει μεγάλη...
0: Κάποιοι την υποτιμούν, γι' αυτό το λέω. Γιατί εντάξει, βλέπω ότι το λέτε σοβαρή εξέλιξη. Κάποιοι την υποτιμούν.
1: Μπορεί να την υποτιμούν, αλλά αν διαβάσουν την δημοσκόπηση της Άλκο, θα δουν ότι έχει πάρει το 10% από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023, δηλαδή πάνω από 4% από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι έχει πάρει και πάρα ακόμα περισσότερους από το κόμμα Βελόπουλου. Επομένως, μπορεί να την υποτιμούν, αλλά αν υποθέσουμε ότι εξασθενήσει τη Νέα Δημοκρατία και αν υποθέσουμε ότι εξασθενήσει τα κόμματα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξούν κατά την άποψή μου να γίνουν δεκανίκια μιας κυβέρνησης Μητσοτάκη, νομίζω ότι κάνει σοβαρή δουλειά.
0: Σε ποιους αναφέρεστε δηλαδή, στη Νίκη και στο Βελόπουλο, ότι φιλοδοξούν να είναι δεκανίκια?
1: Νομίζω ότι ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή την ώρα της ανάγκης για τη Νέα Δημοκρατία να έτσι αποτελέσουν μέρος μιας κυβερνητικής λύσης.
0: Μα η Λατινοπούλου έχει ένα πιο ευρωατλαντικό προσανατολισμό, είναι λίγο πιο μελώνη, ας το πούμε έτσι. Αλλά ο Βελόπουλος τον κατηγορούν από τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι με τη Ρωσία, ότι, είναι με... ότι δεν έχουμε κοινή στρατηγική, εν πάση περιπτώσει, για τη χώρα.
1: Εντάξει, τώρα λέμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να πλησιάσει την αυτοδυναμία, που νομίζω ότι είναι και το επικρατέστερο σενάριο. Mm-hmm. Θα αρχίσουν διάφορες προσπάθειες να βρεθεί μια κυβερνητική λύση. Επομένως, άλλα τι λένε τώρα και άλλα τι θα λένε τότε.
0: Η Καριστιανού θα έπαιζε, θεωρείτε, σε κάτι τέτοιο? Γιατί καταλαβαίνω ότι είστε κι εσείς σε μια λογική ότι η Καριστιανού είναι πιο πολύ προς το συντηρητικό χώρο. Άρα είναι πιο αντισυστημική δεξιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, σίγουρα είναι, έχει συντηρητικό προφίλ. Γι' αυτό άλλωστε τραβάει κόσμο κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και από την Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Και από την Νίκη, αλλά βέβαια τραβάει και από άλλους.
0: Την Κωνσταντοπούλου.
1: Για παράδειγμα, 8% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, έχει μια δυναμική και μια ευρύτερη απήχηση. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί, συνδυάζει ένα κοινωνικό μήνυμα το οποίο είναι πανίσχυρο, δηλαδή κάθαρση, διαφάνεια, με αφορμή και την τραγωδία των Τεμπών. Συνδυάζει επίσης μια πολιτική απειρία και έλλειψη προγράμματος. Μου κάνει εντύπωση ότι από αυτούς που προτιμούν το κόμμα Καριστιανού, μόλις 1% έδωσε σημασία στο πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει. Επομένως, έχουμε νέα φαινόμενα στην πολιτική και από τα δεξιά και από τη ριζοσπαστική αριστερά. Επιτέλους κάτι κινείται. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ναι, άμα το ξέραμε. Πάντως η Καριστιανού συμπιέζει, φαίνεται να εξαερώνει τη Νίκη. Δηλαδή στο πιο, ας το πούμε έτσι, θρησκευόμενο ή κατάλληλο θρησκόληπτο. Να μην κάνω χαρακτηρισμούς εγώ κομμάτι έτσι των συντηρητικών ψηφοφόρων. Συμπιέζοντας και το Βελόπουλο, παίρνοντας και λίγο Νέα Δημοκρατία, συμπιέζει επίσης και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή ενώ τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει μέχρι και δεύτερο κόμμα, τώρα τη βλέπουμε γύρω στο 5%. Άρα θέλω να πω, μήπως είναι ένας αστάθμητος παράγοντας η Καριστιανού που είναι δύσκολο να τη μετρήσεις δημοσκοπικά? Γιατί ο Τσίπρας ξέρουμε πάνω κάτω που απευθύνεται.
1: Και εμείς νομίζω ότι ξέρουμε και που απευθύνεται η Καριστιανού. Κυρίως εκφράζει συντηρητικό κοινό, δεξιόστροφο, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, τα οποία είναι έννοιες πολύ σοβαρές και πολύ ισχυρές, οι οποίες κατά την άποψή μου έχουν κακοποιηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και κατά την άποψη αυτών που υποστηρίζουν την Καριστιανού. Επομένως είναι μια σοβαρή πρόκληση. Μπορούμε να πούμε ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι σοβαρότερη η πρόκληση της Καριστιανού από ότι η πρόκληση του Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας δύσκολα θα κερδίσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, το θεωρώ σχεδόν αδύνατο. Ενώ η Καριστιανού κάνει ήδη τη ζημιά. Επομένως, το παιχνίδι δεν παίζεται ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, άσχετα αν οι δημοσκόποι και τα μίντια που συνεργάζονται μαζί τους ικανοποιούν τις ανάγκες του Μαξίμου, μετατρέποντας το όλο θέμα σε ένα πρωτάθλημα όπου παίζει τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη θέση. Το ζήτημα είναι αν θα περάσει το 25% η Νέα Δημοκρατία για να πάρει το μπόνους, το λεγόμενο των εδρών, και να παραμείνει κυρίαρχη. Αν λοιπόν ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, παρά τις διαφωνίες τους, τις διαφορές τους και τα διαφορετικά κοινά στα οποία απευθύνονται, συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του να πέσει ο Μητσοτάκης κάτω, και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, τότε θα έχουμε μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Εκεί παίζεται το παιχνίδι, στο 25%.
0: Δεν λείπει, σε αυτό το 25 που λέτε τώρα, δεν λείπει μία ακόμη μεταβλητή? Γιατί μιλήσαμε για τον Τσίπρα, μιλήσαμε για την Καριστιανού. Δεν μιλήσαμε για κόμμα Σαμαρά που διαβάζουμε και ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι έχει κλειδώσει, απλά δεν θα ανακοινωθεί τώρα το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι μεγαλύτερη απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά αν συζητάμε αν θα είναι πάνω ή κάτω από το 25%.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη απειλή, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ο Σαμαράς όμως δεν έχει κάνει ακόμα κόμμα. Λέγεται ότι θα κάνει, θα το δούμε στην πορεία. Αν το κάνει, θα είναι μια ακόμη αλλαγή που μπορεί να φέρει την ανατροπή. Προς το παρόν έχουμε σοβαρές αλλαγές που εξελίσσονται κάθε μία με τον τρόπο τους, αλλά φυσικά αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά, θα υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, αποσταθεροποίηση του Μητσοτάκη στον ίδιο το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Μητσοτάκης και με τη βοήθεια των δημοσκόπων κτλ. Μπορεί ως τώρα να εμφανίζεται ότι θα πάρει ένα 29-30% και ότι τέλος πάντων θα παραμείνει πρώτος με διαφορά και κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αν εμφανιστεί ο Σαμαράς, που σημαίνει πλέον ότι περίπου συμβολιογραφικά η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία θα είναι κάτω από το 25%, τότε προφανώς όλοι οι υπολογισμοί αρχίζουν από την αρχή. Θα πρέπει να περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά. Τώρα κάνουμε υποθέσεις για κόμμα Σαμαρά. Άλλο οι υποθέσεις και άλλο το κόμμα.
0: Ναι, διέκρινα μια ελαφρά ηρωνία, επειδή σας ξέρω και από το δημόσιο λόγο σας, με τους δημοσκόπους. Δηλαδή, θεωρείτε ότι γίνονται και παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις ή οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές και απλά η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να καναλιζάρει, ας το πούμε έτσι, λίγο το μήνυμα των δημοσκοπήσεων? Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πάνω κάτω το ίδιο δείχνουν όλες.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα κύκλωμα δημοσκόπων.
0: Κύκλωμα.
1: Ναι, κύκλωμα, ναι. Οι δημοσκόποι που βγάζουν τα λεφτά τους, επειδή στο παρελθόν όταν ήμουν εκδότης, έκανα και εγώ παραγγελίες δημοσκοπήσεων και ξέρω σε γενικές γραμμές ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ό,τι ισχύει σε όλες τις αγορές, ισχύει και στους δημοσκόπους. Αν δούμε λοιπόν τα χρήματα των δημοσκόπων, έρχονται κυρίως από την κυβέρνηση, από μίντια που κατά κανόνα σχετίζονται με την κυβέρνηση, ή από άλλα μεγάλα συμφέροντα επιχειρηματικά που και αυτά έχουν σχέση με την κυβέρνηση. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι εγώ βρω 30.000 ευρώ και ζητήσω μια δημοσκόπηση, αυτός που θα την κάνει δεν θα έχει στο νου του τον μικρό πελάτη των 30.000 ευρώ, θα έχει στο νου του, ακόμα και κάνοντας τη δική μου δημοσκόπηση, δηλαδή του μικρού πελάτη, τον μεγάλο πελάτη που στηρίζει τον ισολογισμό του, που είναι το σύστημα εξουσίας του Μητσοτάκη. Επομένως, υπάρχει μια οικονομική προδιάθεση των δημοσκόπων να ικανοποιήσουν αυτούς που τους λύνουν το οικονομικό πρόβλημα. Αυτή είναι η εκτίμηση η δική μου, που είμαι έτσι παλιός στη πιάτσα της ενημέρωσης των μέσων κτλ. Οπότε αυτή είναι η εκτίμησή μου. Πώς εκδηλώνεται αυτό το πράγμα τώρα? Αυτό που κάνω...
0: Ναι, για να το καταλάβουμε, για να μην... Και θα σας πει κάποιος ότι αυτό ακούγεται και λίγο θεωρητικό, ας πούμε.
1: Ναι, θα σας το πω πολύ πρακτικά. Λοιπόν, αυτό κόλπο που κάνουν για να ικανοποιήσουν τον πελάτη είναι η αναγωγή των αναποφάσιστων. Η αναγωγή των αναποφάσιστων, διάφοροι δηλώνουν αναποφάσιστοι ή λευκό ή ότι δεν απαντώ κτλ. Και εμφανίζονται οι δημοσκόποι, οι οποίοι πλέον σταματούν να έχουν σχέση με την επιστήμη της στατιστικής, που είναι οι δημοσκοπήσεις, και γίνονται ένα είδος πολιτικών αναλυτών έως πολιτικοί μάγοι και αποφασίζουν για τους αναποφάσιστους. Αυτό είναι σκανδαλώδες κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν σημαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο παρά μόνο σε αυτή την περίεργη χώρα στην οποία ζούμε.
0: Είναι η περίφημη εκτίμηση ψήφου, για όσους δεν μας καταλαβαίνουν. Επειδή βλέπουμε δύο ποσοστά, δύο κάρτες με ποσοστά κομμάτων στις δημοσκοπήσεις, οι περισσότερες εταιρείες έχουν μία που είναι η απλή πρόθεση ψήφου, τι απαντάει ο κόσμος δηλαδή στο τηλέφωνο, και μία δεύτερη που άλλοι την ονομάζουν εκτίμηση ψήφου, εκτίμηση εκλογικής επιρροής, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό τώρα παίζεται ένα ψυχολογικό παιχνίδι. Άμα σου δώσουν την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία θα είναι από το 23 μέχρι το 25%. Οπότε ο κόσμος θα αρχίσει να αναρωτιέται, 23-25%, αυτό δεν είναι και κανένα σοβαρό ποσοστό, μάλλον έχει χάσει δυνάμεις κτλ. Άμα σου δώσουν όμως τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να συμβεί, ό,τι σκάνδαλο και να συμβεί, όπου και να πάει ο πληθωρισμός, ό,τι και να πάει στραβά στο 29-30% με την αναγωγή, τότε αλλάζει η εικόνα, δηλαδή ο κόσμος δέχεται ότι ακατέβατα η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 29-30%, επομένως θα δούμε τι θα γίνει με τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Αλλά ο πρώτος είναι στο 30% σε γενικές γραμμές. Επομένως, είναι ουσιαστικά άθικτος από τις εξελίξεις τις οποίες συζητάμε.
0: Άρα οι δημοσκοπήσεις, με αυτό που περιγράφεται, οι δημοσκοπήσεις από καταγραφή της κοινής γνώμης γίνεται μέσω επηρεασμού. Γιατί αυτό μας περιγράφεται τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Μέσω επηρεασμού και ψυχολογικού πολέμου. Γι' αυτό έχουμε και μία δημοσκόπηση την ημέρα, αν έχετε παρατηρήσει.
0: Σκληρές κουβέντες. Ναι. Τώρα έχουμε όντως μία την ημέρα.
1: Να σας πω τώρα και το πιο ωραίο. Κάσα και είδα τις δημοσκοπήσεις λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές, με αναγωγή βέβαια όλες, οι οποίες δίνανε 31, οι πέντε μεγάλες εταιρείες που κυριαρχούν στα μέσα ενημέρωσης, δίνανε 31, 31, 31,5, 32... 33. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 28,3.
0: Δηλαδή 3 με 5 μονάδες κάτω από την εκτίμηση ψήφου.
1: Ακριβώς. Επομένως, αυτό που κάνανε σε ευρωεκλογές και δεν τους βγήκε, εξακολουθούν να το κάνουν τώρα πιο εντατικά, με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερο θράσος. Νομίζω αν υπήρχε σοβαρή ιδεοντολογία που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό, στα θέματα των δημοσκοπήσεων. Κάποιος θα έχει βάλει τις φωνές. Προς τιμήν τους ορισμένοι δεν κάνουν αναγωγή ψήφου.
0: Σκέτη πρόθεση.
1: Ναι, το οποίο θεωρώ έντιμο. Γιατί τέλος πάντων δεν μπορεί να δηλώνει σε ένα αποφάσιστο και να αποφασίζουν οι δημοσκόποι για σένα, δηλαδή πια φτάνουμε σε ένα διαρκή παραλογισμό. Εκεί όμως είναι η κατάσταση. Άλλωστε και τα μίντια σε γενικές γραμμές είναι στημένα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2022 η ετήσια έκθεση των Reporter Χωρίς Σύνορα, την οποία χρησιμοποιεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση των διαφόρων χωρών, την κατάσταση δηλαδή του κράτους δικαίου κτλ., μας κατατάσσει τελευταίους στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.
0: Πάντως,
1: αυτά που συμβαίνουν με τα μίντια συμβαίνουν και με τους δημοσκόπους.
0: Πάντως ακούω και κάποια παράπονα και από πλευράς Πασόκ, που είναι το κόμμα που δεν συζητήσαμε μέχρι τώρα, γιατί είπαμε για τον Τσίπρα, είπαμε για την Καριστιανού και για την Νέα Δημοκρατία. Ακούω και κάποια παράπονα, κάποιες αιχμές από το Πασόκ για τους δημοσκόπους. Όχι επίσημα, δεν θέλει το κόμμα να το πει επίσημα, αλλά κάποιοι λένε ότι είναι απλά γκρίνιες, κάποιοι λένε, υπονοούν εν πάση περιπτώσει και λίγο αυτά που μας είπατε μόλις τώρα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τα ποσοστά του Πασόκ, γιατί σε άλλες δημοσκοπήσεις είναι τρίτο, σε άλλες είναι και τέταρτο, το περνάει δηλαδή και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Εκεί τι γίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό με το Πασόκ?
1: Μπορούμε να πούμε ότι στο ξεκίνημα της προσπάθειας οι άλλοι, οι ανταγωνιστές για τη δεύτερη θέση, έχουν θετική δημοσιότητα. Θα το δούμε. Αλλά πάντως θεωρώ λάθος του Πασόκ να ανισχύει για το ποσοστό του Τσίπρα, διότι αν δεν πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, το ποσοστό του Πασόκ, το ποσοστό του Τσίπρα και το ποσοστό της Καριστιανού δεν θα αποκτήσουν μεγάλη πολιτική αξία. Δηλαδή,
0: τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ ότι αν πέσει κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία και φανεί ο πραγματικός σχετισμός δυνάμεων χωρίς τον πόνους των εκλογικών εδρών, τότε θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Αν η Νέα Δημοκρατία υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο δημοσκόποι και μείνει γύρω στο 29-30%, δεν έχει καμία σημασία αν ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος με 14%, ο Ανδρουλάκης τρίτος με 13% και η Καριστιανού τέταρτη με 12%. Διότι θα είναι μαζί με τον πόνους, θα είναι τέτοια διαφορά σε έδρες, ώστε η τέταρτη με 12%. Διότι θα είναι μαζί με τον πόνους, θα είναι τέτοια διαφορά σε έδρες, ώστε η δεύτερη

0: σημασία.
1: Το σενάριο που, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε η συζήτηση και με αφορμή μια αποστροφή του Δημάρχου Αθηναίων, σε κάποια συμμαχία, τύπου συμμαχία, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Ελλάς, Πασόκ, αφού καταγραφούν στις πρώτες εκλογές εν ώψη των δεύτερων εκλογών, που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως αρχηγού, που το βλέπετε εσείς πιθανό?
0: Όχι βέβαια. Καταρχήν.
1: Το εννοώ ως εξής, για να καταλαβαίνω. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτι μεταξύ 25 και 30 και το άθροισμα Ελλάς Πασόκ είναι κάτι αντίστοιχο, δεν θα πούνε πολύ καλοπροαίρετα ή μη ότι παιδιά για δεν κατεβαίνετε μαζί σε 4 εβδομάδες για μήπως τους κερδίσετε?
0: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό ένα σενάριο.
1: Ναι, ίσως αφελές.
0: Όχι αφελές. Έχουν δοκιμαστεί. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία το κάνανε με τον Όρμπαν στις προηγούμενες εκλογές που κέρδισε ο Όρμπαν. Δηλαδή κάνανε μια προσπάθεια συνεννόησης. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η κυβέρνηση έχει καθεστωτικά χαρακτηριστικά, είναι ένα πολύ ισχυρό σύστημα το οποίο μεταξύ των άλλων έτσι υπονομεύει και το έργο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή έχουμε το παράδοξο, η κυβέρνηση να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Αυτό συνήθως δεν συμβαίνει. Σημαίνει σε καθεστώτα, όχι σε δημοκρατικές κυβερνήσεις, οι οποίες προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο της διακυβέρνησης και να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Εδώ βλέπουμε κάτι περίεργο να γίνεται, δηλαδή να στοχεύει η κυβέρνηση την αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει, πρώτον, ο Τσίπρας, που είναι πρώην πρωθυπουργός, αποκλείεται να δεχθεί οποιοδήποτε συνδυασμό στον οποίο δεν θα έχει την ηγεσία. Δηλαδή θα.
1: Σωστό.
0: Όποιος σκέφτεται ότι ο Τσίπρας έκανε όλη αυτή την προσπάθεια για να παραδώσει την ηγεσία σε κάποιον άλλον, μάλλον δεν καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει, δηλαδή με τον Τσίπρα. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ανδρουλάκης ουσιαστικά στηρίζεται στο να προσελκύσει τις αρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συγκρουστεί σκληρά στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 στην κρίση, την κρίση της Ευρωζώνης γενικότερα. Επομένως, ξαφνικά να τα ξεχάσει όλα το ΠΑΣΟΚ, να μετακινηθεί προς τα αριστερά, να κλείσει την πόρτα στους δυσαρεστημένους Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να μετακινηθούν προς ένα έτσι κεντροαριστερό κόμμα, αλλά αποκλείεται να μετακινηθούν προς ένα κόμμα που θα έχει παραδοθεί στο Τσίπρα. Όλα αυτά τα βρίσκω πολύ περίεργα. Βέβαια, ο Δήμαρχος τα βρίσκει, προφανώς έχει κάποιες αριστερές τάσεις και νομίζει ότι όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν μια εκρηκτική δυναμική που να αποσταθεροποιήσει το σύστημα Μητσοτάκη.
1: Άρα, δεν το βλέπετε πολύ πιθανό.
0: Αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο αναπόφευκτα μπαίνει στη συζήτηση. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις.
1: Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα. Σενάριο αλλαγής Μητσοτάκη εν κινήσει βλέπετε, αν είναι πολύ χαμηλά η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή να βγουν κάποιοι και να πούνε με 24% δεν πάμε πουθενά, ας φύγει ο Κυριάκος, να έρθει ο Νίκος, Παύλα Δένδιας.
0: Νομίζω ότι αν ο Μητσοτάκης δεν πάει πέσει, δηλαδή πρώτα πρέπει να ανέβουν κι άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή να πάει καλύτερα ο Τσίπρας, να σταθεροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται έτσι κάπως ζελισμένο σε αυτή τη φάση και να είναι αρκετά ελκυστικό για δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες, να πάει η Καρισιανού πιο αποτελεσματικά τον πυρήνα των παραδοσιακών νεοδημοκρατών, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αν συμβούν όλα αυτά και συμπιεστεί το ποστό της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα εμφανιστεί και ο παράγοντας Σαμαράς που συζητάμε, ότι μάλλον θα εμφανιστεί, αλλά να εμφανιστεί, να πραγματοποιηθεί δηλαδή mm-hmm. αυτή η εκτίμηση, τότε η κατάσταση θα γίνει δύσκολη για το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί τότε, θεωρητικά, να υπάρξει μια ενωτική κίνηση στον χώρο της κεντροδεξίας που να του πει ότι εντάξει, μας πει.
1: Κάνε στην άκρη να δοθεί λύση, ας πούμε.
0: Να δοθεί λύση, να ξαναβρούμε την ενότητά μας. Και αυτό τρέφεται και από τις δηλώσεις Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλή είναι ένας άνθρωπος πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του. Αλλά βλέπουμε ότι τελευταία ανεβάζει τους τόνους της κριτικής στο Μητσοτάκη, διευρύνοντας το περιθώριο κινήσεων του Σαμαρά. Αυτό έχει σημασία. Ο Καραμαλής δεν πιστεύω ποτέ ότι θα ρισκάρει, γιατί είναι πολύ προσεκτικός και με την ιστεροφημία του.

0: Αλλά το γεγονός ότι ανοίγει κάπως τον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο για τον Σαμαρά.
1: Έχει μια σημασία. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γκίρτσο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά σας.
1: Γιώργος Κίρτσος για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και τις ενδιαφέρουσες εκτιμήσεις και παρατηρήσεις του. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων. Καθυστερήσαμε και λίγο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Αργύρης. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν σε 6 λέμβους και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης τις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Από αυτούς 65 άτομα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους Καλούς Λιμένες και 38 στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Τραγωδία στα Τρίκαλα το μεσημέρι με έναν ηλικιωμένο άντρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό κατά από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η σφαίρα προήλθε από κυνηγητικό όπλο που κρατούσε ο αδελφός του θύματος, ο οποίος και συνελήφθη. Από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αδελφό του. Υπέρ της κύρωσης του νέου κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, Νίκος Σταγαράς στάχθηκε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τάχθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, καταψήφισε η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και την άμυνα, αλλά και στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Πλάντεφ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στους 3 νεκροί από την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκά. Νεκρός και Σέρβος και Ανόκρανος σε βάση του ΟΗΕ. Καταδικάζουν τη δολοφονία του ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι η Ισπανική βάση Μιγκέλ Ντε Θερβάντες δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 Ισπανοί και Ανόκρανοι. Στο μεταξύ, αντιδράσεις για τη συμφωνία και τις δύο πλευρές, την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ, αλλά και η κυβερνητική εταίρη του Νετανιάχου. Βασικός όρος της Χεζμπολάχ είναι η απόσυρση του Ισραήλ από το Λίβανο στις προπολεμικές του θέσεις. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στο Λίβανο, ξεκαθάρισε δηλώσεις του ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, προσθέτοντας: Όσο τα χωριά μας βομβαρδίζονται, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή, διαμήνυσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σοβαρό λάθος η συμφωνία και χειρίας, πρόκειται για αυταπάτη συμβούλων που παρασύρουν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, έγραψε στο έξω ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αποκάλυψε ότι βρισκόταν στο γραφείο του τέους ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ όταν αυτό σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα. Καθώς έβγαινε από τα συντρίμια, η μόνη μου σκέψη ήταν αν εκείνος είχε γίνει στόχος ή όχι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την υποχρέωση της Αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρεί την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επανεβεβαιώνοντας τις θέσεις της Ουάσιγκτον σε αυτό το ζήτημα. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό θα είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παρά. Ταξί, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε δημέτωπο αγώνα όπως τα νεότευτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων, υπογράμμισε. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα εν όψη των συνεδριάσεων αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κομονδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις κρίσιμες συνεδριάσεις του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ανεμεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Δεχνόπολη εδώ στο Κάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Και είσαι εδώ παρέα με τον Παντελή Αμπαζή. Και ο Πάνος Μουζουράκης έρχεται εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 15 Ιουνίου. Θα έχει και καλεσμένους το Μανώλη Φάμελο και τους Κατζοντήλο. Ένα καλοκαίρι στην Τεχνόπολη, το οποίο ήδη ξεκίνησε. Έχει πολλές συναυλίες. Έχει υπέροχες βραδιές. Αν μπείτε στο site της Τεχνόπολης, θα βρείτε τι σας αρέσει, τι ταιριάζει με τα γούστα σας. Θα έρθετε να ζήσετε έτσι πολύ ωραίες καλοκαιρινές βραδιές. Εδώ στη γειτονιά μας, μεταξύ άλλων, 8 Ιουνίου, την ερχόμενη εβδομάδα, έρχονται οι Χαΐνιδες. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Αποστολάκης να μας μιλήσει για τη βραδιά αυτή. 10 Ιουνίου, Δημήτρης Μιστακίδης. 13 τα υπόγεια ρεύματα. 17-18, αυτό το μεγάλο καλοκαιρινό πανηγύρι που έχει τον τίτλο Ρίζες Fest. 21 η Παγκάν. 22 οι Σκιαδαρέσες. 23 ο Εισβολέας. 14 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6 και στην Τεχνόπολη 24 Ιουνίου. Ελοκομότο.

Αυτή είναι η Λοκομόντο, Τεχνόπολη, 24 Ιουνίου. Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. 8 στο σύνολο ταινίες βγαίνουν. Αν είστε και φίλοι της σειράς Scary Movie, βγαίνει το 6. Βγαίνουν 2 animation για μικρότερες ηλικίες. Βγαίνει όμως και η πολύ αναμενόμενη ταινία του Αλμοδόβαρ. Είχαν καταχειροκροτήσει στις Κάνες. Το φιλμ αυτό έχει τίτλο «Πικρές γιορτές».

0: Αυτό είναι το τρέιλερ για να πάρουμε μια γεύση και αυτή είναι μια σκηνοθέτηδα διαφημιστικών. Εδώ γράφει σε γραφομηχανή.
1: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
2: Un momento.
0: Χάνει τη μητέρα της, βυθίζεται έτσι σε μια απώλεια γιατί δεν μπορεί να περάσει και να ξεπεράσει το χαμό αυτό. Έχει μια κρίση άγχους, αυτό την αναγκάζει να σταματήσει τη δουλειά και για να επανέλθει πάει διακοπές με μια φίλη της ενώ ο φίλος παραμένει πίσω. Έρωτες, δράματα, προδοσίες και γενικά όλες αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις που είναι το δυνατό σημείο του Almodóvar. Από σήμερα το φιλμ «Πικρές γιορτές» στους κινηματογράφους.

0: Katie Lang, και συνεχίζουμε με τις εκδηλώσεις μας με έναν κύριο ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή στο χώρο της μουσικής δημιουργίας. Είναι ιδρυτής μιας ομάδας που αποτελεί έτσι ένα κόμβο μουσικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Είναι ο κύριος Γιώργος Πατεράκης. Τι κάνετε, καλησπέρα. Είναι Strength Theory, βέβαια, η ομάδα του, η καταπληκτική.
1: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Είστε καλά?
1: Τα δικά σας.
0: Τα δικά μας καλά. Εσείς τι ετοιμάζετε?
1: Εμείς ετοιμάζουμε μια παράσταση που λέγεται Μπαρόκ, η χρυσόσκονη μιας κρίσης και η χώμιας υπόσχεσης, που γίνεται στις 12 Ιουνίου στο Όδιο Αθηνών, στην μεγάλη αίθουσα, την Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Αυτό ετοιμάζουμε, είναι μια παράσταση που δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να παίξουν μια ωραία μουσική, δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια όμορφη παραστασούλα. Περισσότερο είναι θα μπορούσα να την πω μια συντεταγμένη, ας πούμε, κατάθεση μιας οπτικής, μιας άποψης, ενός σχολείου. Σχόλιο.
0: Ναι.
1: Ενός σχολείου για τη σημερινή κατάσταση.
0: Πώς θα πάρει μορφή αυτό στη σκηνή?
1: Δεν θα πάρει, έχει ήδη πάρει, γιατί
0: ωραία,
1: αν περιμένουμε τώρα να πάρει θα είχαμε αργήσει πάρα πολύ. Είμαστε ήδη στις τελικές πρόβες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σχόλιο που μιλάει για την Ευρώπη, για μια ολοένα και περισσότερο εκφασιζόμενη Ευρώπη, και αυτή την παγκόσμια τάση που μονιμοποιεί, ας πούμε, την εντατική επιτήρηση των κοινωνιών, τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κανόνων του διεθνούς δικαίου, πράγματα δηλαδή που τα ζούμε όλη μέρα, για μια Ευρώπη που αντιγράφει στρατοκρατικές πρακτικές, επιβάλλει δυσανάλογη περιστολή ελευθεριών, ελευθερίας έκφρασης, επιλεκτισμού και ποινικοποίησης. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι καινούργια και είναι πράγματα τα οποία συνέβαιναν, ας πούμε, και στην Ευρώπη του 17ου και του 18ου αιώνα. Εμείς αυτό κάνουμε. Κάνουμε λοιπόν την εποχή του Μπαρόκ, γιατί αυτή την εποχή μιλάμε, και την προβάλλουμε πάνω στη σημερινή Ευρώπη. Μουσική είναι η παράσταση και συνοδεύεται και από διάφορα βίντεο, που ο κορμός τους είναι τρία βίντεο του Άρη Χατζηστεφάνου, το Ντετόκραση, το Καταστρόικα και το This is not a coup.
0: Ναι. Το οποίο τα συνοδεύει η μουσική.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Πότε η μουσική σχολιάζει τα βίντεο και πότε τα βίντεο σχολιάζουν τη μουσική, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν υπάρχει κάποιος πρωταγωνιστής και κάποιος, δεν υπάρχει κάποιο background και κάποιο κυρίως θέμα. Συνομιλούν, ας το πούμε έτσι.
0: Συνομιλούν. Μπαρόκ, είπατε, τι θα παίξετε δηλαδή? Θα ακούσουμε όλα αυτά τα έντονα, τις αντιθέσεις, τις πολυφωνίες του Μπαρόκ, τι θα ακούσουμε?
1: Πραγματικότητα είναι πράγματι ότι το ρεπερτόριο που θα ακουστεί εκεί πέρα θα είναι από την εποχή του Μπαρόκ.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα είναι και κάποια σύγχρονα δικά μου κομμάτια, τα οποία θεώρησα κατά κάποιο τρόπο βοηθητικά για να συνθέσουν αυτή τη φωνή που θέλουμε να, αυτό το πράγμα που θέλουμε να πούμε με την παράσταση. Από το γαλλικό μπαρόκ, από το γερμανικό μπαρόκ, Μπαχ, Ραμό, Λιγή, και κάποια δικά μου κομμάτια, κάποιες μελοποιήσεις με τον του Σέξπιρ. Είναι επί σκηνής βρίσκονται η μεγάλη χοροδία του String Theory, είναι το Excellentio που είναι το σχήμα, πώς το λένε,
0: παλιάς μουσικής.
1: Παλιάς μουσικής. Το σχήμα παλιάς μουσικής. Είναι η εξαιρετική σολίστη Θοδόρα Ιμπάκα και ο Χρήστος ο Κεχρής, που τραγουδάνε μαζί με δύο νέες πολύ σπουδαίες συναδέλφους, την Έλτιν και την Τζιάν και την Αντιγόνη την Κόγκη. Θα τραγουδήσει μαζί τους και ένα τουρκικό τραγούδι ο Γεράσιμος ο Παπαδόπουλος, και έχουμε και έναν επίτιμο, ας πούμε, προσκεκλημένο, τον Ιάσονα τον Μαρμαρά, που και αυτός ειδικεύεται στον Μπαρόκ και θα μας κάνει την Βιέννη όπου διδάσκει να τραγουδήσει μαζί μας και αυτός. Εν πάση περιπτώσει είμαστε αρκετός κόσμος, θα έλεγα ότι είμαστε περίπου καμιά 70 όλοι μαζί, οι οποίοι έχουμε μοιραστεί το βάρος της παράστασης και θα κάνουμε το καλύτερό μας. Αυτά είναι.
0: Το ραντεβού είναι στις 12 Ιουνίου στο Δύο Αθηνών, σε μια έτσι πολύ ωραία αίθουσα. Και όλη αυτή η παρέα, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτές οι υπέροχες ομάδες για μία βραδιά, είναι ο κύριος Γιώργος Πατεράκης. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Yeah, yeah.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αντιπατριωτικό χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Τον ισχυρισμό του Προέδρου αμφισβητούν οι Δημοκρατικοί. Τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ισραήλ, αποτελεί συμφωνία που ανακοινώθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ζωζεφ Αούν. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει το σχέδιο εκεχηρίας. Οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, δήλωσε ο ηγέτης της Ναΐμ Κασέμ, αντιδρώντας στην ανακοινωθήσα συμφωνία. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διεμήνυσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Δεν μείνει προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της. Θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότερα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και στη συνέχεια τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου θα προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Στα Τρίκαλα, ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και κρατείται ο αδερφός του. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

0: Είναι Χαΐνιδες, είναι το τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη και είναι μεγάλη χαρά, η τιμή, τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Γιατί υπάρχει λόγος, αν δεν έχει λόγος, ο κύριος Αποστολάκης δεν βγαίνει, δεν μιλάει σε τηλέφωνα, δεν δίνει συνεντεύξεις. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Δεσποινή Σπουλοπούλου, πάντα είμαι χαρούμενος που τα λέμε, γιατί παιδιά είναι ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με καλλιέργεια και το σημαντικότερο, δεν έχει σκοτώσει το παιδί που έχει μέσα της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι καταδικασμένη να πεθάνει νέα. Γεια σας φίλοι ακροατές, γεια σας τεχνικοί σταθμού, γεια σας Δεσποινή Σπουλοπούλου.
0: Να είστε καλά κύριε Αποστολάκη, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και αλήθεια, ξεκινάμε το καλοκαίρι μαζί σας εδώ στην Τεχνόπολη. Αυτή η παρέα θα συναντηθεί και πάλι.
1: Βεβαίως, γιατί είμαστε κοινότητα και κάθε κοινότητα μπορεί να έχει γιορτές και τελετές. Ξέρετε, η κοινωνία δεν μπορεί να έχει γιορτές. Είναι κάτι έξω από τα μέτρα του ανθρώπου. Ενώ η κοινότητα είναι μια πανάρχια, πανανθρώπινη κατασκευή που δικαιούται και πρέπει να γιορτάζει. Μια τέτοια κοινότητα είναι και οι Χαΐνιδες. Και οι Χαΐνιδες δεν είναι μόνο η μουσική που την απαρτίζουν, αλλά είναι και ο κόσμος που πιστεύει σε αυτή την ιδέα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ισοτιμίας, της συναπόφασης.
0: Και είναι μια συνάντηση ουσιαστικά αυτή που κάνετε με το κοινό. Είναι...
1: με τους ακροατές μας, ναι, είναι, ναι. Οι ακροατές είναι και αυτοί οι μέλη των Χαΐνιδων. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι ένα στίχο του Χαλίλ Τζιμπράν που λέει «Ένας μονάχα άνθρωπος, αλήθεια, δεν ξεθάβει. Δύο θέλει. Ένας να την πει και άλλος να καταλάβει».
0: Έτσι έχετε πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολλά τα χρόνια για τους Χαΐνιδες.
1: Δεν ξέρω πολλά γιατί δεν κατάφερα ποτέ να κάνω απολογισμό, διότι ναι. Τρέχουμε ηλικιώδη ταχύτητα.
0: Και με ταχύτητα του ΣΕΡΝΕ, κύριε Αποστολάκη.
1: Ούτε μπροστά μου. Πραγματικά σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια, ποτέ, ότι δεν κατάφερα, ποτέ είχα τον χρόνο ποτέ να κοιτάξω πίσω μου ούτε να δω μπροστά μου.
0: Ναι. Πότε είναι το ραντεβού με τους Χαΐνιδες?
1: Είναι 8 του Ιούνιου, Δευτέρα, στην Τεχνόπολη, το βράδυ, με την συμμετοχή του Αλκίνο Ιωαννίδη, του Μιλτού του Πασχαλίδη, της Φωτεινής της Βελεσιώτου, της Μάρθας Φριτζίλα. Και πρέπει να σας πω τα όνομα των μουσικών, αν θέλετε.
0: Με πολύ χαρά.
1: Ναι, είναι στα ντραμς ο Μιχάλης ο Γαλάνης. Είναι στο μπάσο ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου και στα φωνητικά. Είναι ο Δημήτρης ο Μπρέντας στο κλαρίνο, στο καβάλι, στη φλογέρα. Είναι ο Πίτερ Τζέικ στο φλικόρνο, στην τρομπέτα, στο κλαρίνο και στο νέι. Είναι ο Μιχάλης ο Νικόπουλος στο μπουζούκι, στο μαντολίνο, στο λαούτο και στο τραγούδι. Βγήκε το γατάκι μου πάνω μου. Είναι ο Δημήτρης ο Ζαχαριουδάκης στην κιθάρα στο τραγούδι, η Αγγελική Σύρκου στο τραγούδι, εγώ στη λύρα στο τραγούδι και ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος στην ηχοληψία.
0: Στον ήχο σας. Είναι οι Χαΐνιδες οι οποίοι θα είναι στην Τεχνόπολη και δεν ρωτάω τι έχετε ετοιμάσει γιατί δεν ετοιμάζετε. Είναι ένα μυσταγωγικό αυτό που παρουσιάζετε πάντα. Είναι μια τελετουργία. Και αν όσοι έχουν τελετή, έρθει το γνωρίζουν.
1: Αν μια παράσταση δεν είναι τελετή, οποιαδήποτε ναι. παράσταση, θεατρική, μουσική, χορευτική, τότε είναι επικίνδυνη. Δεσποινή Σπουλοπούλου.
0: Επικίνδυνη?
1: Ναι, είναι επικίνδυνη γιατί η ψυχαγωγία... είναι σημαίνει τελετή, άγωτος ψυχάς, οδηγώ την ψυχή, αλλάζει ο άνθρωπος, όπως προστάζει η φύση. Ενώ διασκεδάζω σημαίνει διασκορπίζομαι, αν δεν έχω τελετή έχουμε διασκέδαση. Διασκορπίζομαι σημαίνει δεν πας πουθενά. Και αφού δεν πας πουθενά μεγαλώνει με ο εγωισμός, οπότε επιτίθεση. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για οι άνθρωποι, που διασκεδάζουν. Είναι... ενδυνάμει αιστείες εγκληματικών ενεργειών εις βάρος της ανθρωπότητας.
0: Εξού και αυτό το τελετουργικό των Χαΐνιδων.
1: Ακριβώς, μα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά. Ναι. Κάθε άνθρωπος, όπως λέγαμε στην Κρήτη Δεσποινή Σπουλοπούλου, κουτσιά τρώγω, κουτσιά ομολογώ. Εάν ζω έτσι, έτσι θα εκφράζομαι. Αν ζω ψεύτικα, θα διασκεδάζω τον κόσμο, θα γίνομαι ένας γελίος γελοτοποιός.
0: Αυτή η τελετουργία έχει να κάνει και με τον τρόπο που συναντιέστε για να παίξετε κάθε φορά.
1: Με το κάθε πράγμα. Mm-hmm. Με το φλιτζάνι του καφέ, με το καλημέρα στον άνθρωπο. Δεσποινή Σουλοπούλου, καλλιτέχνης δεν είναι κανείς 2 ώρες το βράδυ στην παράσταση. Είναι από το καλημέρα το πρωί. Από την ένταση, τον τόνο που θα το πει, το μορφασμό που θα κάνει, την καλοσύνη που θα εκπέμψει. Από το καλημέρα είναι η κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή, στην ουσία, το βράδυ που παίζει 2 ώρες, δεν κάνει μουσική. Μουσική την έχει κάνει όλη το υπόλοιπο που δεν παίζει μουσική. Έτσι, εννοείται. Εσύ απλώς παρουσιάζεις αυτό που κάνεις στην κάθε σου μέρα.
0: Και συναντιέσαι με εκείνους που πιθανόν λειτουργούν το ίδιο. Δεν είναι εύκολο, βέβαια.
1: Δεν είναι απαραίτητο να λειτουργούν το ίδιο. Είναι απλά να τιμούν τη ζωή τους, να έχουν την ιερότητα που τους αρμόζει, να αγαπούν την ελευθερία τους και να αγαπούν τη συνύπαρξη. Αυτό χρειάζεται.
0: Η συνύπαρξη δεν είναι εύκολη.
1: Όχι βέβαια.
0: Στις μέρες μας, ναι, κύριε Αποστολάκη.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι μια εποχή που ευνοεί τον άκρατο ατομισμό.
0: Ναι, έτσι, και τη μοναξιά.
1: Και τον ναρκισισμό της κατάθλιψης των οθονών. Ξέρετε, επίσης από την κατάθλιψη που είναι όλους μας επισκέπτεται, δεν υπάρχει κανείς να τον επισκέπτεται. Επίσης από την κατάθλιψη είναι ο ναρκισισμός της μοναδικότητας. Κανείς δεν μας αγαπά και είμαστε μόνοι. Όχι, γιατί δεν είσαστε μόνοι, είμαστε όλοι εδώ πέρα. Θέλω να το πω στους ανθρώπους. Εγώ φυσικά επιζητώ τη μοναξιά μου, αλλά ξέρω ότι όποτε χρειαστώ κάτι υπάρχουν άνθρωποι, όχι πολλοί, που θα βοηθήσουν. Και αυτό το ξέρουν και οι διπλανοί μας. Μην είσαστε ναρκισιστικά μοναχικοί. Μοναχοί όταν πρέπει. Αλλά να ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω. Όσο υπάρχουν κοινότητες, θα υπάρχουν άνθρωποι. Κάποιες υπάρχουν ακόμα.
0: Μία από αυτές είναι οι Χαΐνιδες.
1: Ακριβώς.
0: Μας περιμένετε τη Δευτέρα εδώ στη γειτονιά μας, στην Τεχνόπολη. Σας περιμένουμε κι εμείς εδώ στη γειτονιά μας, στην Τεχνόπολη. Οι καλεσμένοι πώς έτσι... Γιατί οι συγκεκριμένοι 4 υπέροχοι και σπουδαίοι και αγαπημένοι.
1: Έχουμε συνεργασία με άλλους ανθρώπους, ναι, φυσικά, αλλά υπήρξαν και κάποιοι άλλοι είχαν την ίδια μέρα στην αυλία και στενοχωρεθήκαν που δεν θα ήταν.
0: Σωστά. Βελεσιότου, Ιωαννίδης, Πασχαλίδης, Φριντζίλα, μαζί με τους Χαΐνιδες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, εδώ στην Τεχνόπολη. Είναι ο Δημήτρης Αποστολάκης. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά, Δεσποινή Σπουροπούλου, για την πρόσκληση και το ότι μου δώσατε βήμα να πω για την συνάντησή μας τη Δευτέρα.
0: Θα υπάρχουν άλλες συναντήσεις μέσα στο καλοκαίρι με το κοινό σας?
1: Καλή ερώτηση, αλλά δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνω στη ζωή μου, δεν με ενδιαφέρει που παίζω, έχω απαγορέψει τα υπόλοιπα μέσα συμπεριθμός να ενημερώνω για οτιδήποτε. Έχω πάρα πολύ σημαντικότερα πράγματα να κάνω, όπως είναι το σπαθί μου και όπως είναι οι μελέτες μου. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ που παίζω και τι θα πάω στη ζωή μου, πού θα πορευτώ, τι θα κάνω.
0: Θα σας ενημερώσουν όταν είναι.
1: Θα με ενημερώσουν ότι είμαι ούτως ή άλλως δεν διαθέτω, ας πούμε, πολλά πράγματα ζωή με αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, κινητά, ξέρω, κάνει 14 ευρώ το κινητό μετά που έρευνα αγοράς, δεν ανακατεύομαι με τους ανθρώπους. Εγώ θέλω με αυτή την αίσθηση να ζω την ασκητική μου ζωή και οπότε να παίξουμε, δεν ξέρω ούτε που ξέρω που παίζω, ούτε τίποτα, ούτε με αφορά τι θα πάρω, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι όλα. Θα συμφωνήσω ότι δεν μπορώ να ασχολούμαι δηλαδή και με το, ας πούμε, και με το Μάρξ και με το Σοπενάουερ και με το οτιδήποτε και να ασχολούμαι και με το τι θα φάω. Δεν μπορώ να κάνω τα κοιτάριο, δεν γίνεται αυτό.
0: Ενημέρωση λοιπόν, λίγο πριν, για να γίνουν αυτές οι συναντήσεις οι ωραίες, αυτές οι τελετουργίες,
1: ναι,
0: με τους Χαΐνιδες.
1: Ναι, οπότε δεν ξέρω να σας πω που θα παίξω μετά, ξέρω ότι οι άλλοι ξέρουν. Οπότε πάρω βεστές αυτούς.
0: Ραντεβού Δευτέρα 8 Ιουνίου με τους Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη.
1: Πάλι καλά, το ξέρω γι' αυτό.
0: Θα σας το έλεγα εγώ.
1: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ για μια φορά και τους φίλους ακροατές που είχαν την ιόμπια υπομονή να μας ακούσουν. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που χωρίς αυτούς δεν ήταν εκπομπή και εσάς προσωπικά για την επαναπρόσκληση.
0: Δημήτρης Αποστολάκης, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Είναι Χαΐνιδες, είναι ο Ψαραντώνης, οι Χαΐνιδες την Δευτέρα 8 Ιουνίου θα βρίσκονται εδώ στην Τεχνόπολη. Σήμερα είναι Πέμπτη, μιλήσαμε στην αρχή για κινηματογραφικές πρεμιέρες. Βγαίνει ακόμα μία ταινία στους κινηματογράφους, έχει το ενδιαφέρον της. Έχει τον τίτλο «Η ετοιμιγωρία».
1: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered. The chief suspect stays silent.
0: Η ετοιμιγωρία είναι μια δραματική ταινία μυστηρίου και είναι παραλλαγή του κλασσικού έργου «Οι 12 ένορκοι» του Λιουμέτ και έχει πρωταγωνιστές τους 12 ενόρκους, ωστόσο δεν περιορίζεται στην αίθουσα των ενόρκων, όπως ήταν η ταινία πίσω στο 57, αλλά γίνεται μια δίκη, μια φανταστική δίκη σε μια όμως αληθινή ιστορία.
2: Let's just have a show of hands for guilty. You actually do think he's innocent?
0: Yeah. Μια γυναίκα λέει αθώος. Υπάρχει λοιπόν μια φανταστική δίκη σε μια αληθινή ιστορία, η οποία είναι η εξής. Είναι η δολοφονία μιας Γαλλίδας σκηνοθέτηδας από έναν Άγγλο δημοσιογράφο στην Ιρλανδία το 1996.
1: A life taken away too soon. And if you have any doubt whatsoever about his guilt, remember he said.
0: Στην ετοιμιγωρία οι 12 ένορκοι αποφασίζουν για το αν είναι αθώος ή ένοχος ο άνθρωπος που βρίσκεται στη φυλακή. Vicky Creeps, Aidan Gillen, Colm Meaney πρωταγωνιστούν. Η σκηνοθεσία είναι του 6 φορές υποψήφιου για Όσκαρ, Jim Sheridan. Αυτή είναι η ετοιμιγωρία που βγαίνει απόψε στους κινηματογράφους. Να, αυτός είναι ο Αντρέα Μποτσέλη.

0: Ο ήχος μας Νίκ Λίμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου ήταν στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Έρχεται το Σφινάκι για το φινάλε μας, Παύλος Μεθενίτης. Και μετά το Δελτίο στις 6, Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης μαζί μας.
1: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
2: Η αποτρόπαια συμπεριφορά του Ισραήλ προς τους ακτιβιστές του στολίσκο αλληλεγγύη στη Γάζα έφερε στην επιφάνεια ξανά τη λέξη ακτιβισμός. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας την ορίζει ως πρακτικισμό, εκείνη δηλαδή την πολιτική αντίληψη και πρακτική που δίνει μεγάλη έμφαση στη διαδικασία και στην επιλογή της δράσης, όπως είναι οι διαδηλώσεις και οι καταλήψεις για την επίτευξη στόχων. Η λέξη είναι μεταφορά στα ελληνικά του γαλλικού όρου activism, από το επίθετο active, με προέλευση από το λατινικό activus, δηλαδή ενεργητικός, δραστήριος. Η πρώτη χρήση της λέξης activism καταγράφεται το 1915, όταν Σουηδοί ακτιβιστές συγκέντρωναν υπογραφές για την εγκατάλειψη της ουδετερότητας της χώρας τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συστράτευσή της με τους αντιπάλους των συμμάχων. Μια συγκεκριμένη πτυχή του ακτιβισμού, ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός, έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις. Κάποιοι θερμοκέφαλοι, για να εξασφαλίσουν την προσοχή του κόσμου στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, καταφεύγουν στην απολύτως απαράδεκτη, κατά εμέ, πρακτική του βανδαλισμού έργων τέχνης, πετώντας σούπα ή πουρέ σε εμβληματικούς πίνακες, όπως η Μόνα Λίζα Νταβίντσι ή τα ηλιοτρόπια του Βαν Γκόγκ. Ίσως οι ακτιβιστές εμπνεύστηκαν από την Καναδή φεμινίστρια Μέρι Ρίτσαρσον, η οποία το 1914 χτύπησε με μπαλτά την Αφροδίτη μπροστά στον καθρέφτη του Ντιέγο Βελάσκεθ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, για να διαμαρτυρηθεί για τη φυλάκιση της μαχητικής σουφραζέτας Έμιλιν Πάνκχερστ. Όμως η αμαύρωση του κάλους που κάνει τη ζωή μας αξιοβίωτη είναι τόσο απεχθής που όχι μόνο δεν καθιστά το όταμο σε βίκο, παρά επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Πάντως, οι ακτιβιστές που απήχθηκαν, ταπεινώθηκαν και βασανίστηκαν από το γενοκτονικό και τρομοκρατικό κράτος του Ισραήλ, επειδή ήθελαν να πάνε φάρμακα και παιδικά γάλατα στον ερυπιώνα της Γάζας, σίγουρα δεν αμαύρωσαν κανένα κάλος.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο στρατό Ξηράς. Η διαδικασία κατάδαξης είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνουν πηγές του στρατού Ξηράς. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν σε 6 λέμβους και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης τις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικό. Από αυτούς 65 άτομα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 στους Καλούς Λιμένες και 38 στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Τραγωδία στα Τρίκαλα το μεσημέρι, με έναν ηλικιωμένο άντρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό κατά από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η σφαίρα προήλθε από κυνηγητικό όπλο που κρατούσε ο αδελφός του θύματος, ο οποίος και συνελήφθη. Από την πλευρά του, αυτός υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αδελφό του. Υπέρ της κύρωσης του νέου κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, Νίκος Σταγαρά στάχθηκε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στάχθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία. Παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, καταψήφισε η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και την άμυνα, αλλά και στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια έως το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στους 3 νεκροί από την Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στην Κοιλάδα Μπεκά, νεκρός και Σέρβος και Ενόκρανος σε βάση του ΟΗΕ, καταδικάζουν τη δολοφονία του ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι η Ισπανική βάση Μιγκέλ Δε Θερβάντες δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 Ισπανοί και

0: Ενοκρανή. Στο μεταξύ, αντιδράστες για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και από τις δύο πλευρές, καθώς την απορρίπτει η Χεσμπολάχ αλλά και η κυβερνητική εταίρη του Νετανιάχου. Βασικός όρος της Χεσμπολάχ είναι η απόσυρση του Ισραήλ από το Λίβανο στις προπολεμικές του θέσεις. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στο Λίβανο, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, προσθέτοντας: Όσο τα χωριά μας βομβαρδίζονται, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές. Δεν θα υπάρξει σταθερότητα χωρίς Ισραηλινή αποχώρηση από το Λίβανο, διαμηνύουν την ίδια ώρα και οι φρουροί της Επανάστασης. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σοβαρό λάθος στη συμφωνία και χειρίας, έγραψε στο έξω ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Πάντως, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να απέρριψε πρόταση του Ισραηλινού στρατού για χερσαία επιχειρήσεις στο Λίβανο. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Σαραχτσί αποκάλυψε ότι βρισκόταν στο γραφείο του τέους ανώτατου θρησκευτικού αγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όταν αυτό σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα. Καθώς έβγαινε από τα συντρίμια, η μόνη μου σκέψη ήταν αν εκείνος είχε γίνει στόχος ή όχι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την υποχρέωση της Αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρεί την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επανεβεβαιώνοντας τις θέσεις της Ουάσιγκτον. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαράεφ, Υπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων και ως προτιμητέων αντιπάλων, υπογράμμισε και επανέλαβε το αίτημα του κόμματος για εκλογές άμεσα. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου την Ολομέλεια της Βουλής. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ανεμεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στους Έλληνα Χατζιωάννου και πάνω πολύ Ζωήδη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου! Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αθήνα 984.

0: Σε πολλούς ακροατές μπορεί να θυμίζει κάτι αυτή η μουσική, αλλά επειδή την άκουσαν παλιά, να μην μπορούν να την προσδιορίσουν ακριβώς. Ακουγόταν λοιπόν σε μια ταινία που αγαπήσαμε πολύ, που μας συγκίνησε πολύ. Την είδαμε το 1994 και μας συγκίνησε ακόμα περισσότερο, αφού την είχαμε δει, όταν μάθαμε ότι ο πρωταγωνιστής της, ο Μάσιμο Τροίζι, είχε αναβάλει μια εγχείρηση καρδιάς για να προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ταχυδρόμος», και αυτό ουσιαστικά επιβάρυνε την υγεία του και πριν ολοκληρωθούν καλά-καλά τα γυρίσματα έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Έφυγε σαν σήμερα από την ζωή σε πολύ νέα ηλικία, είχε γεννηθεί το 1953, ένας ιδιαίτερο χαρισματικός άνθρωπος, και νομίζω ότι ο Ταχυδρόμος είναι αυτός που τον συνδέει με εμάς, δηλαδή είναι πολύ αναγνωρίσιμος.
1: Λιποστίνο.
0: Η ταινία πήρε Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, είναι ο Λιου Μπακάλοφ που την έγραψε. Ήταν υποψήφια για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, πρώτου ανδρικού ρόλου, που θα δινόταν μετά θάνατον το Όσκαρ, αν το είχε λάβει, και καλύτερο σενάριο, στο οποίο συμμετείχε ο Τροίζι. Το soundtrack είναι εξαιρετικό, γιατί θα θυμούνται ενδεχομένως οι ακροατές ότι η ιστορία ήταν ενός ταχυδρόμου που μετέφερε τα γράμματα του Πάμπλο Νερούντα, ο οποίος ήταν εξόριστος. Ουσιαστικά το βιβλίο θα διαδραματιζόταν στη Χιλή, εδώ το μεταφέρανε στην Σικελία, και το soundtrack, εκτός από τα μοτίβα, είναι εξαιρετικά όλα τα μοτίβα. Ακούγεται και ένα τραγούδι του Κάρλος Εγκαρντέλ, με τον Κάρλος Εγκαρντέλ. Πάνω στην μουσική, πολύ μεγάλα ονόματα του Hollywood, πολύ μεγάλη στάρ, διαβάζουν ποίηματα του Νερούντα, ένας και ένας, ο Sting, η Miranda Richardson, ο Wesley Snipes, ο Ray Fiennes, ο Ethan Hawke, η Glenn Close, ο Samuel Jackson, ο Andy Garcia, ο William Dafoe, η Madonna και η Julia Roberts. Αυτά για το Λιποστίνο και τον Μάσιμο Τροίζι, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1994.
1: Σήμερα είναι 4 Ιουνίου του 2020. 4 Ιουνίου του 2026 έχουν περάσει, δηλαδή 32 χρόνια.
0: Ναι, 32 χρόνια από τότε. Μάλιστα να συμπληρώσω ότι αυτή ήταν μια πολύ απλή παραγωγή και από ό,τι είχα διαβάσει τότε ήταν γυρισμένη σε φιλμ 16mm, δηλαδή ούτε καν σε φιλμ 35mm, το οποίο είναι εντυπωσιακό, εντυπωσιάζεσαι. Ναι, ήταν μια πολύ οικονομική παραγωγή, ήταν πολύ φτηνή για τα δεδομένα μιας ταινίας και κανείς δεν πίστευε ότι θα έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία. Έτσι, σκηνοθετήθηκε από τον Μάικλ Ράντφορντ. Αλλά ναι, είχε απρόσμενη επιτυχία και ίσως συγκίνησε και το γεγονός της απώλειας αυτού του τόσο γλυκού ανθρώπου. Είχε και πολύ ωραίο ρόλο ως ταχυδρόμος.
1: 4 Ιουνίου 2026, λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα του σταθμού και της εκπομπής Radio City, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης, με τον Νίκο Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου, την Πέμη Παναγοπούλου και τον Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που απαντούν στο 213-09-09-100, ενώ επικοινωνείτε με τον σταθμό και μέσω Viber, με μηνύματα γραπτά δηλαδή, στο 6948-984-984.
0: Όλα τα είπες.
1: Τα είπα όλα, ναι.
0: Ναι, δεν άφησες τίποτα για μένα.
1: Λοιπόν, είναι μια ημέρα, για να είμαι ειλικρινής, με έχει κουράσει λίγο η επικαιρότητα. Θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς. Αλλά ίσως ο καιρός, ξέρω εγώ, υπάρχει μια διάθεση καλοκαιρινή.
0: Να πας για μπάνιο. Βέβαια σήμερα ο καιρός ήταν φθινοπορεινός, ήταν υγρός, είχε συννεφιά.
1: Δεν μου κάνει έτσι την αίσθηση να πάμε για μπάνιο, αλλά ότι πάρα πολύ ζέστη. Αυτό κάπως νομίζω ότι έχουμε μπει. Ίσως ξέρεις και οι πρώτες ημέρες οι πρώτες θερμές ημέρες είναι πιο καταπονητικές για τον οργανισμό. Δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα, έτσι.
0: Ναι, και οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όποτε και αν συμβαίνουν αυτές. Ναι.
1: Κατά τα άλλα, η Χεσμολά απέρριψε την εκεχηρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και κυβερνήσεως του Λιβάνου. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι.
0: Κάτι
1: εικονικό, έτσι είναι. Ναι. Να λέμε ότι έχουμε και κυβέρνηση στο Λίβανο.
0: Και νομίζω και το Ισραήλ αυτό θέλει, να καθιδρύσει εκεί μια κυβέρνηση που να είναι της άμεσης επιρροής της.
1: Έτσι, ναι, να είναι υπό την, να έχει κάποια μορφή προτεκτοράτου. Λίγο πιο κάτω στην πόλη της Γάζας, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 11 ανθρώπους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε ψήφισμα το οποίο περιορίζει τις εξουσίες του Προέδρου, τη δυνατότητα του Προέδρου να κηρύσει πόλεμο, να διεξάγει, να δίνει την εντολή, να διατάσει πολεμικές επιχειρήσεις. Και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση αυτή μη πατριωτική.
0: Ναι. Γιατί εσύ πίστευες ότι θα κάνει κάποια διαφορετικού είδους δήλωση?
1: Όχι, βεβαίως, γιατί θυμάσαι που λέγαμε χτες για εκείνο το περιστατικό στο Southampton με τον νεαρό που δολοφονήθηκε και με αφορμή την καταδίκη του δράστη έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα διαμαρτυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Σερ Κιερ Στάρμερ, κατηγόρησε τον Elon Musk, τον γνωστό δισεκατομμυριούχο, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, νομίζω, αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα δεν ξέρω, να σου πω, είναι και τέτοια τα νούμερα που σε πιάνει ήλιγκος, οπότε
1: δεν μπορείς να συσχετιστείς. Δηλαδή, άμα σου πω 20 ευρώ, καταλαβαίνεις. Αν σου πω 10.000 ευρώ, άντε πάλι καταλαβαίνεις. Αν σου πω 10 δισεκατομμύρια ευρώ, και τι είναι αυτό, τι διαφορά έχει τα 10 από τα 2. Γιατί ο Μάσκ στην ιδιόκτητη πλέον, στην πλατφόρμα της οποίας είναι κύριος μέτοχος, ιδιοκτήτης ουσιαστικά, το X, το πρώην Twitter, έγραψε ένα μήνυμα, έκανε μια ανάρτηση, στην οποία καλεί τον κόσμο να μοιραστεί το βίντεο που δείχνει την κακομεταχείριση της οποίας έτυχε από τα αστυνομικά όργανα το θύμα, ο Νόβακ, και στην πραγματικότητα έπαιξε το παιχνίδι αυτών που θεωρούν ότι οι λευκοί υφίστανται κάποιου είδους σε χώρες που υπάρχουν μεγάλες μειονότητες μαύρων, ότι οι λευκοί είναι η διοκόμενη πλειοψηφία ή κάπως έτσι.
0: Είναι
1: και λέει, μοιραστείτε το βίντεο αυτό, γιατί μην ξεχνάτε πώς μοιράστηκαν όλοι οι υπόλοιποι το βίντεο με τον George Floyd. George Floyd ήταν ο μαύρος που είχε χάσει τη ζωή του στα χέρια της αμερικανικής αστυνομίας. Ο Κιερ Στάρμερ, λοιπόν, τον κατηγόρησε τον Μάσκο ότι προσπαθεί να ενσπείρει διχόνοια.
0: Όπως υπάρχει και το κύμα τα τελευταία χρόνια της anti-walk κουλτούρας.
1: Σωστά. Elon Musk, νοτιοαφρικανικής καταγωγής,
0: αλλά λευκός.
1: Λευκός της Νοτιοαφρικής, έτσι. Κατά τα άλλα, εδώ, μάλλον να βάλω ένα τραγούδι και μετά να συνεχίσουμε με άλλα πράγματα.
0: Ναι, να ακούσουμε και λίγο μουσική, καλοκαίρι είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, το τραγούδι που έχω διαλέξει εγώ να ακούσουμε είναι το Running on Empty, το οποίο είναι του Jackson Browne από το 1977.

0: Αυτό ήταν ο Jackson Brown το 1977. Δεν τον ξέρει πολλοί κόσμος στην Ελλάδα. Εγώ τότε τον είχα εντός εισαγωγικών ανακαλύψει.
1: Εγώ κάνω πως τον ξέρω.
0: Δεν ήταν και κρυμμένος, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Αλλά δεν ήταν πολύ γνωστός στην Ελλάδα και από τότε τον. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ είχα αποκτήσει και μου άρεσε πάρα πολύ και το αγαπάω και το ακούω ακόμα. Λοιπόν, εσωτερικά. Έχουμε μία. Α, όχι, πριν τα εσωτερικά, να πω και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στα 40 κράτη.
1: Ποια ακόμη θα είναι τα επόμενα.
0: Μέχρι και ο Καναδάς.
1: Επειδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δουλεύουν όλα τόσο εύρυθμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας παγκόσμιος, ένας διεθνής οργανισμός όπου δουλεύουν όλα ρολόι, πολιτικά, πώς το λένε, διαδικαστικά, διοικητικά, δουλεύουν όλα τόσο καλά που πρέπει να προσθέσει άλλα 13 μέλη και ας πάρει και απ' έξω. Πώς είναι και η Αυστραλία, ας πούμε, στην Eurovision. Μπράβο, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη γερνάει πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, πολιτικά, διοικητικά, τις διαφωνίες που έχουν, είναι διαφορετική νοοτροπία στο βορρά, διαφορετική στο νότο, δεν καταλαβαίνουν οι μεν τους δε, υπάρχουν κοινωνικές διαφορές, κοινωνικές ανισότητες. Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος που γερνάει, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Επίσης, το κατά πόσον το...
1: Γιατί γυρνάμε εμείς, αυτό έτσι είναι σαφές, είναι προφανές αυτό που
0: κατά πλέον, πόσο ναι, το ιστορικό πείραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης έχει τις δομικές προϋποθέσεις προκειμένου να μακροημερεύσει σε ιστορικούς όρους χρόνους. Εντάξει, αυτό μένει να φανεί, δεν θα το πιθανότατα... εσύ και εγώ δεν θα προλάβουμε να την.
1: Κοίταξε,
0: να δούμε τι θα αποφανθεί η ιστορία.
1: Ναι, απλώς είναι Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Και
0: δεν είναι κιόλας. Ούτε οικονομική είναι.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων περισσότερο εκεί στηρίζεται με τέτοιους όρους.
0: Και γεννάται το ερώτημα. Ναι. Μπορεί να είναι Οικονομική Ένωση όταν δεν είναι πολιτική.
1: Και κοινωνική.
0: Και γίνεται να είναι πολιτική. Τέλος πάντων, πολύ θεωρητικό το όλο ζήτημα. Αλλά. Μου χτύπησε στο μάτι τώρα ότι βγήκε αυτός και είπε να γίνουμε 40. Εντάξει, θα βγει κάποιος άλλος τώρα να πλειοδοτήσει, να πει γιατί 40. Εγώ λέω 50. Και μαζί με τον Καναδά να φωνάξουμε, ξέρω εγώ, για τη Βραζιλία. Τέλος πάντων.
1: Δεν υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες έτσι κι αλλιώς που υπήρχαν την περίοδο που μπήκαμε εμείς στον κόσμο των ενηλίκων. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει,
1: έτσι, είναι οι προσωπικότητες αυτές οι οποίες.
0: Είναι δεδομένο. Δεν ξέρω αν η Ευρώπη παραπατάει επειδή δεν υπάρχουν προσωπικότητες ή αν δεν υπάρχουν προσωπικότητες επειδή η Ευρώπη παραπατάει. Δηλαδή, πιθανότατα είναι η σχέση δυναμική.
1: Είναι και αυτό που έφερε η παγκοσμιοποίηση, είναι αυτό που έφερε το ότι έγιναν πιο ισχυρά τα οικονομικά συμφέροντα που διαχειρίζονται ουσιαστικά τις τύχες μας, τα λέω πολύ απλοϊκά ενδεχομένως, αλλά βλέπεις ότι οι ηγέτες είναι λίγο λογιστές, ξέρω, δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
1: σε χλαμάρα είπα τώρα.
0: Όχι, καθόλου. Είναι, απλώς είναι τόσο.
1: Τα λέω πολύ απλοϊκά.
0: Περίπλοκες. Είναι τόσο πολυπαραγωγικές, πολυπαραγωγική αυτός ο συλλογισμός που πραγματικά μπορούμε να φτάσουμε σε αντικρουόμενα αποτελέσματα ακολουθώντας τη λογική οδό και σε δύο και τρεις διαφορετικές φορές. Δεν τα γνωρίζουμε. Απλώς εγώ ήθελα έτσι, χωρίς να ανοίξω μεγάλη κουβέντα, απλώς να σημειώσω ότι μου φάνηκε λίγο αφελές, επιπόλαιο, να μην πω και. Ναι, όχι, λαϊκιστικό δεν χρειάζεται, δεν είναι, αλλά είναι αφελές και επιπόλαιο να βγαίνει κάποιος αρχηγός κράτους και να λέει να μαζευτούμε κι άλλοι γιατί πάμε μια χαρά. Εν τω μεταξύ, εδώ βγήκε, εκδόθηκε, δημοσιεύθηκε, τέθηκε σε ισχύ απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και συγκεκριμένα για το πώς πρέπει να υπολογίζεται η δόση της αποπληρωμής των δανείων που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Θυμίζω ότι ο νόμος Κατσέλη πήρε το όνομά του από τη Λούκα Κατσέλη, τότε που ήταν υπουργός εργασίας. Ο νόμος Κατσέλη λοιπόν προβλέπει κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για ανθρώπους που δανειολήπτες οι οποίοι πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, είναι γενικώς σε κατάσταση αδυναμίας και προέβλεπε και όρους αποπληρωμής. Οι όροι αποπληρωμής έγιναν αντικείμενο διαφορετικών ερμηνεών, τα funds, δηλαδή μάλλον οι services, οι εταιρείες διαχείρισης δανείων που πολλοί τους χαρακτηρίζουν εταιρείες, πολλοί μάλλον αυτές οι εταιρείες χαρακτηρίζουν εταιρείες πειρατών και κατσαπλιάδων. Αυτές υπολόγιζαν αυθαίρετα τις δόσεις των της αποπληρωμής με το επιτόκιο επί του συνόλου και όχι σε μηνιαία βάση, να μην τα βάλουμε τέλος πάντων, με έναν τρόπο που ευνοούσε τις ίδιες. Και ήρθε ο Άριος Πάγος βεβαίως, αφού η υπόθεση έφτασε στην δικαιοσύνη και δικαίωσε τους δανειολήπτες. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, ενώ ξέραμε τι επρόκειτο, είχε γίνει γνωστό δηλαδή, αλλά μέχρι να καθαρογραφεί και να εκδοθεί, συνέχισαν βέβαια οι άλλοι να υπολογίζουν τα δάνεια έτσι που τους βόλευε. Τέλος πάντων, φεύγει αυτή η εκκρεμότητα. Άκουσες, έχουμε ένα λεπτοδάκι ακόμα. Άκουσες την. Διάβασες Κωνσταντοπούλη για Τσίπρα.
1: Πώς το διάβασα.
0: Πού σε πονεί και πού σε σφάζει.
1: Το είχε προαναγγείλει ότι σε περίπτωση που δημιουργήσει ένα κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας θα αρχίσει να μιλάει. Το είχε προαναγγείλει. Θα είπε ότι θα κρατήσει το στόμα της κλειστό. Και αν δεν το είπε έτσι, το υπονοούσε.
0: Εν τω μεταξύ, η Ζωή Κωνσταντοπούλη έχει το εξής πρόβλημα. Χάνει, φαίνεται δημοσκοπικά, έτσι, από τα πρώτα ευρήματα, στον βαθμό που αυτά έχουν τέλος πάντων κάποια αξιοπιστία. Χάνει ψηφοφόρους προς όφελος του κόμματος Τσίπρα, αφού έχει ήδη λαιλατηθεί από ψηφοφόρους από το κόμμα Καριστιανού. Είναι το μόνο εκτός δεξιάς κόμμα το οποίο υφίσταται σοβαρές απώλειες. Ναι, γιατί ήταν κόμμα διαμαρτυρίας. Ναι, είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
1: Ναι, θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς στις δημοσκοπήσεις γιγαντώθηκε γι' αυτό το λόγο, από τη μία η κυρία Καριστιανού, η οποία επίσης είναι
0: κίνημα διαμαρτυρίας,
1: οπότε αφού δεν πάνε σετ και πάνε χώρια, κάπως θα μοιραστούν.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι το έχει μετανιώσει τώρα η Κωνσταντοπούλη που έκανε πλάτες. Όχι πλάτες με την κακία, ναι, με συγχωρείς. Που στήριζε την Καριστιανού. Και βγήκε ξινό λίγο. Τώρα την έχει πιάσει ένας πανικούλης.
1: Αυτά γενικά, κατά τη γνώμη μου, όταν οι άνθρωποι δεν είναι πολιτικοί και δεν έχουν πολιτική εμπειρία, δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Όταν δε το θυμικό προηγείται της λογικής και της πολιτικής σκέψης, τότε. Και αυτό λειτουργεί με έναν λάθος τρόπο. Τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς βλέπει ότι αρχίζει και μειώνεται
0: η οποία είναι βαθύτατα πολιτικό ζώο, βέβαια. Έτσι, δεν
1: είναι, αλλά το θυμικό της προηγείται. Πράγμα που δεν το βλέπεις σε πολλούς πολιτικούς. Δηλαδή, οι πολιτικοί, ή τέλος πάντων αυτοί που έχουν εμπειρία πολιτική, είναι λίγο πιο ψύχρεμοι σε διαχείριση.
0: Έχει περάσει η ώρα τώρα. Εγώ θα ψιλοαμφιβάλλω αν το θυμικό της προηγείται ή αν είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει να πολιτεύεται. Ο τρόπος με τον οποίο όμως εμείς τώρα κατά ανάγκη επιλέγουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή είναι μέσω μιας διακοπής για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Με την Άντση Αγγελοπούλα, ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Εγώ θα έλεγα να τη συνεχίσουμε.
0: Ναι, να φωνάξουμε και τη Ζωή να λάβει μέρος.
1: Όχι, εμείς οι δύο μπορεί να λέμε και να μας πάρει τηλέφωνο και να μας πει διάφορα και για εμάς.
0: Τηλέφωνο, Νάνση Αγγελοπούλου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Αντιπατριωτικό χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος με ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Τον ισχυρισμό του πρόεδρου αμφισβητούν οι δημοκρατικοί. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει το σχέδιο εκεχηρίας. Οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, δήλωσε ο ηγέτης της Ναΐμ Κασέμ, αντιδρώντας την ανακοινωθήσα συμφωνία. Την ανάπτυξη του στρατού σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διεμήνυσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και στη συνέχεια τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου θα προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περισσότεροι από 240 πρόσφυγες και μετανάστες. 30 μετανάστες ανακαλύφθηκαν κρυμμένοι σε άδεια δεξαμενή βιτιοφόρου στην νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στα Ιρανικά σύνορα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στη Γερμανία τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης όταν κατέρευσε το ρίγχος σταθμευμένου αεροσκάφους μεταξύ των τραυματιών μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, θερμοκρασία 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: έρχονται στην Ελλάδα οι Foreigner για πρώτη φορά στις 27 του μηνός.
1: Έχεις δίκιο, τώρα που το είπες σκέφτομαι. Είναι για πρώτη φορά. Ναι, μάλλον για πρώτη,
0: για πρώτη φορά. Ναι. Αυτό είναι ένα τραγούδι του 1984. Κλείνουν 50 χρόνια και κάνουν μια μεγάλη περιοδία. 50 χρόνια στη σκηνή. Κάνουν μια μεγάλη περιοδία και φτάνουν και στην Ελλάδα. Και βεβαίως επειδή εμένα μου άρεσαν πάντοτε τα λυρικά κομμάτια, το ξέρουν άλλωστε οι ακροατές, επέλεξα αυτή την ροκ μπαλάντα, γιατί είναι ένα ροκ συγκρότημα. Αυτή τη ροκ μπαλάντα για να πούμε για τους Foreigner που έρχονται στην Ελλάδα στις 27 του μηνός. Να σας πω και τις λεπτομέρειες, έχω εδώ το σκονάκι μου. Στο Ολυμπιακό Κέντρο της Θέρησης, στο ΟΑΚΑ.
1: Και έχουμε και πανελλήνιες.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Σωστό. Είναι ένα Α4, δεν είναι σκονάκι. Είναι σελίδα Α4. Και τη συναυλία θα ανοίξει ο Κώστας Τουρνάς.
1: Είναι λίγο ρετρό όλο αυτό, έτσι.
0: Τώρα 50 χρόνια στη σκηνή, από το 1974, τότε τα ακούγαμε αυτά τα τραγούδια. Και το Urgent, αλλά προτίμησα αντί για το Urgent να ακούσουμε το I want to know what love is.
1: Μάλιστα. Η ώρα έχει πάει παρά 20, 7 παρά 20. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και στα μικρόφωνα της εκπομπής Radio City, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι ακόμα. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας.
1: Προημερών,
0: ο οποίος είχε πολλαπλή σκλήρινση. Είναι μία από τις αόρατες ασθένειες, γιατί υπάρχουν πολλές αόρατες ασθένειες, γιατί εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει πλήξει έναν συνάνθρωπό μας. Προβάλλεται την Κυριακή εδώ στην Εθνική της Ελλάδος η ταινία ντοκιμαντέρ «Εγώ, εμείς, πολλαπλή σκλήρινση» σε σενάριο και σκηνοθεσία Φέης Τζανετοπούλου. 12 με 4 είναι όλη η εκδήλωση, γιατί μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει και συζήτηση, την οποία μάλιστα θα συντονίσει η Ελεονόρα Ορφανίδου, με τη συμμετοχή φυσικά της δημιουργού, ειδικών επιστημόνων.
1: Η δικιά μας η Ελεονόρα,
0: ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων της κοινότητας των ασθενών. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ένα έργο αφιερωμένο στην ανθεκτικότητα, τη δύναμη της θέλησης και την αξιοπρέπεια απέναντι στην ασθένεια. Μέσα από το πρίσμα της τέχνης που συναντά την πραγματικότητα, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τις καθημερινές προκλήσεις αλλά και το μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης των ανθρώπων που ζουν με την νόσο, μετατρέποντας το ατομικό βίωμα σε συλλογική δύναμη. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και η ταινιοθήκη είναι προσβάσιμη για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, αυτό είναι αυτονόητο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα υπάρχει και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Και ξέρεις, πάνω πριν από ένα χρόνο περίπου, στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά, είχα φιλοξενήσει δύο ποιήτρες, τη Χριστίνα Λιναρδάκη και την Κρυστάλη Γλυνιαδάκη. Είναι και μεταφράστηρια η Κρυστάλη. Η Χριστίνα Λιναρδάκη, λοιπόν, είναι ποιήτρια της αναπηρίας, μαζί με άλλους ανθρώπους οι οποίοι, τον οποίο το σώμα πάσχει, ετοίμαζε τότε μία ανθολογία για την ποίηση της αναπηρίας και η ίδια είναι ποιήτρια της αναπηρίας και έχει ενδιαφέρον το πώς αποτυπώνεται στην ποίηση από τον πάσχοντα, έτσι, αυτό το κομμάτι της ζωής του. Η Χριστίνα Λιναρδάκη είναι μια πολύ, πολύ καλλιεργημένη γυναίκα. Είναι υπεύθυνη των εκδόσεων της Τραπέζης της Ελλάδος. Ίδια πάσχει από σκλήρινση κατά πλάκας και έτσι το συνδέω. Και είναι μια από τις εκπομπές, από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπομπές και τους πιο ενδιαφέροντες διαλόγους στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά, διότι μιλάνε ακριβώς γι' αυτό, το πώς ένας άνθρωπος δίνει ορατή η ασθένειά του και όταν ζει σε ένα περιβάλλον είναι αναγκασμένος ενδεχομένως να το πει, διότι μέσα στη μέρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει και τα οποία μπορεί να παρεξηγηθούν από κάποιον που δεν το γνωρίζει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει οπωσδήποτε να αποκαλύψει την ασθένειά του. Και σου λέω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και αυτό το ότι υπάρχουν οι αόρατες ασθένειες που εμείς δεν έχουμε την εμπειρία για να, να το καταλάβουμε. Και είναι μια ευκαιρία, έτσι αυτή η ταινία, είπα πότε προβάλλεται, την Κυριακή, ναι, το είπα, Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται, 7 Ιουνίου, στις 12 θα ξεκινήσει η προβολή της ταινίας, θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση στις 4 το απόγευμα, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
1: Στην Ιερά Οδό.
0: Στην Ιερά Οδό, ναι.
1: Στο Λέις.
0: Δεν θα είναι στο Λέις. Το Λέις είναι ο θερινός κινηματογράφος.
1: Σωστό.
0: Έχει δύο αίθουσες προβολής η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, μία μεγάλη και μία μικρότερη. Αλλά είναι προσβάσιμη έτσι κι αλλιώς αναπηρικά μαξίδια.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο, φυσικά.
1: Λοιπόν, μουσική. Η Fleetwood Mac, άλλη αγαπημένη μου, το 1977 κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που λεγόταν Rumors και νομίζω το πιο γνωστό τραγούδι από το άλμπουμ αυτό είναι το Go Your Own Way.

0: live εκτέλεση. Δεν εξεπλάγεις εσύ που ξέρεις ότι προτιμώ τις live εκτελέσεις.
1: Καθόλου. Πολλοί τις προτιμούν που κάνουν ραδιόφωνο. Και έχουν ένα δίκιο. Γιατί η live εκτέλεση είναι διαφορετική, παίζει ρόλο η συνθήκη. Έτσι,
0: μερικές φορές είναι υπερβολικά γρήγορες όμως.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Ναι, πιθανόν. Τώρα είναι και τι πρόβες έχουν κάνει. Καμιά φορά είναι και το κοινό που παρασύρει, γιατί βλέπεις κάτι σόλο, κάτι σολαρίσματα, ας πούμε.
0: Σαν αυτό που ακούγαμε τώρα. Ναι, ναι. Το οποίο ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι, ναι. Το επιβάλλει το κοινό με έναν τρόπο. Ναι, αν είναι καλό το κοινό. Όπως λένε και στο θέατρο.
0: Ιστορική μέρα σήμερα. Διότι για πρώτη φορά κατετάγησαν στο στρατό ξηράς γυναίκες. Όχι υπαξιωματικοί και τα λοιπά όπως εδώ και δεκαετίες υπάρχουν, αλλά στρατιωτίνες. Η εθελοντική στράτευση των γυναικών ως θεσμός ξεκίνησε στην δεύτερη ΕΣΟ του 2026 και στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας. Εκεί βέβαια πήγε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Κωστίδης, αντιστράτηγος Κωστίδης, ο γενικός επιθεωρητής του στρατού και παρακολούθησαν όλη αυτή τη διαδικασία υποδοχής και κατάταξης των εθελοντριών.
1: Υπάρχουν και σχετικά βίντεο, δηλαδή μπορεί κανείς να δει στο ίντερνετ, σε ειδησιογραφικές σελίδες, βίντεο από... προφανώς είναι... είναι προσεκτικά φτιαγμένα,
0: γιατί είναι μέσα
1: ακριβώς, είναι ελεγχόμενα, αλλά έχει ενδιαφέρον, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ χαζεύω μια φωτογραφία τώρα, δεν ξέρω πώς θα σας, μπορεί να σας κακοφανεί αυτό που θα πω.
1: Γιατί θα τη δω, νόμιζα η φωτογραφία θα κακοφανεί.
0: Όχι, όχι. Είναι μια στρατιωτική αρβίλα, έτσι όπως ξέρουμε τις στρατιωτικές αρβίλες, και ένα ζευγάρι χέρια που δένουν τα κορδόνια και τα χέρια έχουν ωραία προσεγμένα, καλλιεργημένα, πώς το λένε, καλοπισμένα γυναικεία νύχια.
1: Μα
0: είναι κόντρα, είναι κόντρα ρόλος, αλλά θα όλα τα συνηθίσουμε.
1: Η κοπέλα που κατατάσσεται στο στρατό δεν χάνει τη θηλυκότητά της σε καμία περίπτωση.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω καιρό να πάω στρατό. Θα το δούμε. Να σου πω κάτι.
1: Πήγες τότε που δεν υπήρχε καμία γυναίκα, έτσι
0: όχι,
1: ήταν μόνο τα αγοράκια.
0: Υπήρχαν υπαξιωματικοί. Λοιπόν, πόσο θεωρείς ότι είναι υπολογίζεις ότι είναι η αμοιβή αναγραπτό για τις βαθμολογητές στις πανελλήνιες εξετάσεις? Δηλαδή στις πανελλήνιες οι βαθμολογητές πόσο πληρώνονται για κάθε γραπτό που βαθμολογούν?
1: Από 2-5 ευρώ λέω.
0: Είσαι πολύ δυνατή. Ή το έχει διαβάσει?
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι 2-10.
1: 2-10,
0: Είναι 2-10 αναγραπτό.
1: Έπιασε τη βάση πάντως.
0: Ναι. Και διαβάζω μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας βεβαίως από τις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις που θεωρούν ότι το ποσό είναι εξευτελιστικό, ζητούν να αναθεωρηθεί το πλαίσιο των αμοιβών και σημειώνουν, εντάξει, νομίζω ότι γενικώς εμένα μου φαίνεται ότι έχουν δίκιο, ότι η αμοιβή δεν ανταποκρίνεται ούτε στο εύρος ούτε στην ευθύνη του έργου το οποίο αναλαμβάνουν οι βαθμολογητές, ούτε στα πιεστικά χρονοδιαγράμματα,
1: ναι, εντάξει,
0: επίσης.
1: Τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα τα καταλαβαίνω. Όταν αναλαμβάνεις όμως μία εργασία, έχει συμφωνήσει για μία αμοιβή.
0: Ναι, όχι, άμα λένε ότι θέλεις, θέλουμε να αλλάξουμε την αμοιβή.
1: Ναι,
0: δεν λένε,
1: άμα δεν θέλεις, δεν αναλαμβάνεις την αμοιβή. Δεν αναλαμβάνεις την εργασία. Και επίσης κάτι
0: δεν,
1: ακόμα.
0: Συγγνώμη, λένε ότι είναι χαμηλή αμοιβή, πρέπει να ανέβει. Δεν λένε ότι δεν την ανέλαβαν.
1: Επίσης, επειδή καμιά φορά υπάρχει λογική, τόσα μου δίνουν, τόσο ασχολούμαι.
0: Αυτό είναι ο κίνδυνος.
1: Αλλά όταν αναλαμβάνεις κάτι και έχεις την ευθύνη ως καθηγητής να είσαι δίκαιος και να μην, κυρίως να μην αδικήσεις ένα παιδί και να του κόψεις έτσι, την ευκαιρία ή τη δυνατότητα βάσει του γραπτού του. Και τώρα τι θυμήθηκα και με
0: βλέπεις είμαι λίγο αυστηρή. Πόσα γραπτά λες να βγάζουν?
1: Δεν ξέρω. Απλώς είμαι λίγο αυστηρή γιατί στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί το εξής. Όταν τα παιδιά, και ήταν πολύ μετά από την περίοδο που πηγαίναμε εμείς σχολείο, γιατί τότε δεν υπήρχε διάγνωση της δυσλεξίας. Υπάρχουν παιδιά που είναι δυσλεκτικά και εξετάζονται προφορικά, από όσο γνωρίζω. Ένα παιδί δυσλεκτικό έχει πάρα πολλές ικανότητες, δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ έξυπνο, έχει όμως μία δυσκολία στο να διαβάσει ή ακόμα και να χειριστεί το δεξιά και το αριστερά. Έχω φίλους δυσλεκτικούς που τον μπερδεύουν το δεξιά με το αριστερά. Γιατί...
0: Και το ψ με το ξι, ξέρω κάποιον που μπερδεύει.
1: Ενδεχομένως.
0: Όταν ακούει ψήξη, mm-hmm. τη λέξη ψήξη.
1: Τη λέει ξήξη. Όχι,
0: όχι, ναι. Αγριεύεται.
1: Ναι, ναι, δεν ενοχλεί. Ναι. Ή ξέρω εγώ, δεν είναι πολύ αφηρημένοι. Δεν μπορούν να. Έτσι, είναι αφηρημένα τα παιδιά. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Και έχει παρατηρηθεί, γιατί μου το είχαν πει πριν από πολλά χρόνια, ότι ήταν στο μάθημα της ιστορίας. Εξετάθηκε στο μάθημα της ιστορίας. Ήταν τρεις καθηγητές. Η μία γνωστή μου. Το παιδί ήξερε πάρα πολύ καλά ιστορία. Δεν είπε το μάθημα από Παγαλία. Δεν απάντησε στην ερώτηση έτσι όπως τη γράφει το βιβλίο. Και πήρε από την καθηγήτρια τη γνωστή μου 18 και από τις άλλες δύο καθηγήτριες 13. Και του κόπηκε μια ευκαιρία. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτοί οι οποίοι εξετάζουν στα προφορικά παιδιά τα οποία πρέπει να εξεταστούν με έναν άλλο τρόπο, πρέπει να είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι για να μην αδικηθούν τα παιδιά.
0: Εγώ είμαι έτοιμος να συμφωνήσω στα περισσότερα από όσα είπες. 2-10 είναι καλή αμοιβή? Σου φαίνεται καλή αμοιβή? Εμένα όχι. Αυτό λέω.
1: Ναι, μα και εσύ και εγώ ενδεχομένως να μην τη δεχόμασταν. Να μην δεχόμασταν να διορθώσουμε, ναι.
0: Ωραία. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι και λένε ότι εμείς θέλουμε να μας πληρώνετε παραπάνω από 2-10. Mm-hmm. Αυτό.
1: Ναι.
0: Το οποίο εκ πρώτης όψης μου φαίνεται λογικό. Τώρα, αν έρθεις και μου πεις ότι βαθμολογούν 100 γραπτά την ημέρα. Δεν θέλω να το σκεφτώ καν, γιατί βγαίνει ένα καλό μεροκάματο βέβαια, αλλά δεν θέλω να το σκεφτώ ότι βαθμολογούν έτσι οι άνθρωποι. Βαθμολογούν κανονικά. Διαβάζουν τι γράφει ο άλλος.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Σίγουρα. Εντάξει, γιατί έτσι. Υπάρχει και το σύστημα με τους δύο βαθμολογητές, και αν η ψαλίδα, ναι, του βαθμολογίας είναι πολύ μεγάλη ανάμεσα, ναι, στους δύο, υπάρχει τρίτος, αναβαθμολόγηση κτλ.
1: Το δύσκολο νομίζω είναι σε μαθήματα που κάποιος δεν γράφει παπαγαλία. Ενδεχομένως στη λογοτεχνία, δηλαδή όπου χρειάζεται κριτική σκέψη, γιατί στα μαθηματικά είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Σε αυτά τα πολύ δύσκολα μαθηματικά που ήμουν καλή στα μαθηματικά και δεν κατάλαβα ούτε μία άσκηση. Έτσι, ούτε μία. Δεν θα μπορούσα να λύσω καμία άσκηση σήμερα από αυτές που είδα προχθές που δώσανε τα παιδιά μάθημα. Αλλά πάλι εξαρτάται από τον βαθμολογητή. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που όντως είναι πολύ, συγγνώμη, πολύ συγκεκριμένες οι απαντήσεις και οι λύσεις, και κάποια άλλα που ο καθηγητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πώς θα αξιολογήσει ένα γραπτό. Όταν δεν είναι παπαγαλία, δεν είναι γραμμένο όπως το γράφει το βιβλίο. Αυτό.
0: Σωστά. Πότε τελειώνει η Πανελλήνιες, θυμάσαι? Κοντεύουμε, έτσι.
1: Θα σε γελάσω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι καθυστερούν πολύ. Μετά θα είναι τα ειδικά μαθήματα.
0: Σωστά, είναι τα ειδικά μαθήματα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αποχωρούμε.
0: Αποχωρούμε εμείς. Ναι. Εμείς είμαστε το ράδιο σχέδιο και τέτοια.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αποχωρούμε.
0: Αποχωρούμε εμείς. Ναι. Εμείς είμαστε...

0: στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο οποίος παραμένει. Θα ακούσετε το ιστορικό ένθετο που επιμελείται ο Δημήτρης Τζιβελέκης και παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου, το οποίο λέγεται «Ανάσες Ιστορίας». Μετά είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Ράπτης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μείνετε εδώ. Καλό σας βράδυ.
1: Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
2: Ανάσες Ιστορίας.
3: 4 Ιουνίου 1989. Δυνάμεις του κινέζικου καθεστώτος καταστέλουν βία τις μαζικές διαδηλώσεις φοιτητών και πολιτών στην πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1989 με αφορμή το θάνατο του μεταρρυθμιστή Hu Yaobang, με αιτήματα τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του τύπου και πάταξη της διαφθοράς. Στο αποκορύφωμά τους, οι διαδηλωτές έφτασαν το 1 εκατομμύριο, καθιστώντας την πλατεία το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Η επέμβαση του στρατού πραγματοποιείται με τη χρήση αρμάτων μάχης και ενόπλων μονάδων, οδηγώντας σε αιματηρές συγκρούσεις με τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορία, οι νεκροί ξεπερνούν τους 300, ενώ χιλιάδες άνθρωποι τραυματίζονται και περίπου 10.000 συλλαμβάνονται. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει μέχρι σήμερα διευκρίνιστος λόγω της αυστηρής λογοκρισίας που επιβλήθηκε. Την επόμενη μέρα, στις 5 Ιουνίου, καταγράφηκε μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες του 20ου αιώνα. Ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας σακούλες με ψώνια, στάθηκε μόνος του μπροστά σε μια φάλαγγα αρμάτων μάχης στη λεωφόρο της αιώνιας ειρήνης. Αυτή η πράξη συμβόλησε την απόλυτη αντίσταση του ατόμου απέναντι στην κρατική ισχύ, ενώ η ταυτότητα και η τύχη του παραμένουν άγνωστες μέχρι σήμερα.
2: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντάει Πεμή Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές, από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα, 5η 4 Ιουνίου, δηλαδή 155η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε 16η του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 18η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Εγύρω του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, 19η του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, και 14η του Χορντά του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Είναι όμως και η επέτειος της καταστολής της εργατικής και φοιτητικής εξέγερσης του 1989 στην πλατεία Τιάνανμεν του Πεκίνου. Και φυσικά δεν τιμάται η επέτειος εντός Κίνας. Το Ιράν πάλι τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομέινι, ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, είναι Μητροφάνους

0: και επισκόπου Κωνσταντινούπολεως και Μάρθας και Μαρίας των αδελφών του Λαζάρου. Χρόνια λοιπόν, στην Μάρθα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μάρθα. Την πιο μεγάλη γιορτή όμως σήμερα έχουν οι Καθολικοί. Και δεν εννοώ την εορτή της Αγίας Δωρεάς του Corpus Christi, που είναι ούτως ή άλλως σημαντική. Εννοώ τη μνήμη του Αγίου Φραγκίσκου Καρατσόλο, προστάτη της Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Και νομίζω ότι ο προστάτης των Ιταλών μαγείρων, πόσο μάλλον να είναι και Ναπολιτάνη, αξίζει να τιμηθεί με κάθε δυνατό τρόπο. Εμάς εδώ βέβαια μας απασχολούν πεζά πράγματα. Όπως, ας πούμε για αρχή, τι κατάσταση επικρατεί τούτη την ώρα στους δρόμους της πόλης. Και το φλέγον ερώτημα θα μας απαντήσει η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Ιδιαίτερα πολλά τα προβλήματα στην κίνηση απόψε, συγκεκριμένα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού έως τα Κάτω Πατήσια, στην κάθοδο από το ύψος της Λυκόβρησης έως τη Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό από το Ηράκλειο μέχρι τον Παράδεισο, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου την Πανεπιστημίου, στη Βασιλή Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Νέου Ψυχικού έως το Μαρούσι, στην κάθοδο από το ύψος του Κάτε έως το Παλαιό Ψυχικό, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της Άνω Γλυφάντας μέχρι και την Ηλιούπολη, στην Ποσειδόνος από το ύψος Γλυφάντας έως και το Παλαιό Φάληρο. Από οδικούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Θυμάστε με πόσες δυνατές αφορμές, ιδίως σε περιπτώσεις κοινωνικών διαμαρτυριών, ακούμε ότι εκτίθεται διεθνώς η χώρα. Ακούστε και έναν άλλο τρόπο με τον οποίο εκτίθεται η χώρα. Για τις ούτως ή άλλως επίκαιρες, για όλους τους λάθους λόγους, επιδόσεις της στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρευνα κόλαφο για την ελληνική αστυνομία παρουσίασε η Διεθνής Αμνηστία σήμερα. Σύμφωνα με αυτή, η ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων δείχνει αυξανόμενη χρήση παράνομης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας των υπαιτίων, καθώς και χρήση όπλων πολέμου στις διαμαρτυρίες. Σε αυτό το φόντο, η Διεθνής Αμνηστία ζητά την παύση της χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης και της κατάχρησης των γκλομπ, κρούντας τον κόδωνα του κινδύνου για τα φαινόμενα ατιμωρησίας στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας. Η κυρία Λιαγόγου, περιφερειακή ερευνήτρια Ευρώπης της Διεθνούς Αμνηστίας, μίλησε στο Σπύρο Χαλικιά.
1: Στην έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα, καταγράφεται η παράνομη χρήση βίας από την αστυνομία κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων, καθώς και η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας σε διαδηλωτές, δημοσιογράφους, σε δικηγόρους, πριν τις διαδηλώσεις από την ελληνική αστυνομία. Επίσης, καταγράφεται μια σειρά από υποθέσεις ποινικοποίηση των διαδηλωτών, καθώς και συστηματική ατιμωρησία μελών των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά διαδηλωτών και μελών του τύπου.
0: Τώρα, ο Σπύρος Χαλκιάς συμβαίνει να μην ήταν απλώς αυτός που κάλυψε τη σημερινή συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας, αλλά ήταν και μία από τις περιπτώσεις που επικαλείται η εν λόγω έκθεση, έτσι για να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα των ρίσκων που αντιμετωπίζει το δικό μας επάγγελμα, ιδίως όταν ασκείται στους δρόμους και μάλιστα τους δρόμους της διαμαρτυρίας.

0: Ο λόγος για το περιστατικό του τραυματισμού του Σπύρου τον περασμένο Μάρτιο ενοκάλυπτε φοιτητική διαδήλωση μαζί με αρκετούς άλλους διαδηλωτές. Και νομίζω ότι είναι τώρα εφικτή η σύνδεσή μας για να μπορέσει να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Έλεγα ότι δεν ήσουν απλώς αυτός που κάλυψε τη σημερινή συνέντευξη.
1: Όχι, έπεσε η γραμμή, κάτι έγινε εδώ, είμαι στην Ένωση Συντακτών, κάτι έγινε εδώ με το και έπεσε η γραμμή. Δεν άκουσα τι είπες.
0: Ότι εκτός από το να είσαι αυτός που κάλυψε την συνέντευξη τύπου, είσαι και μία από τις περιπτώσεις που επικαλείται η έκθεση.
1: Ναι, όχι μόνο εγώ, πολλοί συναδελφοί μας και από το ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι, αλλά αυτή τη φορά είναι το θετικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν και νέοι άνθρωποι φοιτητές, ειδικά στις 8 του Μάρτη πρόπερση τότε και με τη δικιά μου την περίπτωση, με τους οποίους είχαμε βρεθεί και οι 11-10 φοιτητές με ανοιγμένα στο κεφάλι και εγώ στο νοσοκομείο. Πλάι-πλάι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν βγήκαν μπροστά, δεν φοβήθηκαν, το κατήγγυλαν. Και όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και φαίνονται γιατί η έρευνα αυτή που είναι πενταετία σε ό,τι αφορά το υλικό, αλλά 2 χρόνια εντατικών ελέγχων σε ιατρικά έγγραφα, ντοκουμέντα, φωτογραφίες, βίντεο, πάνω από 67 με 70 βίντεο και χιλιάδες φωτογραφικό υλικό μαζί με τα χαρτιά και τα ντοκουμέντα, οδήγησε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το χαρακτηρίζουν ότι τα δικαιώματα στην ελευθερία στις ελληνικές συναστρήσεις παραβιάζονται κατ' φορά τόσο στην νομοθεσία όσο και στην πράξη. Αυτό σημαίνει βία, χρήση βίας με όλα τα μέσα, σπίδες, γροθιές, γκλόπς, αλλά και με τα πιο επικίνδυνα όπλα πολέμου χαρακτηρίζονται, χαρακτηριστικά τα εκρηκτικά που πετάνε, τα οποία λέγονται κρότου λάμψης. Η κρότου λάμψης είναι μια χειροβομβίδα η οποία αναπτύσσει 3.000 βαθμούς Κελσίου στο σκάσιμό της. Η ένταση που χτυπάει είναι 170 δεσιμπέλ, είναι δηλαδή σαν μια μηχανή αεροσκάφους και στις μονάδες του φωτός είναι 3 εκατομμύρια στη λάμψη της. Αυτή λοιπόν πετάγεται.
0: Μα δεν υπάρχουν άνθρωποι, και μάλιστα συναδελφός μας, ο Μανώλης Κυπρέος, που έχασαν την ακοή τους από βομβίδα κρότου λάμψης.
1: Φυσικά, αυτό είναι το πιο, θα έλεγα, τραγικό, αλλά το τραγικό εμπεριέχει το τυχαίο, γιατί σε όλους τους συναδέλφους μας, αλλά και στον συνάδελφο τον Κυπρέο, που το πετάξανε το δακρυγόνο σε κλειστό χώρο στο ΑΣ, με αποτέλεσμα αυτά τα 170 δεσιμπέλ να πολλαπλασιαστούν επί 10.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε,
0: ξέρανε και οι επιπτώσεις στην υγεία του.
1: Ξέρανε πολύ καλά τι κάνανε.
0: Και να μην ξέρανε, διαφορούσαν.
1: Έχουμε όμως και ένα απίστευτο πολύ μεγάλο σερί πολλών χρόνων ατιμωρησίας. Εδώ λοιπόν ατιμωρησίας και αυτό που λέμε ότι η αστυνομία κάποτε λέγανε είναι το κράτος, τώρα είναι ακριβώς το κράτος, κάνουν ό,τι θέλουν και εδώ να πούμε ότι όλη η έρευνα στηρίζεται σε δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον μαρτυρίες και καταθέσεις και αυτό δείχνει μέσα σε 2 χρόνια η έρευνα αυτή με υλικό πενταετίας όπως προείπα, δείχνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Δεν πρόκειται για 1-2 ανθρώπους οι οποίοι δεν τήρησαν τον τρόπο κίνησής τους απέναντι στους πολίτες. Αυτά, όπως καταγγέλει και η ίδια η Διεθνή Αμνηστία, είναι εντολές και πρέπει να αλλάξουν αυτές οι εντολές, γιατί αν συνεχιστούν, όπως ας πούμε οι προσαγωγές μας κάνανε στην τελευταία διαδήλωση των Ντεμπών, 17 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ δέχτηκαν έρευνα τσάντας, γιατί και άλλων ταυτοτήτων που τις δείχνουμε πάντα, γιατί είχαμε στις τσάντες μας μάσκες.
0: Λες και δεν είστε κάθε μέρα στο δρόμο να καλύπτετε και δεν είστε πολύ γνωστά πρόσωπα.
1: Να σας πω την αλήθεια, το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι. Είμαστε με τα χαρτιά των διάφορων αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε λόγω των χημικών. Και αυτό φάνηκε και από την έρευνα της Διεθνής Αμνηστίας, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, πέρα από τους τραυματισμούς των χειροβομβίδων κρότου λάμψης, αντιμετωπίζουν όλοι. Το 99% των δημοσιογράφων που έχει βρεθεί σε εμπόλεμες ζώνες πλέον το λέμε, γιατί πιο πολλοί συνάδελφοι φωτορεπόρτερ είναι και σε εμπόλεμες ζώνες και το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα εδώ.
0: Οπότε έχουν μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι, οι χειροβομβίδες αυτές χρησιμοποιούνταν στην Βοσνία από τις παρακρατικές οργανώσεις του τύπου Αρκάν, πεταγόντουσαν μέσα στους ανθρώπους στα σπίτια για να βγαίνουν από το θόρυβο και έξω και μετά να τους στηρίζουν. Αυτά υπήρχαν από πολύ παλιά, όπως και οι πλαστικές σφαίρες, οι χάρτινες σφαίρες, οι λεγόμενες τάπες ή στρογγυλές, έχουν γίνει βρήκα τη χρήση και στις διαδηλώσεις και στο Μαρμαρά και στη Θεσσαλονίκη και το Δεκέμβρη του 8 στις συγκρούσεις που είχαμε στην Αθήνα, αλλά και στα γήπεδα, αλλά και στις φυλακές. Είναι ευρεία η χρήση της.
2: Αυτά τα γήπεδα νομίζω είναι το πρώτο πειραματικό.

0: εργαστήρι κάθε νέα κατασταλτική τεχνική. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξή. Η Διεθνή Αμνηστία, πέρα από το να μπει στον κόπο τη συλλογή των στοιχείων και να τα δημοσιοποιήσει, εξέφρασε την διάθεση να κινηθεί με άλλου τρόπου εναντίον των ελληνικών αρχών. Και επίσης, τι είδους πρακτικά μέτρα εισηγείται?
1: Ναι, αυτά λοιπόν τα έχει κάνει όλα από την αρχή. Ενώ έκανε την έρευνα, έστελνε τις διαπιστώσεις προς την ελληνική αστυνομία, προς όλες τις αρμόδιες αρχές, μίλησαν και με τον υπό δημόσιας τάξης. Είναι γνωστά όλα αυτά. Δεν έχουν πάρει απαντήσεις από ό,τι γνωρίζω, παρά μόνο το ότι συνεχίζονται οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Αυτές βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή δύο περιστατικά βαρύτατα, και τα δύο είναι, το ένα είναι με κλωτσιά στο κεφάλι σε ένα μια κοπέλα στην Μπενάκη, και το άλλο είναι πρόσφατο, όπου πάλι με σπροξιά αστυνομικού μια κοπέλα κινδύνευε να σκοτωθεί γιατί έπεσε με το σφαίρικο στο κεφάλι σε μια ζαρτινιέρα. Αυτά ήταν και καταγεγραμμένα στις κάμερες. Αυτή η δημιουργία λοιπόν, επειδή δεν βρέθηκε κανείς να πει ποιος, υπάρχει ένα πρωτόκολλο στις δημιουργίες. Ο αρχιδημιουργήτης, αν δει κάτι, πρέπει να τη πάρει στην κλούβα και να τη πει: κύριε, ποιος το έκανε? Ποιος έκανε την πλακία, την κουταμάρα? Πρέπει κάποιος να πει: το έκανα εγώ. Αυτό υπάρχει ένας έλεγχος. Όταν δεν βρεθεί κανένας να το πει, ο δημιουργήτης υποχρεούται αυτό να το καταθέσει στην υπηρεσία, γιατί ουσιαστικά δεν έχει τον έλεγχο της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν έγινε και με την τελευταία δημιουργία ή κάτι ανάλογο, γι' αυτό και αυτή η δημιουργία μεταφέρθηκε αλλού και διασπάστηκε σε διάφορα κομμάτια. Όμως αυτό το τόνισε η Διεθνή Αμνηστία, ότι αυτό δεν είναι λύση. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, να φαίνονται έντονα τα χαρακτηριστικά τους, να ξέρει ο κάθε δημιουργήτης ποιους έχει και ποιοι είναι. Γιατί δεν γίνεται να μην μπορούν να βρίσκουν τους άντρες τους οποίους έχουν στη δικαιοδοσία τους και εκτελούνται εντολές. Έχει μια σειρά μέτρων να τερματίσουν την πρακτική της στέρησης ελευθερίας, όπως το λέει και στις χαρακτηριστικά, για λόγους εξακρίβωσης, ένα βασικό, και να εξασφαλιστούν αυτό που σας είπα. Η αστυνομία να ακολουθεί μια προσέγγιση διευκόλυνσης προς τις συναθρήσεις, προς τους διαδηλωτές, με υποστηρικτικά μέτρα και μεγαλύτερο βαθμό αντοχής. Γιατί ένας εκπαιδευμένος αστυνομικός δεν θα επιτεθεί σε κάποιον που τον βρει.
0: Μάλιστα.
1: Ένας όμως μαθητής που δεν ξέρει, ναι, θα ορμήξει αν του βρίσουν την οικογένεια. Αλλά ο μαθητής δεν είναι εκπαιδευμένος. Ο μαθητής είναι ένα απλό λαϊκό παιδί. Οι αστυνομικοί πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να τηρούν αυτά που λέει οι κανόνες συμπλοκής. Αυτή τη στιγμή δεν τηρούνται. Και να κλείσω με αυτό, ότι η Διεθνή Αμνηστία λέει ότι αν δεν αλλάξει το καθεστώς να αισθάνονται ότι αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται, γιατί δεν το αισθάνονται αυτό. Καμία ΕΔΕ δεν έχει πάρει τον δρόμο τη. Μία-δύο ελάχιστε. Ότι αυτοί μπορεί οι άνθρωποι να τιμωρηθούν, έχουν το μη αγγίζει τους αστυνομικούς, κάνουμε ό,τι θέλουμε και αυτό θα σκληροπυρήνει. Έχει ήδη σκληρήνει και θα γίνει ακόμα πιο σκληροπυρηνικό, και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος να έχουμε το χειρότερο, όπως είχαμε τις δύο τελευταίες νεκρούς 17χρονους.
0: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλετε από τα πολιτικά δικαιώματα να περάσουμε στα κοινωνικά δικαιώματα? Θέλετε να δούμε την πραγματική κατάσταση στην αγορά εργασίας? Καθώς σήμερα εκδόθηκε η νέα ετήσια έκθεση της επιθεώρησης εργασίας, με την φράση κλειδί «όσο ψάχνεις βρίσκεις», καθώς οι μεν έλεγχοι πληθαίνουν, αλλά και οι παραβιάσεις και οι καταγγελίες επίσης. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Κυρίες και κύριοι, ρεκόρ τετραετίας καταγράφεται στους ελέγχους, οι οποίοι ανήλθαν σε 82.233 και επιβλήθηκαν 19.000 κυρώσεις. Εξ αυτών περισσότερες από 2.500 μηνύσεις και σε 587 περιπτώσεις διακοπή εργασιών. Συνολικά περίπου το 79% των μηνύσεων αφορούσε τη μη καταβολή δε δουλευμένων, δώρων και υπεροριών.
0: Εργοδότες μπαταχτσίδες δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τα πρόστιμα μάλιστα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε σχεδόν 54 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε εργαζόμενους μετά την παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας. Πρώτος και με διαφορά ως προς τα πρόστιμα και τις μηνύσεις, ο κλάδος της εστίασης. Mm-hmm. Στη δεύτερη θέση το
0: η βαριά βιομηχανία της χώρας, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Στη δεύτερη θέση το λιανικό εμπόριο, ενώ ακολουθούν οι μεταφορές και τα καταλήματα. Συνηθέστερη παράβαση, η ελλιπής χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, αλλά μάλλον είναι μέρος το τελικά αυτό το μέτρο, τουλάχιστον έτσι όπως εφαρμόζεται. Επίσης, έχουμε τις παραβάσεις ψηλά στην πυραμίδα των παραβάσεων. Έχουμε τις παραβιάσεις του ωραρίου, τη μη καταβολή δεδουλευμένων και την αδήλωτη εργασία. Ακολουθεί η άρνηση εισόδου και παροχή στοιχείων στους επιθεωρητές. Παρά το γεγονός κόστο ότι με νομοθετική ρύθμιση προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τις ενέργειες αυτές. Προφανώς, σε σχέση με αυτά που θέλουν να αποφύγουν οι εργοδότες αυτές τις καταστάσεις, προτιμούν τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του νόμου παρά τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των ελέγχων που θα ακολουθούσαν αν άφηναν τους επιθεωρητές να εξέλθουν σε καταστάσεις των εργοστασίων τους. Υποχωρούν, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι ευέλικτες μορφές εργασίας, με τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο συμβάσεις μερικής ή εκπεριτροπής απασχόλησης κατά το περασμένο έτος. Περίπου 1 στις 2 συμβάσεις αφορά σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Τα 20.498 ήταν τα εργατικά ατυχήματα, ενώ οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή.
0: Διότι προφανώς οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν και πλημελή τηρήση των μέτρων ασφαλείας.
2: Ακριβώς. Είναι η εργασία.
0: Ή την υπερεργασία που δημιουργεί, ναι, ρίσκα.
2: 47 λοιπόν οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας. Τα ατυχήματα είναι αυξημένα κατά 8.541 σε σχέση με το 2021 και κατά 3.139 σε σύγκριση με το 2024. Σχεδόν ένα στα δύο σημειώνεται στον κλάδο των κατασκευών. Δεν νομίζω ότι κάποιος πέφτει από τα σύννεφα με αυτή την παρατήρηση των επιθεωρητών. Έχουμε όμως μια μεγάλη διαφορά στα στοιχεία που συγκεντρώνει η επιθεώρηση σε σχέση με την ανεξάρτητη έρευνα των συνδικάτων. Και αυτή εγγύται στο γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα εργατικά ατυχήματα που αναγγέλλονται στην επιθεώρηση εργασίας καταχωρίζονται μεν, αλλά δεν διερευνώντας προς τα αίτια τους, εφόσον έχουν παθολογική ή τροχαία αιτιολογία, είναι ατυχήματα σε βάρος απασχολουμένων χωρίς κάποια μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας, δηλαδή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, εργοδότες ή αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και τα ατυχήματα που κρίνονται είσοδος σοβαρότητας. Αντιθέτως, τα συνδικάτα συμπεριλαμβάνουν στα ατυχήματα και τα δυστυχήματα όλες αυτές τις παραμέτρους. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά που έχει αποτελέσει και σημείο τριβής μεταξύ συνδικάτων και κυβέρνησης με το πρόσφατο τραγικό γεγονός στην εταιρεία Βιολάντα. Για αυτή τη διαφορά των στοιχείων, τόσο προς τον αριθμό ατυχημάτων και δυστυχημάτων, όσο και προς τον αριθμό των θυμάτων. Κλείνοντας, να πούμε ότι η αύξηση παρατηρείται κατά 43% σε σχέση με το 2024 και στις προσφυγές για βία και παρενόχληση, οι οποίες έφτασαν στις 455. Οι περισσότερες καταγράφονται στον τουριστικό κλάδο και σε αυτή την περίπτωση. Εξ αυτών οι 70 αφορούν σωματική βία και 28 σεξουαλική παρενόχληση, με μόνο 3 να αναφέρουν άνδρες ως θύματα.
0: Δημήτρη Κωστάκο, σε ευχαριστώ πολύ. Και να επιστρέψουμε στα θέματα του κράτους δικαίου. Την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών ζητά ο στοχοποιημένος από το λογισμικό πρέντατο το δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης μέσω νέας αίτησης που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στον απόϊχο των πρόσφατων δηλώσεων του ιδρυτή της εταιρείας Intellex, Atal Dillion, στην εφημερίδα των συντακτών, οι οποίες, σύμφωνα με την πλευρά του δημοσιογράφου, δημιουργούν νέα δεδομένα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης. Η Καρθήλινα αρμόδια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
3: Καλησπέρα και από μένα, και με όλα αυτά που μόλις ανέφερες και εσύ, Κώστα, επί της ουσίας τι συμβαίνει? Στην δικαστική και πολιτική επικαιρότητα επανέρχεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, μια υπόθεση που, όπως έχει επισημανθεί από αρμοδιότερους από εμάς, αφορά στον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου.
0: Και η οποία, όπως φαίνεται, για να το πω έτσι λίγο γλαφύρα, δεν υπάρχει αρχείο αρκούντος μεγάλο για να την κουκουλώσει για πάντα.
3: Ακριβώς. Αυτό φαίνεται, αυτό δείχνει τουλάχιστον και το τελευταίο χτύπημα, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, Tal Dillion, ο οποίος, μιλώντας στην εφημερία των συντακτών, είπε ότι η δική του πλευρά, δηλαδή η πλευρά της Intellexa, είναι πάροχη τεχνολογίας και όχι μισθοφόρη, πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δήλωσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό Tal Dillion, στέλνοντας ένα νέο μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Αυτό ακριβώς το μήνυμα, Dillion, λοιπόν, σε αυτό ακριβώς το μήνυμα στηρίζεται η νέα αίτηση που έθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου

0: ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, εκπροσωπώντας τον δημοσιογράφο και θύμα της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών Θανάση Κουκάκη, ενεργοποιώντας δηλαδή ουσιαστικά την πλευρά των θυμάτων το αίτημα, την επαναδιατύπωση του αιτήματος για την ανάσυνση από το αρχείο της δικογραφίας, προκειμένου να κληθεί και να καταθέσει ο ιδρυτής της Intellexa ως μάρτυρας και να εισφέρει όσα στοιχεία γνωρίζει. Να κληθούν και να καταθέσουν οι τρεις συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επίσης κρίθηκαν ένοχοι σε πρώτο βαθμό. Να θυμίσουμε ότι όλοι θα δικαστούν το Δεκέμβριο από το Τριμελές Πλημελιο Δικείο της Αθήνας κατέθεση. Σε διαφορετική περίπτωση τώρα, αν η δικαιοσύνη κρίνει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και ως εκ τούτου ό,τι και να πούν προφανώς θα έχει, ίσως θα έχει μειωμένη αξία, ζητά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις στοιχείες της υπόθεσης, να κληθούν και να εξεταστούν συγκεκριμένα στελέχη της εταιρείας, τα οποία είχαν προκύψει, ο ρόλος των οποίων είχε προκύψει και στη διάρκεια της ενδελεχούς και πολύμηνης δίκης στο μονομελές πλημελιο δικείο της Αθήνας, όπου προηγήθηκε.
1: Το να κατονομάζονται συγκεκριμένα πρόσωπα καθιστά το αίτημα πιο πιεστικό.
0: Ακριβώς, και πιο σαφές και προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια. Γιατί τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Η αναγκαιότητα της κλήτεσής τους είχε προκύψει και από την δίκη στο μονομελές πλημελιο δικείο. Δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα σε προηγούμενο στάδιο, στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από τον Άριο Πάγο. Και βεβαίως το γεγονός ότι δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου τους καθιστά ως τα πλέον ίσως σημαντικά πρόσωπα για να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία στη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.
1: Μια διαδικαστική ερώτηση, Μίνα. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου που δέχεται αυτό το αίτημα είναι με κάποιον τρόπο υποχρεωμένη να αναπτύξει ουσιαστικό σκεπτικό αν δεχθεί το αίτημα ή πόσο μάλλον αν το απορρίψει ή αρκεί να πει από εδώ πάνε κι άλλοι.
0: Θα το δούμε αυτό, μένει να δούμε ποιος εισαγγελικός λειτουργός θα αναλάβει να μελετήσει τα νέα αυτά στοιχεία. Αν στην πράξη που θα εκδώσει θα έχει σκεπτικό ή θα περιορίζεται απλώς στην απόρριψη αυτής της καινούργιας αίτησης, που όμως όπως όλα δείχνει Κώστα και αναφέρουν πληροφορίες, η δικαστική αυτή κίνηση σε αυτή τη μεγάλη σκακέρα, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών, δεν είναι και η μόνη. Στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθούν οι πρώτες αγωγές αποζημίωσης από την πλευρά των θυμάτων των υποκλοπών, που θα στρέφονται κατά τον ήδη πρωτοδίκως καταδικαστέντων επιχειρηματιών.
1: Άρα είναι ένας τρόπος να προκληθούν ο Ντίλιαν και οι άλλοι τρεις να πούν περισσότερα.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις στοιχείες της υπόθεσης, βλέποντας τις προσεκτικές δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος να θυμίσουμε ότι δεν είχε εμφανιστεί να απολογηθεί ενώπιον του δικαστή του, αλλά όσα έχει πει τα έχει αναφέρει μετά την καταδίκη του, εκτιμούν ότι σίγουρα γνωρίζει περισσότερα, σίγουρα δεν έχει πει όσα γνωρίζει. Μένει να δούμε σε ποιον χρόνο και κάτω από ποιες συνθήκες ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης θα αποφασίσει να μιλήσει και να θέσει και άλλα δεδομένα στην μεγάλη αυτή εικόνα που προαναφέραμε. Και να σου πω τέλος ότι εξετάζεται προσεκτικά, πέραν από τις κινήσεις εντός της ελληνικής δικαιοσύνης σε ποινικό και αστικό επίπεδο, και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να κριθεί η υπόθεση και από το δικαστήριο του Στρασβούργου, εκεί όπου να θυμίσουμε έχει ήδη προσφύγει και αναμένεται σχετική απόφαση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Να κρατήσουμε το βλέμμα μας στραμμένο στον Άριο Πάγο, όχι στην εισαγγελία, αλλά στην Ολομέλεια, η οποία έλαβε απόφαση που τίθεται σχε ισχύει, η οποία και δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ειδικότερα η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Όπως είναι γνωστό, οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds δηλαδή, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Αναμένουμε την δημοσίευση του πλήρους κειμένου.

0: Και τη σκητάλη παραλαμβάνει ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος με τις νεότερες εξελίξεις στην πολυπλόκαμη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Κώστα, έχουμε το νέο κύκλωμα από τη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη. Να πούμε 14 συλλήψεις συνολικά. 23 επιπλέον άτομα κατηγορούνται, περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Από τα 14 άτομα, ο ένας σήμερα πήγε στον εισαγγελέα με διαφορετική δικογραφία, εκτός των άλλων, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και ναρκωτικά, δενεδρίλια κάναβης, και σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για αυτά τα δικήματα. Οι υπόλοιποι ήδη έχουν μεταφερθεί στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Μέγαρο της ΓΑΔΑ. Και αύριο το πρωί αναμένεται να περάσουν το κατόχουλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουρηματικές κατηγορίες εις βάρος τους. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται. Σύμφωνα με τα ανώτερα στοιχεία, Κώστα, στο κύκλωμα αυτό ουσιαστικά είναι μια οικογενειακή υπόθεση και υπόθεση ενός χωριού και στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης, αφού ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τα δύο αρχηγικά μέλη και κατηγορούμενοι είναι μεταξύ άλλων οι γονείς του ενός, η αδερφή του, ο θείος του και ο γαμπρός του. Επίσης ενδιαφέρον έχει, Κώστα, ότι κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση έχουν δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων αγροτών στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, τα οποία εμφανίζονται και στον κεντρικό πυρήνα της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, πέρα δηλαδή από αυτό το περιφερειακό κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Τα δύο αυτά κύρια εμφανίζονται και στο κεντρικό πυρήνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι υποδιερεύνηση η όλη υπόθεση. Σχεδόν 2,5 εκατομμύρια είχε καταφέρει να αποκομίσει το συγκεκριμένο κύκλωμα από το 2019 που δρούσε. Έκανε το γνωστό κόλπο, Κώστα, εντόπιζε αδιάθετα αγροτεμάχια, έβρισκε ανθρώπους τα αφημί τους και έκαναν ψευδείς δηλώσεις. Το ενδιαφέρον σε αυτό, το χαρακτηριστικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι τα περισσότερα αγροτεμάχια που εντόπιζαν ανήκανε σε φορείς του δημοσίου. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης πριν κάποια χρόνια είχε κάνει και σχετική καταγγελία ότι διαπιστώθηκε ότι οικόπεδα τα οποία του ανήκαν εμφανίζονταν από διάφορους να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται, μπλέκονται και 4 εταιρείες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα που διαπιστώθηκε ότι είχαν κάνει και περίπου 2 εκατομμύρια φορολογικές παραβάσεις. Και είναι και μια ξεχωριστή έρευνα όσον αφορά τις συγκεκριμένες αυτές εταιρείες.
0: Ξαναπες τον αριθμό, 2 εκατομμύρια φορολογικές παραβάσεις.
1: Πέραν των επιδοτήσεων που λάβανε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Είχε δημιουργήσει ο ένας από τους δύο αρχηγούς, Κώστα, ένα περίπλοκο σύστημα με πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους περισσότερους από των οποίων εμφανίζονταν ως συνδικαιούχους και εκεί πιστώνονταν οι επιδοτήσεις των αγροτικών του ΟΠΕΚΕΠΕ, και παράλληλα εμφανιζόταν μέσω αυτών των επιχειρήσεων να γίνονται διάφορες συναλλαγές τραπεζικές προκειμένου να μπερδεύονται και να χάνονται τα ίχνη τους σε περίπτωση ελέγχου.
0: Ξέπλυμα δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει βάθος και αυτή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως αυξηθεί ο αριθμός τουλάχιστον των κατηγορημένων αλλά ίσως και των συλλήψεων τις επόμενες μέρες, διότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Και το λέγαμε χθες, Κώστα, είναι το τρίτο κύκλωμα μέσα σε λίγες μέρες που εξαφρώνεται όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την ίδια μεθοδολογία δράσης. 3 εκατομμύρια το κύκλωμα της Κρήτης, παράνομες επιδοτήσεις, και εδώ 4,5 αυτό της Βορείου Ελλάδας. Φτάσαμε τα 2,5 τώρα στη Δυτική Μακεδονία. Πληροφορίες αναφέρουν τις επόμενες μέρες. Ίσως έχουμε άλλη μια αστυνομική επιχείρηση που θα αφορά την περιφέρεια της Θεσσαλίας.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κωστοραπή. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη διαχείριση των διασυναρωιακών υδάτων και την άμυνα, αλλά και στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις που προκύπτουν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια έως το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεφ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί ένα κοινό δημόσιο καλό, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση βέβαια, όπως είπε, ότι αυτά θα εξυπηρετούν αμυντικά ανάγκες ολόκληρης ευρωπαϊκής Ηπείρου, καθώς δεν μπορεί να είναι στραμμένη προσοχή μόνο στην Ανατολή. Η Ουκρανία είναι μια πολύ μεγάλη κρίση που πρέπει να διαχειριστούμε τόνις, όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς των χωρών που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην συνεργασία στα ενεργειακά, στον κάθετο διάδρομο, αλλά και στο δικό του όραμα, όπως είπε, για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος καταλήγοντας μέχρι την Ουκρανία. Κάτι βεβαίως που τόνισε ότι απαιτεί την συνεργασία και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και φιλοδοξούμε ότι μια τριμερής μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το σημείο στο οποίο επέμεινε και πάλι ο Πρωθυπουργός είναι σε ανάγκη να διατηρηθούν οι πόροι και σε ό,τι αφορά τη συνοχή και σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Ενώ για τα Δυτικά Βαλκάνια, που βεβαίως θα είναι στο επίκεντρο, στο Μαυροβούνιο, που μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι η σύνοδος της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ελληνική στήριξη, τόνισε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, προσθέτοντας βεβαίως ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι αυτοτελής και θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των κρατών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν, απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
0: Απόστολε, να αφήσουμε τα εκτός

0: των σύνορων λεγόμενα υψηπετή και να έρθουμε στα εντός των σύνορων πιο πεζά θέματα της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, γιατί έχει προκύψει μια συζήτηση για το πώς ακριβώς τοποθετείται η κυβερνητική παράταξη απέναντι στον άλλο τη ηγέτη της Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε, Κώστα, ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι προγραμματισμένη μια εκδήλωση, μια ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, και εκεί βεβαίως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Μένει να δούμε αν ενδεχομένως ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει ένα ακόμη βήμα, θα έλεγε κανείς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει το νέο κόμμα που φημολογείται εδώ και αρκετό καιρό και ο ίδιος
0: παρέμβει
1: το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς λέει ότι σταθμίζει και θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις.
0: Αλλά είναι ενδιαφέρον το timing της βαλκανικής περιοδίας του Πρωθυπουργού με την προγραμματιζόμενη νέα εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, που τις παρεμβάσεις στα εθνικά θέματα τις έχει πιο εύκολες.
1: Ναι, και εκεί είναι, θα έλεγα, και ένας βασικός πυρήνας των πολύ σημαντικών, των πολύ έντονων διαφωνιών που έχει εκφράσει ο κ. Σαμαράς όλο το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και πήρε αποστάσεις και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου είναι η δήλωση του κ. Θεοχάρη, που είπε ότι ο κ. Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε γι' αυτό, πήρε αποστάσεις και είπε ότι είναι καλό να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, μπορούμε, όπως τόνισε, και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών θεμάτων. Θεωρώ ότι έχουμε απαντήσει με επάρκεια σε αυτό, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Μάλιστα. Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε δίμετωπο απογόνα όπως τα νεότερα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Τσουκαλάς. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο οποίος επιχείρησε να βάλει και ένα φραγμό στην μεγάλη κουβέντα που γίνεται γύρω από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, προβάλλοντας εκ νέου το πραγματικό διακύδευμα των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό, μας τόνισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και την ουσία της πολιτικής στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει, αντί να συζητάμε για την πολιτική και την ουσία των προβλημάτων και να γίνεται μια προγραμματική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, να σχολιάζουμε διαρκώς τις δημοσκοπήσεις. Είναι η ίδια που τοποθετεί το θέμα αυτό στην ατζέντα και το προμηθευτεί συστηματικά. Και σε αυτή την προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ακολουθήσει την κυβέρνηση όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Τσουκαλάς. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο αγώνα όπως τα νέα κόμματα που δημιουργούνται. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά. Και τόνισε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί όσο μένει στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση, κάνει ανυπολόγηση ζημιά στην οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια στοχευμένη κυβερνητική στρατηγική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε ότι αυτό που βλέπει ως πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες θέσεις και είναι ο πραγματικός αντίπαλος απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το πεδίο το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να προβάλλει τις θέσεις του, να προβάλλει το πρόγραμμά του και να ασχολείται με τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Και στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε ότι και στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα υπάρξει μια αναλυτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων των μελών του, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα καθορίσει και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, κυρίως απέναντι σε κεντρικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και με στόχο σε κάθε θέμα που αναδεικνύει η κυβέρνηση να προβάλλονται οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και να φαίνεται διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, γιατί θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος όπου μπορεί να τους οδηγήσει σε μια επικράτηση. Μάλιστα. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, στο εσωτερικό του οποίου κλιμακώνεται η κρίση μετά και την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, εν ώψη και των συνεδριάσεων αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου σε περίπτωση.

0: Που οι εισηγήσεις του Σοκράτη Φάμελου στις συνεδριάσεις οδηγούν σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσιγιάννης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Προβλέπεται ένα διήμερο με σημαντικές, θα έλεγα, εξελίξεις, αν κρίνουμε από αυτά που πληροφορούμαστε στο παρασκήνιο. Δεν είναι καθόλου τυχαία η σημερινή παρέμβαση του κυρίου Νίκου Παπά. Ουσιαστικά προειδοποιεί τον κύριο Φάμελο ότι αν φέρει εισήγηση στη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, που το πνεύμα το περιεχόμενο της θα παραπέμπει σε σενάρια διάλυσης του κόμματος, αναστολής της λειτουργίας του, με στόχο την προοπτική ενσωμάτωση στο κόμμα του κ. Τσίπρα, τότε αυτομάτως θα πρέπει το θέμα να οδηγήσει και μια τέτοια εξέλιξη να οδηγήσει σε εσωκομματικό συναγερμό και να προκηρυχθούν εσωκομματικές εξελίξεις με έκτακτο συνέδριο, το οποίο θα προκύψει μάλλον μέσα από και την παρέτηση όλων των στελεχών του κόμματος, των στελεχών των μελών της ηγετικής ομάδας, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, που συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εμέσως πλην σαφώς λέει στον κύριο Φάμελο ότι αν υπάρξει τέτοια εισήγηση θα πρέπει να παραιτηθείς και εσύ και εμείς και όλοι μας για να αποφασίσει το κόμμα στο κορυφαίο του όργανο, το συνέδριο για τη μοίρα του.
0: Ο πρώην υπουργός και μάλιστα επικρατείας της κυβέρνησης Τσίπρα, Χριστόφορος Βερναρδάκης, που καταλαβαίνω ότι τώρα δεν είναι πολιτικά ενεργός, σε ανάρτησή του έγραψε πολύ δεικτικά, μεταξύ άλλων, ότι με βάση την τακτική Φάμελου ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε κόμμα τράνζιτ.
1: Ναι. Εδώ και μέρες ο κύριος Βερναρδάκης έχει σχολιάσει πολλές φορές τα όσα συμβαίνουν στο χώρο, τα οποία κακά τα ψέματα έχουν οδηγήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ στα δημοσκοπικά τάρταρα, διότι αυτή η αμφισημία που υπάρχει σε σχέση με τη γραμμή του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος υπόσχεται και εκπέμπει μια αισιοδοξία μονομερώς ότι θα συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα, έχει οδηγήσει τον κόσμο, την κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, όποια και αν είναι αυτή, να στρέφεται προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και γι' αυτό βλέπουμε.
0: Χωρίς από την πλευρά του κύριου Τσίπρα να υπάρχουν ανοιχτές πόρτες.
1: Ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει δώσει δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα ότι θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ ή οργανωμένα με το συγκεκριμένο κόμμα. Έχει πει όση πιστή προσέλθεται, χωρίς να υπάρχει στο ναι, και χωρίς να υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση. Το γεγονός όμως ότι η ηγεσία της Κουμουνδούρου στέλνει μηνύματα με μια παράξενη βεβαιότητα ότι μπορεί, ότι εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος, λογικό είναι οι ψηφοφόροι του από κάτω να φεύγουν νωρίτερα από τα προβλήματα.
0: Δεν είναι και παράλογο.
1: Από μια τέτοια απόφαση. Ναι,
0: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις κάτι τελευταίο, ναι.
1: Αύριο, ναι, κάτι τελευταίο. Δεν αποκλείεται αύριο, μέχρι πριν την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, να έχουμε μια παρέμβαση, γιατί από μια πλευρά υπάρχει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη, τα οποία λένε στον κύριο Φάμελο ότι το κόμμα δεν πρέπει να κατεβάσει ρολά. Από την άλλη όμως δεν αποκλείεται να έχουμε την παρέμβαση 6 βουλευτών, εν ενεργεία βουλευτών του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, που με κείμενό τους θα προτείνουν ουσιαστικά τη σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ενδεχομένως να το δούμε και πριν την αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
0: Ήχηρο και κατανοητό. Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν σε 6 λέμβους και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης τις τελευταίες ώρες, στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Από αυτούς, 65 άτομα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ήρθε η ώρα να ανοιχτούμε στον διεθνή ορίζοντα με τη βοήθεια του Βαγγέλη Σαρακινού, που βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αθήνα 84. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Χθες είχαμε μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο για κατάπαυση του πυρός. Αυτό από μόνο του είναι ένα παράδοξο, καθώς
0: έμεση συμφωνία με αμερικανική μεσολάβηση ανάμεσα στο Ισραήλ και την φιλοδοξία.

0: δυτική κυβέρνηση του Λιβάνου, που δεν είναι όλος ο Λίβανος και δεν γίνεται για αυτήν ο χαλασμός.
1: Ακριβώς. Το πρώτο,
0: το πρώτο
1: παράδοξο είναι ότι ουσιαστικά ο στρατός του Λιβάνου δεν εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις με τον Ισραηλινό στρατό. Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι η συμφωνία αυτή προϋποθέτει την πλήρη παύση πυρός από την Χεσμπολά. Αυτό.
0: Η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας.
1: Δεν το αποδέχεται η Χεσμπολά υπό τις παρούσες συνθήκες.
0: Και το τρίτο, νομίζω και πιο παράδοξο, είναι ότι αυτή η συμφωνία προβλέπει πολύ μεγάλη ελευθερία δράσης στον Ισραηλινό στρατό.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή κάτω από τον ποταμό Λιτάνη, ο νότιος Λίβανος, είναι ουσιαστικά υπό την κατοχή του Ισραήλ. Εκεί άρχισαν να αναπτύσσονται τις τελευταίες ώρες πιλωτικά κάποιες δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού του Λιβάνου, οι οποίες θα αναλάβουν όταν θα αποχωρήσουν οι Ισραηλοί από την περιοχή. Αυτό ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει αύριο.
0: Ναι. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή. Διεμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς και πράγματι αυτό συμβαίνει. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.
1: Ναι, είχαμε και από τον Ισραηλινό στρατό πριν από λίγο και μια ανακοίνωση ότι αναχέτησε 2 ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ προερχόμενες από τον Λίβανο. Δεν υπάρχει από την Χεσμπολά κάποια επιβεβαίωση αυτής της.
0: Έχουμε 3 νεκρούς από Ισραηλινή επιδρομή στην Κοιλάδα Μπεκά, που βρίσκεται στο βορρά του Λιβάνου, και έχουμε και νεκρό Σέρβο Κιανόκρανο σε βάση του ΟΗΕ που επλήγει.
1: Αυτά ήταν από πρωινές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Ο στρατός του Λιβάνου, Κώστα, δεν είναι σε θέση να βγάλει σε πέρας αυτή τη στιγμή αυτό το σχέδιο. Υπάρχει βέβαια μια δήλωση από την Κάγια Κάλας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, καθώς μόνο η ενίσχυση του λιβανικού κράτους είναι σύμφωνα με την υπάτη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να περιοριστεί η απειλή της Χεσμπολά. Έχουμε μια θέση τώρα σε αυτό το θέμα από τον Μακρόν που τάσεται υπέρ της συμφωνίας αυτής, αλλά έχουμε θέση και από τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι δεν θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή εάν δεν αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο.
0: Η κολοκυθιά είναι αν αποσυνδέονται οι εξελίξεις του Περσικού κόλπου από το Λίβανο, όπως θα ήθελαν οι Ισραηλινοί, και καταλαβαίνουν τελικά και ο Τραμπ ή όχι. Γύρω από αυτό το ερώτημα
1: δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή ότι αποσύρεται το Ιράν από την απέτησή του για τερματισμό του πολέμου παντού. Το Ιράν άλλωστε σήμερα έχει μια μεγάλη ημέρα, είναι η επέτειος από τον θάνατο του Χομεϊνί. Εκεί εμφανίστηκε ο δισέγγονος του Χομεϊνί, ο οποίος ως κεντρικός ομιλητής στην τελετή στην Τεχεράνη είπε ότι δεν έχει κανέναν λόγο το Ιράν να υποχωρήσει από τις θέσεις του για τον τερματισμό του πολέμου.
0: Μα και ο εγγονός Χομέινι είναι ισχυρός αγιατολάχ και μάλιστα μεταρρυθμιστής. Βαγγέλη Σαρακίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να μεταφερθούμε νοερά στην γειτονική μας Αλβανία. Τον ποταμό Βιεώσα τον γνωρίζετε? Μια χαρά τον γνωρίζετε, αλλά προφανώς υπό το ελληνικό του όνομα ΟΟΣ. Την Άρτα τη γνωρίζετε? Νάρτα είναι η απόδοση στα αλβανικά του ονόματος της βορειότερης ελληνόφωνης κομμόπολης στο έδαφος της Αλβανίας, της Άρτας. Και η προστατευόμενη περιοχή του ΑΟ, που είναι το τελευταίο άγριο ποτάμι της Ευρώπης και της Νάρτα, έχει αποτελέσει το επίκεντρο πρωτοφανών για τα αλβανικά μέτρα κοινωνικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων, προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου που υποστηρίζεται από τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Και όσοι συμπολίτες μας μοιράζονται 2 πατρίδες, δηλαδή έχουν και αλβανική καταγωγή και είναι πολιτικά ενεργοί, δεν μένουν καθόλου αδιάφοροι σε αυτές τις εξελίξεις που θυμίζουν άλλωστε δικά μας ζητήματα. Εξού η ανακοίνωση

0: που εξέδωσε και η εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, η πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων. Από την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον χημικομηχανικό Φλόρη Κίκια, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα κύριε Ράπτη και ευχαριστώ πολύ για το βήμα και το χρόνο σας.
0: Τι θα πρέπει να ξέρουμε για το συγκεκριμένο project που υπήρξε πέτρα του σκανδάλου? Φαραωνικό είναι?
1: Όπως σωστά αναπτύξατε και εσείς, πρόκειται για ένα τεράστιο project, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την περιοχή του Δέλτα, του ποταμού Βιώσα, της εκβολής του Βιώσα και την λιμνοθάλασσα που υπάρχει εκεί, που είναι ένα μέρος που βρίσκουν καταφύγιο και οτοκούν μια σειρά από ζώα όπως χελώνες, πελαργοί, πελεκάνοι, φλαμίγκο, που έχουν αποτελέσει και ένα σύμβολο το τελευταίο διάστημα της όλης διαδήλωσης που γίνεται και στην Αλβανία. Αλλά και το απέναντι νησί, το ίσως το μοναδικό πραγματικό νησί της Αλβανίας, που βρίσκεται απέναντι από την Αυλώνα και κατά τη διάρκεια της εποχής του Χότζα ήταν ένας χώρος...
0: Σάσον στα ελληνικά, Σαζάν στα αλβανικά.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ στρατηγική θέση.
1: Επομένως, ακριβώς αυτό το νησί προγραμμάται και αυτό, έχει παραχωρηθεί και αυτό στην οικογένεια Τραμπ κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια ενός τεράστιου τουριστικού υποτίθεται κέντρου που θα διαταράξει εντελώς την ισορροπία της περιοχής.
0: Και δεν γιατί, είναι να μην είναι πίσω η Αλβανία, να μην ζηλέψει και... τα δικά μας Κώστα Ναβαρίνο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μόνο που οι Αλβανοί τελικά αποκαλύπτονται πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά από πολλούς δικούς μας, αν κρίνουμε από την ένταση των κινητοποιήσεων.
1: Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια εξκατάσταση. Αυτό που έγινε, χτύπησε νομίζω πολλά κουμπιά ταυτόχρονα.
0: Δηλαδή.
1: Και ενεργοποίησε μια υποβόσκουσα κατάσταση που υπήρχε στην αλβανική κοινωνία. Δηλαδή, υπάρχει μια ανάπτυξη που είναι για τους συγκεκριμένους, για τους λίγους, και ο αλβανικός λαός καταλήγει να μην μπορεί να κάνει διακοπές στην πατρίδα του και να πηγαίνει σε άλλες περιοχές, γιατί ο υπερτουρισμός και ο τουρισμός του τεράστιων κέντρων, των κλειστών, των all inclusive κλπ. Ή των βιλών μόνο για τους πάμπλου, τους ζάμπλου τους κλπ. Αφήνει όλο τον υπόλοιπο κόσμο να μην μπορεί να κάνει διακοπές. Καταλήγουμε δηλαδή αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα, να μην μπορούμε να χαρούμε τις ακτές που έχουμε. Και η Ελλάδα είναι πολύ πιο τυχερή, γιατί έχει μια τεράστια εκτογραμμή. Η Αλβανία είναι πολύ πιο περιορισμένη σε αυτό το κομμάτι.
0: Ποια συμφέροντα ακριβώς έχουν εμπλακεί τώρα σε αυτό το project και τι πολιτικά στηρίγματα έχουν στην Αλβανία?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά μιλάμε για μια αποικιακού τύπου συμφωνία με τον γαμπρό του Τραμπ, την κόρη του Ιβάνκα, που είχε αναρτήσει και σειρά από βίντεο και λοιπά για το τι θέλει να κάνει εκεί πέρα. Αναγκάστηκε να αλλαχτεί νόμος πριν από 2 χρόνια, το 2024, για να μπορέσει αυτό το project να προχωρήσει, γιατί ήταν μια προστατευόμενη περιοχή που ήταν μη δυνατό να δημιουργηθούν τέτοιο τύπο εγκαταστάσεις. Οπότε έγινε μια φωτογραφική αλλαγή του νόμου και μετά από 3 μέρες παραχωρήθηκε στον γαμπρό Τραμπ. Για την δημιουργία όλου αυτού του τεράστιου project έχουν εμπλακεί μια σειρά από παίχτες, το οποίο περιλαμβάνει Ισραηλινά συμφέροντα από το Κατάρ, από τα Εμιράτα. Εμπλέκεται και ένα ταμείο των συμφωνιών του Αβραμ, που προσπαθούσε να...
0: Ακούσουμε το, το έφτιαξε, γιατί όχι. Και πολιτικά καταλαβαίνω ότι συμπίπτουν τόσο ο επί πολλά χρόνια πρωθυπουργός, κεντροαριστερός, μάλιστα, Έντι Ράμα, όσο και ο θανάσιμος αντιπαλός του, ο δεξιός παρκατοχός του.
1: Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Οι διαδηλώσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή δεν έχουν την υποστήριξη της αντιπολίτευσης να κινητοποιεί κόσμο κλπ. Δεν έχουν τα βία χαρακτηριστικά που είχαμε στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, όταν ήταν στελέχη της αντιπολίτευσης, που είχαν έναν χαρακτήρα σύγκρουση με την κυβέρνηση για να πάρουμε στην εξουσία, αλλά ζητάνε μια πιο ουσιαστική πολιτική αλλαγή. Και έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, που βλέπουν μια προοπτική που δεν υπάρχει, και γι' αυτό σας είπα ότι έχουν ενεργοποιηθεί πάρα πολλοί.
0: Ασφιχτίγονται. Και όχι υπό την ευρύτερη οπτική που φέρνει αυτή την υπόθεση τόσο κοντά μας.
1: Είναι μια επιλογή της, θα έλεγα, των ελληνικών μέσων, των κομμάτων κλπ. Για να στοχεύσει λίγο στο

0: θα αρκούσε για να πάψει τις οποιασδήποτε αντιδράσεις από πλευράς Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Φλόριο Κικέα της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων.
0: Σας περιμένουμε στο Σύνταγμα το Σάββατο το απόγευμα για να προστατέψουμε ό,τι έχει
1: μείνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να έρθουμε στα νέα της πόλης με τη βοήθεια του Γιώργου Μανουσακάκη. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Ο Δήμος Αθηναίων μπαίνει στην πρώτη γραμμή της κλιματικής θωράκωσης, καθώς ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή του στην ευληματική παγκόσμια πρωτοβουλία 50 Cities and 50 Celsius. Η κίνηση αυτή επισφραγίζει τη δέσμευση της πρωτεύουσας για την ανάληψη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση, θωρακίζοντας την πόλη με τη χρήση της πιο σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα τα πάει μέσα από την οργάνωση αυτή, την παγκόσμια πρωτοβουλία, η οποία θα παρέχει στο Δήμο τεχνογνωσία, αλλά και την καλή πρακτική, καθώς και σύγχρονη τεχνολογία. Κώστα.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, του Αθήνα 984, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κάπο στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ναταλία Κανταλτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Διαδικασία επιπαραβάσης σε βάρος της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας για ελλιπή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κοινή η Κομισιόν. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν μεταξύ άλλων τις διατάξεις που σχετίζονται με το αδίκημα του ξεπλήματος χρήματος και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία και πλέον έχουν δίμηνη προθεσμία για να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Υψηλή παραβατικότητα σχετικά με το χρόνο εργασίας, τις αμοιβές και τις έντονες αριθμίες στην αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια απολογιστική έκθεση της επιθεώρησης εργασίας για το 2025. Την πρώτη θέση με διαφορά ως προς τα πρόστιμα και τις μηνύσεις κατέχει ο κλάδος της εστίασης και ακολουθούν το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και τα καταλήματα. Στις συνηθέστερες παραβάσεις η μη ή η ελλιπής χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, παραβάσεις ωραρίου, η μη καταβολή δεδουλευμένων και η αδήλωτη εργασία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2025 τα εργατικά ατυχήματα ξεπέρασαν τις 20.000, ενώ 47 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Αύξηση κατά 43% σε σχέση με πέρυσι παρατηρείται και στις προσφυγές για βία και παρενόχληση, οι οποίες έφτασαν τις 455, με τις περισσότερες να καταγράφονται στον τουριστικό κλάδο. Βαριές καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή τη Χεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή τη Χεροπούλου είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Αυξανόμενη χρήση παράνομης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας των υπαιτίων, καθώς και χρήση

0: χρήση όπλων πολέμου στις διαμαρτυρίες, δείχνει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία, που βασίζεται σε 2 χρόνια έρευνας. Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί παύση χρήσης χειροβομβίδων κροτουλάμψης και κατάχρησης γκλομπ και ταυτόχρονα χτυπά καμπανάκι για φαινόμενα ατιμωρησίας στους κόλπους της αστυνομίας. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές συνέλαβαν 2 άτομα φαινόμενα ως διακινητές. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες Λίβοι διαδήλωσαν σήμερα στην Τρίπολη έξω από την έδρα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, διαμαρτυρώμενοι για την παρουσία παράτυπων αλλοδαπών στις γειτονιές τους και ζητώντας την απέλασή τους από τη χώρα. Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων σε 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπάγονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αθέμητης κερδοφορίας καταγράφουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Σε ισχύ η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Σημειώνεται ότι τα φαντς επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στην οποία βρίσκονται δυνάμεις του. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναού Αφσαλάμ, ανακοίνωσε ότι ο στρατός αναπτύσσεται σταδιακά σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό του Λιβάνου όταν ξεκινήσει η Ισραηλινή αποχώρηση. Την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο απέτησαν εκ νέου οι φρουροί της Επανάστασης. Η υποστήριξη της αντίστασης στο Λίβανο είναι καθήκον του καθενός από εμάς και η εκδίωξη του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για τους μουσουλμάνους, ανέφερε αξιωματούχος της δύναμης Κούντς. 4 ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξήλθαν την περασμένη Δευτέρα από το στενό του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της ναυσιπλοείας Kepler. Είναι η πρώτη φορά από τις 15 Απριλίου που ιρανικά τάνκερ εξέρχονται του κόλπου. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας καταδεικνύουν ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε πόλεμο του Μπάιντεν έχει πλέον γίνει πόλεμος του Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Ο Λαυρόφ πρόσθεσε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με οικονομικά ζητήματα και την ενέργεια δεν έχουν διακοπεί, δήλωσε στο Reuters ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Πούτιν, Κυρίλ Δημήτριεφ. Νωρίτερα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Σβεζντάι, ο Δημήτριεφ ανακοίνωσε ότι αύριο Μόσχα και Ουάσιγκτον υπογράφουν συμφωνία για το σχεδιασμό σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγιο Πορθμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ανεμμεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιος 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η γλυκιά συμμορία στα ραδιοφωνά σας, είμαι η Αριστεά Γιάννου και θα κάνουμε παρέα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Στα Μάτς Κραουνάκης, λαϊκά τραγούδια «Ο Τίγρης» για τη φωνή του Χρήστου Γεροντίδη. Και ακολουθεί μια υπέροχη επανεκτέλεση του τραγουδιού «Κοντά στα ξημερώματα» που έχει πρωτοποιεί η μυθική Βίκη Μοσχολιού. Υπέροχη εκδοχή με τη φωνή της Ασπασίας Στρατηγού και την Εστουδιαντίνα.

Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα των παλιών λαϊκών τραγουδιών σε νεότερες εκτελέσεις. Το άλμπουμ λέγεται «Και σήμερα και αύριο και τώρα» και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει τραγούδια της Μαρίκας Νίνου. Γνωστή η αγάπη της για την τραγουδίστρια αυτή. Ξεκίνησε την πολύ σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή ως μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας τραγουδώντας ρεμπέτικα, σμυρναίκα και παλιά λαϊκά. Και πολλές φορές έχει πει ότι η Νίνου ήταν μια από τις δασκάλες της στο τραγούδι και άλλη μία. Η Τζένι Βάνου. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, με τον τίτλο αυτό και την παράφραση αυτού του τίτλου, «Τη σήμερα, τι αύριο, τι τώρα», το τραγούδι του Τσιτσάνη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει κάποια τραγούδια με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου, που ακούστηκαν, πρωτακούστηκαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου.

Ο Κώστας Μακεδόνας και ο Σταμάτης Κραουνάκης συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια. Ένα δίδυμο που μας έχει δώσει τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες. Μόνο μια φορά, η Λίζα και η Κορνίζα, Κόκκινα γυαλιά, Έπεσε έρωτας. Αυτή τη φορά με τη συνδρομή του ταλαντούχου Κωνσταντίνου Βελιάδη. Μας χαρίζουν ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι. Κώστας Μακεδόνας σε μια πολύ όρημη φάση της τραγουδιστικής του καριέρας και με ένα ζεϊμπέκικο που ομολογουμένως του ταιριάζει πολύ. Τίτλος: Παλιά φωτογραφία, στίχη του Σταμάτη Κραουνάκη.

Όνειρο απατηλό, Κώστας Τριανταφυλλίδης, η διασκευή που έκανε ο Μίνος Μάτσας και ακούστηκε στην ταινία Ευτυχία. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια διασκευή που γνώρισε και τεράστια απήχηση, αλλά και ουσιαστικά μας σύστησε ξανά το καταπληκτικό τραγούδι του Αποστόλου Καλδάρα και φυσικά της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Θα κρατήσουμε το Μίνο Μάτσα και για το επόμενο. Ένα τραγούδι για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, Το Βραχιόλι της Φωτιάς, πριν κάποια χρόνια. Γιάννης Πάριος, στίχη από τη Σοφία Καψούρου, «Πες μου που είσαι». Και εδώ ταιριάζει ακριβώς η φράση «Ποιος μπορεί να πει το μάτια μου καλύτερα από το Γιάννη Πάριο».

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας για ελλιπή εφαρμογή της οδηγίας κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Κοινή Κομισιόν δίνεται δίμηνη προθεσμία για τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων. Υψηλή παραβατικότητα στους χώρους εργασίας αποτυπώνει ετήσια απολογιστική έκθεση της επιθεώρησης εργασίας για το 2025. Εστίαση, λιανεμπόριο, μεταφορές και καταλήματα κρατούν τα σκύπτρα με διαφορά ως προς τα πρόστιμα και τις μηνύσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ. Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας συζητήθηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σέρβο Πρόεδρο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς. Συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθειας πύλωσης και παγίδευσής της καταγγέλει Παρασκευή Τιχεροπούλου, βασική μάρτυρας κατηγορίας σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 2 ρουκέτες στο νότιο Λίβανο λίγες ώρες μετά τη συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η μία αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στην οποία βρίσκονται δυνάμεις του. Σεργέι Λαυρόφ σε Μάρκο Ρούμπιο: οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά ειρηνευτική συμφωνία. Με γκολ του Τζιμίκα στο 10ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα προηγείται τη Σουηδία στο μεταξύ τους φιλικό αγώνα στην Στοκχόλμη. Και ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, αύριο στην Αττική έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Πάγκαν από τη λατινική λέξη παγκάνους, ο άνθρωπος της Υπαίθρου.
4: Είμαστε ο λάθος με της Υπαίθρου, πιστεύεις?
3: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος από εκεί την ξεκίνησε.
4: Ναι, ναι. Αυτό ήταν έτσι. Με σύνδεση κιόλας, ναι. Και επίσης είχε και λίγο έτσι πιο άσχημη έννοια, ρατσιστική λίγο στο παρελθόν. Και αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα που γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο λογότυπο είναι το πι το ελληνικό, το νι το αγγλικό, τα δύο α που είναι τα βουνά μας και τα δούκια του ζώου που όλοι έχουμε μέσα μας, και το τζι η τεχνολογία. Δηλαδή η ίδια η λέξη κρύβει όλο τον κόσμο, όλη την ιστορία.
3: Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ.
4: Και ο Σταύρος Τσουμάνης.
3: Είμαστε οι Πάγκαν.
4: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
3: Όχι σόλο, ντουο.
5: Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο, χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

0: Γλυκιά συμμορία στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένοι. Κάνουμε παρέα και αυτό το βράδυ. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και διαλέγω λόγια και τραγούδια.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

Το κοινό των δύο τραγουδιών, αυτού που προηγήθηκε και αυτού που ακολουθεί, είναι ο στιχουργός τους, Οδυσσέας Ιωάννου, ο αγαπημένος μας, που τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 6 εδώ στον Αθήνα 84. Οι πρώτες λέξεις, Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική, Σωκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία, και ακολουθεί ο Πιτσιρικάς, Ρίτα Αντωνοπούλου και φυσικά Θάνος Μικρούτσικος.

Το δέντρο σε μουσική του Γιάννη Μίτση και σε στίχους του Κώστα Φασουλά, ένα τραγούδι γεμάτο στιγμές εσωτερικής αναζήτησης, δύναμης και αυτογνωσίας. Πολύ ωραία ερμηνεία από τον τραγουδιστή Λάμπρο Βασιλείου, μας μεταφέρει στον κόσμο του Φασουλά, αποδίδοντας με ένα ιδιαίτερο τρόπο το συναισθηματικό πλούτο του τραγουδιού. Υπάρχει στο άλμπουμ που λέγεται «Οι άνθρωποι μέσα μου»,

και έχουμε παρουσιάσει εδώ ζωντανά στη Γλυκιά Συμμορία. Ένας κύκλος τραγουδιών με τους ξεχωριστούς στίχους του Κώστα Φασουλά, όπως αυτοί μελοποιήθηκαν από εκλεκτούς συνθέτες και τραγουδοποιούς. Ερμηνεύουν ο Λάμπρος Βασιλείου που ακούσαμε, αλλά και η υπέροχη Μαρία Αλαμανή.

μπαίνοντας και βγαίνοντας τους Λαβυρίνθους, Παυλίνα Βουλγαράκη και Μπάμπη Στόκας, για το καταπληκτικό αυτό πρώτο σίγγλ που μας έδωσε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Κάπου εδώ η Ηλικία Συμμορία θα σας αποχαιρετήσει, η Μία Ριστεία Γιάννου, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Έτοιμος για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και καλεί το Κίεβο να συμβιβαστεί, προσθέτοντας ότι τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς σκοπούς της και οι δυνάμεις της προωθούνται στην Ουκρανία, αλλά είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Αναφερόμενος σε έναν πιθανό μεσολαβητή για τις συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πούτιν διερωτήθηκε ποιος άλλος αν όχι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ο Σρέντερ, τον οποίο χαρακτήρισε αξιόπιστο, έχει τις δικές του απόψεις και είναι έτοιμος να τις υποστηρίξει, πρόσθεσε τονίζοντας «Δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος». Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν ώψη της αυριανής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερού συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Επίσης, η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων. Διαδικασία επιπαραβάσης σε βάρος της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κοινή κομισιόν. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα και οι υπόλοιπες δύο χώρες δεν έχουν μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία και έχουν πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Υψηλή παραβατικότητα σχετικά με το χρόνο εργασίας, τις αμοιβές και έντονες αριθμίες στην αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια απολογιστική έκθεση της επιθεώρησης εργασίας για το 2025. Την πρώτη θέση με διαφορά ως προς τα πρόστιμα που ανήλθαν σε 54 εκατομμύρια ευρώ και τις μηνύσεις κατέχει ο κλάδος της εστίασης και ακολουθούν το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και τα καταλήματα. Στις συνηθέστερες παραβάσεις η μη ή η ελλιπής χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, παραβάσεις ωραρίου, η μη καταβολή δεδουλευμένων και η αδήλωτη εργασία. Βαριές καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή τη Χεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τιχεροπούλου είναι βασική μάρτυρας κατηγορία σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Αυξανόμενη χρήση παράνομης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας των υπαιτίων καθώς και χρήση όπλων πολέμου στις διαμαρτυρίες δείχνει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία που βασίζεται σε 2 χρόνια έρευνας. Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί παύση χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης και κατάχρησης γκλόμπ και ταυτόχρονα χτυπά καμπανάκι για φαινόμενα ατιμωρησίας στους κόλπους της αστυνομίας. Θέματα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου καθώς και

0: ασφάλειας με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Την ανάγκη μιας συντονισμένης, προληπτικής και συλλογικής προσέγγισης με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και την σταθερότητα της Ένωσης, επισήμανε κατά την παρέμβασή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά σήμερα νότια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές συνέλαβαν 2 άτομα φερόμενα ως διακινητές. Στη Μέση Ανατολή η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στην οποία βρίσκονται δυνάμεις του, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, ανακοίνωσε ότι ο στρατός αναπτύσσεται σταδιακά σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες θα ελέγχονται αποκλειστικά από τον στρατό του Λιβάνου όταν ξεκινήσει η Ισραηλινή αποχώρηση. Εν τω μεταξύ, την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο απέτησαν εκ νέου οι φρουροί της Επανάστασης. Η υποστήριξη της αντίστασης στο Λίβανο είναι καθήκον του καθενός από εμάς και η εκδίωξη του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για τους μουσουλμάνους, ανέφερε αξιωματούχος της δύναμης Κούντς. 4 ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξήλθαν την περασμένη Δευτέρα από το στενό του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της ναυσιπλοείας, Κέπλερ. Είναι η πρώτη φορά από τις 15 Απριλίου που ιρανικά τάνκερ εξέρχονται του κόλπου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα προηγείται με σκορ 1-0 στο ημίχρονο του φιλικού αγώνα με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ανέμοι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 9.84 στους 98.3.
2: Ένα από τα στοιχεία τα οποία με τράβηξαν άμεσα βλέποντας μια πρώτη δική σου εικόνα στο YouTube ήταν τελικά η σχέση με τον κύριο Τερζόπουλο και το γεγονός ότι αυτή η αίσθηση της έκστασης και του διαλουσιασμού που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που δημιουργεί η παραδοσιακή μας μουσική και την οποία θέλαμε να μεταφράσουμε και να αποδομήσουμε ώστε να χτίσουμε τη δική μας μουσική εικόνα, δηλαδή εξαιτίας της όλης αυτής μίησης μέσα στο θέατρο Άτης και με το Σαββατοστρούμπο, σε φέρανε έτοιμοι ψυχολογικά, εμπειρικά, ώστε να βιώσουμε μαζί αυτό το σκέλος του θεάτρου στη μουσική.
3: Σε ένα κομμάτι έτοιμη, στο άλλο με βοήθησε και εσύ πάρα πολύ στο κομμάτι του τραγουδιού και πώς αυτό δηλαδή μεταφράζεται στο τραγούδι. Πέρα από το θεατρικό και τη δραματουργία των τραγουδιών και το ερμηνευτικό κομμάτι, υπήρχε και ένα κομμάτι πώς η φωνή μπορεί να δημιουργήσει τραγουδώντας αυτές τις εικόνες που δημιουργούμε εμείς στο θέατρο με άλλον τρόπο, με λέξεις. Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ
2: και ο Σταύρος Τσουμάνης.
3: Είμαστε οι Pagan
2: και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
3: Όχι solo, duo.
4: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεά Γιάννη. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
1: Αθήνα 984.

0: η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.
1: T'as vu une révolution et une guerre.
2: Ah ouais?
1: Et t'as vu beaucoup de morts?

Το 2007 η ταινία που κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών ήταν μια ταινία animation κινουμένων σχεδίων, αλλά για ενήλικες. Η ταινία αυτή ονομαζόταν Περσέπολης. Και η ταινία όλη είναι ουσιαστικά η ματιά μιας γυναίκας πια που άφησε την πατρίδα της στο σπίτι της σε μικρή ηλικία και καταγράφει μέσα στο φιλμ αυτές τις αναμνήσεις μαζί με σκέψεις που έχει, που κάνει με τα νέα που μαθαίνει από την πατρίδα της κατά τη διάρκεια της απουσίας της. Αυτή η γυναίκα έγινε συγγραφέας και σκηνοθέτης. Σκηνοθέτησε και έγραψε αυτή την ταινία, το Περσέπολης. Και το όνομά της Μαρζάν Σατραπή. Η Μαρζάν Σατραπή έφυγε σήμερα στα 56 της χρόνια και η ανακοίνωση των οικείων της ήταν ότι πέθανε από θλίψη, καθώς ένα χρόνο πριν είχε χάσει τον αγαπημένο της, τον σύντροφό της. Η Μαρζάν Σατραπή επισκέφτηκε τη χώρα μας, έχει δώσει συνεντεύξεις και μπορείτε να διαβάσετε τη σκέψη της όχι μόνο για το Ιράν ή για τη δεύτερη πατρίδα της, τη Γαλλία, αλλά για τον κόσμο μας, τον σύγχρονο γενικότερα. Εμείς αποχαιρετούμε αυτή τη σπουδαία γυναίκα ακούγοντας μουσική που έγραψε ο Ολιβιέ Μπάρνιε για το φιλμ Περσέπολης.

Ξεκινήσαμε απόψε 4 Ιουνίου με την είδηση του φεβιού μιας κινηματογραφίστριας και μιας διανοούμενης, μιας γυναίκας των γραμμάτων. Αλλά σήμερα είναι μια μέρα που πολλοί σινεφίλ και πολλές σινεφίλ περιμένανε, διότι βγαίνει στους θερινούς κινηματογράφους μια ταινία που περιμέναμε καιρό. Η νέα ταινία του Πέδρου Αλμοδόβαρ.

Η ολοκένουργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ ονομάζεται «Πικρές γιορτές». Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ταινία που να μας δίνει ο Αλμοδόβαρ και οι ειδικοί, οι κριτικοί να λένε ότι δεν πρόκειται για μια αυτοβιογραφική ταινία. Η κάθε μία μάλιστα είναι περισσότερο αυτοβιογραφική. Στα 76 του λοιπόν ο Αλμοδόβαρ, ένας σκηνοθέτης που έχουμε πολύ αγαπήσει στη χώρα μας, παγκόσμια έχει αγαπηθεί, αλλά εμείς με τους Ισπανούς μάλλον κάτι έχουμε. Κάτι μας ενώνει περισσότερο και από τους Ιταλούς που λένε για μας «una faccia, una raccia». Υπάρχει μία ομοιότητα στους κόσμους, επομένως ό,τι μας δίνει ο Αλμοδόβαρ εμάς μας φαίνεται οικείο και το περιμένουμε με μία αγκαλιά ανοιχτή. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ έχει δώσει πολλές ταινίες, αλλά εμείς θα σταθούμε σήμερα στις ταινίες που έχει μοιραστεί με έναν συνοδοιπόρο του. Έναν άνθρωπο που όταν εμείς φεύγουμε από το σινεμά ή από την πλατφόρμα που βλέπουμε μια ταινία του Αλμοδόβαρ, έχουμε στα αυτιά μας τον ήχο της ταινίας, τον ήχο του κόσμου του Αλμοδόβαρ. Και αυτός, ο συνοδοιπόρος του, λέγεται Αλμπέρτο Ιγλέσιας. Είναι ο συνθέτης που από το 1995 κάνει την εικόνα ήχο. Πάμε λοιπόν πίσω στο μακρινό 1995, όπου αυτοί οι δύο δημιουργοί κάνουν την πρώτη τους χειραψία, την πρώτη τους συνεργασία, που δεν είναι άλλη από το μυστικό μου λουλούδι.

Και μαζί με τις νότες αυτές, με αυτές τις μελωδίες και αυτούς τους ρυθμούς που έγραψε ο Αλμπέρτο Ιγλέσιας για το μυστικό μου λουλούδι του Πέδρο Αλμοδόβαρ, περνάει και φιγούρα η αγαπημένη πολύ του Αλμοδόβαρ, η Μαρίσα Παρέδες, η οποία έρχεται και μένει για καιρό στον αλμοδοβαρικό κόσμο, σαν να πρόκειται για ένα πολύ βασικό στοιχείο και σημείο αναφοράς αυτού του κόσμου. Έτσι έρχεται και εδώ, σε μια ταινία που εμφανίζεται και Πενέλοπε Κρούζ σε αυτόν τον κόσμο, και είναι μια ταινία που όχι μόνο αγκαλιάσαμε, αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε. 1999, όλα για τη μητέρα μου.

Αλβέρτο Ιγλέσιας για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Δεν ακούμε μουσική από όλες τις ταινίες, ωστόσο γραμμικά σχεδόν κάνουμε μία μικρή επισκόπηση. Έτσι λοιπόν, εδώ στο Όλα για τη μητέρα μου, που είναι η τρίτη τους συνεργασία, γιατί έχει μεσολαβήσει και η Καυτή Σάρκα, ο Αλβέρτο Ιγλέσιας όλο και περισσότερο δίνει αυτή την υγρασία που υπάρχει στον κόσμο του Αλμοδόβαρ, αυτή η συναισθηματική υγρασία, τα δάκρυα που θέλουν να βγουν, τα δάκρυα που έχουν την ανάγκη να μπορέσουν να γίνουν νότες. Αυτό συμβαίνει πολύ με την τρομπέτα που χρησιμοποιεί ο Αλβέρτο Ιγλέσιας, ειδικά στην πρώτη περίοδο. Είναι ένας μουσικός ο οποίος έχει σπουδάσει ασφαλώς κλασική μουσική, τις φόρμες της λεγόμενης κλασικής μουσικής, τόσο στην πατρίδα του, στην Ισπανία, αλλά και στο Παρίσι. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα όργανα της ορχήστρας, προτιμάει δηλαδή το φυσικό ήχο και όχι τον ηλεκτρονικό. Οτιδήποτε που μπορεί να δώσει ο ηλεκτρονικός ήχος ή τα μέσα αυτά, αυτός επινοεί τρόπους να τα κάνουν τα φυσικά όργανα. Πέρα από τις στιγμές, τις μουσικές που έχουμε μέσα από τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ που μας έχει χαρίσει αυτός ο συνθέτης, ο σπουδαίος, έχουμε και τις επιλογές που έχει κάνει ο ίδιος ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με τραγούδια που έχει προτείνει και οτιδήποτε κάθε φορά πρότεινε σε ταινία του, εμείς επίσης το αγκαλιάζαμε και το αγαπάγαμε και ακόμη το ίδιο κάνουμε, σαν να πρόκειται για ένα πρόσωπο που όταν έρχεται το τραγούδι είναι σαν να αγκαλιάζουμε τον ίδιο τον Αλμοδόβαρ ή την ταινία του. Έτσι λοιπόν, από το Όλα για τη μητέρα μου, πάμε να ακούσουμε Ισμαήλ Λό από τη Σενεγάλη και το Ταχαμπόνε.

2002 και έρχεται η ταινία «Μίλα της». Έχει αρχίσει και σταθεροποιεί ο Αλμπέρτο Ιγλέσιας αυτό το βηματισμό, θα μπορούσε

Να πούμε που τον φέρνει μέσα από τα έγχορδα για κάθε ταινία πια του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ακόμα και τώρα το χρησιμοποιεί αυτό το μοτίβο, το οποίο αποτελεί πια ένα ταυτωτικό ηχητικό σήμα των ταινιών του Αλμοδόβαρ και του κόσμου του. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ταινία πολύ για τη μοναξιά. Μια φορά οι ταινίες του Αλμοδόβαρ μιλάνε για τη μοναξιά, εδώ έχουμε πολύ μοναξιά. Γι' αυτό και μέσα στις επιλογές του ο Αλμοδόβαρ φέρνει, που λέμε, τα δικά του τραγούδια, πέρα από τις συνθέσεις του συνοδοιπόρου του, του συνθέτη, του Ιγλέσιας, φέρνει τραγούδια τα οποία ή θα είναι εξωστρεφή και θα μας φέρνουν το πρόσωπο της χαράς και της ζωής της που πάλεται από ρυθμό και από χρώμα, ή θα φέρνει μία μελαγχολία και μία γύμνια του εαυτού μας όταν είμαστε μελαγχολικοί και μόνοι, που είναι πάλι για να κλαίμε. Έτσι λοιπόν σε αυτή την ταινία μας συστήνει τον Καετάνο Βελόζο, τον Βραζιλιάνο αυτόν τραγουδοποιό και ερμηνευτή, που Αλμοδόβαρ του ζητάει να τραγουδήσει το «Κούκουρου Κουκου Παλώμα», τραγούδι που έρχεται από το Μεξικό, τραγούδι του Τόμας Μέντες, το οποίο είναι κάτι σαν ένα νανούρισμα, ένα τραγούδι αγάπης και πόνου.

Να τα ξανά τα αλμοδοβορικά βήματα των σκέψεων μέσα από το συνθέτη τον Αλμπέρτο Ιγλέσιας. 2004 και έρχεται η ταινία «Κακή εκπαίδευση». Ταινία που μιλάει για τα πικρά παιδικά χρόνια όταν έχουν πέσει σε κακά χέρια. Σε χέρια χωρίς καθόλου αγάπη, αλλά με πρόσχημα την αγάπη. Εδώ ο Αλμοδόβαρ μιλάει για πολλά. Και είναι μια ταινία σκληρή, για τη σκληρή δηλαδή πραγματικότητα, όχι ότι η ταινία είναι σκληρή.

Ο Αλμοδόβαρ σε κάθε του ταινία προτείνει και από ένα τραγούδι, όχι απαραίτητα ισπανικό, αλλά του ισπανόφωνου κόσμου. Έτσι λοιπόν, στην προηγούμενη είχαμε το Κούκουρου Κουκου Παλώμα από το Μεξικό. Τώρα έχουμε από την Κούβα τραγούδι του Οσβάλντο Φαρές, πασίγνωστο, με μία όμως ισπανίδα τραγουδίστρια, τη Σάρα Μοντιέλ. Quizás, quizás, quizás.

desesperando y tú, contestando, quizás, quizás.

2006 και τα βήματα τα γνωστά του Αλμπέρτο Ιγλέσιας, αυτό το μοτίβο που λέμε ότι επινόησε, που δημιούργησε για τον Αλμοδόβαρ, φέρνουν αυτά τα βήματα και αυτό το μοτίβο την ανάμνηση μιας ταινίας που σίγουρα όσοι και όσες την έχουμε δει θυμόμαστε, γιατί θυμόμαστε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία που έδωσε η Πενέλοπε Κρούζ στο Βολβέρ. Στη χώρα μας το Βολβέρ είχε τίτλο «Γύρνα πίσω». Το Βολβέρ είναι ένα τραγούδι παλιό, των αρχών του 30, ένα από τα τραγούδια που έδωσε η φωνή ο δημιουργός της Αργεντινής, ο Κάρλος Γκαρντέλ, με τον δικό του στενό συνεργάτη, τον στιχουργό, τον ποιητή Αλφρέδο Λεπέρα. Το τραγούδι αυτό, φυσικά, που έδωσε και τον τίτλο στην ταινία του Αλμοδόβαρ, ακούγεται και μάλιστα με μία από τις πιο σημαντικές φλαμένκο φωνές της Ισπανίας, την Εστρέλα Μορέντε.

2009 και μετά το Volver ξαναέρχεται στις οθόνες μας και στον κόσμο του Αλμοδόβαρ η Πενέλοπε Κρούς να μας ραγίσει για ακόμα μία φορά με ένα θέμα, και τι θέμα, τον έρωτα, ραγισμένες αγκαλιές.

Από τις νέες παρουσίες στο ισπανικό τραγούδι και έρχεται σαν το μοναδικό τραγούδι μέσα στην ταινία «Πικρές γιορτές» του Αλμοδόβαρ. Όμως τώρα, μια και κλείνουμε σιγά σιγά έτσι αυτή τη διαδρομή μας στον κόσμο του που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, πάμε πίσω. Ψηλά τα κούνια.

Ίσως μέσα στα τόσα χρόνια που ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μας δίνει ταινίες και μας συστήνει τραγούδια, να υπάρχουν ένα-δυο τα οποία να χαρακτηρίζουν τον κόσμο του και να συνδέουν εμάς με τον κόσμο του. Σίγουρα είναι αυτά τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά πια μοτίβα για τα οποία μιλήσαμε και έχει γράψει ο στενός του συνεργάτης επί χρόνια Αλμπέρτο Ιγλέσιας, αλλά είναι ένα-δυο τραγούδια. Ίσως είναι αυτό που ακούσαμε, τραγούδι μεξικάνικο, το οποίο σφράγισε με την ερμηνεία της η Ισπανίδα η Λουθ Καζάλ, αλλά και το τραγούδι που έρχεται από την ίδια ταινία, από τα Ψηλά τα Κούνια, ταινία του 1991, και είναι τραγούδι που επίσης σφράγισε με την ερμηνεία της η ίδια αυτή φωνή, για τον ένα χρόνο αγάπης, αλλά χωριστά. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, καλό βράδυ.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο-σενοπείο σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Όταν έρθει η ώρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε τοπική, σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν, που όπως είπε είναι παγκόσμια. Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ειλικρινά επιδιώκει την επίλυση της κρίσης και οι ειρηνευτικές προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία. Ωστόσο, ο Τραμπ θα πρέπει προηγουμένως να πείσει το Κίεβο, πρόσθεσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς. Τέλος, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με το Ιράν και έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για διόδια. Σε δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και του Ομάν και οι δύο χώρες ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Επίσης πρόσθεσε ότι το υποδιαμόρφωση πλαίσιο θα είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα ικανοποιήσει πλήρως ορισμένες χώρες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα με τον ομολογό του του Κουβέιτ, μία ημέρα μετά την επίθεση του Ιράν με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον ναυτής της χώρας του κόλπου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του State Department, Τόμι Πίγκο, το Ρούμπιο καταδίκασε τις εξωφρενικές και απαράδεκτες, όπως τις χαρακτήρισε, επιθέσεις του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ και επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούζ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν ώψη της αυριανής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Νέα δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πολίτες απόψε στη Νέα Ιωνία. Η κυβέρνηση αυτή δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αποτυχημένο με την ακρίβεια που, όπως είπε,

0: αποδεικνύει το κόστος ζωής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στο κόστος των ενοικίων, στην υγεία, στην παιδεία. Επίσης σχολίασε ότι πρόκειται για ανεκδοτότα περιθυμωμένου πρωθυπουργού με την ακρίβεια. Αναφερομένος στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει το άρθρο 86 και ότι η αρχή διαφάνειας θα είναι μια αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Καμπανάκι από την Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή, η οποία κινεί διαδικασία επί παραβάση, εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Υψηλή παραβατικότητα σχετικά με το χρόνο εργασίας, τις αμοιβές και έντονες αριθμίες στην αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια απολογιστική έκθεση της επιθεώρησης εργασίας για το 2025. Την πρώτη θέση με διαφορά ως προς τα πρόστιμα που ανήλθαν σε 54 εκατομμύρια ευρώ και τις μηνύσεις κατέχει ο κλάδος της εστίασης και ακολουθούν το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και τα καταλήματα. Στις συνηθέστερες παραβάσεις, η μη ή η ελλειπής χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, παραβάσεις ωραρίου, η μη καταβολή δεδουλευμένων και η αδήλωτη εργασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος 2-2 έληξε ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

μαρμυρά κι αφρός. Τα βράχια αυτά που τα πλοία τρομάζουν, για να κοιτάζεις σαν μέλι γλυκό. Το δηλητήριο που οι άνθρωποι στάζουν, από τα μάτια σου σκίζεις το φως. Και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις, κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός. Και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

να κοιτάζεις αβεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά, το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλεί το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι προτείνει στον Πούτιν μία συνάντηση, ωστόσο προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι, και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, προσθέτει. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επιστολή θα σταλεί στον Πουτίν μέσω διπλωματικών διάβλων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ενήμερη για την επιστολή και ότι ο πρόεδρος Πουτίν θα ενημερωθεί αργότερα για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Όταν έρθει η ώρα μια ειρηνευτική συμφωνία, θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ρωσίας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι, πρόσθεσε. Αν και νωρίτερα είπε ότι οι νομικοί θα αποφασίσουν εάν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε τοπική, σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν, που όπως είπε είναι παγκόσμια. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαδραματίσει θετικό ρόλο, πείθοντας την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει ειλικρινά την επίλυση της κρίσης και οι προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως ο Τραμπ θα πρέπει προηγουμένως να πείσει την Ουκρανία, εκτιμώντας ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς. Τέλος, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με το Ιράν και έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης. Το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου στο Ιράν περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοσταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του σήμερα στην κρατική τηλεόραση. Ο Τραμπ θέλει να ασκήσει πίεση στο Ιράν να δεχθεί τους όρους του και να κρατήσει τους όρους της Τεχεράνης σε μια σαφή κατάσταση, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για διόδια. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, το υποδιαμόρφωση πλαίσιο θα είναι σύμβατο με το διεθνές δίκαιο. Αναγνώρισε ωστόσο ότι δεν θα ικανοποιήσει πλήρως ορισμένες χώρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες χαιρέτησε την ανακοίνωση κεχηρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την πάυση των εχθροπραξιών και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, καταδίκασε τη δολοφονία, όπως τη χαρακτήρισε, ενός κιανόκρανου, ο οποίος υπηρετούσε στην προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο και ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν όψη της αυριανής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Σφοδρή κριτική Ανδρουλάκη απόψε από τη Νέα Ιωνία στην κυβέρνηση και αιχμηρές αναφορές την ίδια ώρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στερέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και πρόσθεσε: Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε τον στόχο για πολιτική αλλαγή και απευθύνε κάλεσμα στους πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά: Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου θα λειτουργεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος.

0: καμπανάκι από την Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή, η οποία κινεί διαδικασία επί παραβάση, εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος 2-2 ελιξοφιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ανεμμεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι, και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επιστολή Ζελένσκι θα σταλεί στον Πούτιν μέσω διπλωματικών διάβλων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επιστολή Ζελένσκι θα σταλεί στον Πούτιν μέσω διπλωματικών διάβλων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσαν να πείσουν την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, ενώ υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία. Τέλος πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με το Ιράν και έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο, όπως εξήγησε, είναι θαμμένο. Επίσης είπε ότι δεν θέλει να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη Μοσταμπά Χαμενεΐ. «Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε αν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», ανέφερε. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε «θα δείτε ποια είναι», προσθέτοντας ότι το κύριο μέρος είναι ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει αμέσως. «Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε», πρόσθεσε. Νωρίτερα ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Μοσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Ο Τραμπ θέλει να ασκήσει πίεση στο Ιράν να δεχθεί τους όρους του και να κρατήσει τους όρους της Τεχεράνης σε μια ασαφή κατάσταση, πρόσθεσε ο Ρεζάι σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες βράδυ στη Νέα Ιωνία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος». Καμπανάκι από την Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή, η οποία κινεί διαδικασία επί παραβάση, εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Βαριές καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή τη Χεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή τη Χεροπούλου είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Νέα επίθεση στη Fraport Greece από τη Ryanair, η οποία καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 390% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον ελληνικό τουρισμό. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Fraport Greece έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τελών σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια τα τελευταία χρόνια, τις οποίες συνδέει με την απόφασή της να τερματίσει ορισμένες χειμερινές πτήσεις στη χώρα μας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στους κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος 2-2 έληξε ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
1: Αθήνα 984.

ένα ιδιαίτερο excuse moi. Φαίνεται και λίγο το αναπόϊχο του χειροκροτήματος. Αφού η Μελίνα Μερκούρη, με συγχωρείτε που λέει το τραγούδι. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Οποία χαρά. Λιλίκα Φωτοπούλου. Είναι εδώ το μικρό μας κοριτσάκι, ίσως το νεότερο κορίτσι ηλικιακά από όλους τους ηχολήπτες μας. 28, συγγνώμη, τη κλέβω χρόνια. Είναι εδώ λοιπόν στον ήχο για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές.

φεθώ και σήμερα στις δικές σας προτροπές, αφού είμαστε όπως το λέμε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Λέμε πάντα ότι το κλικ της μουσικής τα κάνει όλα, αλλά πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, το τονίζουμε αυτό, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Δηλαδή η ρομαντική είναι η Λίλικα, ρομαντική είμαι εγώ που είμαι πολύ περισσότερο από τα χρόνια της Λίλης Φωτοπούλου. Τα γεγονότα λοιπόν των ημερών. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1898 γίνεται ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, θα τον διανθίσουμε αναλόγως, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. 1878 γίνεται ο Μεξικανός επαναστάτης Φρανσίσκο Πάντσο Βίλα. Το 1883 ξεκινάει από το Παρίσι το πρώτο ταξίδι, το Orient Express. Και το 1968 ο Σιρχάν Σιρχάν πυροβολεί τον Ρόμπερτ Κένεντι που θα πεθάνει μία μέρα αργότερα.

Κι άλλο η ζωή μας φάει ενίοτε. Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, γεννημένος στις 5 Ιουνίου του 1898. Η ποίηση δεν θέλει ειδικούς, θέλει λάτρεις. Απορρίψτε τη θλίψη και τη μελαγχολία. Η ζωή είναι ευγενική και μερικές μέρες μόνο, τώρα πρέπει να την απολαύσουμε. Ο Γκαρσία Λόρκα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 στο Φουέντε Βακέρος, ένα μικρό χωριό στο νομό Βέγα, της περιφέρειας Γρανάδας. Ήταν γιος ενός πλούσιου γεωκτήμονα, του Φεντερίκο Γκαρσία Ροδρίγες, ο οποίος στο δεύτερο του γάμου πήρε μια νεαρή και ευαίσθητη δασκάλα, τη Βισέντα Λόρκα Ρομέρο, με εύθραυστη υγεία, τόσο που δεν μπόρεσε να θυλάσει τον Φεντερίκο και τον θύλασε η παραμάνα, σύζυγος του επιστάτη του πατέρα του. Η μητέρα όμως επηρέασε βαθύτατα την καλλιτεχνική εκπαίδευση του γιού της, στον οποίο μετέδωσε το πάθος της για πιάνο και μουσική.

Ο Φεντερικό Γκαρθία Λόρκα δολοφονήθηκε από τους φασίστες στις 19 Αυγούστου του 1936. Χορός του Λόρκα. Όλο και χορεύει η Κάρμεν μες στους δρόμους της Σεβίλης. Είναι τα μαλλιά της τάσπρα και τα μάτια της αστράφτουν. Κοριτσάκια, κλείστε τις κουρτίνες. Ρομάντζα της Σελήνης στην Κοντσέτα Γκαρθία Λόρκα. Ήρθε η Σελήνη στο Αγιαστήρι με μισοφόρη από νάρδους. Το παιδί την κοιτάει, την κοιτάει. Το παιδί τη βλέπει όλο ένα. Στα γέρι το ταραγμένο. Απλώνει η Σελήνη τα μπράτσα και αγνή και φιλίδωνη δείχνει τα σκληρά της στήθη από τσίγκο.

Φλερίντα Ντονάκη τραγουδάει το τριαντάφυλλο του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Γιατί θέλουμε να εκπληρωθεί της γης η θέληση που για όλους δίνει τους καρπούς της, έλεγε ο Λόρκα. Όπως δεν είχα ανησυχήσει για τη γέννησή μου, έτσι δεν ανησυχώ και για το θάνατό μου. Εντυπώσεις του Λόρκα από τη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ποιητικό και φοβερό από τη μάχη των ουρανοξυστών με τον ουρανό που τους περιβάλλει. Ένα μαγικό τραγούδι, η Παντέρμη, Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Ποιητική απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη.

Εξαιρετική ερμηνεία. Το 1933 οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν από το κανόνα του χρυσού, σύμφωνα με τον οποίο το χρήμα που τύπωνε μία χώρα όφιλε να αναλογεί στα αποθέματα της σε χρυσό. 1646 γεννιέται η Ιταλίδα Βενέτη, η Βενετία, από την Βενετία φιλόσοφος η Ελένα η Κορνάρο, η Πισκόπια, η οποία ήταν η πρώτη Πρίτανης γυναίκα διδάκτορ της φιλοσοφίας. Το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με το πείραμά του με τον χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι η αστραπή είναι ηλεκτρισμός. Το 1825 δολοφονήθηκε μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από τον άλλοτε πρωτοπαλίκαρο τον Γκούρα, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσας, από τους επιφανέστερους στρατιωτικούς ηγέτες της Επανάστασης του 1921, έπεσε θύμα των εμφυλίων διαμαχών κατά τη διάρκεια του αγώνα και σκοτώθηκε από χέρι ελληνικό. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσας γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1788 και ήταν ο μονάκριβος γιος του ξακουστού Αρβανίτη Αρματολού της Ρούμελης Ανδρέα Βερούση ή καπετάν Ανδρούτσου και της ακριβής Τσαρλαμπά, κόρης του προεστού της Πρέβεζας. Έτσι, λοιπόν, στο νησί ο Οδυσσέας είχε καταφύγει η μητέρα του για να γλιτώσει από την καταδίωξη των Τούρκων, επειδή ο πατέρας της είχε ακολουθήσει τον θαλασσομάχο Δήμη Λάμπρο Κατσόλνη και στις Ανατοαιγαίου περιπέτειές του. Εκεί λοιπόν βαφτίστηκε το 1792 από τη γυναίκα του Κατσόνη Μαρουδιά, που για τον λόγο αυτό είχε ζητήσει και αυτή άσυλο στο νησί. Προς τιμήν του λοιπόν του ομηρικού ήρωα του δόθηκε το όνομα Οδυσσέας. Ο ίδιος όμως πατρίδα του θεωρούσε την πατρίδα του πατέρα του, τις Λιβανάτες της Λοκρίδας. Το 1822 φτάνει στην Αθήνα και αναλαμβάνει τη διοίκηση του κάστρου της Ακρόπολης ως φρούραρχος του Γιάννη Γκούρα. Στην Ακρόπολη έκανε διάφορα οχυρωματικά έργα και μάλιστα την εξασφάλισε με νερό που δεν είχε. Εν τω μεταξύ, νέα εχθρικά σώματα πλημμύρισαν την Ρούμελη και επειδή ο Οδυσσέας δεν είχε αρκετές δυνάμεις να αντισταθεί, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει μαζί τους. Ήταν τα λεγόμενα, τα περίφημα καπάκια, οι προφορικές συμφωνίες, ένα τέχνασμα για να κερδίζει χρόνο, στον οποίο όμως παρεξηγήθηκε από τους εχθρούς του και τους κοτσαμπάσιδες της Ανατολικής Ρούμελης και τον Ιωάννη Κολέτη, που δεν τον συμπαθούσαν λόγω της μεγάλης επιρροής που είχε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στον λαό του. Ο Γκούρας λοιπόν δεν κράτησε την υπόσχεσή του, τον φυλάξαν στην Αθήνα πάνω στην Ακρόπολη. Επειδή στο μεταξύ ξεσηκώθηκαν διάφοροι αγωνιστές, με πρώτο τον Καραϊσκάκη για την άδικη κακομεταχείριση του Ανδρούτσου, και επειδή ο ίδιος ζητούσε να περάσει το συντομότερο από δίκη, ο Γκούρας πρόσταξε να τον θανατώσουν στις 5 Ιουνίου του 1825. Για να καλύψουν το έγκλημά τους, τον πέταξαν πάνω από το λιθόστρωτο του ναού της Απτέρου Νίκης και διέδωσαν πως ο φυλακισμένος προσπάθησε να αποδράσει και σκοτώθηκε. Τον έθαψαν προσωρινά στην εκκλησία του Σωτήρος, στο Ριζόκαστρο. Η αλήθεια δεν άρχισε να αποκαλυφθεί και η ιστορία του ηθικά τον αποκατέστησε τοποθετώντας τον ανάμεσα στους κορυφαίους ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Μα και το κράτος τον δικαίωσε. Το 1865 έγινε μια μεγάλη επισημότητα και στρατιωτικές τιμές η μετακομιδή των οστών του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου μέχρι και σήμερα υπάρχει ο τάφος του.

Το 1878 γεννιόταν ο Μεξικανός επαναστάτης ο Πάντσο Βίλα. Να μιλήσουμε λίγο διανθίζοντας την επανάσταση. Στάσεις πάντων πολέμων, χαλεπότατος. Η εξέγερση είναι ο πιο δύσκολος από όλους τους πολέμους και είναι φράση του Πλάτωνος. Φθόνος γάρ στάσιμος αρχήν απεργάζεται. Ο φθόνος προετοιμάζει ανταρσία εναντίον της εξουσίας. Φράση του Δημόκριτου. Αναρχία κρίσων πυρός. Η αναρχία είναι το πιο δυνατό και από τη φωτιά, έλεγε ο Ευρυπίδης στο έργο του Εκάβη. Ελευθερία ή θάνατος, το σύνθημα της Επανάστασης του 21, σύμβολο του ελληνισμού. Liberté, égalité, fraternité, ελευθερία, ισότητα, αδερφότητα, το βασικό σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την επανάσταση, δεν εσυλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάρα βαβιτσέλα», Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι επαναστάσεις είναι οι ατμομηχανές της ιστορίας. Καρλ Μάρξ. Αυτό που έχετε, απαρνηθείτε το και πάρτε αυτό που σας απαρνιούνται. Μπέρτολτ Μπρέχτ. Εάν υπήρχε επιτύμβιο επίγραμμα κατά το Εσχύλιον που θα επιθυμούσα να χαραχτεί στον τάφο μου, θα ήταν «Πολέμησε το Δεκέμβρη». Μίκης Θεοδωράκης, 1925-2021. «Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής». Κώστας Βάρναλης, 1883-1974, από το ποίημα «Ο Οδηγητής».

Ο επαναστάτης Πάντσο Βίγια προγραμμάτιζε τις εκτελέσεις των αντιπάλων του με το καλύτερο φως για τις κάμερες. Χρηματοδότησε τον πόλεμο πουλώντας τα δικαιώματα κινηματογράφησης των μαχών. Τον Ιανουάριο του 1914, ο Μεξικανός επαναστάτης Πάντσο Βίγια έγινε πρώτη είδηση όχι για κάποια μάχη ή ένα πύρινο λόγο, αλλά για κάτι πολύ διαφορετικό. Ένα συμβόλαιο ταινίας. Ο Βίγια υπέγραψε συμβόλαιο 25.000 δολαρίων με την εταιρεία Mutual Vuelius Film, μου λέει Λίλη να επισημάνω, στην οποία παραχώρησε τα αποκλειστικά δικαιώματα για την κινηματογραφική κάλυψη του στρατού του. Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους του συμβολέου, απαγορευόταν σε οποιοδήποτε άλλον εικονολήπτη να συμμετέχει στην εκστρατεία του Βίγια, ενώ ο στρατηγός θα έπαιρνε ένα εγγυημένο ποσό από τα ακαθάριστα κέρδη. Και όλα αυτά χωρίς να έχει μάνατζερ. Λίγο λοιπόν μετά την υπογραφή του συμβολέου από τον Βίγια, ένας άλλος διοικητής των επαναστατών υπέγραψε ξεχωριστό συμβόλαιο παραχωρώντας τα αποκλειστικά δικαιώματα για την κινηματογραφική κάλυψη του δικού του στρατού. Ο πόλεμος στον κινηματογράφο. Η εταιρεία έστειλε 4 εικονολήπτες να συναντήσουν το στρατό του Βίγια. Ο στρατηγός καθυστέρησε αναγκαστικά μια επίθεση στην πόλη Οχινάγια μέχρι να φτάσουν εκεί. Επίσης συμφώνησε ότι αν η εταιρεία δεν μπορούσε να τραβήξει καλά πλάνα στις πραγματικές μάχες, θα τις σκηνοθετούσε ο ίδιος. Η εταιρεία αποφάσισε να κάνει μία ταινία για τη ζωή του Βίγια και ο στρατηγός συμφώνησε να υποδηθεί τον εαυτό του, παρότι εξακολουθούσε να είναι επικεφαλής ενός μαχόμενου στρατού. Η Mutual, Λίλικα μου, έκρινε ότι τα ατιμέλητα παλιά του ρούχα του Βίγια δεν έγραφαν καλά στην κάμερα, έτσι τα έδωσε σε μία στυλάτη καινούργια στολή, η οποία τα φούτυφόρησε μια χαρά. Όταν οι παραγωγοί παραπονέθηκαν ότι δεν ήταν εύκολο να τραβήξουν τις εκτελέσεις στην αυγή, ο Πάντσο τις μετέφερε χρονικά για να υπάρχει καλύτερο φως. Ο Χάρι Άιτκεν, στέλεχος της Mutual Films, δήλωσε στην εφημερίδα New York Times ότι η εταιρεία του είχε αγοράσει 10 ειδικά σχεδιασμένες κάμερες για να καλύψει τον πόλεμο. Οι κάμερες είχαν τροποποιηθεί ώστε να προστατεύουν τους ηχονολήπτες από τα πυρά κατά την ρήψη των στρατιωτικών σκηνών. Ένας δημοσιογράφος τον αποκάλεσε «ο πόλεμος που έγινε για το γύρισμα μιας ταινίας». Στην πραγματικότητα ήταν ο τρόπος που ο Πάντσο επίλεξε να χρηματοδοτήσει την επανάστασή του και να κάνει δημόσιες σχέσεις. Η εταιρεία παρουσίασε τον στρατηγό ως ήρωα στις ταινίες μέχρι την εισβολή του στις Ηνωμένες Πολιτείες του 1916. Μετά από αυτά έγινε ο χειρότερος κακός στις ταινίες.

Το 1646 γεννιόταν η Ιταλίδα Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Έζησε τον 17ο αιώνα και διακρίθηκε για την πολυμάθειά της. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα στα εκπαιδευτικά χρονικά που έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Γεννήθηκε στη Βενετία στις 5 Ιουνίου του 1646 και ήταν η κόρη του ευγενούς Τζοβάνι Μπατίστα Κορνάρο Πισκόπια και της Τζανέτας Μπόνι, μιας ταπεινής γυναίκας, την οποία ο πατέρας της δεν παντρεύτηκε ποτέ. Σε ηλικία 7 ετών, το νεαρό κορίτσι άρχισε μαθήματα ελληνικών και λατινικών με την προτροπή ενός φίλου του πατέρα της. Αργότερα έμαθε γαλλικά, ισπανικά και εβραϊκά και σπούδασε μαθηματικά, αστρονομία, φιλοσοφία, μουσική και θεολογία. Γρήγορα έγινε γνωστή με την ευρυμάθειά της και συχνά την προσκαλούσανε σε διάφορες ακαδημαϊκές εταιρείες. Το 1670 έγινε πρόεδρος της Ακαδημίας των Φιλήσυχων, Academia del Pacific, στη Βενετία. Το 1673 ο δάσκαλός της στη θεολογία, ο Φελίτσε Ροτόντι, απευθύνθηκε στον ονομαστό τότε Πανεπιστήμιο της Παδάβης για να χορηγήσει στη μαθήτριά του διδακτορικό στη θεολογία. Ο τοπικός καρδινάλιος, ο Γκρεγόριο Μπαρμπαρίγκο, υποστήριξε το αίτημα, νομίζοντας ότι η Κορνάρο ήταν υποψήφια στον τομέα της φιλοσοφίας. Όμως όταν αντιλήφθηκε την πραγματικότητα, απέσυρε την υποστήριξή του και ζήτησε να μην της δοθεί διδακτορικό στη θεολογία επειδή ήταν γυναίκα. Τελικά, στις 25 Ιουνίου του 1678, η Κορνάρο έγινε η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που έλαβε διδακτορικό με τίτλο, υποστηρίζοντας μάλιστα ενώπιον της Επιτροπής Σοφών του Πανεπιστημίου της Παδούης τη διατριβή της, που συνίσταται στον σχολιασμό διαφόρων κειμένων από τα έργα του Αριστοτέλη. Παράλληλα με το επιστημονικό της έργο, η Κορνάρο εντάχθηκε στο λαϊκό μοναστικό τάγμα των Βενεδικτίνων και ασχολήθηκε με την περίθαλψη των φτωχών. Η ήδη επιβαρημένη υγεία της την παρέδωσε και η πολυμαθής Έλενα Κορνάρο Πισκόπια άφησε την τελευταία της πνοή στην Πάδουα στις 26 Ιουλίου του 1684 σε ηλικία 38 ετών.

Canzone Lucio Dalla. Το 1934, επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη, πετάει ένα κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραβαντίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. Πέφταν καρέκλες λοιπόν στην Ελληνική Βουλή εν έτη 1934. Το 1961 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και μία πλευρά της Αιγύπτου, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη, ο περίφημος πόλεμος των 6 ημερών. Το 1883 γεννιόταν ο Τζον Μπέιναρντ Κέινς, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ο Κέινς έλεγε: «Ο Νεύτων δεν ήταν ο πρώτος της εποχής της λογικής, αλλά ο τελευταίος από τους μάγους». Αλλά αυτό το μακροπρόθεσμα είναι πολύ παραπλανητικό για τα σημερινά πράγματα. Μακροπρόθεσμοι θα είμαστε όλοι νεκροί. Δεν γνωρίζω τι κάνει πια πιο συντηρητικό τον άνθρωπο. Το να μην γνωρίζει τίποτα για το παρόν ή τίποτα παρά για το παρελθόν του. Η φοροδιαφυγή είναι η μόνη πνευματική αναζήτηση που αμείβεται. Καπιταλισμός είναι η καταπληκτική δοξασία όταν οι πιο αχρίοι άνθρωποι θα κάνουν τα πιο αχρία πράγματα για το καλό όλων μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ενήμερη για την επιστολή και ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί αργότερα για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή και να συναντηθεί για την επιστολή και ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί αργότερα για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή και να συναντηθεί.

ότι ηγέτη Μοτσαμπά Χαμενεΐ θα μπορούσαμε να συνεθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία, ανέφερε. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν ώψη της σημερινής συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Νέα Ιωνία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού, τόνισε ο πρόεδρος του Πασό και πρόσθεσε. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κ. Τσίπρας και 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος. Βαριές καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθειας πύλωσης και παγίδευσή της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου είναι βασική μάρτυρα κατηγορία σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας του Παλαιστινιακού θύλακα. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.

Charles Aznavour, Jean Paris au mois de mai. Μου αρέσει το Παρίσι το μήνα Μάιο. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας με τη Λιλίκα μου τη Φωτοπούλου εδώ στον ήχο. Jean Paris au mois de mai, καμιά φορά το Παρίσι το μήνα Μάιο δεν ήταν τόσο ωραίο όπως σαν σήμερα. Στα γεγονότα λοιπόν των ημερών, στις 6 Ιουνίου του 1968 είναι η εξέγερση των φοιτητών στο Παρίσι, ο περίφημος Μάης του 1968, η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Quartier Latin, η συνοικία των φοιτητών, το Quartier Latin, η περίφημη Ματωμένη Δευτέρα, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωναν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. Υπήρξαν 945 τραυματίες, από τους οποίους 145 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών.

Στις 6 Ιουνίου του 1931 γεννιόταν η Κική Δημουλά. Δεν μου ήταν ποτέ εύκολο να συνεννοηθώ με άνθρωπο, ούτε μπορούσα να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι ήταν τόσο διαφορετικοί από μένα. Αυτό βέβαια ήταν πολύ αφελές από τη μεριά μου, αλλά και πολύ χρήσιμο, γιατί με είχε σε μια μόνιμη ταραχή, σε μια διαρκή διαμαρτυρία και σε ένα πολύ γόνιμο παράπονο. Από την άλλη, είχα μια ευγένεια η οποία με κατέστρεψε απολύτως. Εμπόδισε δηλαδή τη ζωή μου να πάρει το δρόμο της. Υπέμεινα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπομείνω με το αιτιολογικό μιας ευγένειας που θα πίκραινα ή ότι θα πείραζε και θα αναστάτωνα και άλλο τη ζωή μου. Αυτό ήταν μια ήττα, καθαρή ήττα. Κική Δημουλά.

Η Κική Ζημουλά έλεγε: μη με υποτιμάς, γιατί ξέρω περισσότερα από όσα λέω, σκέφτομαι περισσότερα από όσα μιλώ και παρατηρώ περισσότερα από όσα νομίζεις. Κατάλαβες τώρα γιατί ποτέ σου μιλώ? Για τότε, όταν μου απάντησες ότι η κυβωτό σου ήταν γεμάτη και δεν χώραγε η δική μου σωτηρία, ενώ από την πίσω πόρτα έμπαζες αβέρτα, και σώθηκε όλο εκείνο το σκυλολόι της σκληρότητας. Είμαι λίγο θυμωμένη, όπως αντιλαμβάνομαι, με μένα, διότι θα έπρεπε να έχω οριμάσει, να μην απορώ με τίποτα. Οι λέξεις φταίνε, αυτές ενθάρρυναν τα πράγματα σιγά σιγά να αρχίσουν να συμβαίνουν. Να νομίζουμε πάση θυσία, αλλιώς δεν μας αγάπησε κανείς. Έτσι πρέπει να ράβονται οι σχέσεις και οι εξαρτήσεις, με αραιές χαλαρές βελονιές, για να μπορούν να ξυλώνονται εύκολα.

ίσως αυτά ωραίτερα ταγκό, Κάρλος Γκαρντέλ, Πορούνα Καβέζα. Στις 6 Ιουνίου του 1850, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν. Το 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης, καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ορίζεται το μισό τουρού του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. 1944, D-Day. Οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει μεγάλη επίθεση που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1965 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το I Get and Know, το Satisfaction. Το 1664 το νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Φιτζέραλντ Κένεντι. 1990 κυκλοφορεί το νέο ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελίτη, τα δημόσια και ιδιωτικά. Το 2012 η Αφροδίτη περνά μπροστά από τον ήλιο. Το φαινόμενο είναι ορατό από τη γη και εντυπωσιακό.

Σας μπαντ σε φλαγ μπλε. Ένα μπλε λουλουδάκι, ένα άνθος. Το 1925 δολοφονείται, όχι το, σαν σήμερα, το, δολοφονείται ο Αμερικανός Ρόμπερτ Κένεντι, γεννημένος το 1925, έφυγε από τη ζωή το 1968. Αμερικανός πολιτικός, αδερφός του δολοφονηθέντος Προέδρου του Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κένεντι, την τύχη του οποίου ακολούθησε και ο ίδιος. Ο Ρόμπερτ Κένεντι, επίλεκτο μέλος της πολιτικής δυναστείας των Κένεντι, δολοφονήθηκε στις 6 Ιουνίου του 1968 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το χρήσμα του υποψηφίου του Δημοκρατικού Κόμματος και για την Προεδρία της χώρας το 1968, χρονιά του εθνικού νευρικού κλονισμού, όπως έχουν αποκαλέσει εκείνη την ταραγμένη περίοδο οι Αμερικανοί ιστορικοί. Ο Ρόμπερτ Φράνσις Μπόμπι Κένεντι γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1925 στο Μπρούκλιν της Μασαχουσέτης και ήταν το 7ο από τα 9 παιδιά του επιχειρηματία Τζόζεφ Κένεντι και της κοσμικής Ρόουζ Φιτζέραλντ. Ο πατέρας του έκανε τεράστια περιουσία κατά τη διάρκεια της ποταπαγόρευσης, έγινε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Προέδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ο οποίος αργότερα τον διόρισε πρεσβευτή στη Μεγάλη Βρετανία. Ο νεαρός Μπομπ φοίτησε σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και μετά το πέρας των σπουδών του της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλήθηκε να υπηρετήσει τη θητεία του στο ναυτικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού υπηρέτησε το 1946 και το 1948, έλαβε πτυχίο επιστημών από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας, αποφυτώντας το 1951 με πτυχίο της νομικής. Ενδιάμεσα είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Έθελ Σκάκελ, με την οποία απέκτησε 11 παιδιά, 7 αγόρια και 4 κορίτσια. Από το 1952 άρχισε την πολιτική του σταδιοδρομία στη Μασαχουσέτη, διευθύνοντας με επιτυχία το προεκλογικό αγώνα του αδερφού του Τζον Κένεντι και την έδρα του γερουσιαστή της πολιτείας αυτής. Σε εθνικό επίπεδο δραστηριοποιήθηκε πολιτικά από τον επόμενο χρόνο ως βοηθός σύμβουλος της μόνιμης εξεταστικής υποεπιτροπής της Γερουσίας που είχε επικεφαλής τον διαβόητο Τζόζεφ Μακάρθι. Παραιτήθηκε όμως στα μέσα του 1953 και επανήλθε το 1954 στην υποεπιτροπή σαν σύμβουλος της δημοκρατικής μειοψηφίας της. Το 1957 ήταν επικεφαλής των Συμβούλων Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής της Γερουσίας που διενεργούσαν έρευνες γύρω από τα σκάνδαλα εκβιαστών στα συνδικάτα, γεγονός που προκάλεσε την εχθρότητα του Τζιμ Χόφα, του θρυλικού προέδρου του Συνδικάτου των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, του Teams Master. Το 1960 παραιτήθηκε από την Επιτροπή για να διευθύνει την προεκλογική εκστρατεία του αδερφού του Τζον Κένεντι για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την εκλογή του, διορίστηκε από τον αδερφό του Γενικός Εισαγγελέας, Υπουργός Δικαιοσύνης θα λέγαμε σήμερα. Στους 44 μήνες που διήρκησε η θητεία του, αναδείχθηκε σε δυναμικό υπερασπιστή του νόμου. Όταν στις 20 Μαΐου του 1961 πληροφορήθηκε από ένα φανατισμένο πλήθος που απειλούσε τον υπερασπιστή των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και 1.200 περίπου συγκεντρωμένους οπαδούς του, ο Κένεντι έστειλε 400 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς για να τους προστατεύσουν. Μετά από τις επιτυχίες και τις επιτυχίες που τον έκαναν περισσότερο υπερήφανο ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για την καταδίκη του Τζιμ Χόφα σε οκταετή φυλάκιση. Ο Ρόμπερτ Κένεντι παρέμεινε στη θέση και μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι στις 22 Νοεμβρίου του 1963 στο Ντάλλας του Τέξας. Το Σεπτέμβριο του 1964 υπέβαλε την παραίτησή του λόγω διαφωνιών με τον νέο πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, διαδόχου του αδερφού του. Λίγους μήνες μετά αποχώρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Times της Νέας Υόρκης, που είχαν επικρίνει το διορισμό του 3 χρόνια νωρίτερα, έγραψαν για αυτόν τον κύριο άρθρο
τοποθέτησε εξαίρετους ανθρώπους στις περισσότερες θέσεις κλειδιά. Έδωσε νέα ορμή στην υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων και με διοικητικά μέτρα και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη σύνταξη του ουσιαστικότερου σε περιεχόμενο νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα που γνώρισε αυτή η χώρα. Ο Κένεντι έπραξε πολλά για να εξυψώσει το επίπεδο γενικά σε αυτόν τον τομέα.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι, υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι μήνες αμέσως μετά το θάνατο του αδερφού του, ήταν μια περίοδος βαθιάς κρίσης για αυτόν. Είχε καμφθεί από τη θλίψη και στεκόταν πολλή ώρα κοιτάζοντας από τα παράθυρα ή έκανε περιπάτους στα δάση της Βιρτζίνιας. Μοναδικό του αποκούμπι η ανάγνωση των αρχαίων Ελλήνων τραγικών και ιδιαίτερα του Εσχύλου. Το Νοέμβριο του 1964 επανήλθε δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, κερδίζοντας πανηγυρικά την εκλογή του στο αξίωμα του Ομοσπονδιακού Γερουσιαστή της Νέας Υόρκης. Μέσα στα 2 χρόνια είχε επιβληθεί με την αξία του ως μία από τις κυριότερες πολιτικές φυσιογνωμίες της χώρας. Έγινε ο κύριος εκφραστής των φιλελεύθερων δημοκρατικών και επικριτής της πολιτικής του Προέδρου Τζόνσον στο Βιετνάμ. Το 1968 η Αμερική είχε ανάγκη από ένα πολιτικό που θα έφερνε ειρήνη στη χώρα, που θα αποκαθιστούσε την πληγήσα φήμη της Αμερικής μετά τα εγκλήματα του πολέμου στο Βιετνάμ. Αυτός ο πολιτικός φαινόταν να είναι ο Μπόμπι Κένεντι. Ήταν ένας ωραίος άντρας με λαμπερό χαμόγελο, με καλοραμένα κοστούμια, χαρισματικός και με πειθό. Στις 16 Μαρτίου του 1968 ανήγγειλε την υποψηφιότητά του για το προεδρικό αξίωμα με το σύνθημα «Μπορούμε καλύτερα». Ως τις 5 Ιουνίου είχε ήδη κερδίσει τις 5 από τις 6 προκριματικές αναμετρήσεις για το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και μία νίκη του εκείνη την ημέρα στην Καλιφόρνια. Η δολοφονία του. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και αφού προηγουμένως είχε μιλήσει στους ενθυθουστιώδεις οπαδούς του στο ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες, κατευθύνθηκε διαμέσου της κουζίνας του ξενοδοχείου στην αίθουσα όπου επρόκειτο να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τη στιγμή που περνούσε από το προάβλιο της κουζίνας πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από ένα νεαρό άνδρα, τον 24χρονο Παλαιστίνιο Σιρχάν Σιρχάν, χριστιανό ορθόδοξο στο θρήσκευμα. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επ' αυτοφόρο δήλωσε ότι σκότωσε τον Κένεντι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φιλοϊσραηλινές του θέσεις. Ο Κένεντι είχε προαισθανθεί την εναντίον του δολοφονική απόπειρα. Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που συμπτωματικά δημοσιεύτηκε την ημέρα της δολοφονίας του, 6 Ιουνίου του 1968, είχε δηλώσει προφητικά: «Δεν υπάρχει τρόπος προστασίας ενός υποψηφίου προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πρέπει να βασίζεται κανείς στην τύχη, μόνο στην τύχη. Γνωρίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει και εναντίον μου δολοφονική απόπειρα, όχι τόσο για πολιτικούς λόγους όσο για λόγους μεταδοτικότητας. Ζούμε σε μια εποχή επιδημίας της πολιτικής βίας. 2 μήνες πριν από την επίθεση του στο Λος Άντζελες είχε δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το είδωλο του κινήματος των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σιρχάν Σιρχάν καταδικάστηκε σε θάνατο το 1969 και 3 χρόνια αργότερα η εσχάτη των ποινών μετατράπηκε σε ισόβια. Κρατείται στις φυλακές της Καλιφόρνιας, ενώ δεν έχουν ευδοκιμήσει οι επανειλημμένες αιτήσεις του για αποφυλάκηση.

6 Ιουνίου του 552 ο στρατός του Βυζαντίου υπό τον στρατηγό Ναρσί ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία μάλιστα κατήχαν οι Γότθοι. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα της αποκαταστάσεως της αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση και έγκλη. Το 1933 στις 6 Ιουνίου νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο. Το 1984, στις 6 Ιουνίου, ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Πάζιτνοφ παρουσιάζει το δημοφιλές παιχνίδι Puzzle, Tetris είναι η ονομασία του, και προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις.

Στις 6 Ιουνίου του 1875 γεννιέται ο Τόμας Μαν, γερμανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1929. Το Μαγικό Βουνό, Δόκτωρ Φάουστ, Θάνατος στη Βενετία. Στο Μαγικό Βουνό ένα έργο του 1924 για το οποίο πήρε το και το Νόμπελ λογοτεχνίας, περιγράφει τις σκέψεις ενός ετοιμοθάνατου φηματικού γύρω από τη ζωή, την ασθένεια, την επιστήμη και το θάνατο, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα την γενικότερη κατάσταση φθοράς και έκπτωσης των αξιών της Ευρώπης λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τόμας Μαν έλεγε: «Δεν πρέπει να λες την αλήθεια παρά μονάχα σε εκείνους που έχουν το δικαίωμα να τη γνωρίζουν. Όμως, ό,τι και να λες, να είναι αληθινό. Κάθε αγάπη της ανθρωπότητας είναι συνυφασμένη με το μέλλον. Κατά τη δική μου αντίληψη, οι θρησκείες έχουν σαν κατοικία τους τον άνθρωπο. Οι γνώμες δεν μπορούν να επιζήσουν και αν δεν βρεθούν εκείνοι που θα πολεμήσουν για αυτές. Όταν λέμε αλήθεια, ταυτόχρονα λέμε και ελευθεριά και δικαιοσύνη. Όταν πάλι μιλάμε για ελευθεριά και δικαιοσύνη, εννοούμε την αλήθεια».

όταν χαμογελάς, when you're smiling, από τον Μάικλ Μπουμπλέ. Στις 6 Ιουνίου του 1961 είναι ο θάνατος του Κάρλ Γιούγκ, του ελβετού ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή, εισηγητής της αναλυτικής ψυχολογίας, που έλεγε: «Η κατάθλιψη είναι σαν, σαν μια μαυροντημένη γυναίκα. Αν βρεθεί στο δρόμο σας, μην τη διώξετε, συμπεριφερθείτε της όπως στους φιλοξενούμενούς σας και ακούστε αυτό που έχει να σας πει».

Ένα μαγικό παπάκι του Νικόλα του Άσημου με την Χαρούλα Αλεξίου, το είπανε μαζί υπέροχα. Η 5η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και με μια ευκαιρία στοχασμού και δράσης. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής από τη ρήπανση γίνονται όλο και πιο αισθητές. Μικρές συνήθειες, μείωση της χρήσης πλαστικού, επιλογή επαναχρησιμοποιημένων αντικειμένων, τσάντες, μπουκάλια, καλαμάκια, μικρά πραγματάκια, οικολογία. Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει περισσότερα όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει, έλεγε ο Νικολά Γκόμες Ντάβιλα, ο Κολομβιανός συγγραφέας, 1913-1994. Η γη έχει επιδερμίδα και αυτή η επιδερμίδα έχει ασθένειες. Μία από αυτές τις ασθένειες λέγεται άνθρωπος. Φρίντριχ Νίτσε, 1844 έως το 1900.

Έτσι, την πρώτη εκτέλεση. Josephine Baker, Je des amours. Έχω δύο αγάπες. Mon pays et Paris. Τη χώρα μου και το Παρίσι. Η 6η Ιουνίου είναι η μέρα της ρωσικής γλώσσας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αφορμή τη γέννηση του πατέρα της ρωσικής λογοτεχνίας, του Αλεξάνδερ Πούσκιν, στις 6 Ιουνίου του 1799, όπως είναι από, με το νέο ημερολόγιο. Λοιπόν, ο Τσετσόρνια, τα μαύρα μάτια, ένα παλιό λαϊκό ρώσικο τραγούδι από τους Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας,

για να ακρανεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Πάνω απ' όλα, να είσαστε καλά, για να βιώσουμε αυτό που λέμε το τέλος, το αίσιο τέλος του παραμυθιού, για να ζήσουμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ενήμερη για την επιστολή και ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί αργότερα για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Ενθουσιασμένος με τον ενδεχόμενο συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο, όπως εξήγησε, είναι θαμμένο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης στην περιοχή της Καλυθέας. Μοτοσυκλετιστής κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

0: Εργασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνοτική περίοδο 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους μέσω email, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνοτικές περιόδους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinaneagoa4.gr. Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο ο πατριάρχης Ιεροσολύμου Θεόφιλος, θέτοντας το επίκεντρο της συζήτησης στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: T'as vu une révolution et une guerre.
2: Ben ouais.
1: Et t'as vu beaucoup de morts?
2: Quelques-uns.
1: Wow. Balèze.

Το 2007 η ταινία που κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών ήταν μια ταινία animation κινουμένων σχεδίων, αλλά για ενήλικες. Η ταινία αυτή ονομαζόταν Περσέπολης. Και η ταινία όλη είναι ουσιαστικά η ματιά μιας γυναίκας πια που άφησε την πατρίδα της στο σπίτι της σε μικρή ηλικία και καταγράφει μέσα στο φιλμ αυτές τις αναμνήσεις μαζί με σκέψεις που έχει, που κάνει με τα νέα που μαθαίνει από την πατρίδα της κατά τη διάρκεια της απουσίας της. Αυτή η γυναίκα έγινε συγγραφέας και σκηνοθέτης. Σκηνοθέτησε και έγραψε αυτή την ταινία, το Περσέπολης, και το όνομά της Marjane Satrapi. Η Marjane Satrapi έφυγε σήμερα στα 56 της χρόνια και η ανακοίνωση των οικείων της ήταν ότι πέθανε από θλίψη, καθώς ένα χρόνο πριν είχε χάσει τον αγαπημένο της, τον σύντροφό της. Η Marjane Satrapi επισκέφτηκε τη χώρα μας, έχει δώσει συνεντεύξεις και μπορείτε να διαβάσετε τη σκέψη της όχι μόνο για το Ιράν ή για τη δεύτερη πατρίδα της,

Γαλλία, αλλά για τον κόσμο μας, τον σύγχρονο γενικότερα. Εμείς αποχαιρετούμε αυτή τη σπουδαία γυναίκα ακούγοντας μουσική που έγραψε ο Ολιβιέ Μπάρνιε για το φιλμ Περσέπολης.

Ξεκινήσαμε απόψε 4 Ιουνίου με την είδηση του φεβιού μιας κινηματογραφίστριας και μιας διανοούμενης, μιας γυναίκας των γραμμάτων. Αλλά σήμερα είναι μια μέρα που πολλοί συνεφίλ και πολλές συνεφίλ περιμένανε, διότι βγαίνει στους θερινούς κινηματογράφους μια ταινία που περιμέναμε καιρό. Η νέα ταινία του Πέδρου Αλμοδόβαρ.

Η ολοκένουργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ ονομάζεται «Πικρές γιορτές». Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ταινία που να μας δίνει ο Αλμοδόβαρ και οι ειδικοί, οι κριτικοί να λένε ότι δεν πρόκειται για μία αυτοβιογραφική ταινία. Η κάθε μία μάλιστα είναι περισσότερο αυτοβιογραφική. Στα 76 του λοιπόν ο Αλμοδόβαρ, ένας σκηνοθέτης που έχουμε πολύ αγαπήσει στη χώρα μας, παγκόσμια έχει αγαπηθεί, αλλά εμείς με τους Ισπανούς μάλλον κάτι έχουμε. Κάτι μας ενώνει περισσότερο και από τους Ιταλούς που λένε για μας «una faccia, una raccia». Υπάρχει μια ομοιότητα στους κόσμους, επομένως ό,τι μας δίνει ο Αλμοδόβαρ εμάς μας φαίνεται οικείο και το περιμένουμε με μια αγκαλιά ανοιχτή. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ έχει δώσει πολλές ταινίες, αλλά εμείς θα σταθούμε σήμερα στις ταινίες που έχει μοιραστεί με έναν συνοδοιπόρο του. Έναν άνθρωπο που όταν εμείς φεύγουμε από το σινεμά ή από την πλατφόρμα που βλέπουμε μια ταινία του Αλμοδόβαρ, έχουμε στα αυτιά μας τον ήχο της ταινίας, τον ήχο του κόσμου του Αλμοδόβαρ. Και αυτός, ο συνοδοιπόρος του, λέγεται Αλμπέρτο Ιγλέσιας. Είναι ο συνθέτης που από το 1995 κάνει την εικόνα ήχο. Πάμε λοιπόν πίσω στο μακρινό 1995, όπου αυτοί οι δύο δημιουργοί κάνουν την πρώτη τους χειραψία, την πρώτη τους συνεργασία, που δεν είναι άλλη από το μυστικό μου λουλούδι.

Και μαζί με τις νότες αυτές, με αυτές τις μελωδίες και αυτούς τους ρυθμούς που έγραψε ο Αλμπέρτο Ιγλέσιας για το μυστικό μου λουλούδι του Πέδρο Αλμοδόβαρ, περνάει και φιγούρα η αγαπημένη πολύ του Αλμοδόβαρ, η Μαρίσα Παρέδες, η οποία έρχεται και μένει για καιρό στον αλμοδοβαρικό κόσμο, σαν να πρόκειται για ένα πολύ βασικό στοιχείο και σημείο αναφοράς αυτού του κόσμου. Έτσι έρχεται και εδώ, σε μια ταινία που εμφανίζεται και Πενέλοπε Κρούζ σε αυτόν τον κόσμο, και είναι μια ταινία που όχι μόνο αγκαλιάσαμε, αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε. 1999, όλα για τη μητέρα μου.

Αλβέρτο Ιγλέσιας για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Δεν ακούμε μουσική από όλες τις ταινίες, ωστόσο γραμμικά σχεδόν κάνουμε μία μικρή επισκόπηση. Έτσι λοιπόν, εδώ στο Όλα για τη μητέρα μου, που είναι η τρίτη τους συνεργασία, γιατί έχει μεσολαβήσει και η Καυτή Σάρκα, ο Αλβέρτο Ιγλέσιας όλο και περισσότερο δίνει αυτή την υγρασία που υπάρχει στον κόσμο του Αλμοδόβαρ, αυτή η συναισθηματική υγρασία, τα δάκρυα που θέλουν να βγουν, τα δάκρυα που έχουν την ανάγκη να μπορέσουν να γίνουν νότες. Αυτό συμβαίνει πολύ με την τρομπέτα που χρησιμοποιεί ο Αλβέρτο Ιγλέσιας, ειδικά στην πρώτη περίοδο. Είναι ένας μουσικός ο οποίος έχει σπουδάσει ασφαλώς κλασική μουσική, τις φόρμες της λεγόμενης κλασικής μουσικής, τόσο στην πατρίδα του, στην Ισπανία, αλλά και στο Παρίσι. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα όργανα της ορχήστρας, προτιμάει δηλαδή το φυσικό ήχο και όχι τον ηλεκτρονικό. Οτιδήποτε που μπορεί να δώσει ο ηλεκτρονικός ήχος ή τα μέσα αυτά, αυτός επινοεί τρόπους να τα κάνουν τα φυσικά όργανα. Πέρα από τις στιγμές, τις μουσικές που έχουμε μέσα από τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ που μας έχει χαρίσει αυτός ο συνθέτης, ο σπουδαίος, έχουμε και τις επιλογές που έχει κάνει ο ίδιος ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με τραγούδια που έχει προτείνει, και οτιδήποτε κάθε φορά πρότεινε σε ταινία του, εμείς επίσης το αγκαλιάζαμε και το αγαπάγαμε και ακόμη το ίδιο κάνουμε, σαν να πρόκειται για ένα πρόσωπο που όταν έρχεται το τραγούδι είναι σαν να αγκαλιάζουμε τον ίδιο τον Αλμοδόβαρ ή την ταινία του. Έτσι λοιπόν, από το Όλα για τη μητέρα μου πάμε να ακούσουμε Ισμαήλ Λό από τη Σενεγάλη και το Ταχαμπόνε.

2002 και έρχεται η ταινία «Μίλα της». Έχει αρχίσει και σταθεροποιεί ο Αλμπέρτο Ιγλέσιας αυτό το βηματισμό, θα μπορούσαμε να πούμε, που τον φέρνει μέσα από τα έγχορδα για κάθε ταινία πια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ακόμα και τώρα το χρησιμοποιεί αυτό το μοτίβο, το οποίο αποτελεί πια ένα ταυτωτικό ηχητικό σήμα των ταινιών του Αλμοδόβαρ και του κόσμου του. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ταινία πολύ για τη μοναξιά. Μια φορά οι ταινίες του Αλμοδόβαρ μιλάνε για τη μοναξιά, εδώ έχουμε πολύ πολύ πολύ μοναξιά. Γι' αυτό και μέσα στις επιλογές του ο Αλμοδόβαρ φέρνει, που λέμε, τα δικά του τραγούδια, πέρα από τις συνθέσεις του συνοδοιπόρου του, του συνθέτη, του Ιγλέσιας, φέρνει τραγούδια τα οποία ή θα είναι εξωστρεφή και θα μας φέρνουν το πρόσωπο της χαράς και της ζωής της που πάλεται από ρυθμό και από χρώμα, ή θα φέρνει μία μελαγχολία και μία γύμνια του εαυτού μας όταν είμαστε μελαγχολικοί και μόνοι, που είναι πάλι για να κλαίμε. Έτσι λοιπόν σε αυτή την ταινία μας συστήνει τον Καετάνο Βελόζο, τον Βραζιλιάνο αυτόν τραγουδοποιό και ερμηνευτή, που ο Αλμοδόβαρ του ζητάει να τραγουδήσει το «Κουκουρού Κουκου Παλώμα», τραγούδι που έρχεται από το Μεξικό, τραγούδι του Τόμας Μέντες, το οποίο είναι κάτι σαν ένα νανούρισμα, ένα τραγούδι αγάπης και πόνου.

Να τα ξανά τα αλμοδοβορικά βήματα των σκέψεων μέσα από το συνθέτη τον Αλμπέρτο Ιγλέσιας. 2004 και έρχεται η ταινία «Κακή εκπαίδευση». Ταινία που μιλάει για τα πικρά παιδικά χρόνια όταν έχουν πέσει σε κακά χέρια. Σε χέρια χωρίς καθόλου αγάπη, αλλά με πρόσχημα την αγάπη. Εδώ ο Αλμοδόβαρ μιλάει για πολλά. Και είναι μια ταινία σκληρή, για τη σκληρή δηλαδή πραγματικότητα, όχι ότι η ταινία είναι σκληρή.

Ο Αλμοδόβαρ σε κάθε του ταινία προτείνει και από ένα τραγούδι, όχι απαραίτητα ισπανικό, αλλά του ισπανόφωνου κόσμου. Έτσι λοιπόν, στην προηγούμενη είχαμε το Κούκουρου Κουκού Παλώμα από το Μεξικό, τώρα έχουμε από την Κούβα τραγούδι του Οσβάλντο Φαρές, πασίγνωστο, με μία όμως ισπανίδα τραγουδίστρια, τη Σάρα Μοντιέλ. Κισάς, κισάς, κισάς.

2006 και τα βήματα τα γνωστά του Αλμπέρτο Ιγλέσιας, αυτό το μοτίβο που λέμε ότι επινόησε, που δημιούργησε για τον Αλμοδόβαρ, φέρνουν αυτά τα βήματα και αυτό το μοτίβο την ανάμνηση μιας ταινίας που σίγουρα όσοι και όσες την έχουμε δει θυμόμαστε, γιατί θυμόμαστε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία που έδωσε η Πενέλοπε Κρούζ στο Βόλβερ. Στη χώρα μας το Βολβέρ είχε τίτλο «Γύρνα πίσω». Το Βολβέρ είναι ένα τραγούδι παλιό, των αρχών του 30, ένα από τα τραγούδια που έδωσε η φωνή ο δημιουργός της Αργεντινής, ο Κάρλος Γκαρντέλ, με τον δικό του στενό συνεργάτη, τον στιχουργό, τον ποιητή Αλφρέδο Λεπέρα. Το τραγούδι αυτό, φυσικά, που έδωσε και τον τίτλο στην ταινία του Αλμοδόβαρ, ακούγεται και μάλιστα με μία από τις πιο σημαντικές φλαμένκο φωνές της Ισπανίας, την Εστρέλα Μορέντε.

2009 και μετά το Volver ξαναέρχεται στις οθόνες μας και στον κόσμο του Αλμοδόβαρ η Πενέλοπε Κρούς να μας ραγίσει για ακόμα μία φορά με ένα θέμα, και τι θέμα, τον έρωτα, ραγισμένες αγκαλιές.

Από τις νέες παρουσίες στο ισπανικό τραγούδι και έρχεται σαν το μοναδικό τραγούδι μέσα στην ταινία «Πικρές γιορτές» του Αλμοδόβαρ. Όμως τώρα, μια και κλείνουμε σιγά σιγά έτσι αυτή τη διαδρομή μας στον κόσμο του που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, πάμε πίσω. Ψηλά τα κούνια.

Ίσως μέσα στα τόσα χρόνια που ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μας δίνει ταινίες και μας συστήνει τραγούδια, να υπάρχουν ένα-δυο τα οποία να χαρακτηρίζουν τον κόσμο του και να συνδέουν εμάς με τον κόσμο του. Σίγουρα είναι αυτά τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά πια μοτίβα για τα οποία μιλήσαμε και έχει γράψει ο στενός του συνεργάτης επί χρόνια Αλμπέρτο Ιγλέσιας, αλλά είναι ένα-δυο τραγούδια. Ίσως είναι αυτό που ακούσαμε, τραγούδι μεξικάνικο, το οποίο σφράγισε με την ερμηνεία της η Ισπανίδα Ιλούθ Καζάλ, αλλά και το τραγούδι που έρχεται από την ίδια ταινία, από τα Ψηλά τα Κούνια, ταινία του 1991, και είναι τραγούδι που επίσης σφράγισε με την ερμηνεία της η ίδια αυτή φωνή, για τον ένα χρόνο αγάπης, αλλά χωριστά. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε δελτίο ειδήσεων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί εάν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος, πρόσθεσε. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο, όπως εξήγησε, είναι θαμμένο. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στη Νέα Ιωνία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και πρόσθεσε.